Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αυτή την ώρα, μεγάλη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, όπου ακούστηκαν πολλές εκρήξεις. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Ουκρανικής πρωτεύουσας να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 2 συνοικίες. Τοπικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι πολυόροφο κτίριο κατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Καριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρακτικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και η κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν μπορεί να διαταράξει τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στο διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξη Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη. Το ΚΚΕ χαρακτήρισε την επίθεση άθλια και προβοκατόρικη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αξιοποιούνται για την ενίσχυση του αυταρχισμού. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία Μάθιου Γουίτακερ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναμένει από όλους τους συμμαχούς να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Οι γιατροί στη Βενεζουέλα προειδοποίησαν ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν μια ευρύτερη υγειονομική

0: οικονομική κρίση. Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και υπό κακές συνθήκες υγιεινής μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 2.295 θανάτους και περισσότερους από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη Έμι προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Ανέμι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Από 24 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Μας απογείωσες απόψε, λέει η φίλη μας η Μάχη. Χαίρομαι που περνάτε καλά. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Πιθηκότση, με το τρελοκόριτσο. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το τιζεράκι.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερόματα δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Γυρίζω από τη νύχτα, λέει. Εγώ λέω είμαι η νύχτα. Γιατί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί, λέει η Τσότου.

παππούς δεν τραγουδούσε μόνο, έγραφε κιόλα. Το επόμενο που έδωσε στο Στράτο είναι ένα απίστευτο κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει φοβερό στίχο. Άστε με απόψε μοναχό. Για μένα ποιος? Κανένας, όπως αποδείχθηκε.

καλημέρα στον Άρχοντα της Νύχτας. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους αγαπημένους ακροατές μας που μας κρατούν συντροφιά και γεμίζουν τις στιγμές μας με χαμόγελα, αγάπη και όμορφη διάθεση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε πάντα μαζί μας και μια ξεχωριστή αναφορά, λέει, στο Γιάννη Ευθυμίου, έναν άνθρωπο που τον χαρακτηρίζουν η καλοσύνη, η λεβεντιά και η αυθεντικότητά του. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνει, να είναι πάντα χαμογελαστός, δυνατός και να έχει δίπλα του, λέει, τους ανθρώπους που τον αγαπούν και τον εκτιμούν. Με πολύ αγάπη, το επόμενο τραγούδι. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους μας, ο Σεΐχης, από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ρε φίλε, σου έχω πει, μη γράφεις σε εντόνια, γιατί θα λένε ότι σε βάζω να το κάνεις για να βλογάω τα γένια μου. Τέλος πάντων, για πάμε με το επόμενο. Τι είναι τόλης, μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή. Από τότε που ήμουν παιδί. Δεν φταίει η ζωή όταν κάνουμε λάθος επιλογές. Είμαστε οι επιλογές μας. Αλλά δυστυχώς αλλιώς δεν μαθαίνεις.

Και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πεντέλη. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε για όλη την παρέα και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και βγαίνει το νυχτέρι. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και της κυρίας Γεροθόδωρου. Ένα κομμάτι που είπε ο Πασχάλης Θερζής τώρα τελευταία, μάλλον το έχει πει καιρό, αλλά βγήκε τώρα τελευταία. Θέλω να είσαι εκεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες πυράβλους.

0: πυρκαγιές και τραυματίζοντας τουλάχιστον 5 άτομα, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προηγουμένως αναφέρει κατεύθυνση βαλιστικών πυράβλων προς την πρωτεύουσα, ενώ ο Ζελένσκι διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο και επέστρεψε εσπευσμένα. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια. Παράλληλα, η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Γκαραμπιμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεσης, που όπως είπε φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν μπορεί να διαταράξει τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας και τόνισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στο διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Πάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία Μάθιου Γουίτακερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναμένει από όλους τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου. Οι γιατροί στη Βενεζουέλα προειδοποίησαν ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν μια ευρύτερη υγειονομική κρίση. Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο Ήπειρο ή στο Ήπεθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και υπό κακές συνθήκες υγιεινής, μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 2.295 θανάτους και περισσότερους από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή, ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Και ξεκινήσαμε με Θέμη βεβαίως, αν σας σημαδέψα ετώ. Και η Κατερινάρα μετά μας λέει, αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως θα σε ξέρει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Χαρίζει για όλη τη ραδιοπαρέα, λέει, το επόμενο τραγούδι

Καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Μόλις ξεφορτώσαμε λέει και πάμε για επιστροφή. Αν μπορείς, παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Πες το σωστά, σταμάτη. Βραδιάζει λέγεται το τραγούδι, Καζαντζίδης. Λοιπόν, επειδή έπαιξα πριν από λίγο Στέλιο, άλλη μέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε, Κετούλα, μη με συγκρίνεις μάτια μου.

Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε με Γιάννη Χαρούλη, με Διονύση Σαββόπουλο, με Χαρόλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Να κλείσουμε την ώρα. Δελτίο ειδήσεων Κώστας Ρισβάς και τη συνέχεια του προγράμματος Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Υπάρχει ένας νεκρός ενώ τουλάχιστον 11 τραυματίες σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προηγουμένως αναφέρει κατεύθυνση βαλιστικών πυράβλων προς την πρωτεύουσα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Ζελένσκι για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο και επέστρεψε εσπευσμένα. Παράλληλα η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχος του κόμματος της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% του σώματός της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεσης που, όπως είπε, φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλακής ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Την ίδια γραμμή επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στη Χάγη. Οι γιατροί στη Βενεζουέλα προειδοποίησαν ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν μια ευρύτερη υγειονομική κρίση. Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και υποκακές συνθήκες υγιεινής, μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 2.295 θανάτους και περισσότερους από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, ωστόσο οι πηγές δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Απρόσμενα άσχημα ξεκίνησε ο μήνας, το δεύτερο μισό της χρονιάς. Η τυφλή δολοφονική βία επέστρεψε με τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε περιοχές Θεσσαλονίκης με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή και 5 τραυματίες, αλλά και εκτεταμένες καταστροφές. Μια γυναίκα, μητέρα και γιαγιά, δολοφονήθηκε από μια ομάδα τρομοκρατών που με καταδρομική επιχείρηση χρησιμοποίησαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υλικό για να σκορπίσουν τον όλεθρο απέναντι στις οικογένειες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Ξαφνικά, η χώρα έκανε πολλά βήματα πίσω, επιστρέφοντας μέσα σε δευτερόλεπτα, τουλάχιστον 14 χρόνια πίσω, στο ζωφερό κλίμα της κρίσης. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σοκ και οδύνη λοιπόν προκάλεσε η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τους υπεύθυνους της τραγωδίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία διαθέτει στοιχεία ότι οι εντολές για τις επιθέσεις πιθανόν να προήλθαν από άτομα του δραστήριου αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τρεις είναι φυσικοί αυτούργοι, δύο που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένας ακόμη που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρώπου κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, αξιοποιώντας δεδομένα από κάμερες και άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με αστυνομικούς, αναμένεται να γίνουν άρσεις απορρίτων ώστε να εντοπιστούν οι ύποπτοι, ενώ υπάρχουν ήδη ενδείξεις για την ταυτότητά τους με βάση παρόμοιες πρόσφατες επιθέσεις ή ακτιβιστικές ενέργειες μεταξύ άλλων και σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά βεβαίως ήταν η τραγική αφορμή για τη σύγκληση όλων των κομμάτων, δηλαδή ο θάνατος Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, από την εμπριστική επίθεση. Έπειτα λοιπόν από αυτή τη δολοφονική επίθεση, την πιλωτή της πολυκατοικίας της οικογένειας, πολιτικοί αρχηγοί, στελέχη κομμάτων καταδίκασαν την επίθεση, ενώ η συντριπτική πλειονότητά τους μίλησαν για δολοφονία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησαν για τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρώτος ανέφερε πως η επίθεση στόχευε σε περισσότερα θύματα, ενώ το ίδιο έκαναν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, αλλά και ο κύριος της αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε για δολοφόνους, κάτι που επεσήμανε και ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, δήλωσε πως το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιέζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει στο παρελθόν και στο φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Το είπαμε και στην αρχή, στραβά ξεκίνησε αυτός ο νέος μήνας. 14 λεπτά μετά τις 5, να μάθουμε λίγο τον καιρό που θα επικρατήσει σήμερα. Αναμένονται λοιπόν καλές καιρικές συνθήκες, με περισσότερη ηλιοφάνεια το πρωί, αραιές νεφώσεις μέσα στην ημέρα στα ηπειρωτικά. Μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά τμήματα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες και αναμένονται βροχές, μπόρες και στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης με σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στα νησιά και ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια, θα φτάσει στους 35 βαθμούς και θα παραμείνει σε πολύ ψηλές τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου τοπικά θα αγγίξει στους 37-38 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν κυρίως στα γύρω ορεινά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Πάτρα, 22 στο Αιγάλεο, 22 στη Χαλκίδα και στο Ηράκλειο, 25 στην Κόρινθο, 21 στην Καβάλα, 21 στην Καλαμάτα,
20 στη Λάρισα και 17 στα Ιωάννινα. Στις πιο θερμές μέρες χθες είχαν στις Σοφάδες με 39 βαθμούς, στη Χαλκίδα 39, Τρίκαλα 38, στο Σταυρό 38 και στην Καρδίτσα 38 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, το πιο έτσι κρύο αντιμετώπισαν το Μέτσοβο με 11 βαθμούς, το Ανθυρό 12, το Κάτω Νευροκόπη 13, το Περιθώρι Νευροκοπίου 13 και το Οχυρό Νευροκοπίου 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Θα τα πούμε και συνέχεια για τα αθλητικά και τις εξελίξεις στο Μουντιάλ. Και σαν σήμερα το 1823 με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμύριου γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνει το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι το νεοκλασικό του Σοδού Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Και το 1994 ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2010, σε δημόσια διαπόμευση υποβάλλονται το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. 2015, ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μεσοπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο. Το 1877 γεννήθηκε ο Έρμαν Έσε, ο γερμανο-ελβετός μυθιστοριστιογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946 για το Λύκο της Τέπας. Το 1939 γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Και το 1940 ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, ο Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούς 33. Το 1778 έφυγε από τη ζωή ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού, με το έργο του Κοινωνικό Συμβόλαιο, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, που έγραψε το Βυσινόκηπο, το Θείο Βάνια και τις Τρεις Αδελφές, ενώ το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά, η πρόωρη αποχώρηση της Γερμανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει προκαλέσει ένα τεράστιο σοκ στη χώρα, με την Γερμανία να γνωρίζει τον αποκλεισμό στη φάση του 32 από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι. Το αποτέλεσμα αποτελεί μια ακόμη μεγάλη αποτυχία για τους 4 φορές παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι μετά τους αποκλεισμούς στη φάση των ομίλων το 18 και το 22 αποχαιρέτησαν ξανά τη διοργάνωση πολύ νωρίς, βλέποντας το όνειρο της πέμπτης κατάκτησης να χάνεται. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας εξετάζουν την επόμενη μέρα και το όνομα που ξεχωρίζει είναι αυτό του Γιούργεν Κλοπ. Ο πρώην τεχνικός Λίβερπουλ, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους μετά το διάλειμμα του, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να λάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, εφόσον βεβαίως δεχτεί επίσημη πρόταση. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται ακόμα ο Ραφ Ράνκινγκ, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Αυστρίας, και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος φαίνεται να είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από τη Manchester City, αν και οι πιθανότητες στην περίπτωσή του θεωρούνται σαφώς μικρότερες. Τώρα, είχαμε δύο πολύ μεγάλους αγώνες. Είχαμε τη νίκη της Αγγλίας επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Την νίκησε με 2-1 και προκρίθηκε στους 16, όπου θα βρει το Μεξικό. Ενώ είχαμε μια επική ανατροπή στην παράταση στους 16 για το Βέλγιο, το οποίο επέστρεψε από την κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης, οδήγησε το μάτς στην παράταση με 2 γκολ στο 86 και στο 89 παρακαλώ, και στις καθυστερήσεις το έκανε την απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ του 2026. Επιστρέφουμε στο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον μπαράζ των εμπιστικών επιθέσεων με τα γκαζάκια που σημειώθηκε τέτοια ώρα χτες τα ξημερώματα. Είχε ως στόχο σπίτια στελέχων της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στο υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλλεγεί εικόνες από δεκάδες κάμερες, ενώ σε ορισμένα σημεία φαίνεται να έχει καταγραφεί η κίνηση των δραστών τόσο πριν όσο και μετά τις εμπριστικές επιθέσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια, με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων δύο επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φαίνεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται πάντως και η εμπλοκή τέταρτου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποίησε και δεύτερη μοτοσυκλέτα για την υποστήριξη της ομάδας. Στα σημεία τώρα που σημειώθηκαν οι εμπριστικές επιθέσεις, εντοπίστηκαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υλικό, με τα αντικείμενα να έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην τακτοποίηση των δραστών. Οι αρχές, μέσα από την ανάλυση των βίντεο που έχουν στην κατοχή τους, προσπαθούν να περιγράψουν τις ακριβές διαδρομές των δραστών, να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπά τους, ενώ εξετάζονται στοιχεία για την πιθανή σύνδεση των δραστών με άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια και επιθέσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας δεν αποκλείται να πραγματοποιηθούν και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες για πιθανό χώρο υποστήριξης ή κρυσφύγετο που μπορεί να χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τις επιθέσεις. Αφήνουμε αυτή την υπόθεση που, όπως ήταν φυσικό, κυριάρχησε στη χθεσινή ημέρα, στη χθεσινή επικαιρότητα. Βεβαίως έχουμε το ζήτημα του πληθωρισμού, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος ουσιαστικά επιτίθεται συνεχώς στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τρώει τις αυξήσεις από τις συντάξεις, με αποτέλεσμα στις τσέπες του συνταξιούχη να λαμβάνουν σορευτική αύξηση που δεν ξεπερνά για πολλά χρόνια το 0,8%. Βεβαίως, ο πληθυσμός των συνταξιούχων στην Ελλάδα γερνάει και η ψαλίδα μεταξύ των συντάξεων του δημοσίου και αυτού του ιδιωτικού τομέα παραμένει ανοιχτή. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για την ασφαλιστική πολιτική. Δεν αφορά δηλαδή το ύψος των συντάξεων, αλλά τη διατήρηση πραγματικής αγοραστικής δύναμης και τη διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος για ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την ειδική ανάλυση που έγινε από τον ΙΟΒΕ για τις συντάξεις, αποτυπώνεται μια μικρή βελτίωση των αποδοχών των συνταξιούχων,
πολύ μικρότερη από αυτή που δείχνουν οι ονομαστικές αποδοχές. Καταγράφεται γύραση του πληθυσμού με ταχύτερους ρυθμούς, δημιουργώντας νέες προκλήσεις τόσο για την επάρκεια του εισοδήματος όσο και για το ασφαλιστικό σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΙΚΑ, η μέση σύνταξη γύρατος αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους μόλις κατά 0,8 την περίοδο 19-25. Η εξέλιξη αυτή απέχει σημαντικά την πραγματική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ξεπέρασε το 30%, ενώ είναι οριακά καλύτερη από την πορεία του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υποχώρησε ελαφρά σε πραγματικούς όρους κατά την ίδια περίοδο. Λοιπόν, η περίοδος του υψηλού πληθωρισμού περιόρισε σημαντικά το πραγματικό όφελος των αυξήσεων, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα των περισσότερων συνταξιούχων να παραμείνει ουσιαστικά στάσιμο. Είναι ενδεικτικό ότι η μεγαλύτερη ομάδα των συνταξιούχων λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη μεταξύ των 1.000 και 1.500 ευρώ το μήνα. Οι μελετητές καταγράφουν την έντονη δημογραφική γύρανση του συνταξιοδοτικού πληθυσμού, με την πλειοψηφική ομάδα να είναι αυτή των 71-75 ετών, ενώ το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξήθηκε στο 86% το 2025 από 81% το 2019. Και βέβαια, αυτό δείχνει να μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των συνταξιούχων ηλικίας 51-65 ετών, εξέλιξη που συνδέεται με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τον περιορισμό των πρόωρων εξόδων από την αγορά εργασίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκριση των συντάξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τις δημόσιες συντάξεις να διατηρούν σημαντικό προβάδισμα. Σε ονομαστικές τιμές, η μέση κύρια σύνταξη στο δημόσιο αυξήθηκε από 1.162 ευρώ το 2019 στα 1.235 το 2025, αύξηση 6,3%. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα, η αντίστοιχη μέση σύνταξη αυξήθηκε από 730 ευρώ σε 884, καταγράφοντας άνοδο 21%. Έτσι, έχει περιοριστεί η απόσταση μεταξύ των δύο κατηγοριών των συνταξιούχων. Το 2019, η μέση σύνταξη του δημοσίου ήταν κατά 59% υψηλότερη από αυτή του ιδιωτικού τομέα. Και μια και λέμε για τον πληθωρισμό, στο 0,39% είναι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο δείκτης τιμών του Ιουνίου του 2026 σε σχέση με το Μάιο είναι μειωμένος κατά 0,29, ενώ συνολικά το 12μηνο Ιούλιος του 2025-Ιούνιος του 2026 καταγράφει αύξηση 1,56%. Τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, λοιπόν, σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούνιο, είχαμε στις τροφές και στα είδη για τα κατοικίδια, μείον 5,56%, στα είδη πρωινού και στα ροφήματα, στα κατεψυγμένα, στα απορριπαντικά και στα είδη καθαρισμού, στα χαρτικά, καλλιντικά και στα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτές είναι οι μειώσεις οι μεγαλύτερες, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα αλλαντικά με 4,80% επάνω, έτοιμα γεύματα 3,91%, βρεφικές και παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά και χυμούς ψυγείου, νερά, αναψυκτικά και χυμούς με 3,37%. Όλα αυτά, λοιπόν, δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας που έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ταλανίζει και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και βέβαια πολιτικά είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την κυβέρνηση. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 3,9 αυτό το μήνα, μόλις 2,8 στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό κατέγραψαν μόνο η Λιθουανία με 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2%, η Κύπρος 4%, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 3,9%. Έχουμε μια απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι αισθητή, καθώς ο ελληνικός πληθωρισμός κινείται 1,1 ποσοστία μονάδα υψηλότερα από το 2,8 της Ευρωζώνης. Και βέβαια η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται στην επιβράδυνση της ανόδου του τιμών στην ενέργεια, που αυξήθηκαν μεν κατά 8,7%, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό από το 10,8 του Μαΐου. Οι υπηρεσίες παρέμειναν δεύτερη σημαντικότερη πηγή πληθωριστικών πιέσεων με αύξηση 3,2%, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, αλκοόλ και στον καπνό επιβραδύθηκαν στο 1,8%. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4%, στη Γαλλία στο 2%, στην Ιταλία στο 3,1% και στην Ισπανία στο 3,6%.
Από χθες έχουμε και μια νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα μικροδέματα και από τις πλατφόρμες των τρίτων χωρών. Βεβαίως αναζητούνται τρόποι από τις εταιρείες αυτές να παρακαμφθεί η έξτρα χρέωση. Λοιπόν, η Ευρώπη παρακολουθούσε αμέτωχη όλα αυτά τα χρόνια την εκρηκτική ανάπτυξη των κινέζικων πλατφορμών που έκαναν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έρχονταν στην Ευρώπη εκατομμύρια μικροδέματα, μεταφέροντας προϊόντα αξίας λίγων ευρώ απευθείας από τα εργοστάσια της Κίνας στα σπίτια των καταναλωτών. Από σήμερα λοιπόν αυτή η εικόνα, από χθες για την ακρίβεια, επιχειρείται να αλλάξει. Κάθε αποστολή προϊόντος αξίας ως 150 ευρώ που εισάγεται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εξαποστάσεως δανεικής πώλησης επιβαρύνεται με ένα ειδικό κατά αποκοπή δασμό 3 ευρώ. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Temu, η Shein και η AliExpress αλλά και χιλιάδων άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων τρίτων χωρών. Δεν επηρεάζει εμπορικές συναλλαγές οι οποίες εξακολουθούν να υπάγονται στο ισχύον τελωνιακό και δασμολογικό καθεστώς. Επιβάλλεται λοιπόν ο νέος δασμός ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ, ακόμη και όταν η ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί στην χώρα προέλευσης. Η επιβάρηση είναι σταθερή, δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας του προϊόντος, επιβάλλεται ανά προϊόν, αλλά κατηγορία προϊόντος για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος έχει αγοράσει 3 ζευγάρια κάλτσες και 3 φανέλες, θα πληρώσει διαφορετικό φόρο για τις κάλτσες, διαφορετικό φόρο για τις φανέλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να περιορίσει έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει οι ασιατικές πλατφόρμες. Πέρσι, οι εισαγωγές μικροδεμάτων είχαν φτάσει τα 5,88 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 4,67 το 2024. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν το νέο τέλος θα ανακόψει πράγματι την κυριαρχία των κινέζικων κολοσσών και η απάντηση σύμφωνα με παράγοντες αγοράς δεν είναι απλή, γιατί οι μεγαλύτερες πλατφόρμες έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, μεταφέροντας σημαντικό μέρος των αποθεμάτων τους σε αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι η Shein, η οποία από τον περασμένο Δεκέμβριο εγκαινίασε μεγάλο κέντρο διανομής στην Πολωνία, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να επιβαρύνεται με κάθε μεμονωμένη αποστολή. Και μάλιστα σκέφτεται και έχει ήδη ανοίξει καταστήματα, μεταξύ άλλων στην Ουγγαρία, ενώ πέρσι το επιχείρησε και στο Παρίσι. Λοιπόν, σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι περίπου 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται στο λιανό εμπόριο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως σημείωσε, η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών χαμηλής αξίας μέσω του διαδικτύου έχει δημιουργήσει συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικής. Τώρα, εάν οι Κινέζοι βρουν λύση σε αυτό το πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια καινούρια νομοθεσία και σε μια καινούρια πολιτική, την οποία φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι ότι πολύ σύντομα θα χρειαστεί. Γι' αυτό και αυτός ο φόρος είναι προσωρινός για ένα χρόνο για να εξεταστεί εκ νέου του χρόνου τέτοια εποχή.

Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που είναι στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Σιγά σιγά φαίνεται ότι η Ευρώπη ξυπνάει από ένα λίθαργο που είχε πέσει σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε για δεκαετίες στο εμπόριο, αλλά πως είχε ενταθεί και είχε αλλάξει τα δεδομένα η κινέζικη επέλαση μέσω των πλατφορμών, που μπορούσε ο καθένας να επιλέξει ό,τι πρωινό ήθελε χαμηλής αξίας κάτω των 150 ευρώ και να έρθει μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό αλλάζει τώρα με αυτό το τέλος. Θα δούμε, γιατί υπάρχει και μια μεταβατική περίοδος που προϊόντα που έχουν παραγγελθεί πριν την 1η Ιουλίου παραδίδονται μετά και βεβαίως επιβαρύνονται με αυτό το τέλος. Θα δούμε αν θα προσαρμοστούν και οι καταναλωτές, αν θα προσαρμοστούν και οι κινέζικες πλατφόρμες.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είχαμε ξεχάσει, είχε φύγει από το προσκήνιο ο πόλεμος στην γειτονιά μας, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, η οποία έχει επεκτείνει σημαντικά το εύρος και την ένταση των πυραυλικών επιθέσεων στο εσωτερικό της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδίδονται προειδοποιήσεις για πυραυλικές απειλές σε περιοχές όπου κατοικεί πλέον περισσότερο από το 70% του ρωσικού πληθυσμού, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Μόνο την τελευταία εβδομάδα εκδόθηκαν συναγερμοί σε τουλάχιστον 5 περιφέρειες της ομοσπονδιακής περιφέρειας του Βόλγα, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη φορά το δηληστήριο πετρελαίου της Ούφα σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου, καθώς η στρατιωτική εγκατάσταση στην περιφέρεια που παράγει εξαρτήματα πυράβλων χτυπήθηκε και αυτή. Είναι μια νέα στρατηγική αυτή του Κιέβου, όπου η γεωγραφική έκταση των επιθέσεων αποτυπώνει την εξέλιξη των ουκρανικών δυνατοτήτων για πλήγματα μεγάλου βεληνικού, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να μεταφέρει το κόστος του πολέμου βαθύστερα στο ρωσικό έδαφος και να αυξήσει την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν για επανεκκίνηση των ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι γίνονται επιθέσεις και στη Δυτική Σιβηρία, σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στην πόλη Σαμάρα, μια πόλη 1,2 εκατομμύριο κατοίκων στις όχθες του Βόλγα, αλλά και σε άλλες περιοχές μέσω των νέων πυράβλων Φλαμίγκο που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί. Η Ουκρανία λοιπόν βασίζεται όλο και περισσότερο σε εγχώριες ανάπτυξη πυράβλους κρούζ, μεγάλους βεληνικούς, οι οποίοι συμπληρώνουν το συνεχώς αυξανόμενο στόλο των επιθετικών drones. Ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει το Μάιο ότι οι νέοι πυράβλοι Φλαμίγκο πραγματοποίησαν για πρώτη φορά πλήγμα σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιόμετρων εναντίον αμυντικής βιομηχανίας στην πόλη Τσέμποσξάρι, ενώ σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, οι Φλαμίγκο σηματοδοτούν σημαντική εξέλιξη στην ουκρανική στρατηγική πλήγματος μεγάλου βεληνικούς, καθώς επιτρέπουν επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος με ισχυρή πολεμική κεφαλή. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι πύραυλοι διαθέτουν εμβέλεια έως και 3.000 χιλιόμετρα, γεγονός που θεωρητικά επιτρέπει να πλήξουν στόχους σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ρωσία, ακόμη και πιο ανατολικά πέρα από τα Ουράλια. Οι αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι η δυνατότητα προσβολής κρίσιμων ενεργειακών και βιομηχανικών υποδομών προκαλεί ουσιαστικές ζημίες στη ρωσική πολεμική οικονομία και υπενθυμεί στη ρωσική κοινωνία το κόστος του πολέμου. Παρά πάντως την αυξανόμενη πίεση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται πρόθυμος να αποδεχτεί προτάσεις για πάυση των επιθέσεων μεγάλου βεληνικούς και μάλιστα απειλεί ότι τα δικά τους αντίπεινα, των Ρώσων δηλαδή, θα είναι βαθιά μέσα στην Ουκρανική επικράτεια και πολύ ισχυρότερα, πιο επώδυνα και σαφώς πιο καταστροφικά, με σοβαρές συνέπειες για το Κίεβο. Αυτά όλα δηλώνει ο Πούτιν. Βεβαίως έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τους τελευταίους μήνες. Η Ρωσία, που ήταν ένας καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και κυρίως του πετρελαίου, φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει βρεθεί στην κατάσταση να αγοράζει πετρέλαιο, να πανισάγει πετρέλαιο από την Ινδία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν, ίσως με αργό ρυθμό, ίσως να χρειαστούν μήνες και χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται ότι οι Ουκρανοί αντέχουν όλη αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι πλέον πιέζουν ώστε να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Ελλάς για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, με απολογισμό μια ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή και 4 ακόμα άτομα τραυματισμένα. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν σε 2 από τις παλαιότερες καταλήψεις αντιεξουσιαστών της Θεσσαλονίκης. Γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορίας για Μελά και Ρέπα, πρόταση του εισαγγελέα, προδιαγραφές ακινήτων, έλεγχη σε 1.500 καταλήμματα Airbnb. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού, οδηγός για τις παραλίες Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και ο Γολγοθάς των Ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Με τα νέα στοιχεία τώρα, τι έπαθαν οι άνθρωποι, ξαφνικά έχασαν το σπίτι τους από μια πολυκατοικία, από μια εταιρεία που ήθελε να κατασκευάσει μια πολυκατοικία πολυόροφη στο διπλανό οικόπεδο. Και απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Αυτά είναι τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα.
νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης, τι ερευνάει η Ελλάς, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Τι να προσέξετε για τα μάτια στα πρώιμα σημάδια της άνοιας, η προειδοποίηση μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Βλέπει το Ισραήλ ένα τείχος από την Ινδία έως την Ελλάδα, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Και εμένα που θα συνεννοούνται οι βουλευτές, το κατηγορώ του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης και καταπέλτησε ο εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δις πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Και επικουρικές συντάξεις. Προς διπλή παρέμβαση έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση φοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας και η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Ελεύθερος Τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Και άλλα θέματα από τον Ελεύθερο Τύπο. Ο πίνακας των πληρωμών για το επίδομα των παιδιών. 981-829 γονείς έλαβαν την έκτακτη επιχορήγηση. 484 πήραν από 150 ευρώ. 395.000 από 300 ευρώ. Ασυμβίβαστα και αντιμιστίες για τους αιρετούς στους δημάρχους. Όλες οι αλλαγές και νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Σοβαρές αιχμές από τις αλλαγές του ΥΠΕΣ στις εξετάσεις. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Θόδωρος Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο στις διαδικασίες, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας Ελλάς, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις, εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Πάμε στη Δημοκρατία. Εφιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών, η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη για πλεύρη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε Καριστιανού, μετά τις αποκαλύψεις επαθαμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Λοιπόν, Ελλάς κατά κυβέρνηση απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ριζοσπάστης. Εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη λαϊκή στέγη. Με κουκουέ πιο όλοι πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Και το ποντίκι. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπες στο φθινόπωρο. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έμφαση στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τραγικό τέλος της. Βάγιας Νέστορα, πολιτική καταδίκη της τυφλής δολοφονικής επίθεσης.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες είχαμε, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, και μια έτσι συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φορτισμένος έντονα, μόλις είχε επιστρέψει από τη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα θα ανέβει εκ νέου, καθώς υπάρχει μια έτσι. Μια πολιτική επιλογή που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν έτσι ένα φραγμό γύρω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στέλνοντας να διαμαρτυρηθούν για τα χθεσινά γεγονότα, για τις χθεσινές εμπριστικές επιθέσεις. Η εκτίμηση λοιπόν που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η τριπλή εμπριστική επίθεση με τα καζάκια έγινε καθώς εκενώθηκε πριν από λίγο καιρό μια κατάληψη στο Απιθύτα. Η εκτίμησή του ήταν ότι ήταν αντίπεινα αυτή η επίθεση για την επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια. Και μάλιστα εξέφρασε την άποψη ότι επειδή αυτοί που, ας πούμε, θεωρητικά ήταν αυτοί που στρατολόγησαν παιδιά 18-19 ετών και τα έβαλαν να βάλουν τα γκαζάκια. Εκτίμησε ακόμη ότι πρόκειται για αναρχικές ομάδες, αλλά παρέμεψε για περισσότερες λεπτομέρειες στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Χαρακτήρισε δολοφονία το θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση, ενώ άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέχεια και συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που καλλιεργήθηκε για χρόνια στην πολιτική ζωή, συνδέοντας τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξελίξεις. Υποστήριξε ότι υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της δημοκρατίας και άφησε αιχμές κατά του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του χώρου μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτική ένταση δεν προκαλείται από την κριτική που ασκείται, αλλά από επιλογές και αναφορές που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύουν το διχασμό στην κοινωνία. Χθες είχαμε και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, του ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, που συμμετείχε σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις από το 1993 και μετά. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 75 ετών, την είδηση της απώλειας έκανε γνωστή στο Facebook ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης. Και βεβαίως ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1951, είχε κάνει μια πορεία αρκετά σημαντική και στο ό,τι αφορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του με άριστα και συνέχεια είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας, αλλά και στην πολιτική του καριέρα, καθώς το 1984 είχε ιδρύσει το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και ακολούθησε με τον τίτλο Ελεύθερη, συμμετείχε σε ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια ήταν υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, επέστρεψε με το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι και κατέληξε στην Ένωση Κεντρών. Στην Ένωση Κεντρών, η οποία συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και κατάφερε στις βουλευτικές εκλογές του 2015 να λάβει 5,11%. Τελευταία φορά που συμμετείχε στις εκλογές ήταν το 2019, όπου η Ένωση Κεντρών έλαβε ποσοστό 1,24, δεν καταφέρει να μπει στο Κοινοβούλιο και ο Βασίλης Λεβέντης δεν επανεκλέχθηκε. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ήταν μια γνώριμη φιγούρα στους τηλεοπτικούς δείκτες όλης της χώρας. Λοιπόν, χθες είχαμε και στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ την ανάλυση της δυνητικής ψήφους για το κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, έχει ενδιαφέροντα ευρήματα, καθώς το 60,2 απαντά ότι δεν πρέπει να κάνει

πιθανής ψήφου από ψηφοφόρους της Ελπίδας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού 18,2, της Ελληνικής Λύσης 19,4 και του ΠΑΣΟΚ 12,8. Επίσης και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η δυνητική ψήφος ανέρχεται στο 12,4 και παίρνει και έχει μεγαλύτερα ποσοστά ακόμα από τους ψηφοφόρους του κόμματος Ελπίδας κυρίας Καριστιανού, όπου η δυνητική ψήφος προς το κόμμα Σαμαρά ανέρχεται στο 19,3, άρα φαίνεται ότι υπάρχουν, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία θα λέγαμε. 2 λεπτά λοιπόν πριν τις 6, είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και πάνω από 10 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια. Ο Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο και επέστρεψε εσπευσμένα, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

0: Την ίδια γραμμή επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στη Χάγη. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα για τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δις δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παραλληλά γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεσης, που όπως είπε φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση λόγω της κατάρρευσης των υγειονομικών υπηρεσιών και των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, ωστόσο επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπηρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένας τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Πέμπτη 2 Ιουνίου, 6 και 12 το πρωί. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές ολεξινότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσω του ertheco.gr ή του ertheco της καλύτερα. Υπάρχει και το ertheco.gr, αλλά υπάρχει και το ertheco ή η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας, στα tablet σας και στους υπολογιστές σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Έτσι. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Messenger, ο άλλος μέσω Viber. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Viber, ξέρετε πώς. Earth News, μία λέξη, κενό, radio, η δεύτερη λέξη. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Καμιλαράκη, πάω να την πω πάλι. Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνη Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Είπαμε τι ταυτότητα.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν. Είχα πάρει φόρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει δηλαδή εκεί που ήταν και χθες, δηλαδή ζέστη. Να τα λέμε αυτά.
1: Ζέστα.
0: Θα φτάσει τους 36 στα περισσότερα μέρη της χώρας ή και στα υπηρετικά τους 37, με εξαίρεση Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, που θα είναι στους 33. Αυτά με τον καιρό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων.
1: Ναι. Είναι να ζήσουνε. Τώρα είναι η καλύτερη τους.
0: Η καλύτερη τους.
1: Έχουν το
0: κούραση όμως τώρα. Κούραση.
1: Εντάξει,
0: πολύ, πολύ
1: μια φορά σε 4 χρόνια.
0: Αλλά έχει αυτό. Και σας πες,
1: πάλι
0: έχει και ενδιαφέρον.
1: Σε 4 χρόνια.
0: Είδες τι έγινε με τον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Διονύση, ξύπνια ήμουνα.
0: Το είδες.
1: Διονύση,
0: το είδες.
1: Είχε πάρει ο ύπνος,
0: ναι.
1: Και ξυπνάω λίγο πριν λήξει ο αγώνας.
0: Που ήταν 2-0 ακόμα.
1: Και έχανε 2-0 το Βέλγιο. Και λέω, είχε για Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ,
0: ναι.
1: Μέσα μου. Κάτσε μωρέ, λέω, να δω λίγο τα τελευταία. Και αρχίζουν και γκαζώνουν.
0: Ναι.
1: Και βάζουν το ένα.
0: Σε 3 λεπτά βάλαν 2 γκολ.
1: Ναι, βάζουν το άλλο. Λέω, οπα, γίναμε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν πάει.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν πάει αυτό το βιολί.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν ξέρω, θα το λέγε.
0: Με το οποίο κέρδισε.
1: Θα έλεγε το βαρ, κοίταξε να δει τώρα.
0: Ναι.
1: Η Σενεγάλη η αυτοκτόνησε.
0: Η αυτοκτόνησε.
1: Η αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Όλων των αγώνων.
0: Όχι, εγώ έχω διαβάσει με το που ξύπνησα και είδα το σκορ και μπήκα και μέσα λίγο να διαβάσω, ναι. Έτσι και σχόλια κτλ. Και γιατί μου αρέσει εμένα να διαβάζω σχόλια. Δεν αυτοκτόνησε, το δολοφόνησαν.
1: Δεν το δολοφόνησαν.
0: Το εκτέλεσαν.
1: Δεν τη δολοφόνησε γιατί τα δύο γκολ που μπήκανε.
0: Ήταν κολλάρες.
1: Μέσα σε 6 λεπτά ήταν κολλάρες πραγματικές. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία γκολ. Τώρα, αν το τρίτο. Δηλαδή, για να φτάσει να πει ότι τι, α πούμε.
0: Ότι δεν ήταν πέναλτι. Γιατί έγινε έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Δεν έχουν βάρει εκεί.
0: Έχουν, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πια γίνει μία αναστρέψιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
1: πώς
0: που είναι.
1: Καταραίει ο αντίπαλος, ρε παιδί μου. Μόλις, αν πάρεις για λίγο τα πάνω σου. Λέω, η ψυχολογία τι είναι.
0: Βέβαια είναι ψυχολογία.
1: Οι άνθρωποι
0: γιατί,
1: πάει
0: γιατί το κογκό, επί 70 λεπτά προηγούνταν. Ήταν στο 1-0. Ήτανε, ωραία, το πήραμε, μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Και ήρθε
1: είναι η μέρα μας.
0: Τούμπα, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, σήμερα εμάς, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Μπράβο. Άτια, όπου άτια ίσον τα ούφο δηλαδή.
1: Ναι, παιδιά, αυτό. Το άτια τώρα γνώστο αυτό.
0: Δεν γιορτάζουμε εμείς επειδή είμαστε ούφο. Ναι. Γιορτάζουμε εμείς επειδή πιστεύουμε στα ούφο.
1: Και είμαστε και ούφο.
0: Ναι. Εντάξει, είμαστε και ούφο.
1: Είμαστε.
0: Γιατί τώρα αυτό.
1: Γιατί.
0: Με αφορμή το περιστατικό του Ρόσγουελ.
1: Καλά.
0: Τι ήταν το Ρόσγουελ. Τρέχα γύρω με τώρα.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά.
0: Δεν ξέρετε τι ήταν το Ρόσγουελ τώρα. Τώρα αλήθεια. Σοβαρά. Είχε πέσει η άτια το 1947. Στο Ρόσγουελ. Ήταν η πρώτη. Δεν ήταν η πρώτη. Ήταν μία από τις πρώτες επισκέψεις που έγιναν αντιληπτές.
1: Επειδή πάνε οι εξωγήινοι συνήθως.
0: Επειδή μια λόγω τεχνικής βλάβης, ναι. Έπεσε το.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Δεν είχαν βάλει βενζίνη.
0: Το ούφο.
1: Είχε πέσει που πέφτουν τα ούφο.
0: Να προσέξεις τι θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Στα Αμερική. Όχι, και στη Ρωσία πέφτουν.
1: Στην Αμερική κυρίως.
0: Και η Σιβερία.
1: Όλες οι ταινίες που δείχνουν ότι πάνε εκεί.
0: Εντάξει. Γιατί έχει το Hollywood και η Ρωσία δεν έχει Hollywood. Σήμερα είναι επίσης η Πάλιο της Χιένα. Είναι μια ιστορική και μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της ιταλικής πόλης Σιένα. Το γιορτάζουν, έτσι. Ναι, στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της ιταλικής πόλης με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα ντι Προβεντσάνο.
1: Μεγάλη πόλη σχεδόν.
0: Θαυματουργή εικόνα τη Παναγία.
1: Πολύ μεγάλη. Τώρα.
0: Κάτι προβεντσάνο, δεν μπορεί να υπάρχει μια μακαρονάδα, κάτι η πίτσα προβεντσάνο, κάτι πρέπει να είναι ωραίο.
1: Προβεντσάνο τι σημαίνει.
0: Είναι περιοχή, παιδιά μου. Τι, είναι.
1: Τι σημαίνει βρεχαζό.
0: Τι σημαίνει.
1: Προβέντσα. Επαρχία.
0: Επαρχία. Ναι.
1: Υπάρχουν παντού προβεντσάνο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα χωριάτικα που λένε. Κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν.
0: Να ξέρετε ότι γιορτάζει σήμερα η Μονεγούνδη, η Αγία Μονεγούνδη, η Ερμήτισσα. Ο Άγιος Σουητώνιος.
1: Και ο προστάτης των Κορδονιών, που είναι ο Άγιος Φραγκίσκος Ρίτσης. Είναι ο αγαπημένος μου προστάτης.
0: Ο προστάτης των κατασκευαστών Κορδονιών.
1: Πραγματικά όμως.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι να πει κανείς.
1: Αυτός που κάνει την πατέντα για τα κορδόνια. Δεν ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Κορδόνι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Α, τα κορδόνια υπάρχουν από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Και ο Άγιος ενδεχομένως.
1: Όχι, πριν γίνει.
0: Προ-Χριστού.
1: Ναι. 1823, με το νόμο Κουσουτού, επιβάλλεται από το εκτελεστικό. Τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο εκτελεστικό, το κρυσογραφείο. Τι είναι αυτά. Αναγκαστική φορά, τέλος πάντων, 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ανάγκες της Επανάστασης.
0: Όχι, ένας κύριος.
1: Ένα εκατομμύριο. Ναι. Ένας κύριος με μουστάκι.
0: Ναι. Με το νόμο Κουσουτού.
1: Το νόμο Κουσουτού από το εκτελεστικό.
0: Το νόμο 26ο. Αυτό δεν είναι το Κουσουτού, 26ο.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι συνθηματικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Με νόμο 26ο επιβάται από το εκτελεστικό, ξέρεις εσύ, αναγκαστική φορά. Θα μου πείτε τώρα, θα πει ανιστόρητη.
0: Έχει πολλά κενά η πρόταση.
1: Και θα πει είσαι ανιστόρητη.
0: Πολλά κενά η πρόταση. Λοιπόν, το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθόνιου Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Μετέπειτα εθνικό και καποδιστριακό. Πρόκειται για το νέο κλασικό της οδού Πανεπιστημίου. Αυτό. Πάνε διάφοροι και γράφουν σπρέι, σαχλαμάρε.
1: Ναι. Άστα τώρα αυτά. 1912. Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: 1989. Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Για να μην νομίζετε ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα συμμαχικές κυβερνήσεις. Έτσι υπήρχε. Ναι. Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Καταλάβατε. Ναι. Έμεινε στην εξουσία ως τις 12 Οκτωβρίου του 1989.
1: Έχει γίνει και
0: θέλετε
1: αυτό.
0: Να θυμίσουμε γιατί έγινε αυτή η κυβέρνηση.
1: Το βρωμικό 89.
0: Όχι, άστο να πάει στην αρχή. Λοιπόν. Πρωί-πρωί. Άιντε.
1: Ναι. 1994. Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά το λέγαμε προχτές, σας το θυμίζαμε. Μα το λέγαμε.
0: Πώς δεν το λέγαμε. Το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήβρης, η υπέρτατη ταπείνωση.
1: Ταπείνω.
0: Ναι. Και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
1: Να σου πω κάτι.
0: Από προπονητής εργάτης.
1: Κάτι. Αυτός δεν μπορεί να γράψει την αυτοβιογραφία του όμως και να γίνει πλούσιος τώρα.
0: Άμα εξακολουθεί και είναι στη Βόρεια Κορέα, όχι.
1: Κρυφά. Σε χαρτάκια από σε ριζόχαρτα που θα μαζεύει από τη συσκευασία ριζιού που βράζει.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: 2015. Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε K3, K2, με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στην βαθμίδα Not Prime. Ούτε καν Prime.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιόταν το 1877 ο Έρμαν Νέσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946 για τον Λύκο της Στέπας. Το 1939 ο Αλέκος Παναγούλης και το 1940 ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο ο Γιους-33.
1: Χάσαμε σαν σήμερα τον Ζαν Ζακ Ρουσό το 1778 και αν έχω διαβάσει Ρουσό. Και αν έχω. Εντάξει, σπουδαίος. Το 1904 Άντων Τσέχοφ, έφευγε επίσης σπουδαίος, και το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ιδρυτής της γνωστής δυναστείας των Βαρδινογιαννέων. Σαν χθες είχαμε ακόμα ένα θύμα τρομοκρατίας. Λέγεται Βάγια Νέστορα, κοιμόταν ανυποψίαστη στο σπίτι της και πήγαν κάποιοι τύποι έβαλαν γκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας, έγινε έκρηξη. Την ώρα προσπαθούσε να φύγει για να φυλαχθεί από τη φωτιά μαζί με την κόρη της. Και την ώρα που προσπαθούσε να φύγει, έγινε έκρηξη. Το οστικό κύμα την πέταξε μακριά, τη διέλυσε τη γυναίκα και μετά από 10 ώρες πέθανε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην εντατική.
0: Το αδίκημά της και το έγκλημά της ήταν ότι η κόρη της ήθελε να πολιτευτεί με ένα κόμμα το οποίο είναι κοινοβουλευτικό και είναι ένας από τους πυλώνες του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Ότι ήταν μητέρα ενός ατόμου που ήθελε να πολιτευτεί. Ή είχε πολιτευτεί ή εν πάση περιπτώσει ήταν μέλος ενός κόμματος. Αυτό, κοινοβουλευτικού κόμματος. Δεν ήταν κανένα κόμμα, ξέρω εγώ, που δεν το ξέρει κανένας. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Και αυτό το πράγμα που λέμε περί ήταν γκαζάκια. Τι να κάνουν τα γκαζάκια? Τα γκαζάκια είναι ένας εφημισμός που έχουμε βρει για να χαϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ήταν εμπριστικός μηχανισμός. Και ο εμπριστικός μηχανισμός δεν έχει κανέναν άλλον στόχο παρά να κάνει καταστροφή ή να προκαλέσει και θάνατο, όπως και έγινε χθες. Απλά πράγματα. Το ότι εμείς τα λέμε, τα βαφτίζουμε με διάφορα άλλα ονόματα για να είναι πιο εφεπτά, κάναν παρέμβαση. Κανείς δεν κάνει παρέμβαση. Κάποιος πάει και λέει, ξέρω που μένεις, ξέρω που μένει το παιδί σου, ξέρω ποιος είσαι. Αυτό είναι τρομοκρατία. Η οποία τρομοκρατία ενίοτε, επειδή έχουμε ακούσει στο παρελθόν διάφορα φλιναθήματα, σκοτώνουν. Αυτά. Γιατί είχαμε ακούσει και η Μολότοφ και τι κακό έχει.
1: Όχι,
0: η Μολότοφ,
1: όχι, όχι. Κακό έχει το ένα, τι κακό έχει το άλλο.
0: Και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε, ναι. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο χαϊδεύουμε καταστάσεις. Και ή τις βάζουμε κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή δεν πάνε άλλο κάτω από το χαλί.
1: Όχι, όχι. Και δεν είναι κακιά η ώρα. Έτσι.
0: Όχι, δεν ήταν κακιά.
1: Κακιά η ώρα ήταν για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Κακιά ώρα.
1: Που βρέθηκε στο στόχαστρο των δολοφόνων.
0: Ήταν, όπως τα έγραφε κάποιος, χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Ναι. Αυτό ήταν.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το πράγμα που βλέπεις. Εντάξει, τι γινότανε? Πηγαίνανε, βάζανε γκαζάκια, ας πούμε, ή εμπιστικούς μηχανισμούς, γιατί είχαν βάλει, λέει, και ένα μπιτόνι με φλεκτρογρό. Δηλαδή, δεν θέλανε απλά να τρομάξουνε. Όταν πάνε στο σπίτι του Πορτοσάλτε και του γράφουν.
0: Οποιοδήποτε.
1: Το λέω γιατί. Ψόφα και εσύ και ξέρουμε που μένεις και τα παιδιά σου.
0: Αυτό
1: σπίτι...
0: είναι το βασικό. Ξέρω,
1: ναι,
0: που μένεις.
1: Ναι. Όταν πηγαίνουν και το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν είναι παρέμβαση. Και όταν τα λέγαμε εμείς, γιατί τα λέμε καιρό αυτά τα πράγματα, μας δέτε τσιράκια.
0: Τώρα,
1: όχι, όχι, περίμενε.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη και να λέει ό,τι θέλει.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα γνώμης όταν γίνεται δολοφονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν υπάρχει θέμα γνώμης.
0: Στην δολοφονία δεν σηκώνει γνώμη.
1: Δεν υπάρχει γνώμη. Εδώ πήγε ένας τύπος και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δύο ή τρεις, δεν ξέρω πώς πήγανε. Και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου γιατί έτσι γουστάρανε.
0: Αυτό. Και επειδή θα ακούσετε διάφορα και επειδή θα ακούσετε και περί υποκρισίας. Όταν, για παράδειγμα, εκθιάζεις τον τρίτο γύρο που θα είναι ο τελικός, για παράδειγμα, με πηχιαίους τίτλους, ο οποίος το όλο σύνθημα λέει πιο μοβόρικος και κομμουνιστικός, για παράδειγμα, το σύνθημα λέω, δεν εννοώ τίποτα, ούτε κακίζω κανέναν, ούτε θεωρώ μία συγκεκριμένη πλευρά υπεύθυνη για οτιδήποτε γίνεται, ας πούμε. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί μετά να μιλάς για υποκρισία. Δηλαδή, θέλω να πω, και αυτό από μόνο του, από τη φύση του, είναι υποκριτικό. Γιατί χρησιμοποιείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απ' τη μία χαϊδεύεις ένα τέρας που γεννιέται, αλλά όπως έλεγε ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, όταν το χαϊδεύεις το τέρας κάποια στιγμή, θα φτάσεις να του μοιάσεις, θα φτάσεις να γίνεις το τέρας. Αυτά τα επίχαιρα τώρα ζούμε. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Από τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 20 βαθμούς εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Τον Παναγιώτη από την Νέα Πολη Λακωνίας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 18 βαθμούς ξυπνήσανε. Η Κυριακή στην Καλαμάτα 24 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Αντισθένη από τη Θεσσαλονίκη. Με 22 βαθμούς μας στέλνει. Ωραία. Έχει ελαφρύ κυματισμό η θάλασσα εκεί που είναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Τα λεπόρια η Σερέτη που ήταν και πάλι ξύπνια για τον αγώνα. Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, τι να κάνω.
0: Τα τραβάει αυτά, τι να κάνει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Τα παλιωτόμαρα που έτρεψαν τον διχασμό σήμερα τολμάνε και ζητάνε δικαιοσύνη αντί να φτύνουν τον εαυτό του στον καθρέφτη. Όχι τύποι τροκτικά. Συγγνώμη, αλλά ακούγαμε και ακούμε διάφορα πράγματα. Λέει μια φράση, δεν μπορώ να την πω. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στη χώρα. Μόνο αν ανήκεις κάπου μπορείς να λες ότι θες, αλλιώς σε στοχοποιούν και σε σκοτώνουν. Δεν νοιαζόσουν, είναι τέρατα. Εντάξει. Εδώ υπάρχει μια άλλη κουβέντα. Πού φτάνεις, μέχρι πού θα φτάσεις, ναι. Ποιο είναι το όριο, ναι. Εκεί είναι που μας χωρίζει από που χωρίζει τις πολιτισμένες από τις μη πολιτισμένες κοινωνίες, όχι χώρες, κοινωνίες,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Θα πούμε κι άλλα, μετά τις και μισή θα επιστρέψουμε, πάμε έτσι τώρα να βάλουμε ένα...
0: Πάμε.
1: Να...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Να σας θυμίσουμε που τώρα ότι αύριο δεν θα φεύγουν πλοία από το λιμάνι της Ραφίνας γιατί έχουν απεργία. Γιατί με υποστηρίζουν το βασικό αίτημα τέλος πάντων των ανθρώπων που απεργούν της ΠΕΜΕΝ είναι ότι δεν αντέχει το λιμάνι, δεν μπορεί να υποστηρίξει το βάρος των πολλών δρομολογίων που γίνονται.
1: Διάβασα βέβαια ότι κάποιες από τις πλειοκτήτριες εταιρείες των πλοίων που φεύγουν από την Ραφίνα έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί έχουν να προσφύγει κριθεί παράνομη.
1: Αυτό λέω. Ναι. Μπορεί να κριθεί παράνομη, αλλά επί του παρόντος μην κάνετε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει κάτι να περιμένεις, ρε παιδί μου, να ξέρεις. Mm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είχαν κλείσει, το λέγαμε και χθες, να είχαν κλείσει εισιτήρια πριν από 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, να φύγουν την Παρασκευή διακοπούλες να πάνε από τη Ραφίνα στο. Να μην πω τώρα κάνα λάθος και δεν έχει δρομολόγιο από τη Ραφίνα. Τέλος πάντων, σε κάποιο νησί.
0: Στην Άνθρο.
1: Ας πούμε, Φερρυπίν.
0: Πάει.
1: Ναι, πάει. Φερρυπίν. Πάει. Έχω
0: στην
1: πάει.
0: Τίνο.
1: Έχω πάει. Ναι. Άνθρο, έχω πάει από τη Ραφίνα.
0: Ναι, ούτε ναι. Έχω πάει στην Άνθρο γενικά.
1: Δεν έχει πάει.
0: Όχι.
1: Ωραία είναι. Ωραία είναι, η άνδρος είναι ωραία. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Μας στέλνει ένα καράβι το οποίο είναι τετρακάταρτο, είναι αυτό, ένα μεγάλο έτσι ιστιοπλοϊκό. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο, 23 βαθμούς τώρα, σχετικά δροσιά για την ώρα. Η κόρη του είναι εκδρομή με το σχολείο της στην Καλαμπάκα. Στην Καλαμπάκα είναι και η δική μου κόρη, η οποία μπορεί να ξεναγεί την κόρη σας. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν καλό καιρό εκεί, ειδικά το βράδυ. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, μας λέει. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Με την Τζανάκα, στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα.
1: Ναι.
0: Τρεις χάριτες. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Η Φωτεινή επανέρχεται.
0: Τι?
1: Και λέει, παιδιά, βάζω μια ανάρτηση, ας πούμε, για το Ισραήλ, για την Ουκρανία. Ένα σχόλιο υποστήριξης. Χωρίς να σχημολογώ. Και ξαφνικά 100 από κάτω με βρίζουν και ιδέα. Γιατί, τι έχουν μέσα στο κεφάλι τους, τι θέλουν όλοι αυτοί να λέμε αμάσιτα ναι. Όχι, θα λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Κόσμια δυνατά, αρκετά. Συγγνώμη, αλλά δεν το πίστευα αυτό που είδα χθες το βράδυ στις ειδήσεις. Τρελάθηκα. Είτε τους αρέσει είτε όχι, έχουμε δημοκρατία. Ανήκουμε στη Δύση και είναι θεμελιώδες δικαίωμα η ελευθερία του λόγου. Θεμελιώδες. Αλήθεια είναι αυτό. Αν ξέρουν τι θα πει η ελευθερία. Άλλη μια μεγάλη κουβέντα τώρα περί ελευθερίας.
0: Λοιπόν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν,
1: ναι.
0: Τη Βοσνία. 2-0.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και έγραψε κάποιος, θα ήθελα στον επόμενο γύρο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκλειστούν από μια χώρα την οποία να μην μπορούν να βρουν στο χάρτη.
1: Γιατί,
0: γιατί
1: δεν μπορούν να τη βρουν στο χάρτη?
0: Επειδή είναι υποτίθεται αγιογράφητη.
1: Εντάξει. Καλά, στον επόμενο κύριο, στους 16 δηλαδή, θα έχουμε τώρα. Η Αγγλία με ποιον παίζει?
0: Με ποιον? Με ρωτάς? Εσύ είναι η ομάδα σου. Εμένα ρωτάς?
1: Νομίζω ότι παίζει με τη Βραζιλία.
0: Αποκλείεται. Άμα συμβεί αυτό πάει.
1: Δεν θα μιλάμε για καμιά εβδομάδα πάλι.
0: Ευτυχώς θα λείπεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Μου φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι καλοσυνάτοι έγιναν πιο θετικοί, πιο ανεκτικοί, πιο υπομονετικοί. Οι αντικοινωνικοί έγιναν χειρότεροι, πιο αγενείς, πιο απροσάρμοστοι, πιο βίαιοι. Λέει η κυρία Δέσποινα. Και λίγα λέτε σε έναν βαθμό.
0: Κοιτάξτε, αν κάνουμε τώρα αναδρομή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Δεν είναι μόνο στην πολιτική. Ναι, αλλά ναι, συγγνώμη. Απλά βάζω εγώ και άλλους αστερίσκους.
0: Όχι, εγώ το λέω πολιτική, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πολιτική η τρομοκρατία. Έτσι, η τρομοκρατία είναι ένα άλλο πράγμα. Όμως η τρομοκρατία έχει χτυπήσει πολιτικούς. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δολοφονείται για την ιδεολογία του από κάποιον άλλον που διαφωνεί μαζί του, δηλαδή αυτός που διαφωνεί μαζί του, δεν διαφωνεί μαζί του όπως γίνεται κανονικά στο πολιτισμένο κόσμο, στις πολιτισμένες κοινωνίες, δημοκρατίες. Δεν διαφωνεί μαζί του, π.χ. σε ένα debate, με μία αρθρογραφία, με ένα βιβλίο, με μια πώς το λένε, ειρηνική διαδήλωση.
1: Που όλα αυτά είναι δικαιώματα και ελευθερίες, τις οποίες έχει η Δύση, δεν τις έχουν όλοι, αλλά η Δύση τις έχει Το λέω αυτό για να το συνδέσω με αυτά που έλεγε πριν η Φωτεινή.
0: Και είναι πολύτιμα όλα αυτά, έτσι. Είναι πολύτιμα.
1: Και είναι κατακτημένα επίσης με αγώνες και λοιπά και λοιπά. Έτσι, δεν είναι αυτό.
0: Ναι, και αίμα. Λοιπόν, όταν κάποιος αποφασίζει ότι πρέπει να στερήσει τη ζωή κάποιου άλλου, να χύσει αίμα τέλος πάντων, διότι δεν του αρέσουν αυτά τα οποία υποστηρίζει, αυτά που λέει, εκεί το πράγμα, εκεί δεν σταματάει κάθε συζήτηση.
1: Παιδιά, υπάρχει μια πολύ, κάποιοι λένε μια λεπτή γραμμή, κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχει ένα χάσμα. Εδώ δεν είναι. Είναι χάσμα αξιακό. Είναι χάσμα πολιτισμικό. Είναι ένα χάσμα το οποίο δεν γεφυρώνεται. Οι μεν, δεν θα βάλω ποιος είναι πού, έτσι. Υπέρτατη αξία είναι η ζωή, τελεία. Κάποιοι άλλοι, ακόμα και αυτό, το αμφισβητούν. Δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το πράγμα χάσμα. Δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση επ' αυτού. Και αυτό έχει γίνει από τότε που έχουμε αρχίσει να μην θεωρούμε τον άλλον αντίπαλο ιδεολογικό, για παράδειγμα, αντίπαλο, το θεωρούμε εχθρό. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση, πότε ξεκίνησε και γιατί. Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη ενδοσκόπηση, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε αυτή τη χώρα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, για να το ξεπεράσουμε. Αλλά εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει άλλα και άλλα χάσματα. Εδώ υπάρχουν ακόμη γιορτές, για παράδειγμα, για τον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή, ό,τι τι. Είναι πολλά που δεν έχουμε, τα έχουμε καταπιέσει και δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας, μεταξύ μας. Πάμε παρακάτω.
0: Επιστρέφω εγώ στο Μουντιάλ.
1: Να
0: τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί. Δεν είπα ότι παίζει.
1: Ποιο παίζει.
0: Λοιπόν, με την Μεξικό παίζεται.
1: Α, η Νορβηγία παίζει με τη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: ναι, για θυμόμουν, μία από τις ομάδες που υποστηρίζω παίζει με τη Βραζιλία.
0: Μέχρι στιγμής έχουν ξεκαθαρίσει 5 ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι Καναδάς Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι Παραγουάη Γαλλία. Το άλλο είναι, το είπε, Βραζιλία Νορβηγία. Το Μεξικό Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να δούμε.
1: Νομίζω ότι θα είμαι με πολλούς από τους ηττημένους σε αυτούς τους αγώνες.
0: Τα υπόλοιπα είναι ο νικητής 12 με τον νικητή 11, ο νικητής 15 με τον νικητή 14.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Εντάξει, μπορείς να τα δεις, παιδί μου.
1: Θα τα δω, εννοείται ότι θα τα δω.
0: Όχι, άμα παίζουν
1: νορμάλ ώρες. Δηλαδή, άμα είναι στις 3, δεν μπορώ να το δω.
0: Ναι.
1: Αν και τώρα θα μπορώ. Λοιπόν, καλημέρα. Με αφορμή αυτό που είπατε χθες. Ότι θα κάνετε καλές δουλειές πουλώντας ανεμιστήρια στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε Έλληνα πλανόδιο πολιτή με μεγάφωνο να λέει «Attention, madameitches, ici le bon φουρφούρια». De φουρφούρ 30 ευρώ.
0: Φουρφούρ, ναι. Λέει.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει, ναι, χαμός.
1: Θα το σκεφτόμασταν. Θα ήταν καλή ιδέα.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω. Έψαξα λίγο αυτό που μας είπε χθες ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
0: Ποιο?
1: Ότι επειδή λέγαμε με βάση τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τις ανακοινώσεις που γίνονται από επίσημους φορείς, επιστημονικούς φορείς, έτσι, ότι η Ευρώπη θερμάνθηκε περισσότερο από άλλες χώρες. Mm. Μα ίδια δημοσιεύματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν είναι από κάπου συντονισμένα όλα αυτά και έχουν κάποια σκοπιμότητα, ρε παιδί μου. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω παντού, για παράδειγμα, στη Γαλλία χθες βγήκε επίσημη ανακοίνωση από τους μετεωρολόγους της Γαλλίας ότι είχαν το πιο θερμό εξάμηνο, έτσι, από καταβολής μετρήσεων στη Γαλλία, για παράδειγμα. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει εντάξει, φτάνει πια με την ζέστη κτλ. Είναι επίσημα στοιχεία που βγαίνουν. Το ίδιο όμως λένε και άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες έχουν επίσης ζέστη, καταλαβαίνεις.
0: Πώς δεν έχουνε.
1: Ναι, αυτό. Γενικώς υπάρχει μια.
0: Δεν είπαμε ότι θα πάμε στο Βέλγιο να πουλάμε ανεμιστήρες.
1: Ναι, υπάρχει μια κατάσταση.
0: Και φορητά air condition μπορούμε να πουλάμε.
1: Το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε και ένα μπιφ και με έναν κύριο ο οποίος έκανε μπάνιο που είναι χειμερινός κολυβητής και έπαθε κρυοπαγήματα.
0: Αυτό και, που το πας.
1: Και κακώς λέμε ότι έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό που το πας. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, χθες έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν 75 ετών, ήταν πάρα πολύ νέος. Και το μάθαμε από τον γιο του, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση και πάρα πολύ συγκινητική. Ο Βασίλης Λεβέντης μεσουράνησε. Σε μία περίοδο πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πια.
1: Κοίτα να δεις, πολλά χρόνια πριν, μάλλον για πολλά χρόνια ήταν στο περιθώριο.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι, κάτι που για ορισμένους, ναι, για ορισμένους ήταν στα όρια, αν δεν τα ξεπερνούσε, της γραφικότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Και όμως τσούκου τσούκου, που θα έλεγε μια ψυχή,
0: ναι,
1: έφτασε και μπήκε στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Μπήκε στη Βουλή με κηρύγματα για ψόφους κλπ. Παρόλα αυτά, στην κοινοβουλευτική του παρουσία ήταν, λένε και οι κοινοβουλευτικοί που τον γνώρισαν, ήταν κύριος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και στην προσωπική του ζωή, επειδή έχει τύχει να βρεθούμε,
0: ήταν γείτονες, ναι.
1: Ήταν ένας κύριος που δεν είχε καμιά σχέση με τον κύριο που έβλεπα στην τηλεόραση, για παράδειγμα, στο κανάλι 67, ξέρω εγώ πώς το λέγανε εκείνο το κανάλι.
0: Το κανάλι.
1: Πώς
0: το λέγανε αυτό το κανάλι.
1: Κανάλι 67.
0: 67.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αριθμός ήταν.
1: Είχε αυτή τη συχνότητα, μετά την πούλησε κλπ. Πολιτικός μηχανικός ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι αυτή την κυρία που πήραζε τα καλώδια.
1: Και τη φώναζε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές που κάποιος μπορεί να βρει στην
0: οικογένειά του.
1: Μπράβο, ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όπως ή άλλως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και συγχαρητήρια, γιατί από την ανάρτηση του παιδιού του καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε και αγάπησε πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν σου λέει, όταν βγαίνει
1: στίγμα
0: το παιδί σου και σου λέει ότι εγώ δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, αλλά είσαι ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Άφησε ένα στίγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα που κυριαρχεί κακά τα ψέματα είναι αυτό, η δολοφονία της Βαϊας Νέστορα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι άλλη μια πληγή. Πληγή.
1: Ξέρεις τι,
0: για τη δημοκρατία.
1: Ξέρεις τι, τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν το εξής. Είχαμε τη Μαρφίν.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία Μαρφίν ακόμη, όχι μόνο δεν ξέρουμε τους ενόχους, που και αυτό είναι μια πληγή και είναι πληγή που πιωροεί, πώς το λένε.
0: Βέβαια,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Είναι μια πληγή. Δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Δεν είναι ότι δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Ακόμη και σε ένα λιτό μνημείο, πολύ λιτό μνημείο που έχουν φτιάξει οι συγγενείς των θυμάτων, πάνε κάθε τόσο
0: και το βανδαλίζουν.
1: Και το βανδαλίζουν.
0: Ναι. Μίσος,
1: θέλω να πω ότι το μίσος είναι ριζωμένο, τουλάχιστον σε κάποιους, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω, είναι κάποιες στιγμές στην ιστορία που ένα γεγονός μπορεί να αλλάξει, ρε παιδί μου, χθες σας λέγαμε, χθες το πρωί για παράδειγμα, ότι με το ατύχημα που έγινε στα χέρια του Σάβα Ξηρού,
0: ναι,
1: γιατί ήταν σαν χθες που έγινε. Ήταν η αρχή του τέλους
0: για
1: το 17 Νοέμβρη. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι η αρχή του τέλους γράφτηκε όταν ένας ανύποπτος άνθρωπος που απλά κυκλοφορούσε και ήταν κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Θάνος Αξαρλιάν, τεινάχτηκε στον αέρα γιατί κάποιος βιάστηκε να πατήσει τη σκανδάλη της ρουκέτας, γιατί η γυναίκα τον περίμενε για να πάνε διακοπές. Αυτά είναι από τις επίσημες απολογίες που έχουν γίνει και τις επίσημες καταθέσεις. Έτσι. Ναι. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Και ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: και ακριβώς.
1: Με τον Αξαρλιάν βρέθηκε. Αλλά ήταν η στιγμή που άλλαξε και η γνώμη, λένε οι ιστορικοί και οι αναλυτές, της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτήν την οργάνωση. Ελπίζω. Είναι τραγικό να λες ότι ένα σημείο, ένας θάνατος ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει την άποψη που έχουμε για τέτοιου είδους ενέργειες.
0: Εγώ το σκέφτομαι από χτες το βράδυ αυτό το πράγμα, ότι η Βάγια Νέστορα είναι ένας Θάνος Αξαρλιάν. Καταρχήν, στην ουσία, πέρα από αυτό που λες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η γυναίκα αυτή ήταν μια, όπως είχε πει, είχε βγει και το είχαν πει και ο Κουφοντίνας, ότι ήταν παράπλευρη απώλεια, γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι σε πόλεμο. Αυτοί έτσι είχαν χαρακτηρίσει,
1: ναι,
0: τη δολοφονία του Αξαρλιάν. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να πούνε και αυτοί που το κάνανε για τη Βάγια Νέστορα.
1: Ναι, είναι μια παράπλευρη απώλεια στον αστικό πόλεμο,
0: ναι,
1: ενάντια
0: στον
1: υπεραλισμό, τον καπιταλισμό και το...
0: και τρεχαγύρευε.
1: Μας βγάλατε έξω από την κατάληψη.
0: Αλλά,
1: γιατί
0: ναι,
1: άκουσα,
0: ναι,
1: και τον κύριο Κυρανάκη που έλεγε αυτό είναι ρεβάνς, ας πούμε, επειδή αδειάσαν μια κατάληψη, ναι, από την...
0: Δεν
1: αδειάσαν
0: μια κατάληψη. από εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν εκριζώσει μέσα από το απιθύτα οτιδήποτε υπήρχε σε τέτοια παραβατικότητα, ας πούμε, σε τέτοιου είδους τέλος πάντων. Α, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι φοβόμασταν όλα αυτά τα χρόνια, φοβόμασταν και ακόμα φοβόμαστε να πούμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τις καταλήψεις. Τι να κάνεις, το φοβόμαστε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα μπορεί να βρει κάποιος και σου πει γιατί τι σου κάνουν, ας πούμε.
1: Ναι, σε ενοχλούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, είναι πράγματα που πολλές φορές λέμε, συζητάμε. Άλλες φορές έλεγα νωρίτερα. Τα βάζουμε κάτω το χαλί και λέμε εντάξει, πάμε παραπέρα, ρε παιδί μου. Τώρα άστο τώρα να πάει στην ευχή. Πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή όμως αυτό σκάει. Κάποια στιγμή είναι ένα απόστημα. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Η τρομοκρατία, ξέρετε ποια είναι. Η τρομοκρατία είναι το εξής. Να κάνουμε εμείς εδώ οι δύο εκπομπή, να λέμε κάποια πράγματα και να μου στέλνει η μαμά μου μήνυμα, βρε παιδάκι μου, εντάξει μη λες και πάρα πολλά, φτάνει, δεν είδες τι έπαθε η Βαγιανές τώρα. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό είναι τρομοκρατία. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι εκφοβισμός.
1: Δεν είναι.
0: Ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να λέει αυτά που πιστεύει. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πληρώνεις τίμημα. Αυτό γινόταν παλαιότερα, σε άλλες εποχές.
1: Πληρώθηκε το τίμημα. Πάμε. Κατακτήθηκε αυτό.
0: Σε άλλες εποχές γινόταν.
1: Ναι, κατακτήθηκε αυτό. Πάμε.
0: Δηλαδή το κορίτσι αυτό, πραγματικά το κορίτσι αυτό, γιατί είναι μια νέα γυναίκα, η Αφροδίτη Νέστορα, έχασε τη μάνα της. Γιατί είχε αποφασίσει η ίδια να ενταχθεί σε ένα κόμμα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Γίνεται μια άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης στα Τριζόνια από τις 3 ως τις 5 Ιουλίου. Γνωρίζουμε κάτι, ποιος την κάνει κτλ. Όχι. Συνδέομαστε με την τηλεόραση.
2: Βγάλαμε τα πορτοκαλί σήμερα.
3: Ναι, χθες με τα πορτοκαλί ήσασταν έτσι λίγο
2: ταιριαστικοί. Βενσερέμος.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι, αλλά χθες μας έκλεισε άρον-άρον γιατί έλεγε ότι το θυμίζαμε φυλακισμένους. Συγγνώμη.
0: Πήραμε από φυλακιστήριο.
2: Σήμερα είστε μια χαρά, παιδιά, πολύ ωραία. Τέλειοι όλοι. Λοιπόν, ωραία.
3: Τι λέγατε,
0: τι να λέμε, βαριά πράγματα.
2: Είναι, δεν είναι επικαιρότητα.
3: Σχετικά με τις επιθέσεις δολοφονικές.
0: Παιδιά, μεγάλη στενοχώρια, μεγάλο βάρος. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, έχω φτάσει 55 χρονών και νόμιζα ότι είχαν τελειώσει αυτά τα πράγματα.
1: Το κακό είναι ότι κάποιοι το βλέπανε. Δηλαδή, ήταν σχεδόν προαποφασισμένο ότι θα συμβεί. Γιατί υπήρχε μια κλιμάκωση, δηλαδή ήταν όπως λέγαμε νωρίτερα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Γιατί όταν υπάρχει όλη αυτή η κλιμάκωση αντιπαραθέσεων και ενεργειών τις οποίες θέλουμε να τις χαϊδεύουμε ή να τις βάζουμε κάτω από το χαλί και λέμε εντάξει, γκαζάκια, εμπριστικός μηχανισμός. Εντάξει, Μολότοφ, δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Το έχουμε ακούσει και, από το βήμα της Βουλής. Δεν είναι σοβαρό. Ναι, αλλά στη Μαρφίν από μία Μολότοφ, ας πούμε, σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Η οποία είναι μια πληγή η οποία ακόμα δεν έχει κλείσει. Και θέλαμε να πιστεύουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα είχαμε αφήσει πίσω μας, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Ένα που δεν τα αφήσαμε πίσω μας. Και όσο προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας χωρίς να τα λύσουμε, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ναι. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Πραγματικά μπορείτε να έχω διαβάσει ό,τι έχω διαβάσει. Ακόμα και π.χ. με 17 Νοέμβρη και το ντοκιμαντέρ, το πολύ καλό, το Αλέξ Παπαχελά κλπ. Δεν μπορούσα ποτέ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων ο οποίος πάει να δολοφονήσει κάποιον. Έτσι, επειδή μου δεν σου λέω αυτούς τώρα τους ξηρούς και κουφοντίνες και όλα αυτά τα καθάρματα και αποβράσματα της κοινωνίας. Τα καινούργια αποβράσματα. Αυτούς πήγανε και βάλαν τώρα τα γκαζάκια και λένε. Του λέει κάποιος, το σκέφτηκε εκείνη τώρα. Αδερφέ, μπορεί κάποιος να πεθάνει εδώ. Άξιε, παιδί μου, και αν πεθάνει. Μέρος της απώλειας του Αντάρτικου. Αντάρτη τώρα αυτό θα σκεφτόμαστε.
1: Το έλεγε πριν η Κατερίνα. Μπορεί να το πει παράπλευρη απώλεια. Σαν το Θάνο Αξαρλιάν. Μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Καταλαβαίνεις. Δεν ήταν στόχος, ήταν παράπλευρη απώλεια.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρει αυτό. Γι' αυτό λέω, έχουμε βρει διάφορους εφημισμούς, ας πούμε, για να καλύπτουμε δολοφονίες.
2: Που τον πιέζει το κουφουντή είναι γυναίκα όταν πάνε διακοπές. Και λέει δεν πάμε να περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαστε έτοιμοι τώρα. Φωνάζει γυναίκα. Αφάμε κανένα δυο τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Πώ είναι οι διακοπές, Αντάρτη. Και κάπως έτσι. Έλεγε ο ένας συντάρτης στον άλλον. Τώρα, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν έχω καταφέρει να μπω να καταλάβω το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Προφανώς δεν είναι και πολύ υψηλής ποιότητας το μυαλό, αλλά.
3: Τι να καταλάβεις. Μα υπάρχει λογική σε αυτό, δεν υπάρχει κατάλαβες.
2: Πώς το αποδέχεσαι, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο.
3: Δεν μπορούμε, όχι. Εμείς οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούμε να πούμε στη λογική του.
1: Μ' αρέσει όμως ότι θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο, θα αποθεώνεις τη ζωή και το αυτό και τα λοιπά. Και αφαιρείς μια ζωή. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Για την αφαίρεση μια ζωή. Μια ζωή, μάλιστα, έτσι επειδή η κόρη κάποιας αποφάσισε να πάει σε ένα κόμμα το οποίο κόμμα είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι καμιά παρανομία.
0: Καλά, δεν
1: είναι
0: κάτι το οποίο είναι.
1: Δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό από τους πυλώνες αυτής της χώρας, ας πούμε, της δημοκρατίας αυτής της χώρας.
0: Δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι το
0: δεν
1: θέμα.
0: Πιστεύουν ούτε σε δημοκρατίες, ούτε σε κοινοβουλευτισμούς, ούτε σε τίποτα.
3: Εγώ πάντως είμαι πολύ αισιόδοξη ότι οι αρχές θα κάνουν και γρήγορα και
0: εγώ είμαι
3: τη δουλειά τους.
1: Θα ήμουνα.
3: Και ο καθένας.
1: Αν κάθε τόσο ή αν δεν μου θύμιζε τόσο άσχημα την περίπτωση της Μαρφίν. Θα ήμουν κι εγώ αισιόδοξο ή θα ήθελα να είμαι αισιόδοξο. Αλλά για την Μαρφίν, ας πούμε, δεν μάθαμε ποτέ.
2: Ούτε θα μάθουμε πώς
3: φαίνεται. Αυτό είναι ανοιχτή πληγή ακόμα. Έχει
1: αυτό.
2: Δίκιο. Ανοιχτή που δεν θα κλείσει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, εγώ πάντα έρχομαι σε αυτό. Το πώς σχετικοποιείς το μυαλό σου. Δηλαδή, άκουγα προχτές για παράδειγμα με αυτά τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα που λέγανε κάποιοι και γράφανε ότι. Τα παιδιά είχαν παλαιστινιακή σημαία, ξέρω εγώ, ή παλαιστινιακή μπλούζα. Άρα αυτό το ότι είσαι τάγμα εφόδου, αλλά αν φορά κάτι άλλο. Πειράζει. Αν φοράς παλαιστινιακή μπλούζα, εντάξει, είναι οκ. Παίρνει, κάνε τάγμα εφόδου,
0: ψηλοφόρτωση
2: Ισραηλινού.
0: Αυτό που είπες τώρα είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Το ναι μεν αλλά. Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Το τάγμα εφόδου είναι τάγμα εφόδου ό,τι και να φοράει. Η δολοφονία είναι δολοφονία όποιος και αν είναι ο στόχος. Δηλαδή μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Εγώ δεν μπορώ να.
0: Για σκεφτείτε το, παιδιά. Πιστεύω. Εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει το μυαλό. Ήτανε μια οικογένεια στο σπίτι της και κοιμότανε.
3: Ακριβώς.
0: Και πήγανε και τους σκοτώσανε.
3: Μια γυναίκα μέχρι τις 4 η ώρα ήταν στο κρεβάτι της, κοιμότανε. Ήτανε μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Και μια ώρα αργότερα ήταν θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Είχε εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού στο 90%.

0: ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
1: Θέλω να πιστεύω και ότι και αυτό θα είναι και ένα μάθημα για όλη την κοινωνία μας. Δεν είναι αυτό. Για όλη μας την κοινωνία.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Σε τρία λεπτά έρχομαστε.
1: Μας λέει η κυρία Γεωργία, μόνο αυτό. Λέει. Καλημέρα. Σας ακούω. Βάλτε καλύτερα τραγούδια, παιδιά. Να μην λέτε όλα αυτά περί πολιτικής. Δεν αντέχετε παράνοια. Παρακαλώ, τρομοκρατείτε τα αυτιά μας. Δεν είναι εμείς τρομοκρατούμε τα αυτιά μας. Τα γεγονότα τρομοκρατούν τα αυτιά σας, αλλά μπορεί να μην θέλετε να το πιστέψετε. Αλλά μαζί σας, ούτε εμείς θέλουμε να το πιστέψουμε. Αλλά τι να κάνεις.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Βαρύ πένθος και σοκ στη Θεσσαλονίκη μετά τον μπάραζ επριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη οι αρχές εξετάζουν ευρήματα από κάμερες ασφαλείας καθώς και από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια. Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή τριών ατόμων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για τραγική απόδειξη του πού μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της

0: πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη χώρα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι διπλοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυρίο Δικαίου Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φιώτιδα, 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παύλος. Δεν άλλαξε και τόσο η άποψη της κοινωνίας για τη 17 Νοεμβρίου, ούτε και τώρα έχει αλλάξει. Είμαστε η μόνη χώρα από αυτές που βίωσαν την τρομοκρατία, που ποτέ δεν έγινε μια μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Βάζω εδώ μια άνω τελεία. Θυμάμαι, παιδιά, στην Αγγλία που βίωσε τρομοκρατία, ή στην Ισπανία, όπου διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις κατά του κύκλου αίματος, όπου συμμετείχαν όλα τα κόμματα, χωρίς σημαίες, χωρίς συνθήματα, χωρίς, σιωπηρές ως επιτοπλίστων συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όπου ήταν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους.
1: Αυτό
0: το πράγμα, εδώ δεν το θυμόμουν, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Και θα ήταν μια κίνηση. Θα ήταν ίσως μια κίνηση. Συνεχίζω το μήνυμα του κυρίου Παύλου. Είμαστε η χώρα που μονίμως στοχοποιούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες και δίνονται, τους δίνουν δηλαδή, στο τρομοκρατικό παρακράτος. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που στοχοποιούνται από κυβέρνηση δημοσίως δημοσιογράφοι, για να θυμηθούμε βίντεο γκολ στο Σύνταγμα σε εκδήλωση κόμματος που κυβερνούσε. Που είχε επικηρυγμένους δημοσιογράφους. Το είδαμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε μια χώρα με νεωτερικούς θεσμούς και προνεωτερική κοινωνία. Θλίψη και απογοήτευση. Σας καταλαβαίνουμε, κύριε Παύλο, ειλικρινά. Η Βασιλική μας λέει: είμαι συγκλονισμένη. Είναι από τα νέα που με στεναχώρησαν πάρα πολύ, νομίζω, γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση της. Αυτή είναι η ουσία της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία, ο ορισμός της, είναι να φοβόμαστε όλοι. Όχι μόνο κάποιοι οι εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών επί της ουσίας. Όχι οι υπεύθυνοι, αλλά όλοι. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Μας στέλνει μια φωτογραφία να χαλαρώσω λίγο τα μάτια μας με μια αμμώδη παραλία από εκεί που βρίσκεται, που δεν ξέρω που βρίσκεται, κυρία Πέπη, αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα.
0: Τέτοια ώρα χθες το πρωί μας έλεγε ότι υπάρχουν δύο εμπριστικές επιθέσεις. Υπήρχαν τότε οι πρώτες πληροφορίες ότι μπορεί στόχοι να ήταν πολιτικά πρόσωπα. Λίγο αργότερα το ρεπορτάζ επιβεβαιωνόταν. Η Ηλία Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ηλία, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Λέγαμε ότι ήταν πολιτικοί οι στόχοι. Και δυστυχώς λίγες ώρες μετά δεν ήταν απλά στόχοι, αλλά ήταν και η απώλεια μιας ζωής. Που μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά, με μια γυναίκα 72 ετών κατέληξε μετά από πολύ σοβαρά εγκάβματα τα οποία υπέστη. Η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα μετά από 13 ώρες έχασε την ζωή της, υπέκυψε. Τα εγκάβματα που είχε τα εξωτερικά ήταν σχεδόν όλο στο σώμα. Το θέμα όμως είναι ότι είχε πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία προκλήθηκε από τα εγκάβματα που είχε εσωτερικά, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει τόσο θερμικό φορτίο και έκρηξη, εισπνέεις και πάρα πολύ καπνό, με αποτέλεσμα πραγματικά να καείς επί της ουσίας και εσωτερικά.
0: Και εσωτερικά.
2: Κάνα τα δύνατα, δύνατα οι γιατροί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Μεγάλη απώλεια φυσικά για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Υπάρχει ένα γενικό μπούλιασμα, να σας πω, στην πόλη σήμερα. Μετά από όλο αυτό που συνέβη εχθές, με αυτό το μπαράζ επιθέσεων, των εμπριστικών επιθέσεων, δολοφονικών πια επιθέσεων, θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλου θύματα. Αλλά στην πολυκατοικία πραγματικά που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, άμα δει κανείς από κοντά την εικόνα, είναι σαν να έχει πάει σε ένα πολεμικό σκηνικό. Εκτός ότι έχουν καταστραφεί τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, έχουν μαυρίσει τα πάντα, έχουν λιώσει τα ρολόγια, οι φλόγες φτάσανε μέχρι και τον δεύτερο όροφο. Δηλαδή η έκρηξη πρέπει να ήταν πάρα πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό και πολλές μαρτυρίες που ακούσαμε χθες ήταν ότι νομίζαμε ότι θα καούμε όλοι, νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Μία κόλαση. Να σας πω ότι γενικά, βλέποντας λίγο τα δρομολόγια χθες, το πώς κινήθηκαν αυτοί οι δολοφόνοι, κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, σίγουρα με μηχανή. Το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, σ' ακούμε.
2: Με το σπίτι του κυρίου Σάββα Αναστασιάδη είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, κάποιο με ένα όχημα, ειδικά με μηχανή, το κάνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά εκείνη την ώρα. Μέσα σε ούτε 5 λεπτά μπορεί να φτάσει. Από τον κύριο Αναστασιάδη μέχρι την κυρία Νέστορα είναι περίπου κανένα δεκάλεπτο. Αλλά και πάλι ξημερώματα καταλαβαίνετε ότι κάποιο μπορεί να κινηθεί, ειδικά με μηχανή, πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως είχαν και μια υποστηρικτική ομάδα.
0: Αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως υπήρχε, δηλαδή ήταν αυτά τα 2-3 άτομα ή ήταν και υπήρχε και άλλοι ενδεχομένως, δεν ξέρω πού οδηγούν οι έρευνες μέχρι στιγμής.
2: Ίσως είχαν και υποστηρικτική ομάδα, γιατί μέσα στις 17 λεπτά αυτά, να σταματάς, να κατεβαίνεις, να αφήνεις, να ανεβαίνεις και να φεύγεις, να πας στον επόμενο στόχο και να αναπυροδοτήσεις και όλα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ήταν μόνο αυτό. Ίσως δύο άτομα που τραπάνω σε μηχανή, ένα άτομο που τραπάνω σε μηχανή. Αυτά θα τα δείξουν οι κάμερες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Επειδή χθες βγάλαμε τον κύριο Στασιάδη όταν είναι σύνδεση για το Ερωτή Νιούς, οι πολυκατοικίες όλες έχουν κάμερες εδώ. Δεν είναι αδύνατο να μην δεν έπιασαν.
1: Και έχει και στους δρόμους, βέβαια. Έτσι, και σε δρόμους, καταστήματα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Φανταζόμαστε ότι ήδη οι άνθρωποι μελετούν, έχουν μελετήσει το υλικό, συλλέγουν και άλλο υλικό οι αρχές για να μπορέσουν να καταλήξουν. Για να καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Να θυμίσουμε εδώ.
0: Έχει αναλάβει, να πούμε αυτό ειδησιογραφικά, έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.
2: Νομίζω ότι αυτό ήταν.
0: Αυτονόητο ήταν.
2: Αυτονόητο. Έχουν συλλεχθεί και στοιχεία από τις επιθέσεις, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ελπίζουμε να βρεθεί κάτι, ένα αποτύπωμα, κάτι το οποίο να οδηγήσει κάπου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, επειδή στρέφονται οι έρευνες προς τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ίσως αρχίζουν και ψάχνουν και παλιότερες υποθέσεις, ανάλογες επιθέσεις με ίδιο τέλος πάντων τρόπο δράσης. Δεν είναι η πρώτη δυστυχώς που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν περιμέναμε χθες κάποια ανάληψη ευθύνης, δεν ξέρω σίγουρα, δεν είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα υπάρχει αυτή η ανάληψη ευθύνης μετά την κατάληξη.
0: Την κατάληξη που είχε το.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Να θυμίσουμε, Λία, ότι η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται ακόμα στο Ιπποκράτη, όπως και ο πατέρας της. Και άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι είχαν αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος, προβλήματα περισσότερο.
2: Ναι. Ίσως πάρουν σήμερα εξιτήριο, γιατί είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά τώρα, κοιτάξτε, μετά από κάτι τέτοιο, δεν συζητάω τώρα για την οικογένεια της κυρίας Νεστροκάν, δηλαδή οι άνθρωποι έχασαν το στήριγμά τους, για τους άλλους ανθρώπους και τους ανθρώπους που μένουν στην πολυκατοικία. Δεν ξέρω, δηλαδή, κατά πόσο εύκολο είναι μετά να συνεχίσεις να μένεις έχοντας στο μυαλό σου αυτό που συνέβη. Εκεί πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πραγματικά. Και όποιος λέει ότι θα το έκανε καλύτερα ή εγώ θα είχα καλύτερη αντίδραση. Κανένας δεν ξέρει, κανένας, πώς θα αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και για χτες, παιδιά, για τη Λυτή, που το παιδί και ο παπάς κάηκαν εκεί, άκουσα και εκεί, εγώ θα το έκανα έτσι. Γιατί δεν έκανα αυτό. Κανένας δεν ξέρει, κανένας.
0: Είναι το γνωστό του καναπέ. Στον καναπέ μπορείς να λες διαφορά και να βγάζεις, να έχεις και γνώμη και άποψη και θέση και τα πάντα όλα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή είναι αυτό, όπως ακριβώς το περιγράφεις. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, ούτε πρόβες να έχει κάνει, ούτε δοκιμές να έχει κάνει, ούτε ασκήσεις ετοιμότητες να έχει κάνει. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή.
2: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς λέμε και πώς μιλάμε. Γιατί ακούνε οι οικογένειες, γιατί μπορεί να τύχει και σε εμάς τύπα ξύλο και να κάνουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λία.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μέσα σε όλα, μέσα σε όλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν χθες για την δολοφονία αυτής της γυναίκας, στέκομαι και στη δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ο άρχοντας της πόλης, ο κύριος Τέλειος Αγγελούδης, ο οποίος είπε ότι οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτούργοι, και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες χωρίς αστερίσκους στην Αφροδίτη και στον πατέρα της, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Να κρατήσουμε αυτό το χωρίς αστερίσκους. Να κρατήσουμε, γιατί ήδη οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό το μεγάλο καφενείο των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Γι' αυτό ας κρατήσουμε του Δημάρχου της πόλης χωρίς αστερίσκους, του κύριου Αγγελούδη. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ακούγασατε και στο δελτίο ειδήσεων πιθανότατα ότι υπάρχει μια συνολικότερη εκτόνωση, έτσι δείχνει να υπάρχει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ναι. Και έχουμε ανοιχτές γραμμές και τα συζητάμε και έχουμε και ομάδες επικοινωνίας και ομάδες επαφής πλέον και τελειώνουμε κοντολογής. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα το οποίο ακούει στο όνομα Λίβανος, το οποίο το Ιράν εξακολουθεί και λέει ότι οτιδήποτε στο Λίβανο έχει άμεση ανταπόκριση και επίπτωση στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το λέω αυτό για να μην θεωρήσουμε ότι όλα έχουν λήξει. Δεν έχουν λήξει. Μακάρι να είχαν λήξει όλα και μακάρι και ο Λίβανος να ξαναέβρισκε την ομαλότητα που του πρέπει, όπως κάθε και κάθε χώρας. Μία τέτοια ομαλότητα θα αναζητούσε πάρα πολύ μετά από 4,5 χρόνια πολέμου και η Ουκρανία, η οποία Ουκρανία δέχτηκε το βράδυ μία νέα επίθεση πυραυλική. Ήδη από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, είχε κάνει μια έκκληση ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας προς τους κατοίκους της χώρας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακούτε τις οδηγίες των αρχών και προστατευτείτε εσείς και οι οικογένειές σας και τα μέλη των οικογενειών σας, γιατί αναμένεται σφοδρή επίθεση. Αυτό και έγινε λίγες ώρες αργότερα. Πώς το ήξερε? Το ήξερε γιατί ήδη υπήρχαν μηνύματα ότι έχουν απογειωθεί βαριά βομβαρδιστικά της Ρωσίας για να ρίξουν πυράβλους εναντίον πόλεων και κυρίως εναντίον του Κιέβου. Όχι στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όχι δηληστηρίων πετρελαίου που ξέρω εγώ ότι εφοδιάζουν και οικονομικά τις δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά εναντίον πολυκατοικιών, εναντίον ανθρώπων που κοιμούνταν, εναντίον ανθρώπων που έκαναν τις δουλειές που ήθελαν να κάνουν στα σπίτια τους.
1: Έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να έχουν στόχους στρατιωτικούς. Δηλαδή,
0: εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Συνήθως οι στόχοι που χτυπάνε είναι, πώς το λένε, είναι μέσα σε αστικού ιστούς, σε αμάχους.
0: Μέχρι τώρα έχουμε, ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι 8 νεκροί στο Κίεβο από πυραυλικά χτυπήματα και από χτυπήματα drones, ρωσικών drones εναντίον της Ουκρανίας. Φοβούμαστε, επειδή χτυπήθηκαν και πολυκατοικίες και ακόμα οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί και να μεγαλώσει. Αυτό σε μία περίοδο που όλοι έχουν αρχίσει να πιέζουν λίγο περισσότερο τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τον ίδιο να ανθίσταται σε οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά για να ξέρετε και τι άλλο γίνεται στα πολεμικά μέτωπα του κόσμου, είτε στον Περσικό κόλπο, είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας, που επί 4,5 χρόνια συνεχίζεται ο πόλεμος.
1: Πίσω στα δικά μας, έχει τις προηγούμενες, χτες και προχτές ήταν η δημοσκόπηση, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν να σταματήσουν για το καλοκαίρι. Ναι. Να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον, να γίνονται δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν. Ναι. Λοιπόν, και είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Εγώ στέκομαι στην ανάλυση που έγινε για τη δυνητική ψήφο στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, του δίνει 2,9%, δηλαδή στο όριο για να μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά, λέει ένα ποσοστό 12,4%. Ναι. Όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνει ζημιά. Δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη σημερινή δεξαμενή της πρόθεσης ψήφου, έτσι. Παίρνει το μικρότερο ποσοστό. Έχει πολύ υψηλά ποσοστά, αρκετά πιθανής ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας, της κυρίας Καριστιανού δηλαδή, 18,2%, της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Βελόπουλου, 19,4% και του ΠΑΣΟΚ, 12,8%.
0: Ναι, πάντως επιβεβαιώνεται κάτι που είχαμε πει ως εκτίμηση από αυτή την εκπομπή.
1: Αυτό,
0: ότι εγώ δεν θεωρώ ότι θα κόψει, αλλά όχι πολύ, εν πάση περιπτώσει, από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πλέον απευθύνεται σε άλλο κοινό, το οποίο κοινό ούτως ή άλλως, για διάφορους λόγους, γνωστή, αλλά μην καθόμαστε και το συζητάμε τώρα πρωί-πρωί, 7:23 ας πούμε, ήδη είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στις περασμένες εκλογές. Είχαν ψηφίσει δηλαδή άλλα κόμματα. Το είχαμε δει και στις δημοτικές εκλογές, όπου είχαν στηριχθεί κάποια ψηφοδέλτια αντάρτικα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν ήδη απομακρυνθεί και είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Πώς βρέθηκαν άλλα κόμματα, για παράδειγμα, στην Βουλή και με ένα τμήμα αυτών των ψηφοφόρων. Ήταν κάτι δηλαδή που λίγο να ξέρει την πολιτική ανθρωπογεωγραφία, ας πούμε, της χώρας, ήταν εύκολο να το βγάλει σε συμπέρασμα, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται και μαθηματικά, στατιστικά, μας προτείνει από τη δημοσκόπηση.
1: Εδώ σημαίνει συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης.
0: Α, ναι.
1: Και είπε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν με βάλει ο ελληνικός λαός στη Βουλή,
0: ναι,
1: τότε είναι το τέλος της πολιτικής μου πορείας.
0: Ποια είναι η είδηση από αυτό?
1: Ότι θα σταματήσει. Ναι,
0: όχι, ότι θα κατέβει αυτόνομα ως κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, θα κατέβει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια ολόκληρη φιλολογία ή και παραφιλολογία,
1: ναι,
0: ότι θα ενταχθεί σε άλλο κόμμα.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Δεν υπήρχε ότι θα πήγαινε στο Πασό κτλ.
1: Και εδώ το βγάζανε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είχαν ακουστεί διάφορα τέτοια πράγματα. Μάλιστα, εγώ είχα διαβάσει σε ρεπορτάζ συναδέλφων ότι μέχρι και διαπραγματευόταν το να είναι στο επικρατείας του Πασόκ ο κύριος Κασελάκης. Μέχρι και σε ποια θέση θα ήταν δηλαδή αυτό, ακόμα και αυτό. Από αυτή τη συνέντευξη προκύπτει ότι ο κύριος Κασελάκης έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων. Και αναλόγως με το ότι είναι γενναίο να το λες πάντως.
1: Ναι, είναι.
0: Ότι αν κάποιος άλλος μπορεί να το πει και, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εκβιαστικό. Δηλαδή, ή με βάζετε στη Βουλή.
1: Όχι, μπορείς,
0: ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι επειδή κάποια πράγματα τα θεωρούμε, βγαίνει μια δημοσκόπηση και τα θεωρούμε δεδομένα, ή βλέπουμε κάποιον κάτι να κάνει ντόρο και το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα. Θυμάμαι πριν από πολύ λίγο καιρό που έβγαινε, για παράδειγμα, ο κύριος Μακμπέθ και έλεγε ότι ήρθαμε για να κυβερνήσουμε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι αν θα μπω στη Βουλή, αν δεν μπω στη Βουλή, παράδω την πολιτική. Θέλω να πω ότι έχουν πολλά πράγματα αλλάζουν. Είναι πολύ ρευστό. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πολύ ρευστό το τοπίο, ρε παιδί μου.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Είναι κινούμενη άμμος επί της ουσίας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: και άνθρωποι που, ή προσωπικότητες που, ξέρω εγώ, έχουν 12, 14, 15, 25, 40, 80, 180.
1: Τέλεια, μπράβο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: 180.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, για δημοτικότητα και το ένα και το άλλο μπορούν να βρεθούν ξαφνικά στα τάρταρα.
1: Αλλάζουν αυτά. Τα
0: ξαφνικά.
1: Έχουμε δει εμείς,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Γι' αυτό το λέμε. Κρατάμε μικρό καλάθι ούτως ή άλλως. Μας το μάθε η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό.
1: Βέβαια.
0: Στο μάθει ζωή.
1: Είναι βγαλμένα από τη ζωή όλα,
0: ναι,
1: τα πράγματα τώρα.
0: Έτσι τα λέμε.
1: Τι να λέμε τώρα έτσι. Φύγει και ο κύριος Ρήγας, το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είπε και ζήτησε από την Ελλάς,
0: ναι,
1: να μην οικειοποιείται τις προτάσεις, γιατί ας πούμε η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2001.
0: Γιατί δεν το έκανε?
1: Εντάξει. Δεν πρόλαβε.
0: Α, δεν πρόλαβε τα 5 χρόνια που κυβερνούσε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Όχι, δεν, πλέον αυτά. Εντάξει.
1: Yeah.
0: Όχι, συγγνώμη, αλλά τα κουβέρεσαι.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες, Ανατολή. Λίγο συνεφίτσα βλέπω. Βλέπω λίγο συνεφούλα. Συνεφούλα, καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Να είστε καλά. Πλέον θα μας ακούει από τη Σπάρτη, όχι από το Σουφλί. Πώς βρεθήκατε από το Σουφλί στη Σπάρτη? Καλά κάνετε, ωραία είναι και η Σπάρτη, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην κυρία Πέρη. Με τη Λίτη ήταν αλλιώς. Οι γονείς επέλεξαν να σώσουν το σπίτι, δεν έδιωξαν το παιδί και πήγε και κρύφτηκε στην ντουλάπα. Το σκυλί δεμένο. Εν τω μεταξύ το σπίτι 100 μέτρα από την άσφαλτο, η οποία δεν είχε ποτέ φωτιά. Μάλιστα.
1: Παιδιά,
0: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα.
0: Καλημέρα, δεν μπορούμε. Ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Στράτο, που λέει κατά την άποψή μου απαιτείται επαναφορά της αρχαίας δημόσιας διαπόμβευσης, δημόσιας εδούς. Πάληψη με πίσα και πούπουλα. Δεν τα κάνανε αυτά, παιδιά. Πίσα και πούπουλα. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα που πίσα.
1: Στο Far West.
0: Αυτά γινόταν στην Αμερική. Στο Looky Look το έχουμε διαβάσει αυτό το πράγμα.
1: Στο Far West.
0: Ναι, δεν γίνονταν τέτοια πράγματα στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είχαν πίσα. Αλλιώς θα είχαν ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
1: Ναι,
0: είχανε.
1: Δεν είχανε.
0: Έχετε δει εσείς στην Ακρόπολη ασφαλτό?
1: Όχι. Βάλε λίγο ρε Συνίκο, σε παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και έχετε ακόμη μισή ώρα για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ούτε σκάρτη μισή ώρα. Δηλαδή 7:35 πήγε η ώρα, 25 λεπτά.
1: Το πετρέλαιο.
0: Τι.
1: Πάει κοντά στα 70, λέει.
0: Πέφτει.
1: Πέφτει.
0: Πέφτει.
1: Θα πέσουν και εδώ.
0: Γιατί δεν θα πέσουν, φυσικά και θα πέσουν.
1: Να πέσουν, όχι. Πέφτουν. Δεν είπα, να πέσουν.
0: Ήδη έχουν πέσει. Εκεί, πότε ήταν που είχαμε 2,15 ας πούμε, τώρα έχει πάει ένα 8,99. Εγώ σου είπα, έχω δει και λίγο παρακάτω. Αλλά δεν τα πολύ πιστεύω με τα συγκεκριμένα βενζινάδικα, όπως μας έχει πει ο κύριος Παπαγιωρίου.
1: Το έχει πει ο κύριος Παπαγιωρίου, τον ακούμε λοιπόν.
0: Ένα πλάνο που θα δείτε σήμερα σε πολλές. Αυτό ήθελες να πεις,
1: ναι,
0: και
1: πέστε,
0: εσύ.
1: Πέστε.
0: Έλα, μαζί το λέμε. Ένα ζευγάρι ανέβηκε πάνω στο.
1: Στο Empire State,
0: Empire State Building. Αυτό είναι κοντά στα 500 μέτρα ύψος, 1450 πόδια ψηλά. Στην κορυφή, είναι το υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Είχαν και ένα πανό μαζί τους. Το οποίο έλεγε κοντολογίες, θα σας το πω μεταφρασμένο.
1: Ναι, ναι. Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει την ειρήνη.
0: Αυτό. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Απλά δεν το διάβαζα, θα το έλεγα από το μυαλό
1: το
0: μου.
1: Το θυμόσου,
0: ναι.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Λοιπόν, η κοπέλα η οποία ανέβηκε επάνω είναι μια κοπέλα η οποία έχει και λογαριασμό στο Instagram και κάνει διάφορα τέτοια παράτολμα. Πάει και ανεβαίνει σε ψηλά κτίρια και φωτογραφίζεται σχεδόν μετέωρη, ρε παιδί μου, σχεδόν στο κενό, ας πούμε. Δηλαδή εκεί που το βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, νομίζω.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή η κυρία, η Άντζελα Νικολάου, την λένε.
1: Δεν είναι Ελληνίδα,
0: Νομίζω ή Ρουμάνα ή Ρωσίδα, ένα από τα δύο, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το κάνει αυτό εδώ και χρόνια και ανεβαίνει. Δεν ήξερα ότι είχε μαζί και παρτενέρ. Υπάρχει και μία φήμη, επειδή έχει συλληφθεί το ζευγάρι, ότι ο. Της έκανε πρόταση γάμου.
1: Της έκανε, τον είδες σε άλλη μια, ένα πλάνο που ήταν γονατιστός και της
0: έκανε. Ανεβήκανε εκεί πάνω για να της κάνει πρόταση γάμου. Δηλαδή.
1: Γλυκούλης.
0: Okay.
1: Ο Γλυκούλης.
0: Τι γλυκούλης, παιδάκι μου εκεί πάνω.
1: Παιδάκι μου.
0: Και ανεβαίνουν χωρίς σχοινιά και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν προστατευτικά δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν ζογκλέρ, πώς το λένε.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχω ψηφοφοβία.
0: Ναι, μα και εγώ. Τόσο πολύ.
1: Πολύ εγώ έχω.
0: Και εμείς αγαπάμε.
1: Αλλά και εγώ έχω αγαπηθεί. Εντάξει,
0: στο
1: θα έκανα τα πάντα για την αγάπη.
0: Ναι, αλλά στο εκεί δεν ανέβαινα.
1: Πρόσεξε. Έχω πάει στο νησιμό της Κορίνθου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Διόρυγα εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτή τη γέφυρα που πας να τη διασχίσεις και έχεις από κάτω το κενό που έχουν το τέτοιο. Είχε πάει όλη η παρέα και κοίτασαν από ψηλά το κενό, ωραία. Και εγώ είχα σταματήσει εκεί που τελειώνει το έδαφος και αρχίζει το κενό. Και μου λέγανε, έλα, δεν μπορώ. Έλα, δεν μπορώ.
0: Μου,
1: δεν πήγα.
0: Έχω πάει στην γέφυρα που είναι μετά το σταθμό στις Μιλιές του Πηλίου. Που είναι ο σταθμός του τρένου. Και έχω πάει στη γέφυρα που με περνάει μετά. Πήγα μέχρι τη μέση της γέφυρας και γύρισα πίσω.
1: Είμαστε για να
0: τώρα,
1: είμαστε.
0: Γιατί από κάτω έχει κενό.
1: Δηλαδή,
0: έλεγα, κάτσε ρε παιδί μου. Ποτέ
1: βλέπω με τρόμο όλα αυτά που έχουν φτιάξει κάτι ουρανοξύστες που έχουν τα γυάλινα πατώματα.
0: Τη γέφυρα που έχουν φτιάξει οι Κινέζοι, την έχεις δει.
1: Την έχω δει.
0: Είναι μια γέφυρα η οποία που έχει υποτίθεται αντί για πύργους που την κρατάνε τη γέφυρα, έχει δύο χέρια. Και την κρατάνε. Δύο γιγαντιαία χέρια βέβαια, τσιμεντένια. Λοιπόν,
1: και άμα κουραστούν.
0: Τη βλέπεις και λες. Πού πάνε εκεί πάνω. Βλέπω κάποιους οι οποίοι πάνε μπουσουλώντας. Γιατί και αυτοί φοβούνται λίγο. Αλλά σου λέει όχι ρε θα την περάσω.
1: Αλλά
0: γιατί.
1: Γιατί να το ζήσω αυτό.
0: Γιατί.
1: Δεν κατάλαβα. Έχω πάει στο Παρίσι στον πύργο του Άιφελ. Έχω βγάλει εισιτήριο για το τελευταίο πάτωμα. Εκεί που στενεύει ξέρετε πάνω ψηλά.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασα στο πρώτο επίπεδο. Αυτό το φαρδί το ωραίο που είχε άπλα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να πάω μέχρι την άκρη, στο φαρδί επίπεδο. Κοίταζα από μακριά τη θέα και γά, ωραία θέα, αλλά δεν ήθελα να περάσω από κάτω. Και μου λένε τώρα πάμε πάνω. Λέω, ανεβείτε χωρίς εμένα, θα πιω ένα καφέ εδώ.
0: Δηλαδή, ας πούμε, άμα πας στην Αμερική, δεν θα πας επάνω στο άγαλμα της ελευθερίας εκεί που είναι το στη φλόγα επάνω. Που έχεις πιάτο όλη τη Νέα Υόρκη.
1: Το μόνο που είχα αντέξει, που ήταν πολύ safe όμως αυτό.
0: Ερώτηση. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στον πύργο του ΟΤΕ, δεν έχεις πάει πάνω στην καφετέρια.
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Εσύ δεν μπορείς να πας γιατί θα ζαλιζώσουν.
0: Όχι, εγώ έχω πάει.
1: Θα ζαλίστηκες.
0: Όχι, όχι. Γυρνάει πολύ αργά, μωρέ. Πολύ αργά. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Άμα δεν κάτσεις ανάποδα, εντάξει.
0: Λοιπόν, όχι. Και μάλιστα ένα διάστημα το διαχειριζόταν αυτό ένας γνωστός μου και είχα πάει.
1: Α, μπράβο, Διονύση. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι.
0: Η γέφυρα με τα χέρια είναι στο Βιετνάμ, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Αλήθεια. Τι είπα εγώ. Είπα στην Κίνα.
1: Δεν πειράζει. Τι Βιετνάμ, την Κίνα. Λοιπόν.
0: Με συγχωρείτε κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Δεν καθίζουμε ούτε το διαφημίζουμε.
1: Όχι, τα λέω σκληρά. Πολύ ο λόγος. Πάντως χαρά του κουράγιο του αυτών που σκαρφαλώνουν.
0: Να. Ναι. Τι να πούμε εμείς.
1: Και αυτός ο Σπάιντερμαν που είναι που, ο Γάλλος.
0: Τώρα, τώρα που είπε Σπάιντερμαν. Τον είδε τον άλλον, τον Batman. Είναι ένας τύπος. Θα σου πω τώρα. Είναι ένας τύπος ο οποίος πάει, πιάνει ανθρώπους που έχουν κλέψει μηχανάκια. Τους δένει με μονοτική ταινία σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού, τους, σε κάποιους τους φημώνει κιόλας, τους κλείνει και το στόμα, σε άλλους αφήνει το στόμα ανοιχτό, αλλά τους δένει χειροπόδαρα γύρω γύρω με τη μονοτική ταινία. Μιλάμε τώρα, πρέπει να χιλιόμετρα μονοτική ταινία στο πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου του, και τους αφήνει εκεί για να τους πιάσουν οι αρχές με δίπλα το μηχανάκι το οποίο έχουν κλέψει.
1: Όχι να τους φάνε τα κοράκια.
0: Batman. Αυτόν τον λένε σύγχρονο Batman. Πού είναι αυτός? Μην πω τώρα ότι είναι σε καμιά χώρα και πάλι κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα είναι. Σε κάποια
1: Λατινοαμερική. Ναι. Εκεί τα κάνουν αυτά. Ναι. Ρε παιδιά, δηλαδή. Πάντως έχει. Μ' αρέσει ο κόσμος λίγο.
0: Ναι, μας λέει ο Μιχάλης. Μέσα μας στέλνει ο Μιχάλης. Από το AI το βρήκε. Είναι μια γέφυρα. Grand Canyon Glass Bridge. Στην Ουνάν. Η οποία βρίσκεται 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, έχει μήκος 430 μέτρα, ενώνει δύο γκρεμούς στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, χρησιμοποιεί 99 στρώσεις διαφανούς γυαλιού, επιτρέποντας στους επισκέπτες να αιωρούνται πάνω από το φαράγγι. Γιατί. Καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιείται τον. Μην πει κανείς ότι οι γέφυρες έχουν ενώσει λαούς και έχουν ξελογωτεί το εμπόριο και όλες αυτές τις ιστορίες. Αλλά.
1: Ο Δημήτρης λέει αυτό ήταν σε καρτούν. Πιο απ' όλα που
0: ποιο είπαμε. Ποιο ήταν σε καρτούν.
1: Και γελάει, λιώνει το γέλιο.
0: Ποιο ήταν σε καρτούν, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες απ' όλα που είπαμε, Δημήτρη. Γιατί ναι. Είπαμε πολλά. Πρόσεξε τώρα. Έχει γίνει θέμα μία κοπέλα 31 ετών, δεν είναι στη ζωή πια, γιατί της επιτέθηκε ένας αλιγάτορας. Ναι. Είσαι στη Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι στη Φλόριντα. Δηλαδή είναι σαν να είσαι στην Καμπέρα. Τι έχει στην Καμπέρα?
0: Αράχνες.
1: Όχι, πέρα από αυτό. Καγκουρό.
0: Καγκουρό.
1: Ναι. Λοιπόν, και είσαι στη Φλόριντα. Τι έχει εκεί? Αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Και ήταν λοιπόν εκεί κοντά στο νερό η κοπέλα, η Brittany Clark, έτσι την έλεγαν. Ναι. Κολυμπούσε σε ποτάμι.
0: Ναι.
1: Δεν θα κολυμπούσα καταρχήν σε ποτάμι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είδε κάτι φυσαλίδες. Και του λέει, αλιγάτορας.
0: Είπε στον καλό
1: τα τελευταία της λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μότο ζωής το vivere pericolosamente.
1: Ναι, ναι.
0: Ζήν επικινδύνως.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από το Ιταλομάθης.
1: Ναι.
0: Κάνουν αυτό το πράγμα. Και σου λέει, για να δούμε πως είναι και το κολύμπι πλάι σε αλιγάτορες. Ναι. Καταλαβες.
1: Το άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Πω. Είναι ένα ζευγάρι στη Σκωτία.
0: Ναι.
1: Στο Renfrewshire. Και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Τα παίρνει ο τέτοιος στο κρανίο, ο ένας από τους δύο, ο άντρας του ζευγαριού. Ναι. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, την πατάει και φεύγει. Μα είναι δυνατόν? Έχουμε αποσαλέψει, παιδιά. Λέει ότι ήταν σε καρτούν το δέσιμο στην κολόνα.
0: Όχι.
1: Και τους γαργαλούσε. Όχι, αληθινό
0: δεν
1: είναι.
0: Είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά δεν είναι σε μια λατινική χώρα. Δεν θυμάμαι τη χώρα.
1: Το είδα και εγώ.
0: Είναι γεγονός που γίνεται. Δεν είναι αυτό σε καρτούν. Έχουμε δει άλλα πράγματα σε καρτούν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ξάνθη προσδεία Καβάλας. Με 30 βαθμούς ήδη, ήλιο και λίγη κίνηση. Καλό μήνα. Α, όχι. Ναι. Καλομήνα, πολλά φιλιά στη μαμά μου και στον αδελφό μου. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Καλή συνέχεια.
1: Μπορούμε να λέμε
0: γιατί,
1: ακόμα
0: νομίζω, καλύτερα, ναι. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε οι φοβίες μας χειροτερεύουν.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ήμουν ατρόμητη πιο
0: και
1: μικρή.
0: Αποκτούμε και καινούργιες.
1: Ναι. Εγώ ήμουν ατρόμητη. Δεν είχα εξωφοβία εγώ. Στην πορεία την απέκτησα.
0: Ναι. Αυτό. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι για να γίνει το 3-2 του Βέλγιου απέναντι στη Σενεγάλη? Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Τι λες εσύ.
2: Τώρα, αν υπάρχουν και τα ΒΑΡ και αμέσως φωνάς που είναι, δεν είναι, που ήταν και η Ελλάδα, έτσι.
1: Και εγώ έτσι το απάντησα, το Διονύση.
0: Τα ίδια μου λέει και η Κατερίνα, ναι.
2: Ναι, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Πάντως, όπως και να έχει, εδώ η Σενεγάλη αυτοκτόνησε αθλητικά, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να είσαι 2-0 στο σκορ, να είναι 86, σχεδόν να μην έχει απειληθεί και να δέγεσαι 2 γκολ, 86 και 90 και στις καθυστερήσεις να θέλεις και τρίτο και να λες αντίο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό σε 4 λεπτά να τρως 2 γκολ, εντάξει, δηλαδή, ναι, οκ. Okay.
2: Και δεν τα τρως από μια σούπερ ομάδα που όλο το παιχνίδι ήταν, εσύ έβαλες κατά λάθος 2 γκολ. Ήταν δίκαια τότε η επικράτηση της Σενεγάλης.
1: Στο τέλος πίεζε το Βέλγιο, γιατί εγώ είδα
2: εντάξει,
1: τα τελευταία 10 λεπτά, ας πούμε. Είδα.
2: Αν είδε ένα περιστατικό, μεταξύ τους οι Βέλγοι σε μια λάθος επίθεση τσακωθήκανε.
1: Ναι, τσακωθήκανε.
0: Τσακώνονταν.
2: Και συμβαίνει αυτό, αλλά για να δούμε ότι δεν ήταν και στο Βέλγιο όλα ωραία και λένε δεν πειράζει, θα το βρούμε, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ. Είναι πολλά παιχνίδια που λέει θα μπει τον γκολ, δεν γίνεται.
0: Όπως για παράδειγμα, ήταν δεδομένο, αν έβλεπε τον αγώνα, επειδή αυτόν τον αγώνα τον είδα, του Βέλγιου δεν τον είδα. Αλλά τη Αγγλία, α πούμε, το Κονγκό, τον είδα τον αγώνα. Ήταν δεδομένο, εξακριβωμένο, ότι κάποια στιγμή οι Άγγλοι θα βάζαν γκολ. Δεν ξέρω αν θα είχαν προλάβει να βάλουν και δεύτερο οι Κογκολέζοι, αλλά οι Άγγλοι θα βάζαν σίγουρα γκολ. Έτσι φαινόταν μετά το 20. Αυτό ήταν δεδομένο.
2: Ειδικότερα στο δεύτερο μήνυμα, λες θα μπει, θα ισοφαρεί, θα μπει τον γκολ.
0: Μα έβλεπες και ομαδικά, αλλά και οι μονάδες τους. Ο Μπέλιγχαμ, ξέρω πώς το λένε, αν το λέω σωστά, μπορεί να το λέω και λάθος.
2: Καλά το λες.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, για παράδειγμα, ή ο άλλος που έμπαινε από τα δεξιά, ας πούμε, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, οι οποίοι. Το πάλευα, ρε παιδί μου, το πήγαινε, το ψάχνανε.
1: Νοχάρισα σε Ελλάδα.
0: Κατάλαβες, έβλεπες ότι θα μπει γκολ.
2: Εδώ όμως είπαμε, οι Σενεγάλοι το πληρώσανε και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Οι Βέλγοι περάσαν στην επόμενη φάση, όπως και οι Άγγλοι, που Χάρι Κέιν, έτσι πρέπει να υπάρχει γαλματάκι κάπου έτσι.
0: Κάπου, ναι,
2: στο Γουέμπλεϊ, που είναι το εθνικό του γήπεδο. Να υπάρχει το άγαλμα του Χάρι Κέιν, που εδώ που τα λέμε, ναι μεν φέρεται θα πει γκολ, αλλά δεν είχε και η Αγγλία καμιά σούπερ απόδοση, αλλά παρόλα αυτά Χάρι Κέιν με μια...
0: Πάντως το δεύτερο του γκολ ήταν ασύλληπτο, δηλαδή δεν έβλεπε τέρμα καν, πήγαινε προς το κόρνερ και ξαφνικά, ας πούμε, από το πουθενά.
2: Ήταν προσωπική ενέργεια, απέναντί του ήταν 3-4-5 πόσοι Κογκολέζοι και δεν καταφέραν έτσι να τον σταματήσουν. Και μετά έχουμε τώρα τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, σβηστά, όπως τα λένε ποδοσφαιρικά, 2-0 τη Βοσνία, η Αμερική, έτσι όπως πηγαίνει, έχει εύκολο έργο και εγώ θα τολμήσω να πω τώρα έτσι, είναι πρωί Πέμπτης, ότι θα φτάσει ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία. Για εκεί.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, γιατί τη βοηθάει και τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί θα συναντήσει λογικά Πορτογαλία ή Ισπανία. Καμία από τις δύο ως τώρα έτσι δεν με συναρπάζει. Ούτε η Ισπανία ούτε η Πορτογαλία. Να τις δούμε βέβαια έτσι και την Ισπανία σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, αλλά δεν είναι η Ισπανία αυτή που περιμέναμε να είναι το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί αυτή την άλλη οι Αμερικανοί, χωρίς να είναι η εντυπωσιακή ομάδα, είναι ομάδα. Είναι ποδοσφαιρική ομάδα, καλή ομάδα, παίρνει τα αποτελέσματά της.
0: Είναι αποτελεσματική και έχει και επίθεση τώρα με τεσσάρες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι αποτελεσματική σε αυτό που κάνουν, όπως το κάνουν.
2: Όπως, παιδιά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια αυτό που δεν πρέπει να μην δει κανείς, δηλαδή να το δούμε όλοι όσο μπορούμε, είναι ξημερώματα Δευτέρας Μεξικό-Αγγλία.
1: Ναι.
2: Ό,τι λέγαμε για το Μεξικό τις προηγούμενες ημέρες, τώρα θα είναι, νομίζω, επί δύο. Θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνεται στο Μεξικό, γιατί από εκεί και πέρα όλα πάνε στο έδαφος το Αμερικάνικο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι αυτό που λένε από τις ευκαιρίες της ζωής των Μεξικανών. Φανταστείτε τώρα κάτι ανάλογο σε εμάς, να παίζουμε την Αγγλία προημιτελικά, ας πούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι και το μεγάλο μας γήπεδο, τις στιγμές θα ζούσαμε. Είναι και καλή ομάδα, 4-4 και Μεξικανοί χωρίς να δεχτούν γκολ. Οι Άγγλοι, ναι μεν, αλλά εγώ τους συμπαθώ ποδοσφαιρικά τους Άγγλους, και αν πρέπει να υποστηρίζω, αν πούμε ποια ομάδα υποστηρίζει, θα λέγα εγώ Αγγλία, αλλά νομίζω θα είναι εξαιρετικό ο παιχνίδι εκείνο.
0: Εγώ που δεν έχω πρόβλημα να υποστηρίξω, γιατί δεν είμαι τη Ερασπόρ, δηλαδή. Δεν θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ έχω πει εξ αρχής Γαλλία, Αγγλία, μάλλον πάνω-πάνω Αγγλία, μετά Γαλλία και μετά Νορβηγία.
1: Διονύση, μία ομάδα διαλέγει.
0: Ήμουνα και με την Ολλανδία, αλλά η Ολλανδία αποκλείστηκε.
1: Ναι, μία ομάδα διαλέγει ένα άνθρωπο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Διαλέγω αυτή, αυτή και αυτή.
0: Όχι, λέω με ποια στηρίζω.
1: Στο μισό πλανήτη, ας πούμε.
0: Όχι, είναι ο μισός πλανήτης.
1: Τι ομάδα είσαι, ρε πάνω μου?
0: Αγγλία.
1: Εντάξει.
0: Αγγλία.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία είμαι, όχι. Κατά βάση Αγγλία.
1: Και εγώ συμπαθώ τη Γαλλία, αλλά είμαι Βραζιλία. Πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, απόψε έχουμε τρία παιχνίδια. Ισπανία-Αυστρία. Υπό κανονικές συνθήκες θα λέγαμε άνετη επικράτηση Ισπανίας. Τώρα κρατάω μία πισινή. Και επειδή η Αυστρία είναι μία ενδιαφέρουσα ομάδα, αλλά και η Ισπανία τώρα. Δεν μας εντυπωσιάζει. Οπότε να το δούμε. Αυτό είναι F1, όχι συγγνώμη, F2 σπορ, 10 η ώρα. 2 η ώρα, αυτό νομίζω είναι το αμφίρροπο παιχνίδι της βραδιάς. Πορτογαλία-Κροατία. Κροάτες είναι πάντα Κροάτες. Είναι και στις δύο ομάδες υπάρχουν παιχταράδες έμπειροι και ταλέντα. Γι' αυτό νομίζω θα είναι ωραίο παιχνιδάκι. Και 6 η ώρα, Ελβετία. Αλγερία, δεν έχω έτσι ιδιαίτερη άποψη. Ποιος θα προσδιορίσει? Όχι, φαίνεται, το λέω έτσι, δεν την έχω την Αλγερία. Οπότε να πω αν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έχουμε δει τις αφρικανικές ομάδες ως τώρα να εντυπωσιάζουν. Είτε να περνάνε, είτε να μένουν στο τσακ εκτός. Οπότε ούτε η Ελβετία είναι καμιά σούπερ ομάδα. Βγήκε πρώτη. Εκείνη ήταν το λάθος του Καναδά, που δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελβετία, γιατί οι νικητές των ομίλων συνεχίζανε εκεί που ξεκινήσανε. Μεξικανοί ίδιοι παίζουν Μεξικό, οι Καναδοί όμως ηττήθηκαν και δεν παίξανε δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι αυτή τη φάση στην έδρα του. Οπότε είναι δεζαβαντάζει τους Καναδούς. Τώρα πάω στο πίσω, τέλος πάντων, ταξιδεύω και πίσω εγώ, αλλά αυτή είναι η τριάδα των σημερινών παιχνιδιών. Οπότε σιγά σιγά έτσι κλείνουμε τους 32 και πάμε στους 16 που ακόμη και θα είναι ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ,
0: ωραία.
1: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, να σε καλά.
1: Καλημέρα. Ήρθε τώρα μόλις μία ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε». Είναι το σύνθημα δηλαδή με το οποίο πορεύονται από εδώ και πέρα μετά την δολοφονία της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Έχει απευθύνει ένα κάλεσμα απέναντι στην τρομοκρατία στις 7 το βράδυ έξω από το Ιπποκράτειο. Και
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί που νοσηλεύονται και όλες οι άνθρωποι. Σήμερα στις 7, έξω από το Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας Αφροδίτης, ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση. Το λέω γιατί ήρθε τώρα, τι στάλει από
0: το. Καλά έκανες. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη μας επιβεβαιώνει, στο Μεξικό είναι αυτός ο λεγόμενος Batman που πιάνει τους τύπους και τους δένει
1: με
0: πώς το λένε, με μονοτική ταινία αυτή τη, γύρω-γύρω από τις κολόνες του ηλεκτροφωτισμού. ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει. Τοπική ΔΕΗ.
1: Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Ναι.
0: Πάντω είναι γεγονός, ρε παιδί μου, υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια είναι αλήθεια.
0: Κλέφτες μηχανών πιάνει και τους αφήνει εκεί πέρα για να τους πάρει η αστυνομία και τον έχουν ονομάσει Batman.
1: Βέβαια. Ο Batman.
0: Ναι.
1: Με τον τρομάρα του, τέλος πάντων.
0: Θα μας πεις για την κίνηση, ναι.
1: Θα σας πω, παιδιά, μισό λεπτό.
0: Γιατί χθες, ας πούμε. Όχι, σήμερα το ανοίγεις στο χάρτη, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Αυτό είναι η απορία μου.
1: Θα σου πω τώρα αμέσως.
0: Ναι. Για να δούμε τι κίνηση,
1: ναι,
0: έχει. Α, ορίστε.
1: Λοιπόν.
0: Κάποιος είχε πειράξει τα κοκοψίνια χθες.
1: Μα τα πειράσει τα ψιψιψόνια και τα κοκοψίνια, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση ως συνήθως στο ποτάμι από ψηλά από το ύψος μεταμόρφωση, το ρεύμα καθόδου. Φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η πολύ, έτσι, με, η πολύ
0: πότε
1: κίνηση.
0: Θα ανοίξει αυτός ο κόμβος
1: Ποιος κόμβος?
0: Ένας κόμβος που είναι να ανοίξει την εθνική και λίγο θα αποσυφορηθεί η κατάσταση. Φτιάχνουν ένα κόμβο κάπου.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: στην άνοδο, επίσης από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση, δυστυχώς έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στο ύψος των ΚΤΕΛ. Από το Παλατάκι προς τα έξω, προς το Σκαραμαγκά, είναι όπως κάθε πρωί τα πράγματα κατακόκκινα. Έτσι, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες από τον Άλυμο, κατά διαστήματα όμως, μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Το ίδιο και από το Παλαιό Φάληρο προς τον Άλυμο. Κατά τα λοιπά, τα πράγματα είναι ακόμα καλά στο υπόλοιπο κομμάτι της Παραλιακής και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης από ό,τι βλέπω. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ακόμα ομαλή η κίνηση, εκτός από την Αρδιτού, που είναι πολύ χάλια, αυτό βλέπω, και την κατάληξη της Ηλιοπόλεως εκεί στο ύψος του Μέτς. Και βεβαίως αυτή που βλέπω είναι η Συγκρού, βεβαίως, και το ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και πάνω μετά το Συγκρού Φίξ, είναι τα πράγματα λίγο κολλημένα. Να δω και τη Μεσογείο και την Κηφισή. Η Κηφισής, παιδιά, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει στο ύψος του Ψυχικού, στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας εκεί στο Γαλάνδαρι, στη Μεσογείον, στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Άμυνας. Η Κατεχάκη φυσικά είναι δύσκολη.
0: Γιατί μπλοκάρει πάντα η Κατεχάκη?
1: Γιατί είναι ένας δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ, γιατί ενώνει περιοχές της Αθήνας, γι' αυτό, καταλαβες. Και εντωμεταξύ είναι ένας δρόμος που έχει κάποια φανάρια, αλλά έχει λιγότερα φανάρια από όσα.
0: Έχει και ανηφόρες και κατηφόρες.
1: Ναι.
0: Περίεργη αυτό. Βέβαια. Κατεχάκη.
1: Με Ντάστη Σπρίγκφιλτ σας αποχαιρετούμε. Την αγαπώ πολύ την Ντάστη, εγώ πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσει. Να τα πούμε.
0: Ρωτάω γιατί μπορεί να είχες κάποια ανάμνηση, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Δεν έχω εσένα, δεν είχε τύχει. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105.8. Θα είναι κοντά σας σε λίγο Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου.

0: ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μπήκαμε στη δεύτερη μέρα του Ιουλίου, είναι πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου του 2026 και εσείς ακούτε Ethnos Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος ο Τσιπλάκης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά, ρυθμίζοντας την κονσόλα του ήχου.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές.
1: Είτε μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ethnos Radio. Δύο λέξεις. Ethnos η μία, Radio η άλλη.
0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικής λέει ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Είναι αλήθεια.
1: Ναι. Το λες και λίγο.
0: Κάθε ζεστή. Άλλο. Ζεστή. Εδώ στην Αττική 35, Σαλονίκη. Ενδεχομένως να έχουμε και τοπικές βροχές εκεί. Το πιστεύεις, αλήθεια είναι. Έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή την ώρα που συζητάμε εδώ πέρα, ο υδράργυρος είναι στην Αγία Παρασκευή 25 στους 25 βαθμούς. Στην Αθήνα στο κέντρο 26, στον Πειραιά 25, στη Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά να λέμε, ναι. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά, να το πούμε, την κατάθεση της τιμίας αίσθητος της Θεοτόκου Εμβλαχέρνες. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Ούτε
0: ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων και Παγκόσμια Μέρα των UFO. Τα άτια.
1: Το αθλητικογράφων το καταλαβαίνω και λόγω Μουντιάλ την τιμητική τους έχουν.
0: Ναι.
1: Βέβαια παραπέμπει σε εφημερίδες τα αθλητικογράφη.
0: Τα UFO γιορτάζουν κάθε μέρα.
1: Ναι, δεν
0: τα UFO γιορτάζουν κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται.
1: Έχουν μια παγκόσμια διεθνή ημέρα.
0: Ούτε χρειάζεται να κοιτάξει τον ουρανό για να τα βρει τα UFO.
1: Όχι, τα βλέπεις γύρω.
0: Αρκεί να κοιτάξει γύρω σου και θα δει αρκετά πράγματα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Λοιπόν, από τη ματιά σου διεισδυτική μπορείς να δεις και περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από πού να το πιάσουμε τώρα και πού να τα αφήσουμε μετά τις επικαιρότητες.
1: Από εκεί που τα αφήσαμε χθες βγαίνοντας από το στούντιο.
0: Δυστυχώς η πίστα έχει αλλάξει από χθες σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, το λέγαμε. Δεδομένου ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση εναντίον τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά εξελίχθηκε σε δολοφονία.
1: Ναι,
0: είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές.
1: Κατάληξη, ναι. Έτσι δεν είναι. Εχθές φεύγοντας από το στούντιο είχαμε μια γυναίκα, 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα διασωληνωμένη. Στη συνέχεια, το απόγευμα, η γυναίκα έχασε τη μάχη για τη ζωή της.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε την ώρα που βγήκαμε το στούντιο πια για τρομοκρατική επίθεση, γιατί αυτή τη διάσταση έπαιρνε. Και νομίζω και ελπίζω η συζήτηση να ανοίξει και να τοποθετηθεί και στη σωστή βάση.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου, η συζήτηση για το τι σημαίνει τα γκαζάκια.
0: Όταν λες σωστή βάση, τι εννοείς? Θα μου το εξηγήσει, όχι κάτι, ναι. Γιατί τώρα με έκαψες. Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Και για την ποιότητα του πολιτικού λόγου και την τοξικότητα που εμπεριέχει.
0: Ναι.
1: Ένα θέμα. Το άλλο για το πόσο έτσι αβίαστα, έτσι σε επίπεδο καθημερινότητας μπορεί να μιλάμε για την επίθεση με γκαζάκια που γίνεται. Έγινε και μια επίθεση με γκαζάκια. Νομίζω σε κάποιο σημείο έχει αποκαταστήσει τα τρικάκια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πόσο μιλάμε πια για αυτές τις επιθέσεις, αν είναι μια καθημερινότητα?
0: Εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα χρειάζεται ομόθυμη καταδίκη και ψυχραιμία. Όταν λέμε ομόθυμη. Ναι.
1: Το είχαμε από τον πολιτικό κόσμο. Χθες να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να μην υπάρχουν ναι μεν αλλά σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν τα ναι μεν αλλά, τότε αρχίζουν και τα πράγματα και παίρνουν άλλου είδους τροπή. Μια τροπή που οδηγεί σε αχαρτογράφητα νερά και την πολιτική ζωή και την πολιτική αντιπαράθεση και βέβαια ρίχνει στα βάθη τα, μη συζητάμε, μεγάλα, τον πολιτικό μας πολιτισμό. Εν προκειμένου, έχουμε ένα μήνυμα πάρα πολύ αυστηρό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μήνυμα μηδενικής ανοχής, έτσι, μηδενικής ανοχής απέναντι σε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Και μια διαβεβαίωση ότι οι αρχές θα συλλάβουν τους δράστες και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.
1: Ένα δούμε.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η αγανάκτηση είναι περισσότερο από ορατή στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και φάνηκε και από τις ανακοινώσεις όλων των κομμάτων ότι και στον πολιτικό κόσμο υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με αυτό. Γιατί μιλάμε και για μεσαία στελέχη. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι κινδύνευσαν. Είτε είναι μεσαία στελέχη, άνθρωποι που μπορούν να βρίσκονται γύρω μας.
0: Νομίζω ότι αγγίζει το κλειδί. Πριν όμως πούμε για το κλειδί, να σου πω
1: ότι. Να ξεκαθαρίσω όμως κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Όχι πως σημαίνει ότι αν ήταν στελέχη πρώτης γραμμής, δικαιολογούνται τέτοιες επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Και καλά κάνεις και το λες. Με διορθώνει, λένε, είναι αισθήτο. Σήμερα η κατάσταση μια ζώνη αισθήτο, όχι αίσθητο που είπα.
1: Μάλιστα.
0: Η αισθής, λέει, είναι η φορεσιά. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Πολύτιμη, η γκρούπη της εκπομπής είναι πολύτιμη.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα, νομίζω, από τα ζητήματα, μια από τις πτυχές όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για μια τραγωδία, έτσι, που έχει προκαλέσει όχι προβληματισμό μόνο, αλλά οργή και αγανάκτηση στη Νέα Δημοκρατία, είναι και όχι μόνο στα στελέχη τα υψηλόβαθμα, αλλά νομίζω και στους οπαδούς, αυτό που λέμε την βάση του κόμματος, είναι το γεγονός ότι οι επιθέσεις στράφηκαν εναντίον αυτού που μόλις ανέφερες, Μαρία μου, δηλαδή μεσαίων στελεχών, άντε να πω μεσαίων στελεχών,
1: ναι, ναι, μεσαίων στελεχών,
0: χωρίς καμία, πώς θα το πω, ιδιαίτερη, πώς θα το πω, βαρύτητα σε ό,τι αφορά τα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Δεν τους υποβαθμίζω ούτε τους υποτιμώ τους ανθρώπους.
1: Όχι,
0: σε καμία περίπτωση.
1: Το πραγματικό στίγμα, το αποτύπωμα αυτού που έγινε, που προσπαθούμε και εμείς να σκεγγραφίσουμε.
0: Είναι αυτό που λέμε οι, παιδί μου, πώς το πούμε, οι υποστηρικτές, κάπως έτσι. Πώς να το πω.
1: Ξέρουμε όλοι τέτοια στελέχη των κομμάτων. Είναι στην παρέα μας, στη γειτονιά μας, έτσι δεν είναι, στην περιοχή μας. Ξέρουμε στελέχη.
0: Στο περιβάλλον μας, φίλοι μας. Ναι, ναι, ναι. Και σε όλα τα κόμματα, έτσι. Δηλαδή και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟ και στην αριστερά κλπ.
1: Μα γι' αυτό λέω όλων των κομμάτων.
0: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται περισσότερο, του αγαπάνε περισσότερο την πολιτική.
1: Είναι στην κομματική οργάνωση τη γειτονιά, τη περιοχή.
0: Αυτό. Δεν είναι δηλαδή αυτή η δολοφονική επίθεση, δεν έγινε εναντίον κάποιου υψηλόβαθμου στελέχους που με την πολιτική του και τη στάση του καθορίζει πράγματα, ας πούμε, και καταστάσεις.
1: Και πάλι καταδικαστέα και επιθυμητέα είναι.
0: Το συζητάμε.
1: Γιατί πρόκειται, ήταν δολοφονικές επιθέσεις.
0: Το συζητάμε.
1: Ο άλλος ήταν μέσα με τα παιδιά του, με τα τρία του παιδιά, χτες μας μίλαγε.
0: Αλλά εδώ πέρα.
1: Ένα από τα τρία θύματα.
0: Λέγεται ευθέως, και εγώ δυσκολεύομαι να βρω επιχείρημα που το αντικρούει. Πολύ δυσκολεύομαι, δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή, ότι κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν την πολιτική ζωή του τόπου σε ζούγκλα.
1: Ναι.
0: Με τέτοιου είδους ενέργειες. Ναι. Εγώ δυσκολεύομαι να βρω αντεπιχείρημα ότι αυτό δεν ισχύει.
1: Και εγώ θα κάνω και ένα βήμα παραπάνω, γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση λέγοντας ότι ελπίζουμε ότι αυτό θα προβληματίσει τον πολιτικό κόσμο για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν διαφωνούμε. Αυτό είναι στοιχείο της δημοκρατίας, η διαφωνία.
0: Αλλά
1: αυτό και άλλη τοξικότητα.
0: Μόνο.
1: Θα σου πω το πιο απλό. Το οποίο έχουμε μάθει να το περνάμε έτσι.
0: Η διαφωνία, μια στιγμή. Και η έντονη διαφωνία. Και η ουσιώδης διαφωνία. Αν θέλεις και μια φωνή τώρα σε ένα τηλεπαράθυρο, είσαι. Εντάξει, αλίμονο. Στη δημοκρατία ζούμε. Αλίμονο.
1: Είναι άλλο αυτό και άλλο η τοξικότητα του πολιτικού
0: λόγου. Θα βγάλουμε τα γκαζάκια, τα κουμπούρια, τα μαχαίρια,
1: και
0: τα δεν ξέρω
1: κάτι.
0: Τι. Δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, επειδή κάποιοι διαφωνούν με κάποιους, να πηγαίνουν με σπρέι και να καταστρέφουν αυτοκίνητα, το χώρο γύρω από το σπίτι τους.
0: Τείχους, μαντρότυχους.
1: Η πολυκατοικία όλοι να εφίσταται αυτή την τρομοκρατία. Γιατί φαντάσουν ότι σε ένα σπίτι που έρχονται κάποιοι και γράφουν. Γιατί, επειδή διαφωνούν με τον πολιτικό τους λόγο.
0: Εν προκειμένου όμως, πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου αυτό που συνέβη. Και είναι λογικό να μην το χωράει. Εδώ είχαμε την απώλεια, το θάνατο μιας γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με την παλαιότερη τρομοκρατική ορολογία, βάζω εδώ ένα αστερίσκο για να πω πέντε κουβέντες που συζητούσαμε με τη Μαρία εκτός στούντιο, αλλά τώρα θα τη συζητήσουμε και στον αέρα, είναι παράπλευρη απώλεια. Γιατί η συγχωρεμένη η Βάγια Νέστορα δεν ήταν πρόσωπο το οποίο βρισκόταν, ας πούμε, αναμεμειγμένο σε όλη αυτή την...
1: Η μητέρα ενός μεσαίου.
0: Ήταν η μητέρα ενός... Η μητέρα μιας πολιτεύτρια, ενός μεσαίου στελέχου, όπως πολλούς τα λες, της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, υπέστη εγκάβματα η γυναίκα, 80%. Δηλαδή, χαροπάλευε.
1: Κατακάηκε.
0: Οι γιατροί λέγανε ότι είναι θαύμα ότι επιβίωσε τόσες ώρες. Ξεκάθαρα. Έτσι. Λοιπόν,
1: και ο πατέρας, όλη η οικογένεια νοσηλεύεται. Και η ίδια η πολιτεύτρια.
0: Η κυρία Αφροδίτη.
1: Η κυρία, ναι, Νέστορα. Ναι. Νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο πατέρας της. Δύο ένεκοι της πολυκατοικίας. Για φαντάσου να μένεις σε ένα διαμέρισμα και επειδή κάποιοι θέλουν να στείλουν το πολιτικό τους μήνυμα, να βρίσκεσαι στο νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, διαβάζω από το Air News ότι υπάρχει σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τους δράσεις των τριών επιθέσεων. Κάνουν φύλλο και φτερό τα ευρήματα από τις κάμερες και τα όποια ευρήματα εκεί από
1: για
0: τον τόπο.
1: Τα χτυπήματα τον, ήταν, ναι, να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτρες με διαφορά κάποιων λεπτών, ναι.
0: Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια. Εμείς απλά να επισημάνουμε ότι θεωρούν. Θα δούμε τώρα.
1: Ναι, η ζωή θα επιβεβαιώσει, ναι,
0: ότι θα τους βρουν.
1: Στοχεύουν και σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Μαθαίνουμε, ναι, από το ρεπορτάζ.
0: Μα το είπε ξεκάθαρα και νομίζω το λένε από την κυβέρνηση. Από τους χώρους των καταλήψεων.
1: Των καταλήψεων, στο Αριστοτέλειο. Των δύο πιο ισχυρών και πολυετών. Αυτή είναι η καταλήψεων.
0: Του αντεξουσιαστικού χώρου εκεί. Στο μικροσκόπιο, διαβάζω, βρίσκονται κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
1: Προσπαθούν να υπάρχει να τρίτο, κάποιοι μιλάνε και για τέταρτο άτομο.
0: Βέβαια, προσπαθούν να βρουν γενετικό υλικό, λογικό DNA δηλαδή, αποτυπώματα, οτιδήποτε. Αλλά νομίζω το μεγάλο βάρος, το λέγεται από χθες, έχει πέσει και στο βιντεοληπτικό υλικό, στα βίντεο.
1: Στις κάμερες. Ναι. Φαντάζομαι φίλο και φτερό το κάνουν αυτό το υλικό. Ναι.
0: Τώρα, σήμερα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει κάνει ένα κάλεσμα διαμαρτυρίας η Περιφερειακή Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πάνω στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο που νοσηλεύονται ακόμη
0: οι τραυματίες.
1: Και η Βάγια Νέστορα και οι υπόλοιποι τραυματίες.
0: Και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα είναι εκεί. Προφανώς είναι μια κεντρική κομματική, πώς το πούμε, ενέργεια, ναι, να το πω έτσι, ναι. Σύνθημα είναι «Δεν σας φοβόμαστε», θα δημιουργηθεί, λέει, μια ανθρώπινη αλυσίδα. Αναμένεται να υπάρχει αρκετά μεγάλη προσέλευση. Γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των στελεχών της Βόρειας Ελλάδας ώστε να υπάρξει αυξημένη συμμετοχή. Νομίζω ούτως ή άλλως είναι ένα γεγονός το οποίο έχει σοκάρει, έχει συγκινήσει και έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό που λέμε εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λογικό, ενώ, να το πούμε, για μία ακόμη φορά, γιατί έχει σημασία, το επισήμανες Μαρία μου, και ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει τον απόλυτο αποτροπιασμό του για αυτή τη δολοφονία και τις τρομοκρατικές εκθέσεις.
1: Μα εχθές είναι από τα γεγονότα που ασυναίσθητα, ασυνείδητα βάζεις τον εαυτό στη θέση αυτών των ανθρώπων. Άκουγα χθες την περιγραφή πως η Αφροδίτη Νέστορα πήρε τη μητέρα της από τον τέταρτο, από τον πέμπτο όροφο να κατέβουν από τα σκαλιά όταν έγινε η επίθεση.
0: Και τη στιγμή που φτάσανε κάτω.
1: Εξεράγει τον δεύτερο αυτοκίνητο. Τον τεπόστο του δεύτερου αυτοκίνητου. Δηλαδή, μπορεί να το φανταστεί κάποιο.
0: Και είδε η γυναίκα αυτή, δηλαδή. Δυσκολεύομαι εγώ σε αυτές τις περιγραφές. Δυσκολεύομαι.
1: Βάζει τον εαυτό στη θέση του.
0: Είναι όμως, δηλαδή, πώς αλλιώς το πεις, είδε αυτή η γυναίκα, η οποία, θα το ξαναπώ, η Μαρία το πάρα πολύ εύστοχα κατά την άποψή μου νωρίτερα, είναι ένα μεσαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή, ναι, είδε τη μάνα της να καίγεται ζωντανή μπροστά της.
1: Δηλαδή, αύριο μπορεί κάποιος, επειδή αναρτήσεις του στο Facebook, ναι, δεν αρέσουν σε κάποιους, ναι, να υποστεί αυτή την επίθεση.
0: Ναι.
1: Ή μια τέτοια επίθεση.
0: Λοιπόν.
1: Επειδή αυτά που λέει στα τηλεπαράθυρα δεν αρέσουν σε κάποιους, μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του και η ζωή των οικείων του.
0: Ανατυχιαστικές ιστορίες. Λοιπόν, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πρέπει να πούμε ότι μικρά καθημερινά θαύματα συμβαίνουν παντού. Διαβάζω πάντα στο Ethnews ότι στη Βενεζουέλα, μετά από 7 μέρες, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμμια που άφησε πίσω του το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου. Απίστευτο, έτσι.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το λέμε πολλές φορές σαν κλισέ. Εδώ για άλλη μια φορά στη Βενεζουέλα επιβεβαιώνεται.
0: Επιβεβαιώνεται
1: και στη Βενεζουέλα που ανεβαίνουν βέβαια ραγδαία πολλές χιλιάδες. Παραμένουν οι αγνοούμενοι, ο αριθμός των νεκρών, των ανθρώπων που ζουν ακόμη στα ερείπια χωρίς στέγη. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να θέτει θέμα πια υγειονομικών προβλημάτων. Είναι αναμενόμενο, τα λέγαμε από την αρχή. Στη Βενεζουέλα που έβλεπα φωτογραφίες από τον ουρανό που βάφτηκε κόκκινο στο ήλιο βασίλεμα. Όλα τα έχουν δει σε αυτή τη χώρα οι άνθρωποι. Mm-hmm. Είδα και αυτό.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 26. Πάντα εδώ στο Ethnos Radio είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Πρέπει να πούμε ότι ένα από τα θέματα τα οποία επίσης εξακολουθούν να προκαλούν αναπάντητα ερωτήματα, πολλές συζητήσεις και εντονώνουν τον προβληματισμό, είναι και αυτή η ιστορία της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Καθημερινά υπάρχει και μία, πώς το πούμε, μαρτυρία, μία κατάθεση κλπ. Που δίνει νέα διάσταση. Το πιο φοβερό, όπως αποδεικνύεται με βάση την συγκέντρωση όλων αυτών των μαρτυριών, είναι το γεγονός ότι η μηχανική, με μία εξαίρεση, με μία και μοναδική εξαίρεση, το ξαναλέμε, μία γυναίκα η οποία, εξαιτίας της οποίας είναι ζωντανή η ένοικη της πολυκατοικίας, όλοι οι υπόλοιποι κατά κοινό λεγόμενο σφύριζαν λίγο κλέφτικα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτά τα οποία συνέβαιναν.
1: Εντάξει, το κορυφαίο αυτό ήταν το γέρνη πολυκατοικία και ο πύργος της Πίζα γέρνη.
0: Ναι.
1: Ως προς το σφυρίζαν κλέφτικα.
0: Οι άνθρωποι είναι σοκαρισμένοι. Άκουγα χτες την Ένικο που έλεγε η γυναίκα σαστισμένη. Πώς να μην είναι σαστισμένη. Ότι μου έλεγαν, λέει, μου έλεγαν λίγη ώρα πριν καταρρεύσει το κτίριο ότι δεν πρόκειται να πέσει ποτέ με τίποτα. Αν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι λες τώρα. Και θα σου πω και μια σειρά ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις. Από ποιους θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Και δεν μιλάω μόνο για τους ιδιοκτήτες που έχασαν την περιοχή.
0: Για τις όποιες προσωρινές αποζημιώσεις, γιατί προσωρινές αποζημιώσεις θα υπάρξουν από ό,τι είδαμε. Έτσι, κάποιες προσωρινές αποζημιώσεις. Ναι,
1: ναι. Ναι. Ανακοινώθηκε ένα επίδομα. Τους άνθρωπους που ήταν ενοικιαστές και έχασαν τις οικοσκευές τους.
0: Ένας από αυτούς, ας πούμε, λέει: εγώ δεν έχω που να μείνω, ρε παιδιά. Τώρα, και είναι λογικό.
1: Όλοι αυτοί, οι οικογένειες, 7 οικογένειες νομίζω που έμεναν εκεί, πού μένουν τώρα. Φιλοξενούνται σε μια. Τουλάχιστον το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκαν, ο Δήμος διέθεσε καταλήματα να φιλοξενηθούν. Μετά έχουν χάσει τα πάντα.
0: Πάντως έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες, ιδιοκτήτες, μηχανικοί εργάτες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ενώ νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο πως όσοι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ανάγκη να γίνονται ειδικές έρευνες στα θεμέλια, ένας από αυτούς ο κύριος Νολάκης, τα λέγαμε και χθες, επιβεβαιώνονται με τον πιο πανηγυρικό, τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Earth News Radio, δηλαδή στο Viber. Earth News γράφεται Radio, δύο λέξεις. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο Παναγιώτης Σαραντόπουλος λέει: δυστυχώς ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει με ευθύνη των πολιτικών και των πολιτικών που αρθρώνουν δικαστικό λόγο. Άκουγα χθες μια τηλεοπτική συνέντευξη του Φώτη Κουβέλη που το έλεγε αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι δυστυχώς στη χώρα μας ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει. Το έλεγε με αφορμή άλλα πράγματα, όμως νομίζω.
1: Το αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι. Τι λέει ο Γιάννης Κουκάκης. Μην ξεχνάτε ότι είστε δημοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σταθείτε στο ύψος του επαγγέλματός σας. Αυτό κάνουμε, αγαπητέ.
1: Ίσα-ίσα.
0: Αυτό κάνουμε. Ή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενημέρωση σε τίτλους.
3: Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Επιγραμματικά να δούμε τους τίτλους των εφημερίδων στα πρωτοσέλιδα, έτσι. Τους βασικούς τίτλους. Η Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση». Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εφημερίδα «Τα Νέα», νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα.
0: Η Απογευματινή έχει τίτλο «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν». Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για τη δημόσια διοίκηση, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση.
0: Αναφορά στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι το κύριο θέμα της, είναι ένα από τα βασικά. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα». Εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του κουκουέ για τη λαϊκή στέγη.
1: Και
0: επίσης,
1: αναφορά όμως, ναι.
0: Βεβαίως, ναι, στο πρωτοσέλιδο, ναι. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και σκοφάτης των αγώνων του λαού.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Χτύπημα βέβαια στο ζωνάρι, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια.
0: Έρχομαι στον Ελεύθερο Τύπο. Κύριος τίτλος «Ακροαριστερή δολοφόνη» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Με φόντο τώρα ο τίτλος αυτός και το προσέλιδο, μία φωτογραφία από την πολυκατοικία, μία από τις πολυκατοικίες που είχαν εγκατασταθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί.
1: Η εφημερίδα «Κόντρα σπίτια από πληστηριασμούς» έπαιρνε η Καριστιανού πως πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού και για το χτύπημα.
0: Εδώ.
1: Δεν βλέπω πού το. Α, ναι. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία». Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο σκοτώνει η τυφλή και ομή βία. Πρώτο θέμα και στην εφημερίδα και στην εφημερίδα Μανιφέστο, βέβαια.
0: 8 και 35 πρώτα λεπτά, πάμε να καλωσορίσουμε τον κεντρικό μας καλεσμένο. Σήμερα φιλοξενούμε, είναι τιμή για μας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό επικρατείας. Είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω και για τον πολιτικό κόσμο, και πραγματικά με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για όλα αυτά, τα οποία βέβαια βάζουν, όπως λέμε από χτες, την πολιτική και την προεκλογική αντιπαράθεση σε εντελώς άλλη πίστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
2: να σας πω, ναι, να σας πω, ναι, για αυτό που όλους, όλων μας το μυαλό είναι χτες και σήμερα. Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, θα ήμασταν απολύτως καταδικαστικοί και είμαι σίγουρος ότι για πολλές μέρες το ζήτημα θα ήταν νούμερο ένα ζήτημα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό είναι και θα είναι το κλίμα στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, εδώ. Διότι η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, μεν είναι καταδικαστικά, αλλά καμιά φορά βρίσκουν δικαιολογίες, ναι μεν αλλά, από ναι. την μια πλευρά.
1: Τες πάντως δεν βρήκαν σε ανακοινώσεις τους, κύριε Αντιπρόεδρε.
2: Ή υπάρχει από καμιά φορά και υπάρχουν και τοποθετήσεις και υπήρξαν παλιότερα, στη Βουλή μάλιστα, και τι έγινε με τις Μολότοφ.
1: Πράγματι, χτες όμως...
2: Να τι μπορεί να γίνει για τις Μολότοφ. Και για αυτό που σας λέω υπάρχει τοποθέτηση παλιότερη όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργός του ίδιου του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάντως...
2: Που είναι ενδεικτικό του κλίματος που σας περιγράφω. Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το δημοκρατικό, το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Πρέπει με αυτά τα φαινόμενα, τα απαράδεκτα, να μπει επιτέλους ένα τέλος.
0: Αυτό φαντάζομαι ερμηνεύει σε ένα βαθμό ή και σε πλήρως μια κουβέντα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του μετά την γνωστοποίηση του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Έκανε λόγο για υποκριτικά λόγια καταδίκης και αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί να είναι υποκριτικά τα λόγια της καταδίκης από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενώ εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, θα το επαναλάβουμε, καταδίκασε αυτό το οποίο συνέβη χθες. Και κατηγορηματικά.
2: Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι. θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη. Ακόμη περισσότερο θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος. Σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ξέρετε, πράγματι υπήρχαν όλες οι απαράδεκτες και καταδικαστές πρακτικές της Χούντας στην περίοδο 67-74. Πρώτου 74 πράγματι υπήρχαν φαινόμενα τα οποία μπορεί να καταλογίσει κανείς στις τότε κυβερνήσεις, αλλά υπάρχει μία αδιατάραχτη λειτουργία της δημοκρατίας μας από το 74 και μετά. Δεν μπορεί ό,τι συνέβαιναν πριν από 50, 70, 80 χρόνια να είναι δικαιολογία για να ακολουθεί κανείς τέτοιου είδους πρακτικές που σκοτώνουν τελικά ανθρώπους. Όπως είδαμε χτες. Δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύον η λειτουργία του Ρουβίκονα. Δεν πειράζει, είναι αριστεροί ακτιβιστές.
0: Από την άλλη μεριά εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς όμως και η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό, οι αρχές τι κάνουν γι' αυτό.
2: Έχετε δίκιο.
1: Γιατί
2: έχετε δίκιο στην παρατήρηση με την έννοια ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι αυστηρή και να μην δείχνει ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Γιατί τους δράστες για τη Μαρφίν δεν τους έχουμε βρει ακόμη, κύριε Χατζηδάκη.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα αποφασιστικότητας ή μη αποφασιστικότητας κατά ανάγκη, είναι και θέμα ανακριτικής διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργείου και η απόφασή μας είναι προφανώς οι δράσεις να βρεθούν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που κατήργησε, έτσι όπως λειτουργούσε, το θεσμό του Πανεπιστημιακού Ασύλου, το νόμο του Πανεπιστημιακού Ασύλου και τον αντικατέστησε με ένα καινούριο νόμο. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει τελειώσει τουλάχιστον με τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια. Και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση σχετίζεται με το ότι στη Θεσσαλονίκη τελείωσε η κυβέρνηση με κάποιες καταλήψεις οι οποίες εκεί διαρκούσαν για πολλά χρόνια. Είναι αντίδραση προερχόμενη, φαίνεται, από αυτόν τον χώρο. Μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Ναι, μπορεί. Αλλά είναι η μόνη κυβέρνηση μετά την δικτατορία, που έχει δείξει τέτοια αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
0: Υπάρχει άλλο ένα τελευταίο σημείο για να κλείσουμε με αυτό και να περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα. Πολλοί επιχείρησαν να συσχετίσουν την τοξικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό με αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο και σε επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης ήδη από χθες προκαλεί αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Δηλαδή λένε ότι η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και σε τοξικό επίπεδο, μπορεί να υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως και άλλο μια τρομοκρατική ενέργεια.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν τιμούν προφανώς τα κόμματα που έχουν μια τέτοια ρητορική, αλλά δεν είναι και ενδεικτικά ενός σύγχρονου δημοκρατικού ευρωπαϊκού κράτους. Είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία με τέτοιου είδους συμβάντα δραματικά σαν αυτό που είδαμε και με τέτοιου είδους επιθέσεις πρωτίστως.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν κάνει κανένα κακό σε κανέναν από εμάς να κάνουμε όσο γίνεται πιο σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης, αντί να καταφεύγουμε σε ακρότητες και σε ύβρις.
1: Τώρα, τώρα στο κεντρικό,
0: στα υπόλοιπα
1: θέματα που τρέχουν, δεν είναι και λίγα. Πάμε στη χθεσινή παρουσίαση για το τι τελικά, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το νέο καθεστώς που έχουμε εκεί, κύριε.
0: Γιατί παρουσιάστηκαν κάποια ενδιαφέροντα
1: στοιχεία
0: από εσάς και τον κύριο Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή, σε σχέση και με τις αποζημιώσεις των αγροτών, με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά και σε σχέση με τους πονηρούλιδες, όπως είπατε, οι οποίοι εξακολουθούν να δρουν.
2: Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν διασφαλίζεται μόνο η διαφάνεια στην καταβολή των πόρων. Πλέον το σύστημα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα, για να είναι καθαρό, κάθε χρόνο εισπράττει 1,8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο πρώτο πυλώνα, τις απευθείας ενισχύσεις δηλαδή για τους αγρότες μας από τις Βρυξέλλες. Πέρσι, με τους ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου υβριδικού τότε συστήματος καταβολής των ενισχύσεων, εξοικονομήθηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν πήγαν χαμένα. Δίνονται φέτος επιπλέον σε πραγματικούς παραγωγούς. Πήγαν σε κτηνοτρόφους, σε σιτοπαραγωγούς και σε βάμβακο παραγωγούς που είδαν τις επιδοτήσεις τους να αυξάνονται.
0: Πήγανε στην ώρα τους ή με καθυστέρηση, κύριε Αντιπρόεδρε?
2: Πήγανε στο πρώτο εξάμηνο, όπως είχε προγραμματιστεί. Πάρα πολλοί αγρότες είδαν στους λογαριασμούς τους περισσότερα χρήματα από πέρσι και αυτοί οι αγρότες είναι πραγματική παραγωγή. Επομένως, εδώ έχουμε συνδυασμό του εξυγχρονισμού του συστήματος με ένα κοινωνικό πρόσημο. Mm-hmm. Η μεταρρύθμιση αυτή, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, πέραν αυτού, παρουσιάσαμε στοιχεία με βάση τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές στη δικαιοσύνη για 1.151 διαφορετικές περιπτώσεις με τεκμερώμενη ζημία 69 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κινηθεί μόνο στο πλαίσιο της εξυγίανσης του συστήματος, της υιοθέτησης ενός νέου σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος μετά την σχετική συμφωνία με την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση έχει κινηθεί έτσι ώστε οι πονηρούλιδες που είπατε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που πρέπει και κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του.
1: Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αιτήσεις. Κινείται όλη η διαδικασία ή κάνουμε κάποιο λάθος? Γίνονται προκαταβολές, γίνονται οι αιτήσεις.
2: Τώρα τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης, θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε μπάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Υπόθηκε χθες ότι η μαύρη τρύπα από τις παράνομες επιδοτήσεις υπολογίζεται κάπου στα 68-69 εκατομμύρια ευρώ.
2: Είναι αυτό που είπα εγώ.
0: Αυτό.
2: Με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζονται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να διευρυνθεί από τους ελέγχους η μαύρη τρύπα?
2: Δεν αποκλείεται, δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτά είναι έλεγχοι που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, κυρίως από την οικονομική αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση κινείται και στα δύο επίπεδα.
0: Με την, την επιστροφή των χρημάτων που κι εσείς αναφερθήκατε σήμερα, αλλά και στο παρελθόν, η αλήθεια, και εδώ στην εκπομπή μας το είχατε πει, θα έδινε έμφαση η κυβέρνηση στην επιστροφή ενός ποσού από αυτά τα χρήματα που παρανόμως είχαν εισπραχθεί. Τι νέα έχουμε από αυτό το μέτωπο?
2: Αυτά όλα είναι υποθέσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρακάμψει τη δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Και να πει αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
0: Εννοώ, θεωρείτε ότι είναι εφικτό να συμβεί αυτό ή τα χρήματα έχουν χαθεί πια?
2: Μα έχουν γίνει καταλογισμοί. Απλώς έχουν γίνει προσφυγές από αρκετούς από αυτούς. Όταν λέμε ότι έχουν γίνει καταλογισμοί, λέμε κύριε Τάδε, πρέπει να επιστρέψεις πίσω τόσα λεφτά. Εκείνος κάνει προσφυγή, όπως έχει δικαίωμα σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, όπου υπάρχει κράτος δικαίου, και αποφασίζει τελικά το δικαστήριο.
1: Είχατε πει βέβαια μέρος αυτών των χρημάτων, αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν και πάλι προς αγροτικές επιδοτήσεις. Είπατε ότι ήταν ενισχυμένες.
2: Από τους ελέγχους που έγιναν πέρσι και χωρίς να χρειαστεί για αυτές τις περιπτώσεις να γίνουν καταλογισμοί, επειδή δεν πήραν καν επιδοτήσεις αυτοί οι συγκεκριμένοι αγρότες, περίσσεψαν 160 εκατομμύρια από τα 1.800 που δικαιούται η χώρα και αυτά διατέθηκαν τώρα.
1: Και τα υπόλοιπα θα διατεθούν, φαντάζομαι, στον χρόνο, στις επόμενες επιδοτήσεις. Αυτός ήταν ο κύκλος.
2: Εκείνο το οποίο θα δείτε είναι ότι όταν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί το πλήρως το σύστημα με τους βόλους για τα εγωπρόβατα, τις άλλες δορυφορικές τεχνολογίες κτλ., θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα. Οι πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ουσία αυτής της μεταρρύθμισης.
0: Είναι γεγονός ότι κληθήκατε για μία ακόμη φορά να διαχειριστείτε μία δύσκολη μεταρρύθμιση. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Υποθέτω ότι θα είναι και η τελευταία. Παρόλα αυτά, και που φαίνεται ότι με έναν τρόπο οδηγείται σε καλά νερά, έτσι, δηλαδή φαίνεται ότι να υπάρχει αποτέλεσμα, η ζωή θα το δείξει αυτό.
2: Βλέπετε, άλλωστε δεν υπάρχουν και διαμαρτυρίες, άρα αυτά που λέω έχουν αντανάκλαση στην πραγματικότητα.
0: Παρόλα αυτά όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, κακά τα ψέματα, η Νέα Δημοκρατία έχει πληγεί από αυτή την ιστορία των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα με όλα όσα έχουν έρθει στο φως στην πρώτη φάση, με φραπέδες, χασάπιδες κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό το αποτύπωμα του σκανδάλου έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα το κυβερνών κόμμα?
2: Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Φάνηκε σε διάφορες φάσεις που απασχόλησε την κοινή γνώμη το συγκεκριμένο ζήτημα και στα σχετικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα. Η κυβέρνηση έδρασε αμέσως για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την υιοθέτηση ενός νέου σύγχρονου διαφανούς συστήματος. Mm. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ναι, θα έπρεπε να ήμασταν γρηγορότεροι στη δράση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ οι σχετικές κινήσεις να έχουν ξεκινήσει
1: και να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Πάντως, ξαναλέω, πρώτον υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ήμασταν οι μόνοι που δια του Πρωθυπουργού αναλάβαμε τις όποιες ευθύνες. Mm-hmm. Και δεύτερον, ήμασταν οι μόνοι πάλι που ψηφίσαμε αυτήν την μεταρρύθμιση, ενώ οι άλλοι έμειναν στον Πετροπόλεμο.
0: Mm-hmm. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί.
1: Ναι, τελευταίο. Να πάμε στην ακρίβεια. Εγώ έχω το κολλημά μου.
0: Λογικό, όχι λογικό. Το τελευταίο. Το ερώτημα το οποίο μένει αναπάντητο και θα ήθελα να κλείσουμε τα τούπε και πέμε αυτό είναι το εξής. Το οποίο ακούω από τα στελέχη της αντιπολίτευσης και εδώ στην εκπομπή μας συνέχεια. Μα καλά, γιατί να μην μπορούν να φτιάξουν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έναν αδιάφθορο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά να χρειάζεται να πάει στην ΑΔΕ κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα που μένει από την αρχή.
2: Μα γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δομικά προβλήματα, έγιναν διάφορες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Μην αρχίσω να τα αναφέρω μία-μία. Δεν πέτυχαν αυτές οι προσπάθειες και τελικά ο Πρωθυπουργός, θυμάμαι, πέσει τον Ιούνιο, μου τηλεφώνησε και μου είπε: τελείωσε, πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Πάμε στην ΑΔΕ, η οποία έχει αξιοπιστία στις Βρυξέλλες, είναι αρχή πληρωμών ούτως ή άλλως γιατί καταβάλει διάφορα επιδόματα, να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Και αποδεικνύεται ένα χρόνο μετά ότι η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Είχε αναταράξεις, είχε δυσκολίες, έχει αγωνίες, αλλά κάθε μέρα το πράγμα γίνεται καλύτερο και ένα χρόνο μετά νομίζω τα αποτελέσματα τα βλέπουν στην τσέπη τους, τα θετικά αποτελέσματα, οι πραγματικοί αγρότες.
1: Πάμε τώρα στην ακρή.
2: Και μια και λένε τι κάνατε με το βαθύ κράτος και με την γραφειοκρατία τόσα χρόνια, και αυτό το ακούμε. Κοιτάξτε, πάλι εδώ είμαστε μια κυβέρνηση που έχει κάνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις. Το GovGR είναι νομίζω η πιο χαρακτηριστική παρέμβαση. Mm. Αλλά οι συντάξεις επίσης, ότι δίδονται και το ξέρω προσωπικά αυτό γιατί το χειρίστηκα, σε 2 μήνες μεσοσταθμικά, συντομότερα από τη Γερμανία, και αυτό δεν ήταν κάτι απλό και αυτό είναι ένα χτύπημα στο βαθύ κράτος.
0: Είναι προφανές ότι έχουν γίνει βήματα.
2: Όπως επίσης έχουν γίνει βήματα με το 1555, με το 1566, με το νόμο που περάσαμε πρόσφατα.
0: Έρχονται όμως όλα αυτά.
2: Για ένα νόμο, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.
0: Έρχονται όμως όλα αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε, και τα σκεπάζει ακρίβεια. Αυτό που θέλει να πει Μάρια. Ότι κακά τα ψέματα. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες και στην ακρίβεια. Εμείς εδώ δεν έχουμε ακυρώσει ποτέ τίποτα. Η ουσία, γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο μετράς, είναι ότι τα πράγματα παραμένουν, τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης παραμένουν πολύ ακριβά. Δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τα εισοδήματα. Και ο κόσμος είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος.
2: Δεν υπάρχει καμιά
1: και η αντιπολίτευση πρέπει... λέει ότι έχει λύσει. Η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και λέει ότι αυτή έχει τη λύση για την ακρίβεια.
2: Να μας την πει για να την εφαρμόσουμε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η ακρίβεια πράγματι είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα στη χώρα. Μην το αναλύσω περαιτέρω, είναι όπως ακριβώς τα είπατε. Επίσης είναι βέβαιο ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21 όταν δεν υπήρχε ακρίβεια. Επομένως, τι συμβαίνει, έχουμε ξεχάσει αυτά που ξέρουμε? Όχι, υπάρχει ένα διεθνές πρόβλημα που προέκυψε το 22 και μετά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μην τους αναλύσουμε ακόμα μια φορά και γίνουμε κουραστικοί. Είναι πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, για να μην πω σε όλες τις προηγμένες χώρες. Πληθωρισμός στην Ελλάδα σταθερά είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο έκτοτε. Όταν είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εδώ υπάρχουν οξύτατες αντιδράσεις και πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα. Όταν είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο, είναι απλώς πέμπτη. Αυτό είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αδρανεί. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα, το καλάθι της, του τις ειδικές σημάνσεις στα σούπερ μάρκετς, τα βαριά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί για την εσχροκέρδεια και τα οποία δεν έχουν προηγούμενο, και βέβαια μια σειρά από παρεμβάσεις στα εισοδήματα, είτε με ελαφρύνσεις φορολογίας που σημαίνει παραπάνω εισόδημα, είτε με διάφορα έκτακτα επιδόματα κυρίως στους ευάλωτους, είτε με αυξήσεις μισθών, βασικά του κατώτατου μισθού που ήταν 650 ευρώ και είναι 920 ευρώ. Δεν περηφανευόμαστε για αυτά. Συντονίζουμε τη δράση μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν μπορεί η αντιπολίτευση να μας υποδείξει, για να μην κουράζεται προσπαθώντας να βρει μαγικές λύσεις, μία χώρα, μία όποια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αντιμετωπίσει το θέμα και εκεί δεν υπάρχει ακρίβεια, να μας πει ποιο μοντέλο προτείνει ακριβώς, να το δούμε σοβαρά.
0: Πάντως, ειδικά από την πλευρά του Πασόκ και της Ελλάς, αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν, εδώ το ακούτε και εσείς στα τηλεπαράθυρα, στα ραδιόφωνα κλπ., είναι μείωση ΦΠΑ. Το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε.
2: Τον μείωσε η Ισπανία, τον μείωσε η Πορτογαλία. Χωρίς αποτέλεσμα, διότι ο ΦΠΑ στη λιανική, μάλλον το πέρασμα της μείωσης του ΦΠΑ στη λιανική είναι εξαιρετικά δύσκολο να
0: γίνει τον
2: αντιληπτό από τον καταναλωτή και να περάσει την τσέπη του. Αυτό το έχουμε πει. Αντίθετα, όταν μειώνεις άμεσους φόρους, η μείωση αυτή περνάει κατευθείαν στον καταναλωτή και στην τσέπη του.
1: Κάτι τελευταίο για τις δημοσκοπήσεις. Σας δείχνουν μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμμα, τελικά το φθινόπωρο, τοποθετείται από τον Αντώνη Σαμαρά, θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Πώς το εξετάζετε αυτό, χωρίς να έχετε και κάποιο σύμμαχο για να έχουμε?
2: Κοιτάξτε, και πριν από τις εκλογές του 23 υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο, θα πάρετε αυτοδυναμία, δεν θα πάρετε. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τότε 32-33.

0: λογισμό μας και να ξέρετε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να υποστηρίξουμε αυτό που λέμε το είπαμε, το κάναμε, γιατί ναι, όντως είπαμε λίγα και θελήσαμε να τα κάνουμε όλα και τα κάναμε σχεδόν όλα. Δεύτερον, θα γίνει αντιπαράθεση ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες, Μητσοτάκης από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά θα είναι η Τσίπρας, η Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, η Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κουτσούμπας. Αυτά θα λέμε, θα τα πούμε, είναι ακριβή, δεν λέμε Μητσοτάκης ή Χάος. Οι Έλληνες πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες. Και τρίτον, θα παρουσιάσουμε εμείς τουλάχιστον την ατζέντα μας για την Ελλάδα 2030. Θα πούμε λιγότερα και πάλι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά θα πούμε πράγματα τα οποία θα έχουν σχέση με λύσεις που υιοθετούνται σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, πράγματα τα οποία θα εξυγχρονίζουν την Ελλάδα, θα κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη και θα ανεβάζουν την πατρίδα μας πιο ψηλά. Και τότε οι Έλληνες θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Εν τω μεταξύ όμως, με σεμνότητα, με σοβαρότητα, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Και Αντιπρόεδρε, σε ευχαριστούμε θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε.
2: Καλή
0: σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, εφόλης της ύλης των θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες τη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολτιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε

0: Ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμού επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026 είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Μία, πιστεύουμε και η Μαρία και εγώ, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για τα τεκτενόμενα στο χώρο της πολιτικής, αλλά και με αφορμή όσα συνέβησαν χθες, δηλαδή τα τρομοκρατικά χτυπήματα, δολοφονικά όπως αποδείχθηκε, χτυπήματα εναντίον τριών, εγώ θα το ξαναπώ, το επισήμανε και η Μαρία, μεσαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Έχει τη σημασία του αυτό. Θα μου πεις μεσαία, μεγάλα, το είπες Μαρία.
1: Σε μεγάλα θα το δικαιολογούσες. Ναι. Όχι, αλλά όχι, η πραγματικότητα είναι μεσαία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει οργή. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση στην
1: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.
0: Μια γυναίκα η οποία έτυχε να είναι μητέρα ενός μεσαίου στελέχους μιας πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας. Αυτό. Έτσι. Μια γυναίκα η οποία κάει και ζωντανή. Επειδή κάποιοι τύποι θεώρησαν, πως το πες έξω από το στούντιο, είπαμε να τα λέμε και, ότι ο εμφύλιος μπορεί να συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Κάποιοι τύποι, ας πούμε, εκεί που είναι. Εντάξει, υπάρχει ισίσωμη και ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Κατηγορηματική είναι η αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σε επίπεδο ηγεσίας.
1: Και λέμε το κατηγορηματική, γιατί είχαμε χθες μια αμφιβολία. Ελπίζουμε να μην έχουμε καταδίκη χωρίς ναι, με ναι, με ναι, αλλά. Όχι, είχαμε καταδίκη κατηγορηματική.
0: Αλήθεια.
1: Από όλους.
0: Λοιπόν, το απόγευμα κάνει ένα κάλεσμα η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται
1: ο πατέρας. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Και η Αφροδίτη Νέστορα.
1: Και η Αφροδίτη Νέστορα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τους άλλους δύο τραυματίες, γιατί εκτός από την οικογένεια Νέστορα που νοσηλεύτηκε, είχαμε και δύο ενίκους της πολυκατοικίας.
0: Έχουμε τη Λία τη Χριστάρα, την αδελφό μας, την αγαπημένη. Είναι στο Ιπποκράτειο. Παρακολουθεί από χτες βέβαια το ρεπορτάζ συνεχώς για να μας πει όλα τα νεότερα. Λία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λία, καλημέρα.
2: Κοίταξε, το πιο πιθανό να μην βγει κάποιος σήμερα τελικά. Βέβαια αυτό θα αποφασιστεί μετά την πρωινή, ας το πούμε έτσι, ξέρετε ότι οι γιατροί κάνουν την πρωινή τους, το πρωινή τους πέρασμα από όλους.
0: Βέβαια.
2: Και αποφασίζουν αργότερα. Το ότι είναι, χθες, ότι είναι σε καλή κατάσταση κάποιοι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να τους παρακολουθήσουν περισσότερο. Πολύ πιθανό να τους κρατήσουν και σήμερα για να βγουν αύριο. Οπότε θα δούμε αν θα πάρει κάποιο εξαιτήριο. Τώρα ποιοι είναι αυτοί και πού νοσηλεύονται εδώ στο Ιπποκράτειο. Νοσηλεύεται ο πατέρας, πολύ σωστά είπατε, της Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα και άλλοι δύο ένικοι. Ο πατέρας και ακόμα ένας ένικος είναι στην πνευμονολογική κλινική.
1: Νοσηλεύονται σε καπνούς προφανώς και οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα με το αναπνευστικό τους.
2: Σωστά. Η μία ένικος όμως, εκτός από τα προβλήματα τα πνευμονολογικά, παρουσίασε και καρδιολογικό θέμα μετά από πίεση και άγχος από αυτό που βίωσε. Οπότε νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Τώρα, όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ίσως σήμερα αποφασιστεί να μεταφερθεί και στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου. Είναι πολύ
1: εγκαύματα. Έχει εγκαύματα.
2: Ναι. Και ίσως να αποφασιστεί να πάει εκεί, να συνεχίσει τη νοσηλεία της. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου είναι κορυφή σε αυτό το τομέα. Οπότε γι' αυτό δεν ξέρουμε αν θα πάρει κάποιο σήμερα εξιτήριο. Ας περιμένουμε. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο πατέρας της Αφροδίτης είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος βιώνει αυτή τη στιγμή την απώλεια, την απώλεια της γυναίκας του. Θα ήθελε σίγουρα ίσως να βγει, να αρχίσει να τρέχει τις διαδικασίες της κηδείας. Και ο άνθρωπος προφανώς και δεν έχει καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση.
0: Τι να πει κανείς, δεν μπορεί να περιγραφεί.
2: Ούτε εμένα θα με χωρούσε το νοσοκομείο. Τι να σε χωρέσει, τέλος πάντων, τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που έχασαν τον άνθρωπό τους.
1: Μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη γη κατά από τα πόδια τους κυριολεκτικά.
2: Γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι, γι' αυτό μιλάμε.
2: Πολύ σοβαρά τραύματα δυστυχώς οι Βαγενές τώρα, εγκάβματα εξωτερικά και πολύ σοβαρά εσωτερικά. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πιο σοβαρά είναι τα εσωτερικά.
0: Βέβαια.
2: Που προκαλείται πολυοργανική ανεπάρκεια. Και έχασε τη μάχη. Πραγματικά οι άνθρωποι εδώ προσπάθησαν. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για το αστυνομικό σκέλος.
0: Βέβαια, και βέβαια, ναι, εννοείται.
2: Για το που βρίσκονται οι έρευνες κτλ. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία από τις διοικητικές αρχές ότι τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε καταρχάς ταυτοποίηση Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη που μας λες.
2: Οι οποίες θα οδηγήσουν σε συλλήψεις. Γιατί πρώτα πρέπει να έχουμε ταυτοποίηση. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να σαρώσουν αρκετά χιλιόμετρα υλικό
1: και
2: από κάμερες.
1: Και πρέπει να το κάνουν ήδη, όπως καταλαβαίνουμε.
2: Ήδη αυτό γίνεται. Ένα είναι αυτό και ένα είναι τα στοιχεία που έχουν μαζέψει και συλλέξει από τους τόπους και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, από τα υπολείμματα, από τα θράψματα. Αν υπάρχει κάποιο αποτύπωμα, αυτά βοηθάνε. Τα πρόσωπα είναι καλυμμένα, να ξέρετε, των δραστών. Δεν είναι σε αυτό χαζί. Δεν ξέραν πολύ καλά τι πήγαν να κάνουν και πώς το έστησαν. Αλλά κάπου θα υπάρχει κάτι σίγουρα, το οποίο θα βοηθήσει τις διοκτικές αρχές. Ίσως 30 άτομα, μπορεί και 4, μηχανή σίγουρα, για να κινηθούν γρήγορα. Και εντάξει, εκείνη την ώρα δεν είναι πολλά τα χιλιόμετρα, είναι μικρές αποστάσεις. Που διένυσαν. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα, αφού έχουμε απώλεια ανθρώπου, πια δίνεται το δικαίωμα, εντός εισαγωγικών, το νομικό, αν θέλετε, δικαίωμα, να έχουμε άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άλλων όπλων στη φαρέτρα των διοκτικών αρχών, για να βρουν και άλλα πράγματα. Ας μείνουμε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι επέλεξαν αυτά τα στελέχη, και θα κλείσω με αυτό, γιατί δεν είχαν φρουρά. Δεν είχαν φρουρά και το γνώριζαν.
0: Βέβαια. Μα τι φρουρά να έχουν τώρα άνθρωποι οι οποίοι. Ναι.
1: Επέλεξαν εύκολους στόχους όμως.
0: Ακριβώς. Πολύ εύκολους στόχους. Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα κάλεσμα, νομίζω, απόψε, Λία μου, έτσι δεν είναι?
2: Στις
0: 6 ή στις 7. Α, ναι.
2: Στις 6 από τίδα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
0: Στο Ιπποκράτειο. Μια ανθρώπινη αλυσίδα, νομίζω. Θέλουν να κάνουν μια ανθρώπινη αλυσίδα, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι μια συμπαράσταση, μια πράξη ωραία συμπαράσταση. Νομίζω κατανοητή.
0: Και αναμενόμενη, απολύτως αναμενόμενη.
2: Αναμενόμενη προς τους τραυματίες που θα γίνει εδώ στο Ιπποκράτειο. Και οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν σε αυτό, νομίζω, κάποιοι από τους εργαζόμενους. Θα έχουμε τέλος πάντων κόσμο εδώ. Και εντάξει, υπάρχει αμμούδιασμα στην πόλη, εγώ αυτό θα σας πω.
1: Ναι,
0: λογικό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, και καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Λιά μου. Και πάμε να συναντήσουμε και τον έτερο συνάδελφο, ανταποκριτή μας στην Θεσσαλονίκη, τον Τίμο το Φακαλή.
1: Από το σπίτι της οικογένειας, Νέστορα.
0: Έλα, Τίμο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία, εδώ από την περιοχή της ανάληψης Γραβιάς με κείμενο Σβόγα. Είναι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Εδώ που είχαμε την τρίτη έκρηξη. Και την πιο δυνατή, και που είχαμε και το τραγικό περιστατικό με τον χαμό της μητέρας της Αφροδίτης. Τώρα, να πούμε ότι είναι 3 τα εμπλεκόμενα άτομα σύμφωνα με τις αρχές. Είναι η διασυνδεσμολογία, γκαζάκι με μπουκαλάκι με βενζίνη. Και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις αρχές, είναι οι ίδιοι δράστες και στις 3 περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, τώρα τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα, μάλλον τις πρώτες ταυτοποιήσεις, σύμφωνα με τις, πάντα με ό,τι μας δίνουν οι αρχές. Εδώ να σας πω ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η Ελλάς και όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν πέσει πάνω σε αυτό το περιστατικό με τους 3 εμπριστικούς μηχανισμούς. Χτενίζουν κυριολεκτικά τις περιοχές και στα 3 σπίτια, μάλιστα τα 2 σπίτια στην Άνω Τούμπα που απέχουν 100 μέτρα το ένα από το άλλο, του Σάββαρα Σασιάδη και του Ζήσιο Ακίμοβιτς, είναι ακριβώς δίπλα στο ΣΕΙΞΟΥ. Μάλιστα η πολυκατοικία του Σάββαρα Σασιάδη είναι η τελευταία πολυκατοικία πριν το δάσος. Οπότε αυτό βοηθούσε τους δράστες για να μπορέσουν να διαφύγουν εύκολα μέσα από το βουνό. Πάντως, ακόμη δεν υπάρχουν ούτε ταυτοποιήσεις, ούτε είμαστε ακόμη κοντά στις συλλήψεις σύμφωνα με τις αρχές.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι. Ναι.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Ήθελα να πω, Βασίλη, και φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ και φαντάζομαι θα συμφωνούν και οι ακροατές, ότι το ίδιο μούδιασμα ελπίζω στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη και σε εμάς προσωπικά θα είχαμε για οποιοδήποτε στέλεχος οποιοδήποτε κόμματος έθετε σε κίνδυνο τέτοιες ενέργειες τη ζωή της οικογένειας, τη ζωή των οικείων του. Είτε πρόκειται για στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να βιαστούν να πούν, να γράψουν. Για οποιοδήποτε στέλεχος που δοκιμάζεται η οικογένειά του, η σωματική του ακαιρεότητα, για τα πιστεύω του. Γιατί για κάτι τέτοιο πρόκειται. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ πάντως παρακολουθούσα διάφορους έτσι δραστήριους, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση, βουλευτές της αντιπολίτευσης, ναι, οι οποίοι έσπευσαν χτες και πολύ καλά έκαναν να αποχαιρετήσουν τον Βασίλη Λεβέντη.
1: Ναι.
0: Του οποίου η απώλεια όλους μας συγκίνησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος με ήθος, με ευπρέπεια υπηρέτησε τις αρχές του και τις ιδέες του. Κατάφερε
1: είτε
0: εκτός βουλής, κατάφερε μετά από πολύ χρόνο αγώνα να δικαιωθεί το 15 και να μπει στη Βουλή και παρέμεινε ένας άνθρωπος. Άκουγα χθες και τον Διονύση τον Ποτώνη, εδώ τον συναδελφό μας, ο οποίος
1: μίλησε στην Ελένη
0: Καραγιάννη για το γραφείο τύπου. Να παραμείνει ένας άνθρωπος αυθεντικά λαϊκός, συμπαθής, ευχάριστος κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω δεν είχε πει κακή κουβέντα για κανέναν, παρά τα ξεσπάσματά του στην τηλεόραση.
1: Ναι, και την κριτική που ασκούσε στους πολιτικούς του, αντιπάλους, στους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούσε.
0: Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν, και πολύ καλά κάνα το ξαναλέω, στελέχη κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης αριστερών να αποχαιρετούν τον Βασίλη Βέτη, και καλά κάνανε, το ξαναλέω, αλλά να έχουν καταπιεί τη μιλιά τους για αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αν μη τι άλλο προκαλεί ένα τριχύλα, και θα το επαναλάβουμε, θα προκαλούσε έτσι κι αλλιώς ένα τριχύλα όποιος κι αν ήταν ο στόχος, όποια κι αν ήταν τα θύματα. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ρισκάρει τη ζωή του μόνο για τις ιδέες του εν έτη 2026. Δηλαδή ένας άνθρωπος να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή του επειδή υποστηρίζει ή είναι ενεργό μέλος,
1: στέλεχος
0: σε μια κομματική αν είναι δυνατόν.
1: Οποιοδήποτε κόμμα.
0: Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αβραμ, ο οποίος καταδικάζει την Άννα Ανδρείου, όπως λέει, η δολοφονική επίθεση. Καλημέρα στην Ελένη την Βασιλείου. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι ανεγκέφαλοι στις τρομοκρατικές οργανώσεις και την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι. Έχουν στο μυαλό τους ότι θα κάνουν επανάσταση. Υποθέτω.
1: Ναι. Ή θα το πληρώσει
0: την πλάκα
1: τον...
0: τους.
1: Ναι.
0: Ή την πλάκα
1: ή θα δείξουμε ότι είμαστε ισχυροί, ναι, μια επίδειξη δύναμης. Ή εν πάση περιπτώσει έτσι θα τον πληρώσει ο αντίπαλός μας για αυτά που λέει, ο πολιτικός μας αντίπαλος. Μπορεί να είναι κι άλλος αντίπαλος. Δεν ξέρω πώς. Δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να μιλήσω για την τρικυμία που έχω στο μυαλό τους.
0: Καλημέρα στη Μαρία, στο Στέφανο. Καλημέρα στον φίλο μας. Ποιος είναι ο φίλος μας τώρα? Δεν λέει το όνομά του εδώ πέρα. Ως άγνωστος υπογράφει.
1: Ναι, τον άγνωστο.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο κύριος Βασίλης Γεωργάτος μας στέλνει την καλημέρα του και ευχές για καλή δύναμη. Γεια σας κύριε Σπύρε Κέντρο. Καλημέρα και στον φίλο μας από τη Σέρα, στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο, ο οποίος μας λέει ότι οι αγρότες στο νομό Σερών μένουν απλήρωτοι. Νομίζω έχει μπει σε τροχιά.
1: Αυτό ανακοινώθηκε
0: τουλάχιστον.
1: Αυτό
0: μας.
1: Αυτό ανακοινώθηκε.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο τον Μητώση. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Παρίσι. Στον Παναγιώτη τον Σαραντόπουλο. Στη Σπυριδούλα την Κότση. Γεια Σπυριδούλα. Καλημέρα και στο φίλο μας.
1: Να. Τον Ανδρέα.
0: Το Γιάννα τον Σουλάρη. Και τον Jim Driver, το φίλο μας. Πάμε να δούμε και.
1: Ναι, τους groupies.
0: Τους groupies εκπομπής.
1: Το Messenger, τα μηνύματα που έχουμε στο Messenger. Εκεί ξεκινάνε πριν μπούμε στο στούντιο.
0: Ναι, και γκρινιάζουν όταν δεν τους. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Πόπο, και είναι πάρα πολύ σήμερα. Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα. Σπυριδούλα να πει ότι καλημέρα. Αποθητή Βάλβη, Γιάννη Παπαδόπουλε, Βαγγέλη Σαμαρά, Ευγενία Κόκα, Αλέξανδρε Μουχλή, Νίκο Καλία. Παρασκευή Τσιούφη, Κώστα Κοντογιαννίδη. Ευχαριστούμε πάρα και Κοντογιάννη. Όχι Κοντογιαννίδη, Κοντογιάννη. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Στείλτε και άλλα μηνύματα. Δύο είναι οι επιλογές να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
1: Μετά. Πάμε στην προσκεκλημένη.
0: Πάμε γρήγορα, ναι, βεβαίως. Έχουμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Την καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κυρία Δημογλίδου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ξεκαθαρίζουμε, για να είμαστε τίμοι και με τους ακροατές, ότι καταλαβαίνουμε σε πόσο δύσκολη θέση μπορεί να είναι σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι οι έρευνες για αυτό το φρικόδες, για τα φρικόδη τρομοκρατικά χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Τι μπορούμε να μάθουμε όμως, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις που υπάρχουν στην Ελληνική Αστυνομία για αυτά τα συμβάντα?
5: Και καταλαβαίνετε απόλυτα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είναι και μια υπηρεσία που μας έχει συνηθίσει να δουλεύει έτσι αθόρυβα.
0: Και λογικό
5: με
0: είναι.
5: Με καλά αποτελέσματα όμως και πολύ γρήγορα, και αυτό θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Είστε αισιόδοξοι. Είστε αισιόδοξοι.
5: Είμαι αισιόδοξη, γιατί είναι αισιόδοξοι οι συνάδελφοι που εργάζονται για αυτή την υπόθεση. Το λιγότερο άλλωστε που έχουμε να πράξουμε είναι να αποδώσουμε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες και στις τρεις ενέργειες τη δικαιοσύνη. Έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει χάσει τη ζωή τους, έχουμε τραυματίες στο νοσοκομείο και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ακόμα και στις οικίες, στις πολυκατοικίες, έχουν προκληθεί μόνο φθορές, να καταλάβουμε όλοι και να πούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων και πώς μπορεί να έχουν λάβει όλο αυτό που έχει συμβεί. Όταν σκέφτονται ότι θα μπορούσαν και οι ίδιοι να είναι θύματα. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι το γκαζάκι, το ένα απλό γκαζάκι που πολλές φορές έχουμε ακούσει και έχουμε δει να γράφεται, δεν είναι ένα απλό γκαζάκι, είναι ένας εμπρηστικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό αποδείχτηκε από τα πράγματα. Παρότι μιλούσαμε νωρίτερα και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κυρία Δημογλίδου, εσύ το ξέρετε πολύ καλύτερα και από τη θέση σας, όπου είχαμε εθιστεί πια σε αυτή την πραγματικότητα με τα γκαζάκια και είχαν γίνει, περνούσαν και εντελώς απαρατήρητα και από την επικαιρότητα. Ήταν καθημερινή η ρουτίνα πια τα γκαζάκια.
1: Την νύχτα,
0: να που και τα γκαζάκια σκοτώνουν λοιπόν. Σκοτώνουν.
5: Και δεν πρέπει να είναι κανονικότητα κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, όπως για παράδειγμα η βόμβα Μολότοφ, που κάποιοι το θεωρούν κανονικό όταν εξαντλήσει σε βάρος ενός αστυνομικού. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπρηστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα Μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπρηστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Έχουμε ένα θύμα που έχει χάσει τη ζωή του και θύματα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
0: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
1: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
5: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια. Αν δηλαδή είναι τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν και στις τρεις ενέργειες, επειδή βλέπουμε κοινό εμπρηστικό μηχανισμό και ουσιαστικά οι αποστάσεις και οι χρόνοι μας οδηγούν σε αυτό, ότι μάλλον πρόκειται για την ίδια ομάδα που κινήθηκε και στα τρία σημεία.
0: Μία ερώτηση στην οποία μπορείτε να μας απαντήσετε. Με βάση την μεθοδολογία που ακολούθησαν οι δράστες, θεωρεί η αστυνομία ότι αυτό ήταν ένα καλοδουλεμένο σχέδιο? Ένα σχέδιο δηλαδή το οποίο είχαν επεξεργαστεί και δουλέψει αρκετές μέρες πριν, αρκετό καιρό πριν το βάλουν σε εφαρμογή? Αυτό νομίζω είναι μια ερώτηση που μπορείτε να απαντήσετε.
5: Το σίγουρο είναι ότι όπως έχει αποδειχθεί και από προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, συνήθως έχει γίνει μια προεργασία, έχει ελεγχθεί το σημείο στο οποίο θα γίνει αυτή η ενέργεια. Δεν αποφασίζεται εκείνη τη στιγμή.
0: Γιατί το λέω αυτό?
5: Δεν επέλεξαν τυχαία του στόχου.
0: Να σας πω, κυρία Δημογλίδου, και για τους ακροατές μας, γιατί κάνω αυτή την ερώτηση. Επειδή η γυναίκα που έχασε τη ζωή της εξαιτίας αυτής της επίθεσης, ουσιαστικά κάει και ζωντανή όταν κατέβηκε με την κόρη της κάτω σε μια προσπάθεια να φύγουν, να δουν τι έχει γίνει κλπ. Ρωτώ λοιπόν για το εάν θα μπορούσε να αποδοθεί, αυτά τώρα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά ως πρώτη εκτίμηση ρωτώ, σε ατύχημα όλη αυτή η ιστορία, ή αν ήταν μια συνειδητή δολοφονική ενέργεια, ότι δηλαδή να εκραγεί ο δεύτερος μηχανισμός με γκαζάκια την ώρα που κατέβηκαν κάτω οι άνθρωποι.
5: Κοιτάξτε, και μόνο που επιλέγει κάποιος να τοποθετήσει έναν εμπρηστικό μηχανισμό.
0: Είναι δολοφονικό. Είναι δολοφονικό, δεν το συζητάμε.
5: Έτσι είναι δολοφονική, η τοποθέτηση οπωσδήποτε και συμβαίνει. Ναι. Όταν αποφασίζεις όμως αυτή την τοποθέτηση να την κάνεις κάτω από ένα όχημα, γνωρίζεις ότι θα επεκταθεί η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
5: Όχι μόνο στο όχημα, αλλά και σε παρακείμενα οχήματα ή σε οτιδήποτε βρίσκεται γύρω από αυτό.
0: Μάλιστα. Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ρωτήσεις.
1: Όχι, εγώ απλώς ήθελα να ρωτήσω αν ήδη το υλικό από τις κάμερες, γιατί φανταζόμαστε αυτό είναι που μελετάνε, έχει δώσει μια πρώτη εικόνα. Έχουν κάποια στοιχεία? Γνωρίζετε ότι έχουν κάποια στοιχεία?
0: τρία άτομα.
5: Όχι, αυτό μπορώ σίγουρα να σα πω είναι ότι ακόμα οι γράφει δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Και αυτό μπορώ να σα το πω με σιγουριά.
0: Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Κυρία Κωνσταντίνα Δημοκλείδου.
1: Κρατάμε. Είχε πολύ ενδιαφέρον για τα νεότερα, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την έρευνα σε σχέση με, με τους δράστες, βέβαια. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.
0: Τρία άτομα τουλάχιστον.
1: Φαίνεται ότι παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο, διερευνάται, αλλά εκεί φαίνεται ότι παραπέμπει.
0: Αλλά ούτως ή άλλως ήταν μια δολοφονική πρόθεση. Περιείχε δολοφονική πρόθεση.
1: Το είπε,
0: το γεγονός ότι εγκατέστησαν.
1: Γκαζάκια κάτω από αυτό το αυτοκίνητο.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν αρκεί η απλή καταδίκη, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio. Εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα, είπε, θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, 7 ημέρο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026, Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, να όπως η φίλη μας η Ντίνα Νιμτσάκη από την Καβάλα μας έχει στείλει την καλημέρα της από το Viber. Για να το κάνετε κι εσείς, να μας στείλετε το οποιοδήποτε μήνυμα επιθυμείτε, πληκτρολογήστε στην αναζήτηση του Viber δύο λέξεις Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές. Στο Facebook και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Σχόλια, καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γεμάτη επικαιρότητα και βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού κυριολεκτικά.
0: Ναι. Βεβαίως, νομίζω οι πολιτικοί, μάλλον οι πολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει πίστα από χθες, μετά από αυτήν την τριπλή εμπριστική επίθεση, δολοφονική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία συζητάμε από το πρωί. Συζητήσαμε και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ και στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες, ρεπορτάζ αστυνομικά σε σχέση με όσα έλεγε νωρίτερα η Μαρία, για την επιλογή των στόχων των συγκεκριμένων, γιατί επελέγησαν αυτοί οι άνθρωποι, και οι αστυνομικοί καταλήγουν στο σχεδόν αυτό.
1: Ήταν εύκολη στόχη.
0: Πολύ αντρίκιο, έτσι. Ότι δεν είχαν αστυνομική φύλαξη, δεν είχαν φύλαξη.
1: Οπότε ήταν εύκολο να
0: δεν είχαν φύλαξη. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε καθημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
1: Οπότε ήταν εύκολο να βάλουν καζάκι.
0: Πολύ εύκολο να βάλουν καζάκι, ναι. Και να τους χτυπήσουν και να τους κάψουν. Έτσι, αυτό.
1: Λοιπόν. Αύριο μπορεί να. Γιατί δεν έχει συμβεί, θα μου πει στο παρελθόν. Σε ένα δημοσιογράφο για αυτά που λέει. Σε ένα συμπολίτη μας, γιατί μπορεί να κάνει 5 αναρτήσεις στο Facebook και να μην αρέσει. Γιατί δεν έχουμε τις κινήσεις. Ο άλλος γράφει στο Facebook και δεν του αρέσει, ναι. Και μπορεί να υποστεί την
0: και
1: επίθεση.
0: Κατά το σπίτι του, ας πούμε, δέχεται. Ναι. Και έχουμε μάθει να θεωρούμε και λίγο μαγκιά και λίγο χαβαλέ και λίγο το γεγονός ότι πάνε και τρομοκρατούν ανθρώπους κάτω από τα σπίτια τους. Διάφοροι Ρουβίκονες και άλλοι, ναι. Ας πούμε, λέω.
1: Πετώντας τρικάκια, γράφοντας, ναι. Στην πολυκατοικία, γιατί δεν είναι ζημιά για την πολυκατοικία.
0: Τραμπουκίζοντας, τραμπουκάκια λοιπόν, ναι. Ναι, αυτά δεν είναι κανονικότητα, δεν αποτελούν κανονικότητα, ούτε μπορούν να αποτελέσουν ρουτίνα και σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του στην ειδησογραφική, θέλω να πω, και να που έρχεται η ζωή να επιβεβαιώσει του λόγου του αληθές.
1: Τώρα είπε ζωή. Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας, έβγαλε ανακοίνωση για την εμπριστική, την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες αναφορές και ψάχνω την αλήθεια να βρω την ανακοίνωση και δεν τη βρίσκω. Αλλά μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω δει, αλλά και εγώ μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι, και λέμε. Λέμε και εμείς σύσσωμοι αντιπολίτευση. Μήπως δεν είναι σύσσωμοι και δεν έχουν καταδικάσει όλοι. Τώρα είπα ζωή Κωνσταντοπούλου. Χθες υπήρξε ένταση, γιατί συνεχίζεται. Μπορεί να έχει φύγει από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Και χθες υπήρχε ένταση μεταξύ των γονέων για την αναμονή
0: και
1: της
0: κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί καθυστέρησε, 2,5 ώρες καθυστέρησε να πάει στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα γονείς, δικηγόροι, συνήγοροι, πολιτική αγωγή να περιμένουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπήρχε ένταση στο δικαστήριο.
0: Πολύ μεγάλη. 2,5 ώρες νομίζω ήταν που περίμεναν, έτσι δεν είναι?
1: Και είχαμε δηλώσει και από τον κύριο Ασλανίδη. 2,5 ώρες περίμεναν, ναι. Περίμεναν 2,5 ώρες. Είχαμε δηλώσει και από τον κύριο Ασλανίδη. Ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα επαναληφθεί, είπε. Για να δούμε. Παρακολουθούμε εμείς τη δίκη.
0: Πάντως, επειδή το έθεσες, εγώ είμαι στη σελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, στο διαδίκτυο, έτσι. Συγκεκριμένα στο γραφείο τύπου, στα δελτία τύπου. Το τελευταίο δελτίο τύπου που έχει εκδοθεί είναι στις 29 έκτου. Κάτι νέο ξεκινά, έρχεται το πρώτο Φεστιβάλ Ελευθερίας στις 5 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις, βλέπω τελευταίο η ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με τους ενεργούς πολίτες του Βόλου απέναντι στον Αγγελέα Ομπέο 27 έκτου.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει σήμερα δήλωση.
0: Ναι, δεν ξέρω. Απλά επειδή με ρώτησες, ναι.
1: Είδα κάποιες δηλώσεις, παρακολούθησα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έψαξα, γιατί είδαμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων, νέων και παλαιών. Δεν είδα της Πλεύσης Ελευθερίας, ούτε δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γι' αυτό ρώτησα. Μπορεί να έχουμε σήμερα, ποιος ξέρει.
0: Δύο θέματα τα οποία τα βλέπω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το πρώτο, έχουμε μείωση του πληθωρισμού στο 3,9% τον Ιούνιο. Εντάξει, 4,9 ήταν το Μάιο, το λες και λίγο, έπεσε μια μονάδα.
1: Εντάξει, γιατί οφειλόταν βέβαια τον Μάιο και τον Απρίλιο στις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι, διαβάζω ότι η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 2,5%, είναι η ψηλότερη στην Ευρωζώνη.
1: Επιμένουμε εκεί.
0: Ναι, μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης, διαβάζω την Καθημερινή.
1: Η πλατφόρμα δεν έκανε τίποτα.
0: Είναι και η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύμα. Εντάξει, η πλατφόρμα σου λέει πού θα βρεις το φτηνότερο καλάθι, έτσι. Εντάξει, αυτό σου λέει.
1: Ναι, δεν ρίχνει τον πληθωρισμό
0: που θα βρει το φτηνό, ναι.
1: Πράγματι.
0: Ναι. Επειδή βλέπω και διάφορους έτσι. Φυσικά δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί, μακάρι, αλλά πού.
1: Και μπορεί να βοηθήσει εμάς αν κάνουμε έρευνα αγοράς πριν αγοράσουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι θα αγοράσουμε φτηνά. Φτηνότερα από ό,τι άλλες τιμές. Καλύτερες τιμές από ό,τι άλλες.
0: Ναι. Η δεύτερη είδηση είναι η αύξηση της περιουσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το είδες αυτό. Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να κερδίσει ένα δις και κάτι bucks, έτσι δεν λένε τα δολάρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε κρυπτονομίσματα τα οποία το 2020.
1: Πώς τα λένε.
0: Τι είπα, κρυπτονομίσματα.
1: Ναι, σωστά. Κρύπτο είναι η ονομασία που χρησιμοποιούν, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, τα 1,4 δις δολάρια. Τα οποία κρυπτονομίσματα. 2,2 δις λέει, συνολικές αποδοχές το 25, περιλαμβάνουν και τις άλλες εταιρείες του ομίλου. 1,4 δις δολάρια από οικογενειακή επιχείρηση κρυπτονομισμάτων το 21 τα αφόριζε, τα ξόρκιζε τα κρυπτονομίσματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά έκαναν τα παιδιά μια δουλειά. Και πήγε καλά από ό,τι φαίνεται.
1: Και η Μελάνια καλά δεν θυμάμαι μόλις ορκίστηκε ότι ναι. Είχαμε ένα κρυπτονόμισμα που είχε το όνομά της.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο θυμάμαι. Μα να σου θυμίσω από την αρχή του πολέμου στο Ιράν ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πόνταραν τη σωστή ώρα και κέρδιζαν εκατομμύρια. Ναι. Είτε στα κρυπτονομίσματα είτε στο χρηματιστήριο. Λέτε ότι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Ναι, μου βάζει δύσκολα.
1: Τα βάζω όμως εγώ στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα σε αυτόν τον πόλεμο. Μιλούσαμε για εκεχηρία και ειρήνευση που θα επέλθει σε δύο ημέρες. Τελικά δεν γινόταν έτσι, γινόταν αλλιώς. Η εκεχηρία την αζόταν στον αέρα. Ναι. Ενώ είχαμε δηλώσει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε λύσεις, είχαμε επιθέσεις. Έχουμε δει διάφορα παράδοξα σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Λοιπόν, διαβάζω κάτι ακόμα ενδιαφέρον, θα μου επιτρέψεις να σου πω και λέω επιτέλους, κάλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι, μέσα σε όλη αυτή την παραζάλη της επικαιρότητας, είπαμε σχεδόν μονοθεματικά, τα καλύπτει όλα αυτή η τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η ζωή είναι εδώ, υπάρχουν και άλλα μέτωπα βέβαια στην επικαιρότητα και άλλα γεγονότα. Διαβάζω λοιπόν ότι επιτέλους ξεκινάνε κάποιοι έλεγχοι σε Airbnb με τυχαία δειγματοληψία 1.500 ιδιοκτησιών. Μακάρι για το αν πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων, για το αν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, για το αν διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, σημάτσεις διαφυγής, τα ειδικά ρελέ που, για να πέφτει το ρεύμα, να μην γίνει κανένα βραχυκύκλωμα και υπάρχουν άλλα ατυχήματα. Εντάξει,
1: επιτέλους. Παρότι δειγματοληπτικοί θα είναι, αλλά επιτέλους να γίνουν. Γιατί έχουμε δει όσοι μπαίνουν στην πλατφόρμα και να ζητούν Airbnb, βλέπουν. Και εκεί κάποια χρέπια με άλλες φωτογραφίες να νοικιάζονται και τελικά άλλα σπίτια να είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να γίνουν και πιο συστηματικοί έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις των εισοδημάτων.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια φαίνεται μετά την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Airbnb είναι δύσκολο να κρύψουν χωρίς να είναι ακατόρθωτο όμως. Κάποιοι να το καταφέρουν να νοικιάσουν ένα Airbnb αδήλωτο. Και αυτό με ό,τι αποτέλεσμα έχει, γιατί όταν το πρόβλημα της στέγης είναι τόσο έντονο, όταν μιλάμε συνεχώς για τα κλειστά ή αδήλωτα διαμερίσματα, τα οποία δεν διατίθενται προς ενοικία στην αγορά, με αποτέλεσμα αυτό να ανεβάζει τις τιμές των ενοικίων, προφανώς πρέπει να γίνουν έλεγχοι στα διαμερίσματα, να γίνουν έλεγχοι στα διαμερίσματα που νοικιάζονται για Airbnb. Δηλωμένα ή αδήλωτα.
0: Έτσι ακριβώς.

0: το μυαλό μου τώρα στον κύριο Φεύγα. Τον θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Κύριο Φεύγα τον παραμένει επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Παραμένει κύριος Φεύγας. Με την επιστολή του που ζητούσε να πάρει Νέα Δημοκρατία
1: πίσω το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Έμεινε ο κύριος Φεύγας. Για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω μια απορία λοιπόν. Επειδή ο κύριος Φεύγας είναι καιρό σε αυτή τη θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλήθεια στα ενημερωτικά που έστειλαν. Γιατί αυτή δεν είναι η δουλειά του, στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Τι ανέφερε, μην το ψηφίζετε.
1: Μην βάζει δύσκολα. Μου βάζει δύσκολα τώρα.
0: Έχω πληροφορίες για την απάντηση αυτού που σου βάζω. Γι' αυτό το θέμα. Άλλα έλεγε τότε. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι άλλα έλεγε τότε.
1: Ναι, τον κύριο Φεύγα.
0: Προχωρώντας και αναθεωρώντας. Μπορεί με την πάροδο του χρόνου να αναθεώρησε.
1: Κάτσε να μιλήσουμε για τον καιρό καλύτερα. Καταιγίδες λέει και 38 άρια
0: τώρα
1: σήμερα, αλλά πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο.
0: Α,
1: για τον καιρό, εγώ τον γυρίζω για τον καιρό. Κατάλαβες. Για τον καιρό. Αχ, Θεέ μου.
0: Και με τον καιρό με τρελαίνεις. Και καταιγίδες και 38 άρια, να πεις όλα μπορούν να συμβούν.
1: Διαβάζω μία είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ανατριχιαστική. Στη Γερμανία, από τη Γερμανία, είχαμε πυρκαγιά σε νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Σε μία πόλη που δεν πρόκειται να την βγάλω, Λούντβιγκλουστ. Ναι.
0: Για χαρά το πας.
1: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Οι νεκροί ήταν ασθενείς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Απίστευτο. Και έγινε κόλαση φωτιάς. Στο νοσοκομείο, πενταόραφο κτίριο. Τι γίνεται εσύ με τις φωτιές? Είδες, είχαμε και
0: στην Αμβέρσα χτες. Σε αυτή την πολυκατοικία.
1: Λοιπόν, ναι. Η πυρασφάλεια εξελίσσεται σε υπαριθμόν ένα ζήτημα.
0: Ειδικά σε παλαιά κτίρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Και στην Αμβέρσα ήταν. Εξαπλώθηκε τόσο γρήγορη φωτιά στους πάνω ορόφους της πολυκατοικίας. Ήταν φρικιαστική. Τι να πεις.
1: Μην το συζητάς. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να, αφού θυμηθούμε πρώτα που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Έχω μία απορία την οποία θέλω να μου τη λύσεις. Εσύ που ασχολείσαι τόσα πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, για πες.
1: Μπορείς να μου πεις. Αλλά δεν ξέρω πώς σου αφορά. Αλλά το θέτω, ρε παιδί μου, σε ερώτημα. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοίτα, άκουσα με τα αυτάκια μου τον κύριο Παύλο Πολάκη να λέει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία. Να γυρίσει και να διεκδικήσει την ηγεσία.
0: Έχει θέσει θέμα ηγεσία ο κύριο Πολάκη.
1: Εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλά,
1: αλλά πάνε, λέει, προσανατολίζονται και στο ενδεχόμενο να υπάρξει συλλογική ηγεσία.
0: Ο κύριος
1: για
0: Παπάς.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
0: Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριο Παπά το έχει θέσει.
1: Πόσο είναι, στο μισό
0: το
1: 100 είναι? Στο μισό και κάτω.
0: Ναι. Από 1 μέχρι 0,5.
1: Συζητάμε ακόμα για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παρατηρούμε την απόλυτη εξαήλωση ενός κόμματος το οποίο.
1: Το οποίο όμως έχει κοινοβουλευτική παρουσία, έχει κρατική χρηματοδότηση, έχει και μέσα ενημέρωση. Μην ξεχνιέσαι.
0: Και γιατί να πω το πιο απλό, οι εκλογές, η κάλπη αποφασίζει τη δύναμη των κομμάτων, όχι οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Παραμένει σύμφωνα με τις προηγούμενες εκλογές. Να σου θυμίσω ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τις αποχωρήσεις των βουλευτών έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Ναι.
1: Έχει εκπρόσωπο τύπου ένα συνάδελφό μας. Ήταν και εδώ στην ΕΡΤ, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Το ξέρεις, θες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Το ξέρεις, που είπε
0: ναι,
1: ότι κακό ετέθη θέμα ηγεσίας, είπε από τον Παύλο Πολάκη.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν για το θέμα ηγεσίας. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε σε λίγες μέρες κεντρική επιτροπή. Θα ξανατεθούν τα θέματα. Θα πιεστεί ο κύριος Φάμελος.
1: Ποια θέματα? Έχουν φύγει και δεν το ξέρουν, ας πούμε. Δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πραγματικά επιθεώρηση. Συγγνώμη και ας παρεξηγηθούν κάποιοι. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πρωτοφανές και είναι και θλιβερό. Έτσι. Κακώς χρησιμοποίησα τη λέξη επιθεώρηση. Είναι μια τραγωδία. Είναι πολιτική τραγωδία. Είναι θλιβερό.
0: Να το πω αλλιώς, πρέπει να διδάσκεται αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να διδάσκεται στις σχολές πολιτικών επιστημών.
1: Δηλαδή, είδαμε σε ζωντανές συνδέσεις ένα κόμμα να εξαϊλώνεται. Σε ζωντανές συνδέσεις, έτσι. Ένα κόμμα να αποφασίζει κατά πλειοψηφία να υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα, του οποίου επικεφαλής ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει ξεκάθαρα, παιδιά, δεν σας θέλω. ως συλλογικότητα.
0: Δεν επιδιώκω συνεργασίες
1: κατά μόνας, ελάτε άμα θέλετε, κατά μόνας και θα δούμε και βλέπουμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας το λέει σε όλους αυτούς. Δεν επιδιώκω συνεργασίες κομμάτων. Το λέει. Και ενώ η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής έλεγε να να δούμε, να παρακολουθήσουμε το εγχείρημα. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά τι έχει συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ. 17,8 στις τελευταίες εκλογές, παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Κατεβαίνει θέμα ηγεσίας, τίθεται. Ο κύριος Κασελάκης αποφασίζει, έτσι δεν είναι. Αποφασίζουν να είναι ο νέος πρόεδρος. Γίνεται ό,τι γίνεται με τον κύριο Κασελάκη. Το διώχνει, θυμάσαι εκείνη την κεντρική επιτροπή που είχε γίνει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Απομακρύνεται ο κύριος Κασελάκης. Εν τω μεταξύ, κάποιοι βουλευτές φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν ένα άλλο κόμμα. Τώρα, πόσους ανεξάρτητους βουλευτές έχουμε? Πολλούς. Και δύο κόμματα τα οποία εξαϊλώνονται. Το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι εκδηλώσεις αγάπης προς τον κύριο Τσίπρα συνεχίζονται από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είδα χθες εξαπέλυσε νέα δρυμία επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, όμως, μετά την ίδρυση της ελληνικής, για να τα λέμε όλα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έχει μια, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αιμορραγία προς την Ελλάδα. Έχει κάθε λόγο λοιπόν να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα για να τσιμεντώσει τον κόσμο, πώς να το πω, για να σταματήσει τις διαρροές.
1: Ναι. Απάντησε και στον κύριο Ασλανίδη, κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξέρεις, που την κατηγόρησε, όπως είπαμε, ότι περίμενε 2,5 ώρες θες για να έρθει να τοποθετηθεί στη δίκη για τα Τέμπη. Είπε ότι αυτό είναι ψευδές, ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να διακόψει το δικαστήριο για να την περιμένει. Άρα, όποιος είπε κάτι τέτοιο το έκανε δόλια. Επειδή ρωτούσες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω για το θέμα της Θεσσαλονίκης.
0: Τίποτα ακόμη.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί εμείς να μην την έχουμε δει εμείς. Τι να πω.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: θέτουμε εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να θέτουμε τα ερωτήματα. Ακόμη και σε αυτά που δεν έχουμε
1: απαντήσεις.
0: Μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Μια και μου λέγες πάντως για το ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφω στην αρχή της συζήτησης. Μου έλεγε στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ ότι ακόμη και αν τα υψηλόβαθμα στελέχη, βουλευτές στην κομματική ιεραρχία συζητούν τι θα κάνουν, το πρόβλημα που αντικρίζουν με τις οργανώσεις και τον κόσμο από κάτω, ο οποίος φεύγει, είναι άδειες οι οργανώσεις και συμπαρατάσσεται με το εγχείρημα, με την Ελλάς, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μην το βλέπουν.
1: Κοιτάξτε, είναι επίκως ανορθόδοξα όλα αυτά πάντως.
0: Ναι, δεν έχω ξανασυμβεί.
1: Επίκως ανορθόδοξα. Και πρωτοφανή είναι βέβαια.

0: φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, ήθελα να ανοίξουμε μια μικρή κουβεντούλα με αφορμή ένα περιστατικό το οποίο είδαμε και οι δύο στην κοινωνική δικτύωση. Επειδή από την αρχή της εκπομπής βάλαμε ως θέμα συζήτηση εδώ και με το ακροατήριο και υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστούμε θερμά τις ακροάτριες και τους ακροατές μας γι' αυτό, κατά πόσο έχουμε θυστεί σε φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας σε αυτόν τον τόπο και κατά πόσο ο λόγος των τρομοκρατών ή των κάθε λογής, ας πούμε, τσαμπουκάδων της πολιτικής, να το πω, τσαμπουκάδων της βίας,
1: δηλαδή επιβάλλει και μια νέα πραγματικότητα, ναι, και μια, ναι, πολιτική πραγματικότητα και μια κοινωνική, θα έλεγα,
0: μια
1: εγώ
0: κοινωνική πραγματικότητα. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι ευθύνη όλων μας αυτά τα πράγματα να τα απομονώσουμε, να τα παραμερίσουμε, να τα καταδικάσουμε. Και εάν θέλουμε να έχουμε ένα στοιχειώδη πολιτικό πολιτισμό, το λέω με αφορμή το γεγονός ότι βλέπαμε τις προάλλες στην κοινωνική δικτύωση κάποιους συναδέλφους μας να έχουν αναρτήσει περήφανα τη δήλωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για το θέμα της επιστροφής του στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Με μια γνωστή επιχειρηματολογία, ας πούμε, για τα πεπραγμένα του, για τα οποία ούτε έχει παραδεχτεί ούτε έχει εμφανιστεί ότι μετανιώνει.
1: Δεν
0: έλαβε
1: ποτέ την πολιτική ευθύνη, δεν είπε ότι μετάνιωσε.
0: Έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο αυτά είχαν δημοσιοποιηθεί στα προφίλ των δημοσιολογούντων. Όχι, να αποθεώνεται σχεδόν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο όνομα της πολιτικής σκοπιμότητας που κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει, εκμεταλλευόμενοι το θέμα, ας πούμε, της ποινικής μεταχείρισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου κλπ. Ή μπορεί και να μην υπάρχει, αλλά να είναι αγνοί και άδολοι υποστηρικτές του αρχιτρομοκράτη, έτσι, του καταδικαστέντος σε 17 φορές ισόβια, επαναφέρουν στο προσκήνιο ορισμένοι την ανοχή, είναι η πιο επίκης λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και αυτό νομίζω είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ότι δηλαδή εξοικειωνόμαστε με το τέρας που έλεγε και ο συγχωρεμένος Χατζηδάκης.
1: Να σου θυμίσω κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό που έγινε την Κυριακή το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, τα τάγματα εφόδου που είχαμε, ναι, κάποιους μαυροφορεμένους
0: λεβέντες
1: με τη σημαία της Παλαιστίνης, οι οποίοι έκαναν βόλτες σε γειτονιές ψάχνοντας Εβραίους, όπως έλεγαν. Επειδή σε αυτές τις γειτονιές, λέει, το εβραϊκό κεφάλαιο κάνει επενδύσεις. Κάτι αντίστοιχο πριν λίγους μήνες είχαμε στο Μοναστηράκι. Υπήρχαν κάποιοι που στο όνομα της Παλαιστίνης τους υπερασπίστηκαν και τους υπερασπίζονται, λέγοντας μα και τι έκαναν, μαύρα μπλουζάκια φορούσαν και κάναν μία βόλτα, ειρηνική ήταν.
0: Όταν αυτά τα κάνανε οι χρυσαυγίτες, να τα λέμε, ήταν τάγματα εφόδου τα οποία έπρεπε να μας ανησυχήσουν, να μας αναστατώσουν και να τα καταδικάσουμε, και έτσι έπρεπε να γίνει. Σαφέστατα. Τώρα, επειδή έχουν παλαιστινιακή σημαία επάνω τα μπλουζάκια, είναι απλά Κυριακή.
1: Εντάξει, δεν πάμε μακριά, πατριώτες, έτσι όμως. Δεν πάμε μακριά. Και επειδή αυτό που είπε σε επίπεδο πολιτικής συμπεριφοράς, το ζούμε και σε επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή ότι ο τραμπούκος,
0: ναι,
1: είτε είναι στο δρόμο, είτε επειδή παρκάρεις και δεν του πήρες τη θέση, είτε επειδή μόλις άναψες το πράσινο δεν έφυγες βολίδα αμέσως μέχρι να βάλεις την πρώτη ταχύτητα, επειδή τίνει να γίνει και κοινωνική συμπεριφορά, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε. Μετά λέμε γιατί σφάζονται τα παιδιά στις πλατείες και συγκρούονται για τίποτα. Για το παγκάκι.
0: Εντάξει,
1: για το ποιος είναι.
0: Τώρα μπορεί κάποιοι να μας κατηγορήσουν ότι τα βάζουμε όλα στο μίξερ, έτσι. Όχι, δεν μπαίνουν όλα στο μίξερ. Η βία ως συμπεριφορά και ως πραγματικότητα δυστυχώς έχει αρχίσει να γίνεται ένα κυρίαρχο φαινόμενο στην καθημερινότητά μας. Να γίνεται η συνήθειά μας. Που λέγανε κάποτε και τα ξύλινα σπαθιά. Και αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι, δεν το λέγανε ξύλινα σπαθιά, το λέγανε τα διάφανα κρίνα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ναι.
1: Δεν αυτό έχω θυμηθεί το τραγούδι το οποίο λες, οπότε δεν μπορώ να σε διορθώσω ή να σε δείξω.
0: Ναι, εκείνο το οποίο λοιπόν είναι που με προβληματίζει, έγινε η απώλεια συνήθειά μας, είναι το τραγούδι. Εδώ λέω έγινε η βία, το παραφράζω λίγο. Εκείνο το οποίο χτυπάει το πιο ανησυχητικό καμπανάκι είναι ακριβώς η εξοικείωση με αυτού του είδους καταστάσεις και η νομιμοποίηση των μεθόδων όσων παριστάνουν τους επαναστάτες. Ενώ είναι ντενεκέδες ξεγάνωτοι. Αυτό.
1: Και επειδή με δεν μ' αρέσει η κοινωνία στην οποία υπερισχύει αυτό που φωνάζει δυνατότερα.
0: Ναι, πόσο μάλλον αυτός που βγάζει και ένα κουμπούρι.
1: Που καλέφεται κιόλας.
0: Που βγάζει και ένα κουμπούρι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Και εμένα μου προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανατριχίλα και νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει μια συζήτηση γι' αυτό. Τον εμένα αλλά.
1: Ή το και τι έγινε.
0: Ναι, και τον εμένα αλλά. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, καταδικαστέω μεν αλλά.
1: Και αυτή.
0: Από τη στιγμή που μπαίνει το αλλά, χάνεται το καταδικαστέω.

0: Νίκος αναρωτιέται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμο, λέει, ένας πρόεδρος κράτους να παίζει με κρυπτονομίσματα, σίγουρα δεν είναι ηθικό. Εσείς τι λέτε? Νομίζω δεν θα ανοίξουμε κουβέντα για τα αυτονόητα. Λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κοντορούχα, καλημέρα και στη Μαρία. Πάμε σιγά σιγά, φεύγουμε.
1: Πάμε, μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στο Art News Radio 105,8, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Η κυρία Δημοκλείδου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε

0: 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επτάήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στη Γερμανία, 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οροφή νοσοκομείου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
10: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Πολύ δύσκολη μέρα που στη συνέχεια της χθεσινής, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος απλά είναι σπίτι του, χάνει τη ζωή του επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι ο τρόπος προκειμένου να παρεύουν στην πολιτική ζωή, στην ιδεολογική διαμάχη και σε ό,τι άλλο μπορεί να κρύβει η διαταραγμένη προσωπικότητά τους, ο τρόπος είναι αυτός. Δηλαδή με εμπογές, με προπλακισμούς, με εκρηκτικούς μηχανισμούς κάτω από αυτοκίνητα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν εντοπιστούν οι δράσεις ή όταν εντοπιστούν, θα αρχίσουν δεν ήμουν εγώ, δεν ήξερα, δεν έκανα, και εκεί θα αποδειχθεί αυτό κάτι το οποίο πολλές φορές στο παρελθόν το έχουμε δει, και η δειλία, δηλαδή η άρνηση να αναλάβεις την ευθύνη των συνεπειών των πράξεών σου. Όμως όταν βάζεις ένα εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα αυτοκίνητο, τι περιμένεις ακριβώς να συμβεί? Η αστυνομία κάνει διάφορες υποθέσεις, σενάρια εργασίας, ενδεχομένως να έχει και περισσότερα στοιχεία από όσα διαραίονται ή φτάνουν σε εμάς. Θεωρεί ότι είναι από το χώρο των αναρχικών και των καταλήψεων. Ας αφήσουμε να προχωρήσουν οι Έλληνες χωρίς να κάνουμε εμείς υποθέσεις, και θα δούμε όταν καταλήξει κάπου και όταν μπορέσει και το τεκμηριώσει. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι ιστορίες, και επειδή φοβάμαι ότι από πίσω θα βρίσκονται και άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά τα κάνουν όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουν όχι μόνο ότι μπορεί να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και δεν δικαιούσε να πιστεύεις ότι εντάξει, ένα γκαζάκι ήθελα να βάλω, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και μια ανάρτηση που κάνει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Η Παυλίνα Βουλγαράκη είναι τραγουδίστρια, κόρη του Βουλγαράκη, η οποία λέει: έχω να κοιμηθώ 23 χρόνια. Πριν 23 χρόνια, βάλανε στο σπίτι μας εκρηκτικούς μηχανισμούς. Με την αδερφή μου να είναι μερικών μηνών, ξύπνησα πρώτη, ειδοποίησα τους άλλους και διαπιστώσαμε, λέει, ότι κάτω ο κόσμος καίγεται. Από τότε, λέει, έχω διαταραχή ύπνου διαρκώς. Για φανταστείτε πώς αισθάνεται κάποιος όταν προκαλεί σε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει, δεν του κάνει τίποτα, ούτε μπορεί να έχει και μαζί του όλα αυτά τα άλοθη που πιστεύει της ιδεολογικής διαφοράς και τα λοιπά, να του προκαλεί μια διαρκή φοβία για το υπόλοιπο της ζωής του. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο ξεκάθαροι προς τα πράγματα, προς το εξής. Αν τα κάνει αυτά η Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ή αν τα κάνουν οι ακροδεξιοί, να τους ορμήξουμε, να τους διαλύσουμε, απαράδεκτοι, αντιδημοκράτες και φασίστες. Εάν όμως είμαστε λίγο πιο συμπαθούντες σε ένα χώρο, να ψάχνουμε δικαιολογίες. Δημοκρατία και ελευθερία των ιδεών, της διακίνησης των απόψεων κτλ. Αλλά καρτ, δεν γίνεται. Η φασίζουσα και η φασιστική νοοτροπία είναι ίδια ό,τι περίβλημα και προβιά να τις βάλουμε.

Λοιπόν, ο πόλεμος συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, κανονικά στο Κίεβο, μετά από τόσα χρόνια βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η είδηση έχει υποχωρήσει, όπως συνήθως γίνεται με αυτές τις χρόνιες καταστάσεις. 13 άνθρωποι όμως χθες και πάρα πολλοί τραυματίες έχασαν τη ζωή τους. Έκανε μια επίθεση μαζική η Ρωσία, με πυράβλους και με ντρόνς, και το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει μια πολυκατοικία 6 ορόφων, να χάσουν 13 άνθρωποι τη ζωή τους, να τραυματίσουν άλλοι. Δεν ξέρω, η πολυκατοικία τώρα ήταν στρατηγικός στόχος.

και οι αντιδράσεις χλεαρές, ήρεμες κτλ. Όχι ότι δεν έχει βοήθεια η Ουκρανία από το δυτικό κόσμο, διότι μόνη της δεν θα τα κατάφερνε. Παρά το γεγονός ότι οι Ουκρανοί δείχνουν καταπληκτική αντοχή, στην αρχή νομίζω και ο ίδιος ο Πούτιν πίστευε ότι όλη αυτή η ιστορία θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, επιβάλλοντας τις απόψεις του δυναμικά. Οι Ουκρανοί πάλεψαν, αντιστάθηκαν, έχουν χάσει βέβαια πάρα πολλά έδαφη, αλλά είναι εκεί και μάχονται για την πατρίδα τους και έχουν, και αυτό φέρνει και τη βοήθεια που έρχεται από τη Δύση για να μπορούσαν να συνεχίσουν να αντιστέκονται. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι μαθήματα ιστορίας, εάν από μόνος σου δεν μπορείς να μείνεις στη θέση σου, κανείς δεν θα σε βοηθήσει. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα και πάρα πολύ κοντινό χρονικά. Και αυτό είναι το Αφγανιστάν. Η κυβέρνηση η οποία υπήρχε εκεί, με το που φύγανε οι Αμερικάνοι, δεν μπόρεσε να κρατήσει άμυνα ούτε μία ώρα. Ποιος να την βοηθήσει και πώς, αφού οι άνθρωποι φύγανε πρώτοι. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι στα σχέδια του δημοσίου είναι να μπορεί να διευκολύνει τις μεταβιβάσεις. Αλλάζουμε τώρα, αφού ερχόμαστε λίγο στα δικά μας, έτσι. Να μεταβιβάζεται και ακίνητα που έχουν χρέη στην εφορία. Αυτό νομίζω γίνεται ήδη. Αλλά θα μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και αυτά τα οποία έχουν σε βάρος τους κατάσχεση, εφόσον το τίμημα καλύπτει τουλάχιστον ένα ποσοστό της οφειλής. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και ένα τόσο επιβαρημένο ακίνητο θα μπορεί να μεταβιβαστεί και έτσι και να ξεχρεώσει ένα κομμάτι, αυτός ο οποίος έχει οικονομικές εκκρεμότητες, και το ακίνητο να είναι στην αγορά. Εάν τα θυμάμαι καλά, είναι η περίπτωση Γαβαλά, ας πούμε, έτσι, ο οποίος είχε μπει φυλακή για χρέη, είχε όμως ένα ακίνητο πάρα πολύ μεγάλης αξίας στα σπάτα και έλεγε: δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν με αφήνετε να το πουλήσω, ξεχρεώνω και εσάς και την τράπεζα και μου μένουν και εμένα.

Γενικά, επειδή είναι πάρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα με τα ακίνητα, νομίζω ότι στη φάση που είμαστε τώρα και με το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά εξαιτίας εκκρεμωτήτων, με γονικές, με αποδοχές, με κληρονομιές, εδώ είναι που πρέπει να πέσουμε πάνω και να απλοποιήσουμε όσο περισσότερο τις διαδικασίες, οι οποίες να αποσκοπούν σε πώληση ή ενοικίαση. Ή σε ιδιοκατοίκηση, δηλαδή με στόχο να ανοίξει αμέσως. Είναι πάρα πολύ. Επειδή έχουμε όλη αυτή την γραφειοκρατία και κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα, κάνουμε ένα νόμο ο οποίος δεν έπιασε, κρατάμε αυτόν, προσθέτουμε και ένα παράπλευρο κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί το δημόσιο να βρει ανθρώπους της αγοράς που ξέρουν που είναι τα προβλήματα, έχουν και την κοινή λογική, να υποδείξουν τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Διότι δύσκολα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος ενός προβλήματος όπως αυτός που είναι καθημερινά εμπλεκόμενος. Παράδειγμα, ό,τι και να λέμε εμείς για το λαγοκέφαλο, τον πόνο του ψαρά που πάει και του τρώει τα δίχτυα δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, έτσι δεν είναι? Παρεπιπτόντως, μαζί με τους κανονικούς ψαράδες έχουν αρχίσει να γκρινιάζουν και οι ερασιτέχνες. Οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν χόμπι, πάνε λίγο, αδειάζει το μυαλό τους, ξεκουράζονται ψυχολογικά και διασκεδάζουν με το ψάρεμα. Αυτοί τελειώσαν, έτσι. Μας έλεγε ένας ο οποίος είναι από αυτούς που δεν ξέρω τι ψυχολογική διαταραχή έχει, σηκώνεται 4-4.30 το πρωί να πάει να ψαρέψει. Για να είναι την τάδε ώρα στο τάδε σημείο που είναι το πέρασμα και εγώ δεν ξέρω τι άλλα λέει. Λοιπόν, μου λέει τελείωσε. Σηκώνουμε, ούτε τα αγκίστρι δεν υπάρχει πάνω και αν υπάρχει είναι λαγοκέφαλος. Τον ερασιτέχνη τον έχουν εξαφανίσει. Αυτός ο ερασιτέχνης όμως είναι χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα που έχουν τα βαρκάκια, έχουν τις μηχανούλες, πάνε και παίρνουν τα εκεί τα ανταλλακτικά, τα εξαρτήματα, δεν ξέρω, τα βοηθήματα για το ψάρεμα. Κινείται μια αγορά καθόλου μικρή και ασήμαντη γύρω από αυτούς. Και επειδή μιλάμε και με οικονομικούς όρους, αγορά λαγοκέφαλος 02. Τώρα αν θα γίνει ανατροπή όπως έγινε χθες και το Βέλγιο 0-2 ήταν 6 λεπτά πριν λήξει απέναντι στη Σενεγάλη και πρόλαβε και έβαλε 2 γκολάκια για να ισοφαρίσει και το τρίτο για να περάσει. Μεγάλη πίκρα για ανθρώπους όπως εμένα που υποστηρίζω όλες τις αφρικανικές ομάδες, γιατί θεωρώ ότι εδώ διαχρονικά αδικούνται στα αποτελέσματα που παίρνουν στα παγκόσμια κύπελα. Έχουν σαφώς παιχταράδες που μπορούν να φτάσουν πιο μακριά, αλλά για κάποιο λόγο, αν και δεν πιστεύω πολύ σε αυτά τα ψυχολογικά, αλλά τελικά κάπου ισχύουν, δεν το πολύ πιστεύουν. Η Σενεγάλη μια χαρά κρατιότανε μέχρι το 86 με 2 γκολ, έτσι. Αλλά άμα πηγαίνεις πίσω, άμα κλείνεσαι, κάπως αισθάνεσαι να το κλέψω το αποτέλεσμα αντί να το κερδίσω. Και αφού ο άλλος παλεύει. Το ίδιο και το Κογκό, το οποίο από το 1-0 έχασε με 2-1 από την Αγγλία.

Αλλά βοήθησε και αυτός ο Γκόρντον, ο οποίος είναι το νέο μεγάλο αστέρι. Νομίζω πήγε στην Μπαρτσελόνα, το ζητάγανε πάρα πολλές ομάδες. Δεν είναι ακόμα, δεν τον έχουμε όσοι δεν ασχολούμαστε κάθε μέρα με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά μπήκε, του έδωσε δύο φορές την μπάλα εκεί που έπρεπε, όπως έπρεπε. Έβαλε και ο Χάρι Κέιν, δεν πήρε τη μαγκόλ. Έβαλε το μεγάλο, το αδιαμφισβήτητο ταλέντο το οποίο έχει. Και οι Βρετανοί τη γλιτώσανε. Θα μείνουν Αμερικοί, δεν γυρίζουν στον ευρωπαϊκό καύσωνα. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα έμαθα ότι ένα ακόμα application γίνεται, κυρίες και κύριοι, από την κυβέρνηση, το οποίο θα είναι δικό της, εσωτερικό, για να μπορούν οι υπουργοί να κλείνουν, συγγνώμη, να μπορούν οι βουλευτές να κλείνουν ραντεβού με τους υπουργούς.

Μου κάνει λίγο εντύπωση να πω την αλήθεια. Αυτή η ανθρώπινη σχέση που παίρνει ο βουλευτής στον υπουργό και του λέει: «Λα, ρε, σταμάτη, πού είσαι, χαθήκαμε». Θα μπορεί να το γράφει στο application, στα σχόλια. Και να το λέει άλλος: «Όποτε θες, όποτε θες, πάρε τη γραμματέα μου να βρεθούμε». Επειδή όμως δεν βρίσκονται ποτέ, τσίμπα ένα. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι συμβαίνει το εξής. Έχουν βολιδοσκοπηθεί, έχουν ακροβολιστεί διάφοροι. Έχουν βάλει το μάτι στο σκόπευτρο και περιμένουν πότε θα πει ο πρόεδρος ότι συνεργαζόμαστε με την Τζάκρη. Δεν το βλέπω να προχωράει καλά αυτό.

ίσως να μην είναι και πάρα πολύ καλή εικόνα για αυτούς που έχουν μείνει, στα δύσκολα, και τώρα δηλαδή δεν είναι εύκολα, που δεν αλλάξανε κόμμα, δεν πήγανε κάπου αλλού για να πάρουν την έδρα τους, τους ψηφοφόρους τους κτλ. Και βλέπουν ότι η κυρία Τζάκρη, η οποία φεύγει από ένα μηχανισμό που δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά, εννοώ έτσι, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, και σου λέει και τι είμαστε εν πάση περιπτώσει. Κόμμα ίσως ίδιο. Αν και μερικές φορές είναι πιο ωφέλιμες οι ανάποδες σκέψεις. Δηλαδή, αφήστε αυτούς που διαφωνούν. Εγώ έχω περίπου περιέργεια να καταλάβω ποιοι είναι αυτοί που συμφωνούν. Τον κύριο Βρύνη το θυμάστε που είχε και κανάλι. Κατηγορήθηκε για χειραγώγηση μετοχών το 2007 και το 2008 νομίζω. Και τώρα βγήκε η απόφαση, εντάξει, καταδικάστηκε για αυτός και κάποιοι συνεργάτες του. Είναι αρκετά χρόνια αλλά με αναστολή. Για να δούμε, από το 2007 που ξεκίνησε η ιστορία, πόσα χρόνια περάσαμε. Δεν τα λες και λίγα. Εντάξει, είπαμε, αργή. Καταρχήν κάποιος έχασε λεφτά με τις χειραγωγίες και τα λοιπά, αυτός φαντάζομαι θα έβγαλε. Εντάξει, να έχουμε μια καθυστέρηση, να το πηγαίνουμε λίγο αργά, αλλά 15-17 χρόνια μήπως είναι πάρα πολλά. Και νομίζω ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όλοι το λένε, δεν κάνουμε εμείς τους ειδικούς, ότι αυτή τη στιγμή η δύναμη είναι στον εργαζόμενο και όχι στον εργοδότη. Δηλαδή, εργοδότη βρίσκεις, εργαζόμενο δεν βρίσκεις. Αυτό δεν είναι τονινό. Έχουν καμιά πενταετία περίπου διάφοροι κλάδοι που λένε δεν βρίσκουμε προσωπικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα λοιπόν η στατιστική λέει ότι 6 στις 10 μικρές επιχειρήσεις ή και μεσαίες θέλουν να κάνουν περισσότερες δραστηριότητες αλλά δεν προχωρούν στην επέκταση διότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Ειδικά εκεί όπου υπάρχουν τεχνίτες. Προσέξτε. Στην αρχή λέγαμε ναι, αλλά δεν τους πληρώνεται. Γιατί όντως είχαμε, ξέρω εγώ, και 5,5-6 εκατοστάρικα βασικό, οπότε αυτό διαμόρφωνε γενικά την κλίμακα. Τώρα έχουν βγει και λένε όσο, αλλά πούντι.

Και αυτό που κυρίως λείπει είναι τεχνικές εξειδικευμένες γνώσεις. Δηλαδή θέλουν, ας πούμε, μια μικρομεσαία επιχείρηση να κάνει μια επέκταση ψηφιακή και θέλει αυτός που θα έρθει να τα ξέρει τα ψηφιακά, όχι να τον εκπαιδεύσει.

λύση, όπως καταλάβατε, από μέσα δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, έτσι. Η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έκανε η Ευρώπη, έρχεται απ' έξω. Εμείς είμαστε λίγοι και κάθε χρόνο γινόμαστε λιγότεροι. Και επίσης, αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κατευθύνει τα παιδιά της προς τεχνικές εργασίες. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, για τέτοιες ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Όσο απεγκλωβίστηκε ακόμα ένας άνδρας, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν έπειτα από κλήση στο 112. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλαν η πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν αρκεί απλή καταδίκη, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό που δεν βλέπουμε παρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας ο ΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόφημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα. Τις επόμενες ώρες, ημέρες θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τουλάχιστον 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε οροφή νοσοκομείου Βόρεια της Γερμανίας. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι πάντως στο Radio, στο Earth News Radio, σε 105,8. Καλημερίζουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς, ο ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Η επίθεση έγινε σε μέλη του κόμματός σας, σε στελέχη του κόμματός σας, τα οποία ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα είναι οπωσδήποτε σοκαριστικό, όχι απλά τραγικό. Συνολικά, εκτός από το σχόλιο σας, μήπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια πόσα στελέχη σας έχουν δεχτεί τέτοιες επιθέσεις?
1: Ναι, καλή ερώτηση αυτή, λέτε. Να πω... έχουν δεχτεί πάντως. Ναι, αρκετοί, θα έλεγα. Δεν έχω τον
0: αριθμό. Κυρία Σδούκου, επειδή κάνει λίγες διακοπές στο κινητό σας...
1: Ακούτε?
0: Όχι, σας ακούμε διακοπές. Αν δεν έχετε την καλοσύνη, να σας ξανακαλέσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί και αυτό είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε συνολικά, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα τι συνθήκες αντιμετωπίζει ο πολιτικός κόσμος, άνθρωποι οι οποίοι σε αυτό το δημοκρατικό καθεστώς που έχουμε κάνουν τις πολιτικές επιλογές, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν μπορεί κάποιος, επειδή είναι αριστερός, να του την πέφτουν οι ακροδεξιοί, ή επειδή είναι δεξιός, να του την πέφτουν οι ακροαριστεροί. Κυρία Σδούκου.
1: Λοιπόν. Θυμάμαι δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήταν, που δέχτηκε επίσης και ο κύριος Χαρδαλιάς, ναι, και πολλοί άλλοι θα σας έλεγα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο μας συγκλονίζει όλους, το ότι οι τρία στελέχη της παράταξής μας έγιναν στόχος, και έγιναν στόχος γιατί πιστεύουν απλά και μόνο σε μία ιδεολογία, επειδή ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, και το αποτέλεσμα είναι να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα που δεν έφτυγε σε τίποτα, η μητέρα. Αυτό είναι αδιανόητο, και σίγουρα πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό είναι απέτηση όλων μας, εγώ θα έλεγα, αυτοί οι άνανδροι τρομοκράτες να εντοπιστούν το ταχύτερο δυνατό, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να μην πω ότι θέση τους είναι στη φυλακή. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω, κύριε Πετρόπουλο, είναι ότι εγώ χαίρομαι που ακούω καταδίκες από όλους τους πολιτικούς χώρους. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί η καταδίκη είναι σίγουρα απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Και τι εννοώ? Εδώ πρέπει να κάνουμε και μια γενναία αυτοκριτική από πράξεις και από αλλαγή στάσης. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα τοξικότητας, εχθροπάθειας, πολιτικής στοχοποίησης, το οποίο, μην το προτιμούμε, μπορεί και να οδηγήσει τελικά στο να οπλίζει χέρια. Άρα, από τη μία, δεν γίνεται να καταδικάζουμε τη βία, και από την άλλη να την έχουμε ανεχθεί ή να έχουμε μια κουλτούρα βίας στο δημόσιο λόγο. Και υπάρχουν και πρόσφατα περιστατικά, δηλαδή τον τελευταίο 1-2 χρόνια έχουμε ακούσει κοινοβουλευτικά εκφράσεις όπως εγκληματικές οργανώσεις, είστε εγκληματική οργάνωση, είστε δολοφόνοι, είστε το ένα, είστε το άλλο. Αυτές οι λέξεις δεν... μπορούν εύκολα να μετατραπούν και σε σφαίρες αύριο μεθαύριο.
0: Δεν το ξέρω, κυρία Σδούκου, γιατί μέχρι τώρα αυτό που ξέρουμε, και για όσα δεν υπάρχει αποτέλεσμα αστυνομικό, όσα μπορούμε να εικάσουμε, είναι ότι πρόκειται για ομάδες εκτός βουλής, εκτός κοινοβουλευτικού τόξου, εκτός δημοκρατικού τόξου. Έχει τοξικότητα ο πολιτικός λόγος. Έχει και πάρα πολύ φλιαρία και επιπολαιότητα, αλλά δεν ξέρω αν ευθύνεται αυτός για τις ενέργειες ανθρώπων που κινούνται σε έναν άλλο χώρο μακριά από τον κοινοβουλευτισμό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, σίγουρα η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και θα βρει ποιοι εμπλέκονται πίσω από αυτό, αλλά εγώ αναφέρομαι στους κρίκους μιας αλυσίδας.
0: Ναι, όχι, είναι σαφές. Και όντως στη Βουλή πολλές φορές οι πολιτικοί το παρακάνουν.
1: Αυτό δεν. Αυτό λέω, ότι αυτός ο κύκλος πρέπει να σπάσει.
0: Αλλά νομίζω είναι σαφές ότι αυτές οι επιθέσεις δεν προέρχονται από κοινοβουλευτικά κόμματα.
1: Εγώ λέω ότι ο λόγος μας μερικές φορές κανονικοποιεί τη βία και την νομιμοποιεί κοινωνικά και την κάνει ανεκτή. Το ένα φέρνει το άλλο. Και δεν ξέρετε ποτέ. Λοιπόν, άρα όταν την αφήνεις τη βία, πρέπει να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, Αυτό δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται εδώ και μία γενναία αυτοκριτική. Ξέρετε κάτι, επειδή όλοι μας κάνουμε πολιτική για τους πολίτες. Με διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές προτάσεις, διαφορετικές λύσεις. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά αν αυτή τη διαφωνία την μετατρέπουμε πολλές φορές σε προδοσία, δηλαδή δίνει στον πολιτικό αντίπαλο χαρακτηριστικά ηθικής απαξίας, το μετατρέπει σε εχθρό της κοινωνίας και δηλητηριάζει με αυτόν τον τρόπο και την κοινωνία με ένα μίσος, οδηγούμε σε τέτοια τραγικά πάντα.
0: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι υπάρχει και ένα αποτελεσματικότητα όμως, ότι δεν συλλαμβάνονται?
1: Κοιτάξτε, εδώ η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλά πράγματα να αυστηροποιήσει το ποινικό κώδικα, το πλαίσιο, να περάσει την κουλτούρα ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμία ανοχή σε καμία παραβατικότητα, σε καμία εγκληματικότητα. Το έχετε δει αυτό χειροπιαστά με την βία στα πανεπιστήμια. Το ότι δεν έχουμε καταλήψεις ή ότι μόλις πάει να γίνει κάτι έχουμε την άμεση αντίδραση της αστυνομίας εκεί των εκενώσεων, και αυτό ενδεχομένως, δεν ξέρω αν σχετίζεται με το χθεσινό τραγικό συμβάν, μπορεί να προκάλεσε δηλαδή τα περιστατικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το ότι πια αυτοί οι αντιεξουσιαστές, αυτοί οι μπαχαλάκηδες που ήταν μέσα έπαψαν πλέον να έχουν εκεί τα σημεία που τρέφουν αυτή την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Δεν ξέρω αν συνδέονται. Πάντως σίγουρα θέλουμε δουλειά, κύριε Πετρόπουλε. Θέλουμε περισσότερη. Θέλουμε ακόμη αρκετό δρόμο για να φτάσουμε, λοιπόν, να μην συζητάμε για το αυτονόητο, ότι σε μια δημοκρατία δεν χωρεί τρομοκρατία τέτοιου είδους. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν και το έχουμε πληρώσει, ειδικά η δική μας η παράταξη. Άρα ναι, γίνονται πράγματα και χρειάζεται και ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Ζδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Ψωμιάδης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη. Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας μέσω Viper. Γράφετε at news radio και στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε τώρα στο σχεδόν δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας στέλεχος του οργανισμού, για τους οποίους ο εισαγγελέας, επειδή γίνεται δίκη για αυτούς, επειδή δεν έχουν ασυλία κτλ., ο εισαγγελέας όχι μόνο ζήτησε την καταδίκη τους, αλλά και την αναβάθμιση της κατηγορίας. Η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν είναι πως αυτοί ούτε γνώριζαν κάτι για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά το κυριότερο, πάνω που είχαν αρχίσει να το ψάχνουν. Δηλαδή, λίγο ακόμα να τους αφήνανε και θα το λύνανε μόνοι τους. Ή μήπως όχι. Θα δούμε τι έχει να πει γι' αυτό η δικαιοσύνη. Στο νούμερο 9 η Νορβηγία, της οποίας οι οπαδοί κατά χιλιάδες κάνουν ομαδικά κουπί και έχει κάνει σχολή μαζί με τους Ιάπωνες, οι οποίοι έχουν άλλη ιδιαιτερότητα, όπως για παράδειγμα να καθαρίζουν το γήπεδο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο οπαδοί αυτών των δύο χωρών είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο παγκόσμιο κύπελο. Στο νούμερο 8, οι εξετάσεις οδήγησης που θα αλλάζουν, θα υπάρχει κάμερα την ώρα της εξέτασης που θα καταγράφει και εικόνα και ήχο. Βέβαια, το λάδωμα δεν γίνεται την ώρα της εξέτασης, αλλά θα μπορεί να βλέπει αν κάνει τα στραβά μάτια ο εξεταστής, υποθέτω. Κάθε μέτρο κατά της διαφθοράς είναι σωστό. Εν τω μεταξύ, αυτοί που κάνουν τις εξετάσεις, ούτε καν θυγμένοι δεν δηλώνουν. Έστω τυπικά να πούνε, εμείς δεν λαδωνόμαστε, γιατί τα κάνετε όλα αυτά. Στο νούμερο 7, ο κύριος Ασλανίδης, ο οποίος εκπροσωπεί το Σύλλογο των Τεμπών, διαμαρτυρήθηκε στη χθεσινή δίκη επειδή η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι θα περιμένουν 2 ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου για να τοποθετηθεί. Και ο κύριος Ασλανίδης είπε: αυτό είναι κοροϊδία. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου? Η ίδια πάντως είπε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Στο νούμερο 6, ένα ζευγάρι ανέβηκε στα 433 μέτρα στο Empire State Building. Εκεί λοιπόν, στην κορυφή, που είναι τίποτα 0 τετραγωνικά, ο άνδρας γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα. Ευτυχώς, Νίκο, εμείς αυτά τα γλιτώσαμε, γιατί έχει ανέβει η πίστα. Έχει δυσκολέψει πρόταση γάμου. Έχω και μια απορία, μήπως ξέρετε την απάντηση. Γιατί ενώ οι άνθρωποι παντρεύονται πια και σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτό με το γονάτισμα το κάνουν μόνο οι νέοι? Στο νούμερο 5, μία μηχανικός η οποία κλήθηκε να κάνει αυτοψία από τους ενίκους της μοιραίας πολυκατοικίας. Τη φωνάξαν όταν ήταν μία ρογμή, ώσπου να φτάσει η πολυκατοικία είχε αποσπαστεί από τη διπλανή, εκεί που δεν γίνονταν έργα, 15 πόντους και τράβηξε και μία φωτογραφία η οποία συγκλονίζει. Αμέσως είπε στους κατοίκους να βγείτε έξω, δρόμο, γρήγορα, τρέξτε. Και αυτή η μηχανικός ήξερε για τον πύργο της Πίζας ότι γέρνει αλλά δεν πέφτει. Ταυτόχρονα όμως έκανε και τη δουλειά της. Στο νούμερο 4, ο Τραμπ, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί το αεροπλάνο που του έκανε δώρο το Κατάρ. Αν και τη λέξη δώρο, εξ όσων γνωρίζω, τη χρησιμοποιούμε όταν δεν υπάρχουν ανταλλάγματα. Έτσι δεν είναι? Ο Τραμπ ενθουσιασμένος δήλωσε: δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με αυτό. Τώρα δεν έχει και άδικο, έτσι. Σαν το τσάμπα δεν υπάρχει. Ένα πανηγύρι στα Φάρσαλα στον επόμενο νούμερο που τραγουδούσε η Κοκό Τσαμπά. Εκεί λοιπόν μπήκε κάποια στιγμή μια μπουλντόζα, αυτές οι μικρές, τα τύπου Κλάρκ, αλλά είχε μπροστά της τον ανατροπέα, γέμισε με λελούδια και τη στόριξε. Ακόμη και ως πλάκα να το δεις, πάλι γελίο είναι. Και στο νούμερο 1, κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δήλωσε ότι ο κύριος Τσίπρας χθες είναι απατεώνας και εγκληματίας. Χθες που φωνάζανε με αφορμή την επίθεση στη Θεσσαλονίκη ότι πρέπει να σταματήσει η τοξικότητα, οι υπερβολές και αυτού του τύπου χαρακτηρισμοί.

0: Ο κύριος Γρέτζολος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής. Είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γρέτζολη. Τι κάνετε? Δάσκαλος οδήγησης, δηλαδή, έτσι για να το πούμε.
1: Ναι, λίγο... εκπαιδευτής οδηγών.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κύριε Γρέτζολη, εγώ το ακούω μια ζωή, να πω την αλήθεια, ότι βρέθηκε ο καινούριος τρόπος για να σταματήσει το λάδωμα στις εξετάσεις. Δηλαδή, όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζει εφημερίδες, όχι όσα χρόνια κάνω τη δουλειά, ότι κάθε φορά βρέθηκε ο τρόπος.
1: Να πω καταρχήν, να πούμε τι συμβαίνει. Έχουμε εξετάσεις εδώ και 45 χρόνια που θυμάμαι εγώ, είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ένα παρκάρισμα, μία αγωνία σε στενάκια γύρω γύρω. Δεν έχουμε προσαρμόσει την εξέταση στην πραγματικότητα.
0: Ωραίο το θέμα και σωστό. Θα το πούμε σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα του λαδώματος. Γιατί ενώ η πολιτεία πάντοτε ψάχνει τρόπους θεμητά, αλλά πάντοτε υπάρχει λάδωμα, κατά την άποψή της, έτσι, αφού...
1: Κοιτάξτε, ακούστε. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία, επειδή έχω κάνει και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ήρθαμε και είπαμε στον τότε υπουργό ότι να μπουν κάμερες καταγραφής στις εξετάσεις, έτσι ώστε όταν υπάρχει κάποια διχογνωμία, αν κάποιος κόπηκε άδικα, και υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ εξεταστή και μαθητή, να υπάρχει η καταγραφή της εξέτασης.
0: Μα δεν μπαίνει γι' αυτό η κάμερα. Η κάμερα δεν μπαίνει επειδή διαφωνεί ο εξεταζόμενος με τον εξεταστή. Μπαίνει επειδή τα πιάνει ο εξεταστής από τον εξεταζόμενο.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται θα πρέπει να καταγγέλλεται.
0: Τι?
1: Θα πρέπει να καταγγέλλεται, δηλαδή όταν υπάρχει προτροπή από δάσκαλο να λαδώσει για να πάρει ένα δίπλωμα, θα πρέπει να καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει
0: κύριε
1: να συναμβάνονται.
0: Κύριε Γρέτζελο, και ειρήνη στον κόσμο θα πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι θεωρία τώρα, να περνάει η ώρα μας.
1: Όχι, δεν είναι θεωρία, είναι προτάσεις δικές μας, οι οποίες γίνανε θεωρία. Δηλαδή, έχει περάσει ένας νόμος από το 2021, ο 4850, που προβλέπει κάμερες εξετάσεις. Έχουν αλλάξει 5 υπουργοί.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος, ήρθε η κυρία Αλεξοπούλου.
0: Με τους πιτώνους, ναι.
1: Ναι, αλλάξαν 5 υπουργοί. Και δεν έχει γίνει απολύτως από το νόμο που ψηφίστηκε, δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, κάμερες στις εξετάσεις. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα βιβλία που δίνουμε είναι βιβλία του 2000. Δηλαδή, έχουν πρόστιμα ακόμα σε δραχμές. Εμείς κάνουμε μάθημα θεωρητικό και λέμε στο μαθητή να απαντήσει στις εξετάσεις λάθος. Δηλαδή του λέμε απάντησε.
0: Κύριε Γκρέτζελε, ωραίο, σωστό και ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Να μείνουμε στο θέμα του λαδώματος. Υπάρχει ή όχι, εν πάση περιπτώσει? Υπάρχει. Γιατί παίρνει συνέχεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Όπως μπορεί να υπάρχουν κακοί συνάδελφοι δικοί μου, μπορεί να υπάρχουν και κακοί συνάδελφοι δικοί σας και κακοί δικηγόροι.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: δεν είναι μόνο κακοί.
1: Δεν είναι ο κανόνας όμως.
0: Κύριε Γκρέτζελε, δεν είναι μόνο οι κακοί συνάδελφοι σας. Είναι και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που τα πιάνουν ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι? Θέλουμε δύο.
1: Και να
0: που τα δίνει τρεις.
1: Να μην τέτοια φαινόμενα και να μην εωρείται τίποτα τέτοιο, εμείς προτείναμε τις κάμερες μόνοι μας. Κάμερες καταγραφής. Και έχει εξελιχθεί και τόσο πολύ μέσω τεχνητής νοημοσύνης που ενδεχομένως να μην χρειάζονται καν εξεταστές μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να μπει ένα μηχάνημα και να καταγράφει τα πάντα μέσα έξω από το αυτοκίνητο. Το είδαμε την τελευταία.
0: Οπότε αν δεν έκανε καλό παρκάρισμα, ας πούμε, να το βρει το μηχάνημα να το πει.
1: Ναι, και αν δεν έκανε καλό παρκάρισμα. Εγώ δεν δίνω βάση να σας πω κάτι. Δεν σκοτώθηκε ποτέ κανείς σε παρκάρισμα.
0: Όχι, μισό λεπτό, θα έρθουμε.
1: Όχι, να σας πω κάτι.
0: Ακούστε, θα τα πούμε αυτά και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά να γίνει σαφές αυτό που λέμε. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα αυτόματο που να κοιτάζει.
1: Υπάρχει.
0: Και δεν το εφαρμόζουμε.
1: Υπάρχει, μας το παρουσιάσανε, επειδή είμαι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης. Το παρουσίασε ένας Ιταλός στην Αυστρία τον Απρίλιο που μας πέρασε. Υπάρχει σύστημα που καταγράφει και τι κάνει σε σχέση με τους υπόλοιπους έξω ο οδηγός, αλλά τι κάνει μέσα στο αυτοκίνητο, αν παρκάρει σωστά,
0: Σούπερ,
1: αν κινείται σωστά, καταγράφει τα πάντα.
0: Άρα υπάρχει τρόπος. Ωραία, πάμε τώρα στο άλλο.
1: Να μην υπάρχει.
0: Πήγατε να πείτε λοιπόν, κανείς ποτέ δεν σκοτώθηκε επειδή δεν πάρκαρε καλά. Συμφωνούμε, εσείς έχετε δίκιο. Το παρκάρισμα δείχνει αν έχεις αντίληψη του αυτοκινήτου περισσότερο παρά αν παρκάρεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε τόσο πίσω που πλέον τα αυτοκίνητα έχουν τόσα βοηθητικά συστήματα, παρκάρουν μόνα τους. Πρέπει να εστιάσουμε στη συμπεριφορά. Δηλαδή, η εξέταση, ας πούμε, που είχαμε βρεθεί με Πορτογάλους συναδέλφους μας, η εξέταση ήταν ως εξής. Μπαίνει, κάνει μια διαδρομή και στον δρόμο βλέπουν το μαθητή, τηρεί αποστάσεις ασφαλείας, ξέρει να αλλάξει μια λωρίδα, συμπεριφέρεται σωστά στους πεζούς. τηρεί τον κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας. Εκεί πρέπει να εξετάσουμε. Εδώ τι γίνεται. Είμαστε 45 χρόνια. Στο αυτοκίνητο, αν βάλεις ένα σημάδι, ένα παρκάρισμα και μια γωνία, βγαίνει πανεύκολα. Και γύρω-γύρω όλοι τα στενάκια και βγαίνει εύκολα μια εξέταση. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Παίρνει ένας το διπλωμά του με αυτόν τον τρόπο που είπατε και με τον άλλον, τον πιο δύσκολο που έτσι θα έπρεπε να είναι. Και οδηγά ένα αυτοκίνητο. Επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά μετά, του παίρνει ο μπαμπάς του μία Φεράρι. Με το ίδιο δίπλωμα θα έπρεπε να την οδηγάει τη Φεράρι.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Για τα σούπερ cars έπρεπε να υπάρχει ειδική κατηγορία. Και όχι μόνο για τα σούπερ cars, αλλά έπρεπε να υπάρχει και δίπλωμα μικροκινητικότητας και για τα ποδήλατα και για τα πατίνια. Γιατί περνάει ο νόμος τώρα για τα πατίνια και οι αλλαγές που έχουν κάνει, ναι, μεν έχει κάποια θετικά σημεία, αλλά το βασικό δεν το έχουν βάλει. Δηλαδή θα πάρει το πατίνι στα 17 να βγει, αλλά αν δεν έχει γνώσεις καθόλου του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που επιτρέπεται να κινείται, τι πρέπει να κάνει για να προστατευτεί, τα βασικά, ας είναι 17. Δηλαδή και άμα είναι 17 και βγαίνει στον δρόμο, τι είναι, μια ηλικία, μικρό παιδί είναι. Βγαίνει, δεν έχει ιδέα.
0: Καταρχήν νομίζω ότι μπορεί να οδηγάει στα 17 με συνοδεία ενήλικα. Πάλι πρέπει να τα ξέρει τα σήματα.
1: Ναι, μπορεί να οδηγεί με συνοδεία ενήλικα αυτοκίνητο και μπορεί να πάρει και δίπλωμα στα 16 για 50. Δηλαδή εδώ υπάρχει το παράδοξο στο νόμο που φέρνουν τώρα. Στα 16 μπορεί να πάρει δίπλωμα, ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βγαίνει με το μηχανάκι στον δρόμο και δεν μπορεί να οδηγεί πατίνι. Ας πούμε και έπρεπε να υπάρχει μια εξαίρεση. Για κάποιον που έχει δίπλωμα για 50 μηχανάκι να μπορεί να οδηγεί πατίνι. Για κάποιον που δεν έχει καθόλου δίπλωμα όμως, ενδεχομένως και δεν σας το λέω κλαδικά να περάσει από τις σχολές οδηγών, θα μπορούσε μέσα από το σχολείο 5 βασικά πραγματάκια να τα κάνει μέσα από το σχολείο. Και δεν σας λέω, δηλαδή αφήστε τα πατίνια, θα δείτε πάρα πολλές φορές ποδήλατα να κινούνται αντίθετα σε μονόδρομο. Αντίθετα σε μονόδρομο δεν επιτρέπεται να κινείται ούτε ασθενοφόρο. Και όμως θα δείτε ποδήλατο, γιατί ο ποδηλάτης δεν το έχει πει κανείς πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
0: Εδώ, κύριε, για να κλείσουμε, κύριε Γρέτζελε, η συνάδελφος που μιλήσατε, η Βασιλική Κολσίδα, έχει τελειώσει δημοτικό στη Γερμανία.
1: Ναι. Πέμπτη
0: δημοτικού ήταν υποχρεωτικό να δώσει εξετάσεις στα σήματα για να οδηγάει ποδήλατο.
1: Ναι, πολύ βαρύ. Μα γι' αυτό είναι μπροστά. Γι' αυτό, ξέρετε,
0: Βασιλική, τι μπροστά, αιώνες μπροστά.
1: Να πω κάτι. Ήμουνα στη Φιλανδία την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν παιδάκι 2 ετών σε ένα ποδηλατάκι τρίκυκλο, δηλαδή πολύ μικρό, και φόραγε κράνος. Και ο μπαμπάς με το μεγαλύτερο ποδήλατο πίσω και το παιδάκι κράνος, δηλαδή έχει μάθει ότι για να οδηγήσει, να μπει σε όχημα, πρέπει υποχρεωτικά να φοράει το κράνος. Και να κλείσουμε, πριν κλείσουμε μάλλον, να πω ότι και πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση, γιατί μια μεγάλη επίδοση που είχαμε από το 24 στο 2025, που μειωθήκαν τα τροχαία ατυχήματα κατά 22%, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση σε όλη την Ευρώπη, έγινε δυστυχώς μόνο λόγω αστυνόμευσης και όχι λόγω αλλαγής κουλτούρας.
0: Λοιπόν,
1: και
0: κύριε Γκρέτζελε,
1: η κουλτούρα ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριος Γκρέτζελε, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής. Πάμε, κυρίες και κύριοι, για το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με διακύκλο. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρειας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήση του 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Ο καιρός.

0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Φάμπρικα διαφθοράς είναι τα διπλώματα, ειδικά είμαι από μια επιτροπή που λέγεται ΤΑΔΕ και έδινε διπλώματα ακόμη και σε ανάπηρους. Αν το ψάξουμε, να το δούμε και να πούμε και το όνομα της επιτροπής που στέλνει σε εμάς. Εν τω μεταξύ, λέει ο κύριος Τάκης Μποσιόλης, ο πύργος της Πίζας, το τι έξτρα βάρος έχει στη βάση του που έχει τοποθετηθεί για να μην συνεχίσει να γέρνει, μόνο αυτό είναι ο λόγος που δεν έχει πέσει. Τώρα, εγώ δεν ξέρω για τον πύργο της Πίζας να σας πω. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει όπως το λέτε. Δεν νομίζω ότι αυτός ο πύργος έγινε επίτηδες να γέρνει, αλλά προέκυψε. Θα το τσεκάρω όμως και θα σας πω. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη στο Σουλάρι. Καλημέρα, λέει. Σήμερα ακούω ζωντανά. Έχει πλάκα όμως να ακούς κονσέρβα. Προχθές νύχτα ήταν ο αγώνας με τη Γερμανία. Και τέλος πάντων, λέει ότι γινόταν μια ανάλυση εδώ από συναδέλφους που λέγανε ότι μάλλον θα επικρατήσουν η Γερμανία με τη Γαλλία στο Μοντιάλ. Και εσείς ακούγατε μετά που ήδη είχαν αποκλειστεί. Ναι, εντάξει, προβλέψεις γίνονται. Δεν είναι, άμα ξέραμε τα αποτελέσματα εδώ και οι συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπήρχε λόγος να δουλεύουμε.

Καλημέρα, λέει, λέτε για τον άδικο θάνατο, η κυρία Βερτσιώτη, τη μητέρα τη υποψηφία κτλ. Αλλά δεν λέτε πού βρισκόταν η κυρία που έχασε τη ζωή τη. Καλά, τι σημασία έχει αυτό τώρα. Εάν όπως λέτε είχε διαμέρισμα εκεί στην πιλωτή, ακόμα ένας λόγος για να μην παραπάνω για να μην βάλει καζάκια. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο, τι θα κάνουμε με αυτό το Τζόκοβιτς, λέει, έλεος πια. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω σε αυτή την πρόβλεψη, ποιος είναι ο φίλος που ακούει κονσέρβα, άμα διαβάσετε πέσαμε μέσα. Είπαμε ότι πέρασε τον πρώτο γύρο Τσιτσιπάς, δεύτερο γύρο παίζει με τον Τζόκοβιτς, τρίτο παίζει ρακέτα στον άλυμο.

0: Ο Νίκος Τσιπλάκης με τον Νίκο Ψωμιάδη ρυθμίζουν τον ήχο, κυρίες και κύριοι. Η Ήρα Παναμίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τον Λούζα Μαρβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Και καλημερίζουμε τώρα τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη στο κόμμα Ελλάς, ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο λόγος βέβαια που σας καλούμε είναι τα τραγικά γεγονότα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η θέση σας, εσείς ως Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη? Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό.
1: Έχω τοποθετηθεί ήδη από χθες. Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Διατυπώθηκαν και διατυπώνονται τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην κόλληση στην Αφροδίτη, στους οικείους της, στα θύματα αλλά και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η τρομοκρατία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και είναι πολύ παρήγορο ότι. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος. Και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη. Είναι ευθύνη της αστυνομίας να ανέβρει άμεσα τους δράστες και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη και να υψώσουμε ένα τείχος συνολικό στην τρομοκρατία και πολιτικής απομόνωσης αλλά κυρίως αστυνομικής διείσδυσης και έρευνας ώστε να αποκαλυφθούν τα πάντα. Και ταυτόχρονα εκκλείσουμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο. Είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ντροπή μόνο που σκέφτηκε και να το διατυπώσει. Εκτός και αν θέλουν να σύρουν την Ελλάδα σε περίοδους ανομαλίας. Αν υπάρχει το σχέδιο Νέας Δημοκρατίας, θα το δούμε στο μέλλον. Όμως όλα αυτά που συμβαίνουν δεν πρέπει να λέγονται, δεν πρέπει καν να εξτομίζονται. Είναι ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θέλετε να μας πείτε τι είπε και τι σας ενόχλησε από αυτά που είπε?
1: Το προφανές. Είναι δυνατόν να συνδέσει ένα πολιτικό αρχηγό με την τρομοκρατία? Μου είναι αδιανόητο ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι αδιανόητο. Είναι ντροπή και ανήκουν στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας τέτοιες δηλώσεις. Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, κύριε Πετρόπουλε. Να οδηγηθούμε ένα βήμα παραπέρα από το παρελθόν. Τι θα βουλιάξουμε πάλι στον εμφύλιο πόλεμο? Όλα αυτές οι πληγές έχουν κλείσει. Γιατί
0: συγγνώμη, μίλησε για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και τα λοιπά, αλλά για τον κύριο Τσίπρα θα μας πείτε ακριβώς τι έχει πει, ότι αναφέρθηκε προσωπικά.
1: Γιατί... Εγώ σας είπα ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας καταδίκασε από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, όχι, η δήλωση Κυριανάκη που αφορά το κόμμα σας ποια είναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Το κόμμα μας συγκροτείται, ένα νέο κόμμα ενός μηνός, συγκροτείται προφανώς από τον πρόεδρό του, τους τομεάρχες του και το Εθνικό του Συμβούλιο. Δεν υπάρχει μία δήλωση στελέχους της Ελλάς που να είναι αντίθετη στο συνολικό εθνικό πνεύμα κατά της τρομοκρατίας. Άρα γι' αυτό μιλάω για πολιτική τιμωρηχία. Είναι ντροπή και μόνο που διατυπώνονται αυτά τα πράγματα. Προφανώς, κοιτάξτε, τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει να βουλιάζει στο παρελθόν, διότι δεν έχει να πει τίποτα για το μέλλον. Λοιπόν, το μέλλον έρχεται. Και το μέλλον γράφεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση
0: κύριε του. Κύριε Σκανδάμη, δεν έχω καταλάβει γιατί πράγμα κατηγορείται τον κύριο Κυριανάκη. Τι δήλωσε ο κύριος Κυριανάκης και είπατε ότι το προσωποποιεί?
1: Δεν λέγονται αυτά που υπόθηκαν. Είστε δημοσιογράφο, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι δήλωσε.
0: Επειδή είμαι και το βλέπω, εγώ δεν βλέπω κάτι που να λέει για τον κύριο Τσίπρα. Μήπως μου διαφεύγει, γι' αυτό σας το ρωτάω. Ακούει και ο κόσμος την αντίδρασή σας.
1: Μόνο που αναφέρεται και μεταφέρει ευθύνες σε ένα συνολικό πνεύμα ευθυνών για τον κύριο Τσίπρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Έχει πει κάτι. Συγγνώμη, δεν το έχω υπόψη μου. Θέλετε να το διευκρινίσετε?
1: Καλά, δεν έχω να διευκρινίσω κάτι αν δεν το ξέρετε εσείς.
0: Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Βλέπω δηλώσεις, αλλά δεν βλέπω το όνομα του κυρίου Τσίπρα πουθενά. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, πρόκειται για παρεμβάσεις. Για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Είμαστε ολόψυχα, ευχόμαστε να βγουν νικητές, τραυματίες κτλ.
1: Και γιατί βγήκε σήμερα να κάνει διορθωτικές δηλώσεις? Λοιπόν, μην μπουλιάζουμε στο παρελθόν. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η πρόκληση του μέλλοντος. Ένα διακύβευμα, μ' ακούτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Λέω, ένα διακύβευμα υπάρχει στις εκλογές. πώς θα φύγει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα έρθει στη θέση της μια κυβέρνηση με προοδευτικά χαρακτηριστικά, η οποία θα μπορέσει να ανατάξει τη χώρα, να δώσει πάλι πίσω τη χαμένη αξιοπρέπεια στον πολίτη, να ρυθμίσει όλα τα μεγάλα ανοιχτά ζήματα της χώρας από το ενεργειακό.
0: Κύριε Σκανδάμη, πριν πάμε στις εκλογές, ή μάλλον δεν θα πάμε καθόλου, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Εντάξει,
0: να μείνουμε λίγο στο.
1: Αυτό το θέμα μας, και σας λέω γιατί είναι αυτό, κύριε Πετρόπουλε. Κύριε Πετρόπουλε, το θέμα είναι αυτό.
0: Κύριε Σκανδάμη, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Επιχειρεί μια βουτιά στο παρελθόν. Λοιπόν, εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο, είναι ξεκάθαρο.
0: Εξαιρετικά. Πάντως αυτό το οποίο εγώ βλέπω, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω τι εννοείται για τον κύριο Κυρανάκη, σας έδωσα την ευκαιρία να το διευκρινίσετε, δεν θέλετε. Αυτό που βλέπω πάντως από το κόμμα σας και από τον κύριο Τσίπρα είναι μια ξεκάθαρη καταδίκη, χωρίς δηλώσεις που βλέπαμε παλαιότερα από την αριστερά. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή στάσης.
1: Μα είναι το αυτονόητο. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα ή θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Και είναι προφανές ότι τα φαινόμενα της τρομοκρατίας ανήκουν στο περιθώριό της και πρέπει όχι μόνο να απομονωθούν, αλλά να οδηγηθούν και στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις πολιτικά ωφέλη στοχοποιώντας την αριστερά και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα ή Μάρτον.
0: Ναι, αλλά προσωπικά πώς θα στοχοποιήσει, θα μας πείτε.
1: Όταν στοχοποιεί συνολικά την αριστερά, δεν καταλαβαίνετε γιατί λέμε. Δεν έχετε δει τις δηλώσεις.
0: Σας τις διάβασα. Εγώ δεν βλέπω ότι.
1: Αν επιλέγεις να αποδώσεις πολιτική ευθύνη για τα πάντα στον Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας κατήφορος. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω μια τέτοια συζήτηση, ένα τέτοιο κατήφορο. Αυτό σας λέω ξεκάθαρα. Πάμε μπροστά, πάμε δυνατά, πάμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Είναι άρεση προκλήσεις και ένα βασικό διακύβευμα να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως, όσο μιλάτε, ξανακοιτάω τις δηλώσεις. Προσωπική επίθεση στον κύριο Τσίπρα, εγώ δεν βλέπω.
1: Ναι, και ταυτόχρονα ένα.
0: Μπορεί να μου έχει φύγει όμως, θέλετε να μας την πείτε εσείς.
1: Και ταυτόχρονα λέω ένας πολιτικός αρχηγός που δεν αμφισβητείται η εντιμότητά του, δεν φαγώθηκε ένα ευρώ κατά τη διακυβέρνησή του και αφέθηκε και ένα τεράστιο πλεόνασμα. Μπορείτε να μου πείτε, ρητορικό το ερώτημα προφανώς δεν θέλω να απαντήσετε, μπορείτε να μου πείτε τι άφησε η Νέα Δημοκρατία στον τόπο αυτά τα 7 χρόνια. Πόσο βαθιά βουλιάζουμε, όχι μόνο θεσμικά, οικονομικά, ενεργειακά, στα ζητήματα ακρίβειας, καθημερινότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για αυτήν οφείλουμε να συζητούμε. Και ας αφήσουμε τον κύριο Κυριανάκη να αναμετρηθεί και αυτός με την προσωπική του ιστορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδάμη. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο τομέας προστασίας του πολίτη στο κόμμα του, στην Ελλάς, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν έχει πει κάτι ο κύριος Κυριανάκης προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη, μου έχει φύγει. Κοιτάω, βέβαια, ψάχνω τόση ώρα. Εγώ δεν βλέπω κάτι προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα.

Λοιπόν, βλέπω τώρα, Κυρανάκης Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε. Αυτές είναι οι συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος Τσίπρα. Στο Άξιον 24. Και ότι η επίθεση ήταν αντίπεινα στην επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια.

Λοιπόν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι όσο οι πολιτικοί συνεχίζουν πιστεύοντας ότι η τοξικότητα, οι ακραίες εκφράσεις και τα λοιπά τους εξυπηρετούν, το πρόβλημα δεν είναι αυτοί αλλά είμαστε εμείς, οι ψηφοφόροι δηλαδή. Εάν τσιμπάμε με αυτό, εάν είμαστε τις φάσεις πες τα μεγάλα και τα λοιπά, ο άλλος αισθάνεται ότι καλά τα πήγε να συνεχίσει σε αυτό το πνεύμα. Οι πρώτοι που πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από τέτοιου είδους πρακτικές είναι αυτοί που ψηφίζουμε.

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες με πήραν και εμένα τηλέφωνο, όμως έχουν πάρει και εσάς οι εταιρείες οι οποίες πουλάνε ρεύμα. Να, το γνωστό που είστε, που θα πάμε κτλ. Από περιέργεια άρχισα να ρωτάω τις τιμές. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια εποχή το σταθερό ήταν 10 λεπτά. Μερικές εταιρείες δίνανε και λιγότερο. Τώρα μου είπαν το σταθερό είναι 17. Αυτό είναι 70% επάνω. Ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Πάνο?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τα λέω λάθος?
1: Ισχύει ακριβώς αυτό. Έχουμε μεγάλες διαφορές.
0: Υπήρχαν πέρυσι προσφορές και με 9 και με 8 τέτοια εποχή. Και τώρα εμένα μου είπαν
1: 99 λεπτά με κιλοβατόρα.
0: 17 μου είπανε το σταθερό, 15 το ελεύθερο. Στο ελεύθερο μου λένε θα πάμε και σε 2 μήνες θα αλλάξουμε.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν πάροχοι που ξεκινάνε για τα 15 λεπτά το σταθερό. Εδώ όμως θα πρέπει όλοι να προσέξουν τι πάγιο δίνει του καθένας, γιατί μπορούν να δουν 15 λεπτά.
0: Πάμε σε αυτό. Γιατί τόσο. Είναι αυτό φτάνει στο 100% αύξηση μέσα σε ένα χρόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και ξεκίνησαν να συμβαίνουν με την ένταξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γιατί ανέβηκε 100% το κόστος παραγωγής?
1: Ανέβηκαν πάρα πολύ, έγιναν και ζημίες στο Κατάρ, στην καταστάση φυσικού αερίου, οπότε μειώθηκε η παραγωγή του φυσικού αερίου παγκοσμίως, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι που δίνουν φυσικό αέριο ανεβάσουν τις τιμές. Άρα ανέβηκε τη μηχανοδορική, μειώθηκε η διέλευση του πετρελαίου και γενικότερα η κινητικότητα.
0: Κύριε Πάνο, είναι γνωστό αυτό. Δεν έχουμε 100% μείωση του προϊόντος.
1: Το παράδοξο πλέον όμως είναι κάτι άλλο.
0: Βασικά, να σας πω κάτι, νομίζω δεν έχουμε καθόλου. Γιατί επειδή υπήρχαν τα αποθέματα, στην πραγματικότητα δεν εξαντλήθηκαν ποτέ τα αποθέματα για να πρέπει κάποιος να αγοράζει σε εξωφρενικές τιμές.
1: Τα αποθέματα ασφαλείας είναι μια άλλη κατηγορία στο πώς θα χειρίζονται και δεν επηρεάζουν τις τιμές κοντρεμπορικής που βλέπουν την τιμή της αγοράς. Άρα τα αποθέματα ασφαλείας είναι κάτι άλλο. Αυτό όμως που παρατηρούμε πλέον είναι ότι παρόλο που οι τιμές αυξήθηκαν κατακόρυφα Μάρτιο-Απρίλιο με αποτέλεσμα αυτό να πάρει και να επηρεάσει όλες τις τιμές κοντρεμπορικής από το ρεύμα, το φυσικό αέριο, τη βενζίνη και το καθεξής, μετά που είδαμε να γίνεται μια σημαντική μείωση πλέον στις πρώτες στα καύσιμα λόγω της πτώσης των τιμών του βαρελιού και του φυσικού αερίου, δεν είδαμε αυτό να περνάει ακόμα στη λιανική και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι ενώ όταν αυξάνονται τιμές σχεδόν αυτόματα αυξάνονται και όλες οι τιμές των καυσίμων που επηρεάζονται, με τη μείωση που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, αυτό ακόμα δεν έχει περάσει.
0: Το οποίο δείχνει, θα μου πεις τώρα και που το λέμε, τι έγινε, ότι τουλάχιστον το ρεύμα δεν θα πρέπει ποτέ να είναι χρηματιστηριακό προϊόν, γιατί είναι δημόσιο αγαθό κοινής ωφελίας. Θα μου πείτε τώρα έγινε αυτό, δεν πάω να λέω.
1: Πλέον κινούμαστε με βάση την ευρωπαϊκή λογική.
0: Για τους Ευρωπαίους το λέμε, γιατί είναι υπεράνω κριτικής η Ευρώπη.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που έφυγε από την κρατική, από τον κρατικό έλεγχο και μπήκαν, δώσαν δικαίωμα σε ιδιωτικούς παρόχους και ιδιωτικούς φορείς να έχουν να συμμετέχουν και στην παραγωγή και στην πώληση, πλέον αυτό πήγε σε ένα νέο καθεστώς. Όπου ήταν το
0: Άρα, όποιον ανού λύγει αυτή την περίοδο το συμβόλαιο κτλ., μάλλον δεν πρέπει να πάει σε σταθερό, έτσι, γιατί αυτό το δικαίωμα επιλογής που έχουμε δεν είναι αληθινό δικαίωμα. Στην πραγματικότητα είσαι στο ελεύθερο, επιλέγεις μια φορά το σταθερό και πρέπει να περιμένεις τη λήξη του συμβολέου για να αλλάξεις.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ρήτρα αποχώρησης ότι σε επιλέγεις σταθερό.
0: Όχι, γιατί υποτίθεται ότι όταν βγήκανε τα χρώματα θα μπορούσαμε να αλλάζουμε αναλόγως το συμφέρον μας. Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να αλλάξεις.
1: Το μπλε σταθερό ήταν πάντα με ρήτρα αποχώρησης από την πρώτη στιγμή. Είτε όταν ήταν 12 μήνα,
0: η ρήτρα και ποια είναι αυτή η ρήτρα? Είναι μια ρήτρα που λες δεν πειράζει να την πληρώσω ή είναι απαγορευτική για ένα οικιακό ετοιμολόγιο?
1: Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να είναι και 100 ευρώ, ανάλογα στο χρονικό διάστημα που έχει απομείνει.
0: Στην πράξη είναι
1: μειούμενο. Αλλά από εκεί και πέρα, όποιος δεν θέλει να έχει θέμα με τη ρήτρα αποχώρησης, έχει τα υπόλοιπα χρώματα τιμολόγια. Υπάρχει το πορτοκαλί, το κίτρινο, πορτοκαλί για όσους μπορούν, το κίτρινο, το πράσινο.
0: Λοιπόν, το πράσινο είπαμε είναι το ελεύθερο, το μπλε είναι το σταθερό, το πράσινο είναι το κειμενόμενο δηλαδή. Το πορτοκαλί, τι είπατε ότι είναι, θυμίστε μας γιατί νομίζω είναι
1: καινή. Το πορτοκαλί πρέπει να έχουμε έξυπνους μετρητές, smart meter, για να μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές του κοντρεμπορικής ρεύματος μία μέρα πριν και να μπορούμε να προσαρμόζουμε τις καταναλώσεις μας την επόμενη μέρα με βάση τις ώρες είναι πιο φθηνό το ρεύμα.
0: Άρα ελεύθερο είναι και το πορτοκαλί.
1: Ελεύθερο και αυτό, ελεύθερο. Όχι, το κίτρινο είναι ελεύθερο.
0: Το κίτρινο τι είναι.
1: Είναι το πράσινο, απλά η τιμή βγαίνει στο τέλος του μήνα και όχι στην αρχή του μήνα. Στο πράσινο δηλώνουμε τις τιμές των τιμολογίων το πρώτο πενθήμερο του μήνα. Ενώ στο κίτρινο βγαίνει στο τέλος του μήνα όταν έχουν λύσει ακριβώς όλες οι τιμές που ισχύουν στην πράξη.
0: Καλό σύστημα, είναι και πάρα πολύ απλό, κατανοητό, εύκολο. Μπορεί οποιοδήποτε να το αναδεί και να το
1: αντιληφθεί. Στο πράσινο το ρίσκο το παίρνει ο πάροχος, στο κίτρινο το ρίσκο το παίρνει ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και ένα τελευταίο για τα λεγόμενα νυχτερινά τιμολόγια. Έχω καταλάβει ότι δεν είναι όπως παλιά που ξέραμε ότι την τάδε με την τάδε ώρα, μεσημέρι και βράδυ είναι ελεύθερα. Κάπως διαφορετικά ορίζεται πλέον αυτό το τιμολόγιο.
1: Δεν λέγονται νυχτερινά, λέγονται βιζονικά στην ουσία.
0: Βιζονικά, ναι.
1: Το οποίο δίνει κάποιες ώρες πρωινές, 11 με 3 ή 12 με 3, αν λέγω χειμώνα καλοκαίρι, και δίνει και κάποιες ώρες το βράδυ, 2 με 4 ή 2 με 5. Αυτό λοιπόν όταν έχουμε ένα παραδείγμα χάρη πράσινο τιμολόγιο ή κίτρινο που δίνει το περιθώριο για επιλογή βιζονικού όταν υπάρχει έξυπνος μετρητής ή όταν υπάρχει μετρητής που μετρήσε το παλιότερο το βραδινό που λέμε, αυτοί μπορούν να έχουν δυνατότητα να χρεώνονται με το βιζονικό και έτσι να μπορούν κάποιες ώρες.
0: Βέβαια, θα ρωτήσει κάποιος πώς μπορώ να βάλω πλυντήριο 2 με 4 ή 11 με 3 που δουλεύω. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αυτά τα μπριζάκια που τα προγραμματίζεις, έτσι. Και...
1: τώρα είναι η επόμενη 1,5, ναι. Υπάρχουν και λύσεις αυτοματισμών πλέον.
0: Τα οποία είναι φτηνά, δηλαδή δεν είναι κάτι τρομερό. Τώρα δεν ξέρω και τιμές, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Μπορούμε να κάνουμε κάποιες λύσεις. Υπάρχουν οι λύσεις που είναι οι modular, οι απλές, που παίρνουμε κάποιες μικρές διαταξουλίες και τις βάζουμε. Κάποιος που θέλει να κάνει κάποιο πιο οργανωμένο το κάνει για όλη την κατοικία του και πάει λέγοντας. Πράγμα. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε και λύσεις αυτοματισμού για να μπορούμε να κάνουμε απομακρυσμένη χρήση κάποιων συσκευών και έτσι να έχουμε χαμηλότερες καταναλώσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να καταλήξουμε, νομίζω ότι δεν είναι περίοδος που κάποιος κάνει σταθερό, έτσι, είναι περιμένει λίγο.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι σε πάρα πολύ ψηλές τιμές και αν διατηρηθεί αυτή η πτώση των τιμών στην παγκόσμια αγορά του πετρελαίου και του αέριου.
0: Ναι, θα δούμε θεαματική πτώση.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να κατέβουν και αυτά ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριος Ευάγγελος Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής για τα τιμολόγια ρεύματος. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή η προσφορά που γίνεται στο σταθερό είναι σχεδόν, αν δεν είναι 100%, είναι στο 90% σε σχέση με πέρυσι αυτή την εποχή. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει κανείς πια να ασχολείται. Αυτό το έχω ρεύμα και εντάξει, απλά περιμένω τον λογαριασμό, δεν είναι σωστό γιατί είναι σε βάρος, ας πούμε, του νοικοκυριού. Πρέπει να κοιτάει αυτά τα διζωνικά. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις μια συσκευή να δουλεύει ενώ εσύ δεν είσαι σπίτι. Ένα κινητό χρειάζεσαι, κατεβάζεις ένα application, βάζεις κάποιους έξτρα κωδικούς που πρέπει να υπάρχουν ή το δαχτυλικό σου αποτύπωμα, βάζεις ένα ξυπνητήρι να σου πει τι ώρα πρέπει να μπει στο application για να κάνεις απομακρυσμένη χρήση. Απλά είναι τα πράγματα. Και εντάξει, το λέω τώρα λίγο στην αστεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι, να ας πούμε, το συναγερμό εμένα όταν μου βάλανε που μου λέει κάτσε στο βάλω και στο κινητό, να βάλω το. Όντως, δηλαδή, τα ακούς καμιά φορά σαν πυρηνική φυσική, όταν μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, και να τον ενεργοποιήσεις εξ αποστάσεως ή να τον απενεργοποιήσεις πριν μπεις στο σπίτι, τελικά είναι πιο εύκολο από το να πάρεις τηλέφωνο, για παράδειγμα. Πρέπει όλα αυτά τα μπλεμπλέκια της τεχνολογίας κάπως να τα μάθουμε και να τα αξιοποιήσουμε, διότι εκτός από το να μας ζαλίζουν τον εγκέφαλο, προσφέρουν και πολλές λύσεις για κάποια οικονομία. Κάποια. Γιατί άμα διπλασιάζεται η τιμή, δεν είναι και πολύ σημαντική, αλλά απολότελα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορών τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνηση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στον ΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 74 πυράβλους και σχεδόν 500 ντρόνς, 13 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Όσοι έχετε προγραμματίσει, κυρίες και κύριοι, αύριο να αναχωρήσετε για το ταξιδάκι σας από τη Ραφίνα, πρέπει να είστε στη γρήγορση. Έχουμε ακυρώσει δρομολογίων από το λιμάνι της Ραφίνας, επειδή υπάρχει απεργία την οποία έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες. Οι οποίοι, όπως λένε, το λιμάνι λειτουργεί πάνω από τις πραγματικές του δυνατότητες και μπαίνουν θέματα ασφάλειας και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων.

Λοιπόν, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Λοιπόν, ο κ. Παπαδόπουλος, όταν αφήνει την υπονόμενη από όλη την αντιπολίτευση για πρωθυπουργό εγκληματία, τι έχει να πει ο καλεσμένος? Τώρα έρθει το μήνυμά σας, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμή το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν χρησιμοποιεί αυτή τη φρασεολογία. Αν δεν μου έχει ξεφύγει καμία δήλωση, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα παρακολουθήσω όλα. Μερικές φορές μπορεί να κάτι να σου διαφύγει. Ο κύριος Δημήτρης, ο πύργος της Πίζας, λέει, είναι καμπαναριό. Όταν ξεκίνησα να το φτιάχνω από το δεύτερο όροφο έγερνε και αφού το ήταν έριξαν άλλους 4 ελληναράδες και Ιταλοί, καλά εννοείται, και τώρα ρίχνουν πετό στη βάση για να κρατάει και να είναι τουριστικό μέρος.

0: Έχουμε κοντά μας κυρίες και κύριοι την κυρία Στελίνα Τζάφου. Είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι η μηχανικός η οποία ειδοποιήθηκε όταν οι ένικοι είδανε ρογμή στην πολυκατοικία τους. Η πολυκατοικία από τη μία μεριά έχει το οικόπεδο και από την άλλη είχε άλλη πολυκατοικία. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο λοιπόν υπήρχε μια ρογμή, ήδη ώσπου να φτάσει, είδε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και παρενέβη. Καλημέρα κυρία Τζάφου, να μας τα πείτε εσείς θα θέλαμε τα γεγονότα.
1: Καλημέρα σας. Είναι αυτό που είπατε, μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος αν γνωρίζουν κάποιον να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Τζάφου, εδώ πέρα όπως το καταλαβαίνω εγώ έχουμε το εξής καταρχήν. Και επειδή είσαστε και επαγγελματίας και άνθρωπος, θα μπορούσατε να πείτε καλά θα έρθω αύριο. Δεν το κάνατε, πήγατε αμέσως, έτσι, την πρώτη σωτήρια παρέμβαση.
1: Ήταν τυχερό το πότε έφτασα και τι ώρα έφτασα. Αν ήμουνα κάπου εκεί κοντά και πήγαινα σε 10 λεπτά και είδα αυτό που μου είχαν περιγράψει, θα κάναμε άλλες κινήσεις ψάχνοντας να βρούμε το αίτιο που μπορεί να μείνει. Δεν ξέρω αν θα βρίσκαμε απευθείας το αίτιο και αν θα. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Εννοείται ότι όταν φτάσατε εσείς ήδη είχε αρχίσει να διαχωρίζεται η πολυκατοικία.
1: Είχε μεγαλώσει σημαντικά αυτό το κενό. Αυτό εννοώ ότι αν το είχα δει μικρό όπως ήταν στην αρχή όπως μου το περιέγραψαν, δεν θα είχα ανησυχήσει τόσο. Πάντα η εκένωση είναι το πρώτο μέτρο ασφαλείας.
0: Από την ώρα που τους είπατε να φύγουν, αν επιτρέπετε, πόση ώρα μετά κατέρευσε η πολυκατοικία?
1: Εγώ τους το είπα από την πρώτη στιγμή που έφτασα και η πολυκατοικία κατέρευσε μία ώρα μετά.
0: Μία ώρα μετά. Σας πιστέψανε αμέσως, φύγανε, υπήρξαν αντιδράσεις, έλα δεν πέφτει.
1: Ευτυχώς δεν υπήρχε πολλής κόσμος στην πολυκατοικία. Φυσικά η κυρία που με είχε καλέσει με άκουσε και δεν ξαναμπήκε μέσα, η οποία η γυναίκα είχε κατέβει, όταν την κάλεσα κατέβηκε κρατώντας μόνο το κινητό της και τα κλειδιά της. Οπότε δεν είχε τίποτα πάνω της, ούτε την τσάντα της. Και ο άλλος κύριος με άκουσε. Εν τέλει ήταν εκτός κτηρίου. Αυτό έχει σημασία τώρα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή σε όλη την πολυκατοικία ένας άνθρωπος υπήρχε μέσα.
1: Ήτανε δύο άτομα εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, ναι.
0: Και σε μία ώρα είχε πέσει. Τώρα εσείς, όπως το συμπέρασμα σας σαν πολιτικός μηχανικός, επειδή είχατε ακούσει για τη ρογμή, είχατε δει να ξεκολλάει από το διπλανό κτίριο, το συμπέρασμα σας για το τι μπορεί να έχει συμβεί, χωρίς δεν κάνουμε δικαστήριο, έτσι, μια εκτίμηση.
1: Σαφώς, κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάδυση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα. Εγώ είμαι στη διάθεσή τους για όποια στοιχεία έχω να τους τα δώσω.
0: Κυρία Τζάφου, εσείς έχετε εμπειρία από κατασκευή, ξέρω εγώ, τριών-τετράων κτιρίων, από θεμελίωση.
1: Και μεγαλύτερα, ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν είμαι στατικός, αλλά.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
1: Πολλές φορές, οπότε.
0: Νομίζω ότι οι μηχανικοί που δεν έχουν αναλάβει να κάνουν αυτοί ένα έργο αλλά να το επιβλέπουν, ένα κομμάτι της επίβλεψης σίγουρα είναι κατά την εξκαφή. Πρέπει να είναι εκεί να βλέπουν ακριβώς αυτό το θέμα, έτσι, όταν υπάρχει διπλανό κτίριο. Κάνω λάθος?
1: Σωστά. Είναι από τα πιο σημαντικά στάδια της επίβλεψης.
0: Ωραία. Και μετά εμφανίζεται. Και μετά πάλι όταν σιδερώνεται, να δείτε αν έχουν μπει τα σίδερα σωστά. Εδώ πέρα, ένας μηχανικός που οφείλει και πρέπει να είναι παρόν, δεν μπορεί έγκαιρα να δει και να κάνει κάτι που εγώ νομίζω ότι είναι και ρουτίνα η αντιστήριξη, έτσι, για να έχετε και εσείς το κεφάλι σας ήσυχο και επειδή παίζονται ανθρώπινες ζωές.
1: Το τι είδε, πώς το κατάλαβε, πόσο γρήγορα αντέδρασε, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ναι, η λογική, εγώ τι κάνω, όταν έχουμε μια εξκαφή, συμβουλεύομαι πάντα από πριν το στατικό, κάνουμε έλεγχο των όμορων ακινήτων, ελέγχουμε δηλαδή τι ακινήτα είναι, τι υπόγεια έχουν, αν έχουν υπόγεια, παλαιότητα, ύψος, όλα αυτά δηλαδή που μας ενδιαφέρουν, Συμβουλευόμαστε πάντα το στατικό, ακολουθούμε δηλαδή τις οδηγίες, τι χρειάζεται να γίνει και κατά την εξκαφή βλέπουμε τι θα χρειαστεί επιπλέον ή όχι.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, αλλά κυρία Τσάφου, ότι αν δεν κάνω λάθος...
1: Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή πώς έγινε εδώ.
0: Ναι. Πάντως έχω την εντύπωση, τη βεβαιότητα θα έλεγα, ότι όταν αναγείρεται μια πολυόρφη οικοδομή η οποία θα κοστίσει κάποια χρήματα και το κόστος είναι οικονομικό της αντιστήριξης.
1: Συγγνώμη, πώς το είπατε, το κόστος είναι...
0: Δεν είναι κάτι σημαντικό για να το βάλουμε σε πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, μα δεν το συζητάω ότι δεν αποκλείεται κανένας μηχανικός να μην επέλεξε την αντιστήριξη που έπρεπε λόγω κόστους. Αυτό αποκλείεται. Σας το υπογράφω. Δηλαδή δεν υπάρχει μηχανικός στον κόσμο που θα έλεγε ας γλιτώσω λίγα λεφτά.
0: Ναι, γιατί είναι και μικρό το ποσό σε σχέση με αυτό το έργο το οποίο... Καλά, και με το διακύβευμα, και με το διακύβευμα προφανώς.
1: Μεγάλο να είναι το ποσό, επειδή το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλο να ήταν το ποσό της αντιστήριξης, επειδή παίζεται το κεφάλι μας, δεν κοιτάμε...
0: Και των ανθρώπων που μένουν δίπλα. Πάντως και εσείς, κυρία Τζάφου...
1: Τίποτα να μην συμβεί, μόνο και μόνο για τις βλάβες, έχουμε πολύ σημαντικές συνέπειες. Γι' αυτό είμαστε πάντα προσεκτικοί. Δεν είναι λόγω κόστους, δηλαδή, ό,τι και να συνέβη. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ήταν για να κάνουμε οικονομία σε κάτι.
0: Πάντως, έτσι όπως περιγράψατε το χρονολόγιο, εδώ υπήρξε πάρα πολύ τύχη κτλ. Και νομίζω ότι κι εσείς ακροβατήσατε ανάμεσα στο να είστε η ηρωίδα που είστε σήμερα, γιατί βοηθήσατε τους ανθρώπους. Αλλά όπως λέτε, αν είχατε πάει λίγο νωρίτερα, δεν θα τους λέγατε να φύγουνε, γιατί η ρογμή ήταν μικρή. Δηλαδή, εδώ πέρα η τύχη έπαιξε τεράστιο ρόλο για όλους.
1: Ευτυχώς υπήρχαν και άλλα συμπτώματα από αυτά που μου είχε περιγράψει η ένικος του κτηρίου. Υπήρχαν και άλλα συμπτώματα. Οπότε μπορεί να είχαμε οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά θα έπρεπε να ελεγχθούν όλα. Δηλαδή θα είχα ελέγξει και το ίδιο το κτίριο. Βλέποντας τη ρογμή, ομολογώ ότι δεν μπήκα ποτέ μέσα στο κτίριο. Θεώρησα ότι είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να μείνουμε όλοι έξω, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου. Και φυσικά όλα αυτά έγιναν μετά από συμβουλές πάρα πολλών συναδέλφων μου. Δηλαδή ήμασταν στο τηλέφωνο με συναδέλφους πριν πάω, κατά τη διάρκεια. Μετά δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Φυσικά.
0: Πάντως, αλλά... κυρία Τζάφου, για να μην μένουν και εντυπώσεις, νομίζω ότι και αυτό σαν γεγονός είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν είναι δηλαδή από τα συνηθισμένα.
1: Είναι πρωτοφανές. Όπως σας είπα, μιλούσα με συναδέλφους και πριν και κατά τη διάρκεια και με πολλούς μετά από το συμβάν. Και κανένας δεν έχει τέτοια εμπειρία παρόμοια. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Βλάβες έχουν γίνει σε όμορα κτίρια κατά τη διάρκεια εξκαφών και δεν ξέρω αν ό,τι μέτρα αντιστήριξης και αν παρθούν, αν θα μπορέσουν ποτέ να σταματήσουν πλήρως ή οποιασδήποτε βλάβες στα όμορα κτίρια. Δυστυχώς, δηλαδή είναι... Μπορεί να τύχει, χωρίς να θέλω να προκαλέσω κάποιο πανικό, δεν σημαίνει ότι...
0: Βράβο, είναι ρογματώσεις και τέτοια, έτσι, στην τυχοποιία,
1: μικρά,
0: αυτά.
1: Ασήμαντες για τη στατικότητα μπορεί να είναι του κτηρίου, αλλά κάποια ζημιά μπορεί να γίνει. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί πραγματικά.
0: Κοιτάξτε, τώρα έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για τις θεμελιώσεις των κτηρίων, επειδή έχουν χτιστεί πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό, επειδή πολλά κτίρια στην Αθήνα είναι 70, 80, 90 ετών, επειδή ο οπλισμός των οικοδομών ήταν διαφορετικός. Και όλα αυτά βέβαια σωστά λέγονται για να ληφθούν αν χρειάζεται μέτρα, αλλά νομίζω θα πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι αυτή είναι μια πόλη που έχει αντέξει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τα κτίρια τα παλιά, ότι επειδή είναι παλιό κινδυνεύει, ούτε να προκαλέσουμε κάποιο τρόμο σε όποιον μένει σε ένα κτίριο που είναι παλιό και δίπλα του γίνονται εξκαφές ότι κινδυνεύει. Είναι πολλοί παράγοντες που θα οδηγήσουν που οδήγησαν σε αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Το ότι είναι μια πόλη που έχει αντέξει δεν σημαίνει κάτι. Πάντα πρέπει να ελέγχετε τα κτίρια.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Αν υπάρχει κάποιο σημάδι κινδύνου, να το ελέγχουμε την ώρα που το παρατηρούμε. Τώρα από πλευράς πολιτείας τι θα έπρεπε να γίνει. Εντάξει, θα σας πω την αλήθεια. Η άποψή μου είναι, δεν έχει σχέση με το συμβάν. Απλώς μιας και μου δόθηκε το βήμα να το πω, ότι αντί να έχουμε ξεκινήσει με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει με τις στατικές αναβαθμίσεις των κτηρίων. Αυτό είναι ένα απλώς επιπλέον σχόλιο, γιατί μου δώσε το βήμα να το πω.
0: Και είστε, δεν είστε οι μόνοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσάφου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Συγχαρητήρια. Όπως και να έχει, τουλάχιστον ένας άνθρωπος, δύο είναι μαζί μας, γιατί ήσασταν εκεί στην ώρα σας. Να λέμε και κανένα μπράβο στη ζωή μας, γιατί από κριτική μας περισσεύει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, η κυρία Τσάφη, πολιτική μηχανικός, η οποία πήγε εκεί επί τόπου, είδε το πρόβλημα, τους είπε να βγουν από μέσα. Εντάξει, δύο άνθρωποι ήταν, ένα έλειπε, η άλλη κυρία έφυγε αμέσως. Και έτσι τώρα συζητάμε, με τον τρόπο που συζητάμε διαφορετικά, θα είχαμε τραγωδία.

Επιτρέψτε μου πάντως να σας καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία, γιατί εμένα στην οικογένειά μου είναι όλοι οικοδόμοι, γονείς μας, οι θείοι μας κτλ. Υπάρχει και μία αόρατη σπίδα σήμερα, αλλά πολύ ορατή, την εποχή που χτίζονταν τα κτίρια στην Αθήνα. Και ήταν το φιλότιμο του Έλληνα οικοδόμου. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλές φορές, ας πούμε, για παράδειγμα τον πατέρα μου, όταν ερχόταν η ώρα να βάλουν τα σίδερα στην οικοδομή, επειδή είναι μια ακριβή διαδικασία σχετικά, που βγαίναν διάφοροι ιδιοκτήτες και λέγανε: «Άστα, φέρω το δικό μου», και του έλεγε: «Με το δικό σου να πάτε να πείτε καφέ. Θα έρθει ο καλύτερος, γιατί τώρα χτίζουμε το σπίτι σου». Με τους κανονισμούς που υπήρχαν τότε, βέβαια, διαφορετικοί, αλλάξανε πάρα πολύ μετά τη δεκαετία του 80. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μάθανε τη δουλειά όπως τη μάθανε, με τα μπουλούκια και τα λοιπά, με το κλειδί στο χέρι δηλαδή τότε τα μπουλούκια, και ήρθανε στην Αθήνα για να δουλέψουνε, και όχι με καλές συνθήκες, ούτε και καλούς μισθούς εκείνη την εποχή, το πονάγαν πάρα πολύ αυτό που κάνανε. Αυτοί έχουν βάλει μαζί με τους μηχανικούς, φυσικά, καμία αντέρηση, τη σφραγίδα τους στα κτίρια. Και εκτός από το φιλότιμο, είχαν και κάτι άλλο. Είχαν επαγγελματικό εγωισμό. Θέλανε πάρα πολύ να είναι οι καλύτεροι στη δουλειά. Να μην βλέπεις ούτε ρογμούλα την ώρα που ρίχνανε τα πετά.

όπως τα ρίχνανε τότε, που ξεκινάγανε στις 7 το πρωί και τελειώνανε στις 9 το βράδυ. Γιατί δεν σχολάγανε το μεσημέρι να πάνε να συνεχίσουν την επόμενη μέρα? Γιατί ξέραν ότι πρέπει να πέσουν ενιαία, και τότε δεν υπήρχαν οι μπετονιέρες με τις πρέσες και τα λοιπά. Έχετε δει εκεί που πηγαίνει Βουγιουκλάκη Κολατσιό στο Παπα Μιχαήλ. Με το φτιάρι στις μικρές μπετονιέρες τα ρίχνανε και τα ανεβάσανε πάνω με τα καρότσια στους ορόφους. Και αφού ξέραν ότι έπρεπε να τελειώσει μια και έξω η πλάκα, κάθονταν εκεί με τις μπαλαντέζες, με ό,τι βρίσκανε για να φωτίζονται, μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Λοιπόν, και μετά την οδή στον Έλληνα οικοδόμο, τι άλλο να κάνουμε?

Λοιπόν, μια και μιλάμε για αυτή την πόλη και για τα παλιά τη κτίρια, βλέπουμε έχουν αρχίσει και παραδίδονται σιγά σιγά φωτογραφίες από τη ΣΤΟΑ στα αρχείου, όπου έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 7 χρόνια, θα δοθεί για χρήση. Αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, που υπήρχε, νομίζω είχε ξεκινήσει πριν από το μνημόνιο και λόγω του μνημονίου σταμάτησε, τώρα ολοκληρώθηκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις έτσι ιστορικά όμορφα αρχιτεκτονήματα να ανακαινίζονται, όποια και αν είναι η χρήση τους, βάση περιπτώσει, κάτι όμορφο, κάτι ωραίο δίνουν στην πόλη. Και στο Αρσακείου είναι μία από τις εμβληματικές στοές. Η Αθήνα, το ξέρετε, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, τουλάχιστον οι Αθηναίοι το ξέρουν, ότι έχει χτιστεί με πάρα πολλές στοές. Αυτή ήταν μια απόφαση που λήφθηκε όταν ξεκίνησαν να χτίζονται οι πολυκατοικίες. Ακολουθήσαν ένα μοντέλο που γινόταν στην Ευρώπη, αλλά το προσαρμόσαμε στα δικά μας. Οι στοές είναι σχεδόν διατηρητές, δεν μπορείς να τις πειράξεις, να τις κλείσεις, να κάνεις κάτι κτλ. Και εκεί βρήκαν στέγη οι πιάτσες ως επιτοπλίστων διαφόρων επαγγελμάτων. Οι περισσότεροι ήταν αυτοί που δεν άντεχαν να πληρώνουν τα ενίκια έξω, στο δρόμο. Αλλά υπήρξαν και στοές οι οποίες ήταν κυρίλαι. Νομίζω η στο Αρσακείου είναι μία από αυτές.

Λοιπόν, μέχρι εδώ τα επόμενα ζευγάρια στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ, συγγνώμη. Καναδάς, Μαρόκο. 2. Παραγουάη, Γαλλία. 2. Βραζιλία, Νορβηγία. 2. Τη Δευτέρα έχουμε Μεξικό, Αγγλία. Και μετά δεν ξέρουμε, γιατί έχουμε το παιχνίδι Πορτογαλία, Κροατία και το Ισπανία, Αυστρία. Αυτοί συναντιόνται μεταξύ τους. Και είπα Βέλγιο την Τρίτη. Και μετά πάλι τα επόμενα ζευγάρια πρέπει να παίξουν στην πρόκριση. Δηλαδή Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία, Αίγυπτος. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα βγάζει μάτια η Γαλλία, είναι μακράν η καλύτερη ομάδα, αλλά τώρα έχουμε τη φάση του νοκάουτ. Ένα παιχνίδι να μην βγάλει μάτια, μπορεί να βγουν τα δικά της. Αυτή είναι η ομορφιά των νοκάουτ.

0: τώρα που μιλάμε για αυτά, προχωράει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Θα είναι ένα γήπεδο, λέει, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Λοιπόν, ο Τσιμπλάκης προτιμήσει τον ήχο, νομίζω δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γκολ θα βάζει.

Αλέξη Γεωργούλης. Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά. Ακόμη και στη σχέση θέλω να είμαι ελεύθερος. Είναι μια συμπληρωματική δήλωση. Πριν από λίγο καιρό έχει ξεκαθαρίσει ότι η γυναίκα η οποία είναι καλή στο μαγείρεμα είναι και στον έρωτα. Αυτό λέει η εμπειρία του. Και αυτόν τον άνθρωπο τον είχαμε στείλει να μας εκπροσωπεί στην Ευρωβουλή, όπου συζητιούνται τόσο σημαντικά θέματα για τη ζωή μας, την οικολογία, την πολιτική, την κοινωνία.

πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί όπως λέει εδώ και ο άνθρωπος, τον προβληματίζει η συνειδητότητα της δέσμευσης. Που όπως ξέρετε είναι το αντίθετο της ασυνειδητότητας της αποδέσμευσης.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιμπλάκη, ρύθμιση Ανωνίχου. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τα τραγούδια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης Τάκης με την Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Για χαρά.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: βρίσκονται 3 άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, 4 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι 2 πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. 7ήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει.

0: ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
3: Earth News Radio 105.

0: Υπάρχουν καλές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν. Να, αυτή που βγήκε πριν από λίγο και που έρχεται από την Βουλή. Ακούστε τώρα πολύ καλά όσοι και όσες από εσάς ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί. Αναφέρομαι στην σύνταξη χειρίας. Η σύνταξη χειρίας που μέχρι τώρα στα 4 χρόνια με βάση τον μνημονιακό νόμο Κατρούγκαλου μειωνότανε, η μείωση αυτή 30% λοιπόν που προέβλεπε ο νόμος καταργείται. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
1: Και θα παραμείνουν στο 70% οι συντάξεις χειρίας.
0: Ακριβώς, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για πολλές και πολλούς που μας ακούτε. Είναι μια εξέλιξη από αυτό που λέμε να τα καλά νέα, γιατί υπάρχουν και αυτά και ειδικά μέσα σε αυτές τις μέρες τις πολύ δύσκολες που
1: βέβαια,
0: ζούμε όλοι μας.
1: Βέβαια το είχε πει η κυρία Κεραμέως, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις χειρίας, τώρα το νομοθετεί κιόλας.
0: Το συστάγαμε μόλις πριν από λίγο, γιατί είχε μπει και είχε ξαναμπεί και το θέμα αυτό δικαίως, δικαιότατα.
1: Και είναι σημαντικό.
0: Είναι ένας παραλογισμός αυτός ο οποίος είχε συμβεί, γυρνώντας την πλάτη στους ανθρώπους αυτούς που δεν είχαν απλώς το μείζον θέμα που έχει συμβεί του θανάτου του ή της συζύγου, είναι ότι οι γυναίκες ή οι άντρες αυτοί μετά τα 3 χρόνια ξαφνικά βρίσκονταν περίπου στον αέρα, γιατί αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτή η περικοπή.
1: Από το 70% που παίρνουν θα πήγαινε 35%.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβες.
1: Δηλαδή τίποτα.
0: Κατάλαβες, έτσι. Ψυχουλάκια, μπορείς να φανταστείς τι είναι. Δηλαδή ούτε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την καλή είδηση που είχαμε, που ήρθε από τη Βουλή, και να λέμε αυτά που πρέπει να λέμε και που είπες πριν από λίγο, γιατί πραγματικά, επειδή ήταν ένα θέμα που το παρακολουθούσε η κυρία Κεραμέως, επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί επί του θέματος και έλεγε ότι όχι, δεν θα συνεχιστεί η περικοπή αυτό. Και ήταν αυτό που λέμε, που σου αρέσει να λες, ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Έγινε πράξη. Λοιπόν, ή το είπαμε, το κάναμε. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Εκτός από την καλή αυτή είδηση, να πούμε και μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με το τραγούδι που ακούσαμε πριν και σου άρεσε από ό,τι μου είπες. Και δείχνει ότι. Όταν ένας άνθρωπος που επιμένει, πώς μπορεί να νικήσει. Λοιπόν. Το τραγούδι αυτό της Ελπία έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία. Είναι το τραγούδι που την εκτόξευσε και την ανέδειξε. Το τραγούδι αυτό λοιπόν η ΕΛΠΗ πήγε να το ηχογραφήσει στη Warner Bros.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία όταν είδε το τραγούδι την απέλησε αμέσως μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια βλακεία, δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία τίποτα. Και πήρε το κομμάτι η ΕΛΠΗ, ήρθε σε μια ολλανδικο-ελληνική εταιρεία, γι' αυτό το λέω, είναι η Panic Records και η Spinto.
0: Κάτσε, το... η Panic Records είναι μια εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη πια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ηχογράφησε σε αυτή την εταιρεία, έγινε επιτυχία σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία και μετά κατέκτησε όλο τον κόσμο και έγινε νούμερο 1 παγκοσμίως. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν επιμένεις και όταν είσαι σίγουρος για αυτό που έχεις δημιουργήσει, μπορεί να έρθει δικαίωση.
0: Ωραία η παρένθεσή σου. Κοίταξε τώρα, γιατί κοιτάω, όπως βλέπεις, το Messenger μου ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο να διευκρινίσω. Ναι, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ούτε 1 ευρώ αναδρομικά όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ στις περιπτώσεις που είναι ισόρευση συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις. Και να σας πω ότι η ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%.
1: Σωστό.
0: Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν έχετε άλλες απορίες, θα σας παραπέμψουμε αύριο.
1: Θα το κάνουμε αύριο θέμα, αλλά η κυρία Κεραμέως είπε ότι απαλλάσσουμε όλους τους συνταξιούχους που ελάμβαναν τον νόμο χειρίας από αυτό το νόμο, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί η περικοπή. Άρα θα παίρνουν κανονικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου και δεν θα γίνει περικοπή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει με βάση τον νόμο Κατρούγκα.
0: Αυτά λοιπόν, 12 και 16 Παναγία μου, 12 και 16 φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστούμε πολύ. έχουμε την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8.
1: Και να σου πω μια ειδησούλα που έσκασε μόλις τώρα.
0: Αχ, Παναγία μου, πες το.
1: Λοιπόν, θυμάσαι τον κύριο Αντώνη Σαμαρά που είχε πει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος?
0: Πώς το θυμάμαι τώρα.
1: Θυμάσαι τις τελευταίες δηλώσεις προχθεσινές του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη που είχαν πει να μην ποντηθεί το καλώδιο?
0: Ναι.
1: Πριν από ένα λεπτό, λοιπόν, βγάζει μια δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Και τι λέει? Άκου τι λέει. Ότι οι δηλώσεις.
0: Την έχω μπροστά μου.
1: Μπράβο. Μπίστη και Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιο στο να υποστηρίζει κάποιο ότι η πόντη του καλωδίου είναι μονομερή ενέργεια τη Ελλάδος είναι κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Αμετανόητο για τα εθνικά παράδειγμα.
0: Μ' αρέσει το νέο πατριωτισμό των εντών εισαγωγικών. Ακριβώς. Γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Άκου τώρα. Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά ο κ. Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε και λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Επιβεβαιώνει λοιπόν ότι ο κ. Σαμαράς θα στοχεύει παραλλήλως Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική του. Των δύο όψεων του ίδιου νομίσματος για να μπορεί να αντέξει στην επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας που θα του λέει ότι αν θες να κάνεις κόμμα ή εφόσον έχει κάνει το κόμμα ότι ουσιαστικά λειτουργείς υπέρ του Τσίπρα και θα λέει ο κύριος Σαμαράς Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι.
0: Δημήτρη μου, πήγαν και έκατσαν και σε ένα θέμα, το καλώδιο της Κάσου, πόσοι το έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή, το πώς το χειριστήκαμε και τα λοιπά. Δεν είναι και η καλύτερη φάση η δική μας. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω αυτό.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Τα στελέχη της Ελλάδας δεν κατάλαβα γιατί έκαναν αυτές τις δηλώσεις.
0: Δεν ξέρω και δεν μπορώ να μπω στη λογική τους. Δηλώσεις θα γίνονται πάντα. Και είμαι της αντίληψης ότι όλες οι δηλώσεις δεν είναι προς αξιοποίηση. Δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες που έχουν ενδιαφέρον πολύ περισσότερο. Που είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Παρά το γεγονός ότι άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα που είπε: δεν είμαστε, λέει, σε προεκλογική περίοδο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 2027.
0: Άκουσε με.
1: Τι να σου πω.
0: Άκουσε με. Είτε γίνουν, έχουμε πει, γιατί δεν πρέπει να καίμε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Είτε γίνουν.
1: Καλά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί να πάρει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό για να του πει: Πρωθυπουργιά μου, γιατί τρέχεις?
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, λίγο να μπορούμε να συνειδητοποιούμε κάθε φορά τι λέμε, γιατί οι ακρότητες δεν οδηγούν πουθενά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, προφανώς και θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό, γιατί από χθες έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα, αναμφίβολα είναι αυτό, μετά την εξέλιξη που είχε αυτή η τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή, μια τρομοκρατική ενέργεια που έχει μπει στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή τη φορά, και θα το πανηγυρίσουμε, να έχουμε αποτέλεσμα ως προς την σύλληψη των δραστών. Οι πληροφορίες που έχεις δει και εσύ και που έχουν δει και φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι ότι οι κάμερες δείχνουν εντός εισαγωγικών τους εμπριστές, εκτιμούν ότι οι δράστες είναι δύο και ότι είχαν ένα τσιλιαδόρο. Αυτούς και αναζητά η αστυνομία. Άκουσα τον κύριο Κυριανάκη, ο οποίος συνδέει και έχει και αυτό ενδιαφέρον να το δούμε με την εκένωση του Απουθού, την ενέργεια αυτή, με ομάδες
1: αντίπινα για την εκένωση των
0: ότι
1: καταλήψεων.
0: Είναι ομάδες ακριβώς, διότι είναι στη λογική των αντιπίνων, όπως και να έχει όμως.
1: Και είπε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, Ευαγγελία, ο κ. Κυριανάκης και χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και σήμερα το πρωί στον Αντένα. επί της ουσίας επέριψε ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι
0: αυτό,
1: οι κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης, περί δολοφόνων που ακούστηκαν για τη Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες στη Βουλή από διάφορα κόμματα, επί της ουσίας όπλησαν εντός εισαγωγικών το χέρι αυτών που προχθές το βράδυ
0: εντάξει,
1: δολοφόνησαν μια γυναίκα.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα κρεσεντάρισμα του κυρίου Κυρανάκη αυτό.
1: Το είπαν και άλλοι όμως. Δεν το είπε μόνος του.
0: Ναι, θα πρέπει λοιπόν με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε ακραία τέτοια δολοφονικά γεγονότα, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά είναι, αυτό εννοώ του συμβάντος. Ειδικά οι πολιτικοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι και κυρίως πάρα πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους, διότι το να συντηρείται ή να δημιουργείται ένα κλίμα πόλωσης ακραίας πάνω σε τέτοια θέματα είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Για εμένα, εγώ κρατάω αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει συνήθως, γιατί ακούστε, τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες έχουμε πάρα πολλές τις τελευταίες δεκαετίες. Τα γκαζάκια, τις πολυκατοικίες, τις μονοκατοικίες.
1: Ναι, αλλά είδες τα γκαζάκια που οδήγησαν. Γιατί τα γκαζάκια τα θεωρούσαν κάτι χαλαρό.
0: Αυτά λοιπόν κανείς δεν τα θεωρούσε χαλαρά.
1: Πολλοί τα θεωρούσαν το προηγούμενο διάστημα κάτι χαλαρό.
0: Αυτά τα γκαζάκια λοιπόν. Ναι, κανείς σοβαρός θέλω να το διευκρινίζω.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτή λοιπόν τη φορά, αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει ως χαμηλής έντασης ενέργειες, γιατί έτσι τις χαρακτηρίζει, έχει μία ουσιώδη διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι τι? Ότι έχουμε νεκρό. Έχουμε νεκρό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ανοίξουμε αυτήν την συζήτηση με την απολύτως ειδική στα θέματα αυτά, την καθηγήτρια, την κυρία Μέρη Μπόση. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μπόση, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα μόλις πριν από λίγο, τώρα λέω εγώ έτσι, εσείς είστε ειδικοί, ότι τις τελευταίες δεκαετίες τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα με γκαζάκια και τα λοιπά έχουμε πάρα πολλά. Η αντιτρομοκρατική και εσείς νομίζω τα χαρακτηρίζετε ως χαμηλής έντασης γεγονότα αυτά. Εδώ αλλάζει, γιατί έχουμε νεκρό, έχουμε μία νεκρή γυναίκα.
2: Πραγματικά έχει αλλάξει. Και άλλαξε άδειο, θα έλεγα, με αυτό που είδαμε να συμβαίνει, γιατί εδώ πέρα πλέον δεν έχω μία απλή χρήση από γκαζάκια που ήταν στο σκεπτικό της χαμηλής έντασης. Τώρα πλέον, από τη στιγμή που έχω τραυματισμούς και θάνατο, μπαίνω σε μια είδους, έναν τύπο τρομοκρατίας το οποίο δεν έχει όρια. Και αυτά τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πώς οριοθετούμε δηλαδή την τρομοκρατία. Και βέβαια η πλήρης αλλαγή της έννοιας της βίας στην Ελλάδα με αυτή την πράξη. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να πούμε και μερικές σκέψεις, αν μου επιτρέπετε βέβαια να πω μερικές σκέψεις.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί λογικά, κάτω από άλλες συνθήκες, θα περίμενα την ανάληψη ευθύνης, δηλαδή μια προκήρυξη.
0: Ναι, τώρα με την νεκρή θα υπάρξει προκήρυξη.
2: Επειδή έχω δει στο παρελθόν, σας θυμίζω την υπόθεση Μαρφίν.
0: Βεβαίως.
2: Η υπόθεση Μαρφίν δεν είχε ανάληψη ευθύνης. Είχε όμως, από ό,τι παρακολουθήσαμε μέσα από τα λεγόμενα αυτού του χώρου, μια μεγάλη αναταραχή του χώρου. Που σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να έδρασαν με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούσαν και έγινε μια κινητικότητα αρνητική προς αυτούς που έδρασαν με την δολοφονία των ανθρώπων. Μπορώ να δω τους στόχους και τους τρόπους, αν θέλετε να αναφερθώ.
0: Για πείτε μου, ναι, γιατί πείτε μας για αυτά.
2: Ο στόχος, η στόχη, η επιλογή των στόχων μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι τα άτομα τα οποία έδρασαν προέρχονται από αντίθετο πολιτικό χώρο, ας το πάνω έτσι, ή έχουν αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι ήταν με εισαγωγικά εύκολοι. Ή απλώς επιλέχθηκαν ως σύμβολα, δηλαδή είναι συμβολικοί στόχοι. Ένα αντίπαλο πολιτικό χώρο.
1: Λέτε ότι ήταν εύκολοι με την έννοια ότι δεν φυλάσσονταν.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Το ερώτημα είναι, τα άτομα αυτά δεν ήταν, αν το θέλετε, και όλα πανελλαδικά προβεβλημένα. Είναι γνωστά άτομα σε ένα τοπικό χώρο. Είναι τοπικό. Άρα εδώ έχω να κάνω με μια πιθανότητα, βάζω πάλι, από ό,τι έχω δει στο παρελθόν άπειρες φορές, προσωπικών αντιπαραθέσεων. Δηλαδή, αν υπάρχει και προσωπική αντιπάθεια σε εισαγωγικά πάλι στα συγκεκριμένα πρόσωπα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εδώ είναι και ο τρόπος, ναι, η μέθοδος δηλαδή δράσης, τα γκαζάκια ή άλλη εκρηκτική ύλη.
0: Μάλιστα.
2: Το τι μας δείχνει τώρα? Μας δείχνει αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Αν και τοποθετήθηκαν σε ώρες που συνήθως δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Όμως, εδώ, και πρέπει να το πω αυτό, και να βάλω και το ερώτημα, υπάρχει άδεια, έλλειψη γνώση?
0: Είναι ένα ερώτημα αυτό, προφανώς.
2: Αλλά εδώ έχω να κάνω με τραυματισμό πολιτών, έχω να κάνω με θάνατο πολίτη.
1: Mm-hmm. Κυρία Μπόση, να ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και βάζει δίπλα και τα μπετόνια με τη βενζίνη για να γίνει η δουλειά αποτελεσματικά και υπάρχουν και αυτοκίνητα δίπλα, ξέρει ή πιθανολογεί ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να κοστίσει από τραυματισμό μέχρι θάνατο, έτσι δεν είναι?
2: Η συγκεκριμένη αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει όχι μόνο εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη, mm-hmm, γιατί εδώ έχω ιδεολογική ένδυα, mm-hmm, φτάνει κοντά στο έγκλημα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Κυρία Μπόση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κρατάω την δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δήλωσε με βεβαιότητα ότι θα τους πιάσουμε. Το ζήτημα όμως είναι αν το κράτος μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Από τη χαρτογράφηση του χώρου και των δικτύων βλέπουμε ότι καταγράφουν πιθανότατα τρία πρόσωπα και βλέπουμε η αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει αμέσως τις έρευνες και η ελληνική αστυνομία να μιλάει για τουλάχιστον τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα. Υπάρχει αυτή τη φορά πιθανότητα να συλληφθούν?
2: Εντάξει, αυτή την απάντηση θα τη δώσουν οι αρχές, οι οποίες βέβαια έχουν και τα στοιχεία, καθώς είναι αυτή η οποία στην παρούσα φάση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και θεωρώ ότι αυτή η κινητικότητα, εάν είχε λειτουργήσει ως πρόληψη, ίσως δεν είχαμε το θάνατο. Mm-hmm. Εάν τώρα μας δώσουν αποτελέσματα, ακόμα καλύτερα, για να ξέρουμε το χώρο που βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και είναι ένα μεγάλο μήνυμα σε ένα μεγαλύτερο χώρο, τον οποίο εμπλέκονται μία σειρά από άτομα, για να δούμε. Αλλά θα μου επιτρέψει να κάνω μία μικρή παρένθεση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Τούτου τύπου η λογική που βλέπουμε τώρα, mm-hmm, έχει ήδη ονομαστεί διεθνώς. Και βέβαια εδώ πάντα έρχονται με καθυστέρηση. Όχι η λογική της ακροαριστερής τρομοκρατίας, γιατί, ναι, αυτή έχει πάψει λόγω της ιδεολογικής ένδυας αυτών των ανθρώπων, αλλά νέα τρομοκρατία, έτσι την ονομάζουμε. Ή μια τρομοκρατία η οποία λέγεται μη καθαρή.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχει εμπλοκή ατόμων από διάφορους χώρους.
0: Μάλιστα.
2: Που συντονίζονται.
1: Η διαπλοκή του εγκλήματος. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Τι σημαίνει? Α, όχι. Ωραία. Ακούστε, κυρία Μπόση, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε μας να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να μας δώσετε 4-5 λεπτά ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα θέλαμε να σας κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορών τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε το Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοβλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανέφερε. Καλεσμά της Νέας Δημοκρατίας ονέδει το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσει από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πάμε γρήγορα να πάρουμε έτσι και μια γεύση από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς τάκτες.
3: Ανθρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού. Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο. Από το βήμα της Βουλής πριν από λίγο, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Σε 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπερνώντας το στόχο, ο οποίος ήταν 1,060 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, φαινόμενα παραβατικότητας στην ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων διερευνώνται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας και την Ελληνική Δικαιοσύνη. 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.
2: Λοιπόν, ακούσατε, προλάβαμε το τέλος της τοποθέτησής του για το προφανές, εννοώ για τα νεότερα από την τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως την είδηση της ημέρας, γιατί αυτή είναι η είδηση της ημέρας, τα όσα ανακοίνωσε η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν περικόπτονται πλέον οι συντάξεις χειρίας.
4: Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε...
2: Την κυρία Μπόση, περίμενε.
4: Κυρία Μπόση, μια και
2: μας ακούτε.
5: Σας ακούω, σας κάτσε, γιατί πάρα πολύ καθαρά.
2: Είχαμε μείνει, συγγνώμη, με επιτρέψει την Δημήτρη, γιατί εκεί που είχε μείνει η κυρία Μπόση, θέλω λίγο να ανοίξουμε το κάδρο και θέλω να ρωτήσω την κυρία Μπόση το εξής. Ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και εκτός συνόρων και αν αυτό το εκτός συνόρων συνδέεται με το εντός συνόρων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κοιτάζοντας το χάρτη της τρομοκρατίας αλλά και της πολιτικής βίας, θα πω εγώ, κυρία Μπόση, στην Ευρώπη, βλέπουμε να έχουμε αυτό που λέμε πολυδιάσπαση των απειλών. Υπάρχει ο διαρκής φόβος του θρησκευτικού φανατισμού, η άνοδος της βίαιης ακροδεξιάς, αλλά και δραστηριότητα δικτύων κτλ. Όλο αυτό συνδέεται με το δικό μας εγχώριο.
5: Βεβαίως. Εδώ είχαμε στο παρελθόν μάλιστα αυτό που είχα ονομάσει και εγώ τρομοκρατικό τουρισμό.
2: Το θυμάμαι.
5: Ναι. Που είχαμε δει την κινητικότητα και των ακροδεξιών αλλά και των λεγόμενων τότε ακροαριστερών να κινούνται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να συμπράξουν με άλλους ομοειδεάτες, όπως είχαμε δει και Ευρωπαίους να έρχονται στην Ελλάδα για να συμπράξουν με τους δικούς τους ομοειδεάτες.
2: Μάλιστα.
5: Αυτή την κινητικότητα επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη με χρήση του διαδικτύου.
2: Βεβαίως, τώρα πια ναι.
5: Και αυτή η χρήση είναι εδώ και πάρα πολλά έτη, τα οποία βέβαια συνεχίζονται ακάθεκτα.
4: Τώρα,
5: και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί.
4: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση από χθες για το αν τελικά όλη αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε επιθέσεων σε σπίτια, αρχικά με τρικάκια, μετά με μπογιές, στο τέλος με γκαζάκια, που χθες είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου, είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παίρνουμε αψήφιστα ή ως χαμηλής έντασης τρομοκρατία, κυρία Μπόση, ή κάτι που θα πρέπει να το δούμε πια με μια διαφορετική ματιά, διότι έχουν μπει γκαζάκια και σε σπίτια συναδέλφων μας και σε σπίτια άλλων πολιτικών και σε σπίτια άλλων ανθρώπων που μπορεί για X λόγους να μην οδήγησαν τότε στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά που θα μπορούσαν και εκείνα να οδηγήσουν σε κάτι αντίστοιχο με το χθεσινό. Μήπως λοιπόν η ιστορία με τα καζάκια πρέπει να τη δούμε με άλλη ματιά και δεν είναι κάτι τόσο χαλαρό όσο το βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα και λέγαμε εντάξει, κάποια παιδιά πήγαν να εκτονωθούν.
5: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί από απλά καζάκια για υλική καταστροφή έως την αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς και θάνατο οριοθετεί την αλλαγή της βίας.
2: Σωστά.
4: Ναι, αλλά ένα γκαζάκι όταν μπαίνει στην είσοδο μιας πολυκατοικίας μπορεί να έχει την ίδια συνέπεια που είχε και χθες. Στην είσοδο της πολυκατοικίας μπήκαν και χθες τα γκαζάκια προχθές. Άρα
5: σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων εδώ πρέπει να αλλάξει και το σκεπτικό αντιμετώπισης του κράτους,
4: μάλιστα,
5: των αρχών του κράτους γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, των ιδίων των πολιτών, το πώς αντιμετωπίζουν και το πώς αντιλαμβάνονται πλέον αυτού τη μορφή της βίας. Αυτή είναι η μία πλευρά.
4: Αυτό λέω. Άρα δεν είναι άλλη... κάτι απλό πια. Πρέπει να το δούμε με άλλη ματιά.
2: Το είπε από την αρχή. Ναι.
5: Κοιτάξτε όμως, επειδή έχω δει κάτι επανάληψη, πρέπει να το πω και αυτό, ότι η τρομοκρατία και η χρήση της τρομοκρατίας από τα πολιτικά κόμματα για συσπήρωση, συντήρηση, εκλογικού
2: κόμματος. Ναι, ήταν αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω για την πολιτικοποίησή της. Ναι.
5: Είναι σύνηθες φαινόμενο. Έχει γίνει στην Ελλάδα κατά επανάληψη. Όχι όμως μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται παγκόσμια.
2: Παγκόσμια, ναι.
5: Θα πρέπει εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση να σας θυμίσω ότι, γιατί το είπα προηγουμένως, ότι η έννοια της ακροαριστερής τρομοκρατίας είχε ατονίσει, είχε, θα έλεγα, και εξαφανιστεί και τη βάζαμε νέα ορολογία. Μιλούσαμε για νέα τρομοκρατία, μιλούσαμε για μη καθαρή, όπως σας είπα, για νέες διαστάσεις. Αλλά με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική επανήλθε η λέξη ακροαριστερή τρομοκρατία και αριστερά. Θυμίζω απλώς ότι εκεί είναι ύβρις να χρησιμοποιηθούν αυτές οι λέξεις. Και εκ των πραγμάτων στο δυτικό κόσμο άρχισε να διαχέεται πάλι αυτό. Εγώ δεν θεωρώ αυτά τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη λογική να έχουν καμία σχέση με αριστερή σκέψη ή αριστερή ιδεολογία. Μάλιστα την απεχθάνονται όπως λένε οι ίδιοι. Δηλαδή παρακολουθούνται αυτά που λένε οι ίδιοι.
2: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε γιατί ανοίξατε και ένα μείζον θέμα τώρα με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά γυρνώντας εδώ στα δικά μας, αυτή η νέα γενιά που έχει μπει, γιατί δεν μιλάμε για τη γενιά που πρωτοξεκίνησε και τα λοιπά, έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Τι χαρακτηριστικά έχει, κυρία Μπόση, έχετε εικόνα εσείς?
5: Κοιτάξτε, είναι από αυτά που διαβάζω και εγώ και αυτά που παρακολουθώ.
2: Ναι.
5: Είναι άτομα τα οποία δηλώνουν ότι ανήκουν σε χώρους με κάποια υποκειμενική αντίληψη, ιδεολογική ομπρέλα δηλαδή, υποκειμενική, αλλά δεν έχουν προβλήματα να συνυπάρξουν με εγκληματίες ή με οργανωμένο έγκλημα ή με διακινητές
2: ή με ποδοσφαιρική βία.
5: Ποδοσφαιρική βία ή με ποινικούς. Είναι άτομα δηλαδή που εντάσσονται σε χώρους χωρίς ενδιασμούς για συνύπαρξη με εγκληματίες.
4: Ναι,
5: είναι
4: καλά.
5: Μέγα ζήτημα.
4: Και πριν, κυρία Μπόση, χωρίς ενδιασμούς ήταν τα εγκλήματα που έκαναν οι τρομοκρατικές οργανώσεις.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, οι 17 Νοέμβρη τι διαφορά είχε από την οπαδική βία ή από το κοινό ποινικό έγκλημα. Σκότωνε ανθρώπους.
5: Ναι, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε ένα μανδύα.
2: Έτσι.
5: Ένα μανδύα, αυτό, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια.
4: Ακόμα πιο επικίνδυνη κατά συνέπεια. Διότι το να έχεις και τον ιδεολογικό πολιτικό μανδύα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το να λες ναι, τα σκέτα είμαι εγκληματίας.
2: Ναι, αλλά έχει σημασία, Δημήτρη, αυτό που λέει. Ναι, πώς εξελίχθηκε τώρα. Δεν θα αναλύσουμε.
4: Αλλά θέλω να πω, είναι δύο φορές πιο επικίνδυνο. Ναι.
2: Για ολοκληρώστε, κυρία Μπόση.
5: Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η έλλειψη ιδεολογικού μανδύα, αλλά η χρήση λέξεων, χρησιμοποιούν συχνά πυκνά λέξεις του τύπου ελευθερία, δικαιοσύνη, δικά τους, με τη δική τους λογική, αυτό δείχνει βέβαια ότι έχουν ένα αντίκρισμα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όχι σε γενικότερο. Ένας γενικότερος χώρος, ο χώρος των πολιτών, δεν έχει αποβάλει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έως τώρα, τις λογικές αυτές. Εάν αποβληθούν, νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερα.
2: Μάλιστα.
5: Και το ίδιο το κράτος να λειτουργήσει από μόνο του, συνήθως η δίωξη φέρνει αύξηση αυτών και όχι μείωση.
2: Κυρία Μπόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία στο σήμερα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια χαρά σας. Η κυρία Μέρη Μπόση ήταν, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8 τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με την τραγική κατάληξη, το κτύπημα αυτό καθ' αυτό και βεβαίως την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το τρομοκρατικό κτύπημα. Ένα σχολείο σας παρακαλώ πολύ.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Και επομένως θέλω να μεταφέρω και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όλων των μελών και των φίλων της παράταξής μας, αλλά νομίζω και όλης της Ελλάδας προς την κυρία Ανέστορα για την τραγική αυτή απώλεια, για τη δολοφονία της μητέρας της. Και να ευχηθώ να είναι σύντομα καλά οι υπόλοιποι τραυματίες. Δεν υπάρχουν λόγια. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλαν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα το μάθουμε αυτό, ναι.
2: Θεωρείτε ότι μετά από αυτή την ιστορία και την τραγική κατάληξη που υπήρχε, θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα να δει με τελείως διαφορετικό μάτι τις ενέργειες αυτές, όπου ο καθένας βάζει τα αγκαζάκια έξω από το σπίτι του πολιτικού, του δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλο δεν του αρέσει αυτά που λέει δημοσίως ή ιδιωτικός, και σε προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να μην είχαμε την τραγική κατάληξη, αλλά τώρα την έχουμε. Θα πρέπει, θεωρείτε, να το δείτε συνολικά το θέμα αυτό.
1: Ανήκω σε μια παράταξη η οποία έχει καταδικάσει τέτοιου είδους επιθέσεις διαχρονικά για τους πάντες και για τα πάντα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Δεν έχουμε ηρωνευτεί, δεν έχουμε, ξέρετε, υποτιμήσει ποτέ καμία επίθεση. Επομένως είναι αυτονόητο ότι δεν χωρά καμία βία. Όταν λέω καμία βία, εννοώ είτε έχει να κάνει με τα τρικάκια τα οποία μπορεί να πετάνε κάποιοι έξω από το σπίτι ενός αυτοδιοικητικού παράγοντα, είτε ενός βουλευτή, είτε τις απειλές. Θα θυμάστε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν με τα κεφάλια τους σε κρεμάλες για πολλά χρόνια και δεν υπήρξε η αντίστοιχη καταδίκη. Σε κάθε περίπτωση, 15 χρόνια μετά, και παρά, ας πούμε, την τοξικότητα η οποία και σήμερα υπάρχει, θέλω να πω ότι είναι άλλο η ρητορική, που και αυτό πολλές φορές περιέχει ακραίο δηλητήριο που γεννά τη βία. Είναι άλλο να μιλάμε για βόμβες, για γκαζάκια, για οτιδήποτε, σε αυτοκίνητα, σε σπίτια, σε πολυκατοικίες. Βλέπετε εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Βλέπετε ότι έχει χάσει η μητέρα. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους, η μητέρα μιας πολιτικού.
2: Μα, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλά εγώ σας το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια και αντίδραση. Υπήρξαν αντιδράσεις στη λογική, εντάξει μωρέ, και δύο γκαζάκια μπήκαν, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν ξέρω, κύριε Τάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιον αναφέρεστε και τι αναφέρετε.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αυτό.
1: Όσον αφορά πάντως τη δικιά μας παράταξη.
2: Δεν μιλάω για τη δική σας παράταξη.
1: Ναι, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι, επειδή εγώ για αυτήν μπορώ να μιλήσω, θέλω να σας πω ότι για μας αυτά τα πράγματα, το εντάξει δύο γκαζάκια, εντάξει ένα γκαζάκι, εντάξει είχαμε μια τέτοια, δεν χωρά. Σας το λέω δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γονείς, καλή ώρα, κακή ώρα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά. Δεν χωρά τέτοιου είδους ζήτηση. Τελεία και παύλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να δικαιολογήσει βία όποιου επίπεδου με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Δημήτρης είναι αυτό που λέγαμε και πριν λίγο, μιλώντας με την κυρία Μπόση. Αναφέρεται στην ουσία, γιατί μέχρι τώρα αυτό χαρακτηριζόταν ως χαλεμιλή ένταση από την πλευρά των ειδικών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω αλλιώς, ότι γίνεται υψηλή πλέον ένταση το θέμα ασφάλεια, που αυτό αφορά όλους σας, εννοώ τους, τα κόμματα, τους πολιτικούς φορείς και τα λοιπά, κύριε Παυλίδη.
1: Να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Να πω ότι η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την βία όπως συναντάμε έξω στην κοινωνία καθημερινά.
0: Όχι, αλλά και το κομμάτι της τρομοκρατίας στο πεδίο της ασφάλειας εμπίπτει, κύριε,
1: ναι,
0: κύριε
1: εντάξει,
0: Χριστίδη.
1: Εντάξει,
0: με αυτήν την έννοια το λέω.
1: Έτσι είναι, αλλά θέλω να σας πω.
0: Και δεν είναι για εμάς εδώ, είναι κοινά, ναι, αποδεκτό.
1: Επειδή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν τεράστια προβλήματα με την ασφάλεια στις γειτονιές τους, στις περιοχές τους και να έχουν κάθε μέρα απειλές για την ζωή τους, την τιμή τους, την περιουσία τους. Θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της ασφάλειας συνολικά πρέπει να το δούμε. Εγώ
0: αυτό
1: βλέπω ότι τα τελευταία 24 ώρα αναπτύσσεται μια συζήτηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή, που είναι πια, κύριε Χριστίδη, τι εννοείτε?
1: Βλέπω τον κύριο Φλωρίδη να κάνει μια σειρά από δηλώσεις. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, μόνη της αυτοδύναμη, έχει στα χέρια της τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και το οργανωμένο έγκλημα, να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους απειλές.
2: Σωστό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι εγώ δεν μπορώ να ανοιχτώ να μου λέει κάποιος ότι δεν μπαίνουμε στα προσφυγικά, όπως άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα να λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι, πώς να πω, ποινικοί. Τι άποψη έχει το Πασόκ γι' αυτό?
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία, αν ξέρει ότι υπάρχουν ποινικοί στα προσφυγικά της Αθήνας, έπρεπε να το έχει καθαρίσει όχι χθες, 7 χρόνια τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Άρα, πρακτικά μιλώντας, και επειδή δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω το ζήτημα αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι επιθυμία, κατά την άποψή μου, της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, είναι να διελευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, να έρθουν μπροστά στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι εγκληματίες και φυσικά να πληρώσουν για τον θάνατο, για τη δολοφονία μιας γυναίκας.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Χριστίδη. Είδαμε ότι αναδείξατε την, περάσατε μάλλον να πω εγώ, σε μια δομική κριτική, επιτρέψτε μου την έκφραση, για την διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είχατε χθες το Ελλάδα 2000 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αυτό το χαμένη ή μη ευκαιρία είναι ένα θέμα που πολύ συζητείται όσο προχωρά το θέμα της, του ότι τα λιώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλο και πιο συχνά ανοίγει τελικά η συζήτηση εάν υπήρξαν οι ευκαιρίες στην Ελλάδα από ένα τόσο πολύ μεγάλο πακέτο ή όχι.
1: Θέλω να σας αξιοποιήσω και να στείλω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί θα υπάρξει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή, την επίκαιρη ερώτηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ποσά,
2: ναι,
1: και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αύριο εκτενώς. Εμείς θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά από τα έργα τα οποία αυτή η κυβέρνηση προϋπολόγησε και προσπάθησε να εντάξει για να υλοποιηθούν, θα μείνουν χωρίς οποιαδήποτε πετρούλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξουμε σε μια σειρά ζητημάτων. Πριν από 4 μέρες, με βίντεο το οποίο βγάλαμε και με ανακοίνωση την οποία κάναμε, καταδείξαμε ότι από τις δεκάδες έργα τα οποία αφορούσαν τη λειψιδρία σε όλη τη χώρα, σε πολλούς και διαφορετικούς νομούς της χώρας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, κανένα από αυτά τα οποία προέβλεπε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει. Άρα, τι θέλω να σας πω, ότι είναι σημαντικό, επειδή η συζήτηση πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο έχει τοξικότητα, αύριο θα παρουσιαστούν σε όλους τους κλάδους της κοινωνίας και της οικονομίας όλα αυτά τα έργα τα οποία είχαν δεσμευτεί να κάνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και το Ελλάδα 2.0 με το Ταμείο Ανάκαμψης και τι έχει μείνει στη μέση.
0: Πάντως, επί της ουσίας, αυτό που το ΠΑΣΟΚ λέει, κύριε Χριστίδη, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Μάλιστα, επί της ουσίας, η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στο ότι οι πόροι κατευθύνθηκαν σε λίγους και ισχυρούς, αποκλείοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λένε οι ίδιοι μικρομεσαίοι. Αν μιλήσετε με οποιονδήποτε.
0: Εγώ τώρα μιλάω όμως για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά αν μιλήσετε με οποιονδήποτε από τους μικρομεσαίους, θα σας πούν ότι είναι λίγες δεκάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και όλοι οι υπόλοιποι πόροι πήγαν στους πολύ μεγάλους παίκτες.
2: Μάλιστα.
1: Ακόμα πιο σοβαρό από αυτό, επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα. Είναι ότι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία αφορά έργα υποδομής. Τι θέλω να πω. Αντιπλημμυρικά, μεγάλα έργα τα οποία θα βοήθησαν τη χώρα να τρέξει πιο γρήγορα. Θα τα παρουσιάσουμε όλα γιατί αφορούν την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.
2: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή χθες είχαμε μια συνέντευξη με τον κύριο Γερουλάνο για το ίδιο θέμα, όταν τον ρωτήσαμε αν θα χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας είπε ότι αυτή τη φορά, σε σχέση με προηγούμενα πακέτα κλπ, υπάρχει η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσα χρήματα δεν έχουν προλάβει κάποια χώρα να απορροφηθούν και να αξιοποιήσει, να παρκαριστούν στη χώρα, στην όποια χώρα, για να χρησιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και αυτή είναι μια δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Είναι έτσι? Και αν είναι έτσι, τελικά θα χαθούν ή δεν θα χαθούν χρήματα που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα?
1: Είναι όπως σας το είπε ο κύριος Γερουλάνος.
2: Άρα δεν θα χαθούν.
1: Και αυτό το οποίο. Έναντο. Ναι. Θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όχι, δεν θα χαθούν από τη χώρα, λέω.
1: Ναι, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χαθούν.
2: Ναι, από τη χώρα θα χαθούν.
1: Ένα το, για να το διευκρινίσουμε.
2: Ναι.
1: Όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα φτιαχτεί η τάδε γέφυρα και η γέφυρα αυτή δεν υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό σημαίνει ότι από τα χρήματα και το έργο το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση δεν προχωράει. Τώρα, το αν τα χρήματα αυτά θα μείνουν στην Ελλάδα και θα μπορέσει μια άλλη κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει στην ίδια ή σε διαφορετική κατεύθυνση, είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα εμείς θα το παρουσιάσουμε επίσης.
2: Άρα θα μείνουν τα χρήματα, αυτό λέω, δεν θα χαθούν από τη χώρα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό είναι.
2: Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι θα χαθούν, γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Ένα λεπτό. Σημαντικό είναι να κρίνουμε μια κυβέρνηση από αυτά τα οποία λέει και κάνει.
2: Συμφωνούμε, κύριε Χριστίδη. Δεν λέω
1: ναι, αλλά εμείς
2: αλλά υπάρχει και το μείζον. Και το μείζον είναι ότι τα χρήματα δεν θα χαθούν.
1: Ναι, το μείζον θα ήταν να είχαν προχωρήσει τα έργα. Ναι. Όχι αν θα χαθούν τα χρήματα ή όχι, προς Θεού. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έρθει αύριο και μας πει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν έγινε αυτό το έργο που κόστησε 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν θα χαθούν τα χρήματα, το βασικό ζήτημα για τους πολίτες να αξιολογήσουν δεν είναι ότι δεν χάθηκαν τα χρήματα.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Θα παρέμβω στη συζήτηση γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Αλλά τελικά το μείζον είναι όλο αυτό που συζητάμε ή αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει ως αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης που θεωρούσαμε ότι θα ήταν το μέγιστο που είχε γίνει η Επιτροπή Σοφών, σας παραπέμπω ότι μιλάγαμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δεν έχει γίνει τίποτα από όλο αυτό και τα χρήματα κατευθύνθηκαν αλλού. Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο, για μένα το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ κακή συγκυρία που είναι η συγκυρία του κορονοϊού. Mm-hmm. Προκύπτει η ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση αυτή φτιάχνει ένα περιβάλλον προς τα έξω πολύ συγκεκριμένο και σήμερα 6 χρόνια μετά μια σειρά από έργων τα οποία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ή να έχουν δρομολογηθεί δεν έχουν γίνει. Τώρα ευχόμαστε και γι' αυτό απάντησα με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τακή, ευχόμαστε αυτά τα χρήματα να μπορούν και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Άραστε. Με άλλες συνθήκες. Απλά λέω ότι εμείς θα κρίνουμε.
2: Ναι, ναι, κύριε, πολύ καλά θα κάνετε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έκανε.
2: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο σοβαρής αντιπαράθεσης.
2: Συμφωνούμε.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο δεν προχωράνε έργα.
2: Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι σωστό και από την άλλη μεριά, όση ώρα μιλάτε, κύριε Χριστίδη, σκέφτομαι τις συζητήσεις που κάναμε εκείνη την εποχή και με οικονομολόγους του Πασόκ, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το Πασόκ, είχε και έχει καλούς οικονομολόγους, που μιλάγαμε για ένα άλλο πράγμα για να δούμε να γίνεται τελικά κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας προξενεί εντύπωση. Θέλω να σας πω.
0: Μας προξενεί.
1: Ναι, δεν μας προξενεί, γιατί δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλά και διαφορετικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια. Απλά θέλω να πω κάτι, κυρία Βαλταζή και κύριε Τάκη, με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός, τουλάχιστον από τη δικιά μας παράταξη, που να θέλει να ποντάρει στην αποτυχία της χώρας ή στην αποτυχία ενός έργου. Εμείς θέλουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές έχει άλλου τύπου χαρακτηριστικά, ξέρετε, γρήγορες ερωταπαντήσεις, οι οποίες αφορούν δευτερεύοντα ζητήματα, να αναδείξουμε ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει αρκετά δισεκατομμύρια τα οποία ο καθένας από εμάς θα θέλαμε να πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση.
0: Σωστά.
1: Και φυσικά αυτό είναι το μείζον για όλους εμάς που κάνουμε πολιτική και θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να τρέχει. Δηλαδή, όταν τη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Να τελειώσουμε, κύριε Χριστίδη μου.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά όταν τη δεκαετία του 80 και του 90 έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με την αναλογία των δραχμών, ας πούμε. Ξέρουμε όλοι ότι έγιναν κέντρα υγείας, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμοι, γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Αττική Οδός,
0: Ελβενιζέλος,
1: υποδομές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει στο μυαλό του, ό,τι και να ψηφίζει.
0: Προφανώς. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς. Έχουμε τελειώσει, φίλες και φίλοι. Εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Άντε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις

0: Οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να συνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, 4 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Κατά δίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για πολιτική δολοφονική βία που δεν πρέπει να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News Radio. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κύριος Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το θέμα απασχόλησε και τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος υπογράμμισε ότι η βία, ιδίως όταν εμφανίζεται ως πολιτική πράξη, δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική και καταδικαστία χωρίς αστερίσκους. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες και καταδικαστές ενέργειες. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για ισχυρές ενδείξεις προβοκάτσιας, ενώ ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τρομοκρατικής επίθεσης και όξυνση της πολιτικής τοξικότητας. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανούντος, χωρίς μείωση το 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Υπουργός απέδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης στην υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, σημειώνοντας ότι το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται ήδη υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όπως τόνισε, η ρύθμιση βάζει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και στηρίζει τις οικογένειες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, χωρίς να διαταράσει τη δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις 7 πληγήσεις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα θα χορηγήσει ο Δήμος Αθηναίων, ενώ βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb και ξενοδοχεία για την προσωρινή φιλοξενία τους, όπως δήλωσε σήμερα ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας που βρέθηκε στο σημείο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλό Ακαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλείσει το 112. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδι.

0: Ο Θερμοφύλαξ. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Καλή διάθεση να έχουμε.
1: Ναι, πάνω απ' όλα.
0: Περίμενα ότι θα έχει λιγότερο κόσμο στους δρόμους. Πανηγυρίζουμε που έπεσε η βενζίνη στο 1,850 τόσο.
1: Καλά.
0: Έφυγε το 1,9 μπροστά.
1: Εγώ βλέπω γενικά τα θέματα στην τηλεόραση είναι ότι δεν πέφτει.
0: Μα ναι, αυτό λέω. Από το 1,9 πήγε στο. Κάπου την είδα τώρα 1,872. Καλά. Εν τω μεταξύ το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες το έβλεπα.
1: Τρία δολάρια έχει πάει. Πόσο.
0: Έχει πάει. Είναι, είναι προπολέμου στα 68 το Brent. Το αμερικανικό το αργό. Στα 72 δολάρια.
1: Ναι.
0: Το Brent που σημαίνει σε ευρώ.
1: Ένα 60 κάτι έπρεπε.
0: Όταν
1: να
0: ανέβηκε το βαρελάκι, θυμάσαι ότι μέσα στην επόμενη μέρα, μην πω ώρα, έφυγαν οι τιμές.
1: Γιατί
0: λέει.
1: Τη μεθεπόμενη είχε φτάσει 2.
0: Τώρα όταν πέφτει το βαρέλι που έχει πέσει από
1: ποιον είχαμε βγάλει και μας έλεγε. Δεν ισχύει αυτό ότι δεν αποκλιμακώνεται αμέσως.
0: Με πρόεδρο, ότι ο άνθρωπος είχε κάνει την πρόβλεψη ότι παιδιά μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Δεν
0: θα πέσει.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Γιατί τώρα που έχει πέσει το βαρέλι από τα 114 πήγε στα 68, άρα θα έπρεπε αμέσως να πέσει η τιμή. Α, σου λέει. Εδώ όμως εμείς αγοράσαμε με τρίμηνα συμβόλαια. Ναι, ναι ρε αδελφέ, όταν είχες πάρει όμως με τρίμηνο συμβόλαιο, εμένα μου το έφερε αμέσως την επόμενη
1: μέρα. Είχε πέσει στο τέλος του τρίμηνου το.
0: Είχε στεγνώσει.
1: Τότε που ανέβηκε. Μπαμ. Τι να πω, ρε φίλε.
0: Ναι, αν θέλουμε λοιπόν να
1: κερδοσκοπία, αδερφέ, αυτό έχει να κάνει και με τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
0: Αυτό. Αν θέλουμε να πατάξουμε την κερδοσκοπία και να πούμε ότι κάτι κάνουμε, ξεκινά από το θέμα της ενέργειας. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο πέμπτος υψηλότερος στην Ευρωζώνη και έχει μια εξήγηση. Ενώ τα τρόφιμα δεν είναι τόσο ψηλά στον πληθωρισμό, είναι το κομμάτι της ενέργειας. Εντάξει. Αν δεχόμαστε εμείς να πέφτει το βαρέλι, αλλά εμείς να έχουμε πάλι τιμές.
1: Ξεκάθαρη κερδοσκοπία είναι αυτή και οφείλει οι μηχανισμοί του κράτους να επέμβουν. Αυτό ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεται τώρα μέσα μια μέρα να πηγαίνει στο Θεό και να θέλει μήνες για να αποκλιμακωθεί. Δεν θέλει κανένα επιστήμονα. Είναι λογική, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Έχουμε
1: την πολύ θλιβερή είδηση του θανάτου της.
0: Τη θλιβερή εξέλιξη. Το λέγαμε από χθες ότι ναι, δυστυχώς δεν ήταν καλά τα νέα από το νοσοκομείο και επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι.
1: Πολύ τρομερή αυτή η εξέλιξη. Πολύ άδικος ο χαμός. Διαραίουν από γενικά και από πολιτικά χείλη αλλά και την αστυνομία ότι οι έρευνες προχωρούν και θα βρεθούν οι πέτοι και βέβαια αυτό που όλοι αυτό θέλουμε να βρεθούν και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Τρομερή
0: ενέργεια. Νομίζω ότι υπάρχει καταδίκη από όλους τους πολιτικούς
1: αυτό
0: χώρους.
1: Είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε.
0: Καλά, αυτονόητο δεν είναι πάντα.
1: Στη ζούγκλα, πραγματικά.
0: Αυτονόητο, για να κατακτήσουμε το αυτονόητο σε αυτή την χώρα έχει.
1: Βέβαια και αυτό σήκωσε μεγάλη πολιτική έτσι, αντιπαράθεση γιατί πραγματικά εκτός από τις καταδίκες τις αυτονόητες πήγαμε σε όχι εσείς το υποθάλπετε, όχι εσείς
0: είναι αυτά τα,
1: εδώ,
0: τώρα αρχίσαν τα όχι πολιτικά
1: εδώ, όχι
0: και
1: εκεί
0: τα οποία κουράζουν δεν είναι.
1: Και στην προεκλογική περίοδο δυστυχώς θα ακούσουμε και πολλά τέτοια να εργαλειοποιείται από όλους προς όλους να εργαλειοποιούνται εγκαταστάσεις δεν είναι όλα πολιτικά εκμεταλλεύσιμα ρε παιδιά πραγματικά.
0: Όχι, δεν είναι τώρα να τα βάζεις
1: αλίμονο στην οικογένεια που έχασε ένα μέλος της πάρα πολύ άδικα πραγματικά. Λοιπόν, προχωράμε, τι άλλο έχουμε.
0: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε την συγκέντρωση που θα γίνει σήμερα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Στελέχη, κλείσε στελέχη της ΟΝΕΔ και τα λοιπά για συμπαράσταση σε αυτή την ιστορία και καταδίκη της τρομοκρατίας προφανώς.
0: Η αστυνομία βρίσκεται κοντά σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών αντιεξουσιαστών ναι. Που τους θεωρεί ότι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτή την υπόθεση. Απλά να θυμίσω.
1: Ο κύριος Κυριανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, που δεν θέλω να αναφερθώ, είπε ότι εκτιμά ο ίδιος ότι μπορεί αυτό να έχει σχέση με την εκένωση του Άπη Θήτα από αντιεξουσιαστές.
0: Ναι, είναι κάτι που αναφέρεται.
1: Είναι κάτι ότι... σαν αντίπεινα, ας πούμε.
0: Ως αντίπεινα.
1: Όλη αυτή η ιστορία. Αυτά γενικώς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Απλά στη Θεσσαλονίκη, πριν από 1,5 μήνα, είχαμε σοκαριστεί και καλά όταν είχαν μπει πάλι άγνωστοι και σάπισαν στο ξύλο τότε τους φοιτητές των ΕΑΚ.
1: Ναι, ναι,
0: το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Μπήκανε σε προστατευμένο χώρο, μπήκανε σε χώρο που υπάρχουν κάμερες κτλ. Τους στείλαν τους άλλους στο νοσοκομείο. Από όσο γνωρίζω, σύλληψη δεν έγινε. Δηλαδή, υπάρχει ένα καθεστώς ατιμωρησίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, στελέχη του Ρουβίγωνα, ντυμένη στα μαύρα, γυρνούσαν και κάνανε. Πώς θα κάνανε παλιότερα οι Ναζί που μένουν οι Εβραίοι της πόλης. Mm. Κάνανε, φορώντας ως περιβραχιόνιο την Παλαιστινιακή σημαία, να δουν που βρίσκονται Εβραίοι. Δηλαδή, άντε και βρίσκανε κάποιον που έχει. Υπάρχει ακόμα η Εβραϊκή Συνοικία στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα έκαναν δηλαδή αυτοί οι μάγκες, οι ψευτοπαλικάράδες. Ντυμένοι στα μαύρα με το. Δηλαδή, τώρα πάμε σε τελείως αναχρονιστικές.
1: Τι να πω.
0: Αναφορές και σε τελείως αναχρονιστικές. Τι να σου πω, δραστηριότητες. Πήγαν οι άλλοι να κάνουν τους μάγκες να κυνηγήσουν Εβραίους. Και αυτό το θεωρούμε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και δεν ξέρω. Στο πολιτικό πεδίο έχει αρχίσει και εκτραχύνεται η όλη κατάσταση. Θέλω να πω ότι όντως είμαστε φουλ σε προεκλογική φάση. Αλλά βλέπω δηλώσεις όπου είναι over, νομίζω. Δηλαδή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον Τσίπρα πολιτικό απατεώνα και εγκληματία. Η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Είναι ένα πολιτικό κοινό το οποίο μοιράζονται.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη ξέφυγε από όλο αυτό που λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τον Αντώνη Σαμαρά, ότι ξέρω εγώ δεν πρέπει να κάνει κόμμα και τα λοιπά και αυτά και το και το άλλο, και είπε ότι ο Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Θέλω να πω, έχουμε μία
0: κάποιες αγάπες,
1: πάμε over,
0: είναι διαχρονικές,
1: πάμε over.
0: Πάμε στα ωραία,
1: λίγο το 15 Αύγουστο θα ηρεμήσουμε νομίζω,
0: για κανένα 2-3 μέρες
1: και μετά πάμε για ΔΕΘ, παιδιά, και προεκλογική περίοδο.
0: Λοιπόν. Τώρα, επειδή πλησιάζει η Τετάρτη Ιουλίου, ναι, όπου ετοιμάζεται μεγάλο πάρτι, έχουμε προετοιμασίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Independence Day, έτσι, ναι, να τα λέμε, που λέμε και στο χωριό.
0: Και υπάρχει και το νέο Air Force One του Donald Trump. Μία είναι η ειδική. Ο Ζαμπούνης ήταν να μιλάει για τη βασιλική οικογένεια. Η Αλεβίζου για ό,τι έχει να κάνει με τον Τραμπ. Mm. Έχει πάρει αυτή την ειδικότητα. Γεια σου, Βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης, τι κάνεις?
2: Γεια σας, αλλά δεν έχω πάρει καμία ειδικότητα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι στο πλαίσιο του διεθνούς ρεπορτάζ.
1: Μονοπολί.
0: Δεν θα έλεγα τραμπολόγος.
2: Μονοπολί, όντως. Όχι, δεν είμαι τραμπολόγος. Δεν έχω πάρει τέτοια εξειδίκευση. Αλλά όντως ισχύει ότι έκανε το πρώτο του ταξίδι εντός των μονοπολιτιών με το νέο προσωρινό Air Force One. Είναι το αεροσκάφος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που του δόρισε.
1: Ωραίο. Ο 13ος μισθός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λαϊκίζω.
0: Για όλους.
1: Δεν λαϊκίζω. Δεν λαϊκίζω, αλλά...
2: Λοιπόν, που του έκανε δώρο η βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Αυτό για να ταξιδεύει πιο άνετα, όπως έχει πει και ο
0: Δεν τον τρέχουν όμως αυτό σαν τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Που τι πήρε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? 5.000 έπαιρνε το μήνα. Ως 5.400 εκατομμύρια.
1: Και δηλωμένα.
0: Εντάξει.
1: Καταγγέλουμε.
0: Κάναμε αυτό το ξέσπασμα.
1: Είναι ένα δρυμή κατηγορό.
2: Κλείνει
1: του έχουμε και λέμε και του Εμίλ Ζολά. Δύο είναι τα κατηγορώτα.
2: Ναι, ναι, κλείνει αυτή η παρένθεση και συνεχίζω λοιπόν.
1: Κανένα σχόλιο, τίποτα.
2: Και πέταξε λοιπόν με το αεροσκάφο στη Βόρεια Ντακότα για να πάει στη βιβλιοθήκη Θείοντορ Ρούσβελτ. Και όμως είχε.
1: Ο Δημήτρης είναι, για να μας πει ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει.
2: Είχε μία συνέχεια λοιπόν, το όταν προσγειώθηκε στη Βόρεια Ντακότα, χρησιμοποίησε και τρένο και μάλιστα σε μία διαδρομή που την είχε κάνει ο Τέντι Ρούσβελτ.
0: Όταν τον κυνηγούσε η Αρκούδα ή μετά όταν έφυγε από την Αρκούδα?
2: Καμία σχέση με την Αρκούδα. Έτσι,
0: γιατί ο Τέντι Ρούσβελτ γι' αυτό έμεινε στην ιστορία, για τη συνάντησή του με την Αρκούδα. Και για άλλα πολλά ιστορία δεν το θυμάται.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν από εκεί έχει πάρει και το όνομα του το Teddy Bear, έτσι.
0: Γι' αυτό λέω, η ιστορία του Teddy Roosevelt μόνο για την αρκούδα το θυμάται. Δεν έκανε και πολλά άλλα πράγματα.
2: Ο Theodore Roosevelt δεν έκανε.
0: Όχι.
2: Ο, εντάξει, οκ, okay, λοιπόν.
0: Άφησε το Teddy Bear.
2: Κλείνει και αυτή η παρένθεση λοιπόν και συνεχίζω λέγοντας ότι χρησιμοποίησε λοιπόν και τρένο σε αυτή τη διαδρομή που είχε κάνει και ο Θεόδωρος Ρούσβελτ και μετά η αυτοκινητοπομπή του συνοδευόταν από άλογα. Και έφυπους.
0: Α, έτσι, για κάτι, ναι, τύπου καμπόιδες.
2: Οπότε ολόκληρο δρόμενο, καταλάβατε, έτσι, ναι, ναι, της Βόρειας Δακότα, έτσι, σαν είχε και τοπικό στοιχείο, αλλά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια που σιγά σιγά θα κορυφωθούν και το Σαββατοκύριακο και με τους εορτασμούς όλων των Αμερικανών, έτσι, και με τα μπάρμπεκι που κάνουν και όλο αυτό όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν, αλλά τα μπάρμπεκι είναι μεγάλο κομμάτι, εξού και έχει αυξηθεί πάρα πολύ τιμή του κρέατος τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Να μην βάλει Κίμπερλι τέτοιο dress code να πάνε με σπιρούνια στην πρεσβεία. Γιατί το Σάββατο είναι μεγάλη γιορτή.
2: Δεν νομίζω. Νομίζω το ένδυμα θα είναι επίσημο. Όπως επίσημο θα είναι το ένδυμα, έχω και νεότερες πληροφορίες να σας πω για το γάμο της Taylor Swift. Θέλετε.
0: Ο είναι σήμερα. Σήμερα και αύριο.
2: Σήμερα και αύριο.
1: Τι είναι από την Κρήτη είναι ο Taylor Swift, το κάνουμε τριήμερο, τι.
0: Εντάξει, έχει μεγάλο σώδιο. Το Swiftάδικο είναι πιάνει.
1: Οι Swiftάδες.
0: Από πάνω μέχρι κάτω.
2: Στην Αμερική κάνουν το rehearsal το λεγόμενο.
0: Πώς είπες αυτό.
2: Rehearsal το είπα.
0: Rehearsal.
2: Την πρόβα.
0: Δεν ακούγεται πολύ ωραία στα ελληνικά το. Δηλαδή, άμα έχεις και λίγο βαριά προφορά, το rehearsal δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε άλλες ατραπούς επικίνδυνες.
2: Η πρόβα γάμου, λοιπόν, Στέλιο.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, όπου θα είναι το πιο κλειστό και πιο συναισθηματικό, μάλλον, event από τα δύο.
0: Αυτό που πάει και κουνάτο μόνο... εντώνει.
2: Όπου θα έχει μόνο 100 καλεσμένους. Τι εννοείς, ποιος εντώνει, μην μπερδεύεις με το Champions League.
0: Όχι, ρε, εσείς, στους ελληνικούς γάμους δεν κοιτάζει. Δεν κουνάτε το σεντόνι.
2: Εννοείς που στρώνουν το κρεβάτι αυτό.
0: Ναι,
2: εννοείς.
0: Και μετά κουνάτε το σεντόνι.
2: Όχι, καμία σχέση και δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες. Αυτά είναι χαμένα στο. Δεν ξέρω, γίνονται ακόμα αυτά.
1: Στις σπηλιές της ιστορίας.
0: Η Swift γιατί να τα κάνει και εμείς να μην τα κάνουμε.
2: Θα είναι λοιπόν
0: 100.
2: 100 καλεσμένοι, θα είναι το πιο κλειστό, το πιο συναισθηματικό κομμάτι του γάμου που γίνεται ουσιαστικά, δεν ξέρω αν θα ανταλλάξουν όρκους εκεί, αν θα γίνει εκεί, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάλι στο Madison Square Garden, ο οποίος χώρος θα μετατραπεί, είναι τεράστιος χώρος βέβαια. Βέβαια η σημερινή τελετή και όλο το δρόμενο αυτό θα γίνει στο κομμάτι όπου γίνονται οι θεατρικές παραστάσεις. Όλο το Madison Square Garden θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο κήπο, όπου θα είναι φαντάζομαι όλο πολύ ρομαντικά και πολύ
0: garden.
2: Εντυπωσιακά. Όχι, δεν το λένε για αυτό, Garden. Φαντάζομαι ότι θα είναι κήπος ανάλογος με αυτό που δεν ξέρω αν είχατε δει όταν της έκανε πρόταση τέλος πάντων ο Travis Kelce που είχε φτιάξει ένα ωραίο σκηνικό τέλος. Κάπως έτσι φανταζόμαστε. Και την Παρασκευή το όλο πάρτι θα ξεκινήσει το απογευματάκι έτσι με κοκτέιλ πάρτι όπως συνηθίζεται στους καλούς γάμους στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ολοκληρωθεί 4 ώρα τα ξημερώματα και οι καλεσμένοι αν αληθεύουν αυτά οι πληροφορίες του CNN θα είναι
0: 8.000. 8.000.
2: Έχουν λοιπόν
0: συναυλία, δεν είναι
2: θα είναι περίπου 500 τα οχήματα που θα τους μεταφέρουν στο χώρο. Επιλέχθηκε γιατί είναι ένας χώρος τεράστιος χωρίς παράθυρα, με υπόγειες σύραγγες, με υπόγεια πάρκινγκ όπου μπορούν να μπουν και να βγουν χωρίς να τους δει κανείς.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Βεβαίως.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία, δεν γάμος αυτός.
0: Δηλαδή,
1: αυτό
0: είναι... μέσα στην υπόγα θα περάσουν το γάμο.
1: Η μπονάτσα.
2: Όχι, έτσι θα μπουν και θα βγούνε, λέω. Δεν η μπονάτσα. Για το συνδέσουμε και με το προηγούμενο. Λοιπόν, οπότε έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, αλλά όλο αυτό γίνεται και είναι πολύ πιθανό και συμμετέχει και η αστυνομία της Νέας Υόρκης όλο αυτό και είναι πολύ πιθανό να κλείσουν και γύρω-γύρω δρόμοι στο Μανχάταν όλα αυτά, έτσι. Δεν είναι κάπου...
0: Ωραία ταλαιπώρια, τώρα έχει να φάει μπινελί.
2: Δεν νομίζω, γιατί ήδη έχουν συγκεντρωθεί πολλοί fans της Taylor Swift έτσι γύρω γύρω και περιμένουν μήπως δουν κάτι. Και ενώ γίνεται όλο αυτό το πράγμα και έχουμε, σας θυμίζω, Mundial, γάμος Taylor Swift,
1: την ίδια ώρα,
0: 4 Ιουλίου, ναι, 2.50.
2: Ναι, ναι, αφόρητη ζέστη, τώρα το θα κορυφωθεί και το Σαββατοκύριακο, ένα ζευγάρι επέλεξε να πάει στο πάνω μέρος του Empire State Building και εκεί πέρα κάθισαν και θεώρησαν καλή ιδέα ότι εκεί έπρεπε να αραβωνιαστούν ουσιαστικά και να το ανεβάσουν στο Instagram. Τους ακολούθησαν κάποιοι καημένοι αστυνομικοί που αναγκάστηκαν να ανέβουν και εκεί, και εκείνοι θέλοντας και μη μέχρι αυτό το...
0: Είναι και Ρώσοι εντωμεταξύ αυτοί που πήγαν να κάνουν
2: δεν είναι και Ρώσοι, τους ρώτησαν τέλος πάντων, ναι, είναι Ρώσοι, ρωσικής καταγωγής εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και αναγκάστηκαν να ανέβουν και αυτοί εκεί πάνω για να τους κατεβάσουν. Τους έβαλαν χειροπέδες βέβαια, γιατί αντιμετωπίζουν διάφορα. Διάφορες κατηγορίες.
0: Το πάνω έχει ωραίο μήνυμα, ρε Έλενα.
2: Εντάξει, ωραίο μήνυμα.
0: Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη.
2: Ναι, την ειρήνη τη γνωρίζει. Αλλά
1: και παγκόσμια ειρήνη.
2: Επίσης δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα.
0: Μπορεί να το τραγουδήσει η Μάρθα Φριτζίλα, νομίζω με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό.
1: Ωραία, κουλτούρα να φύγουμε.
2: Επίσης δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που δεν χρειαζόταν, ας πούμε, το Μανχάταν ή Νέα Υόρκη.
0: Για να κάνεις πρόταση γάμου, να ανεβαίνεις τα 400 και μέτρα.
1: Εντάξει. Ναι. Ο καθής όπως το
0: λίγο
1: νιώθει,
0: να φυσούσε.
1: Δεν μπορούμε
2: θα
1: να
2: ήταν
1: κλείσουμε.
2: Ήταν ενωμένη και στη ζωή και στο θάνατο κυριολεκτικά.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Δεν μπορώ να κλείσω αν δεν σου
0: έχει
1: απονείμω.
0: Έχει 2 λεπτά, πρόσεξε.
1: Ναι, αν δεν σου απονείμω.
0: Μήπως θες το τελευταίο λεπτό.
1: Τα εύσημα.
0: Εσύ θες από τώρα, οκ.
2: Τα ένσημα νόμιζα, για πες μου.
1: Τα ένσημα, τάξεις και τα έχεις δουλέψει και μπράβο σου. τα εύσημα για το ξεκίνημα της πράσινης αρμάδας. Με το τετράμπαλο που ξεκίνησε κόντρα στη Χέλμοντ Σπορ.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Χθες. Πρώτο φιλικό χθες, 0-4.
2: Χθες ασχολούμουν.
1: Διπλό μέσα στο Χέλμοντ.
2: Αχα. Λοιπόν, επειδή
0: αυτή από πού είναι αυτή.
2: Αυτή
0: λειτουργεί ως μπειραρία. Παίξανε μπάλα και μετά φάγανε.
2: Άνοιξε η όρεξη. Παρακολουθείς πολύ στενά, βλέπω, Γιώργο μου. Μια ανησυχία.
1: Ναι, βλέπω μπάλα. Μουντιάλ και Πανά θα παρακολουθώ.
2: Μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία βλέπω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Πιστεύω ο 17ος χρόνος θα είναι καθοριστικός.
2: Μια ανησυχία
1: για,
2: όμως.
1: Για το πρωτάθλημα.
2: Μια ανησυχία βλέπω και δεν μ' αρέσει καθόλου. Πρέπει να ηρεμήσεις λίγο.
1: Να σου πω, εσείς πώς εμείς ήμασταν 11 χρόνια, ήταν τα πέτρινα. Εσείς τα 16-17 τι
2: μετά
1: είναι.
2: Μετά φροντίσατε να είναι πέτρινα για όλους τους υπόλοιπους.
1: Λίθινα.
2: Μετά φροντίσατε να είναι πέτρινα για όλους τους υπόλοιπους. Τώρα κάπως έχει αλλάξει το πράγμα.
1: Αυτά από εμάς.
2: Έχετε φτιάξει καλό σέρι με μια τετραετία όμως και εσείς τώρα. Δεν είναι άσχημο.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζουμε. Και μια και λες για τέτοια χρόνια. Έχω χρόνο να πω μια πολύ ωραία.
1: Μισό λεπτό.
2: Ωραία. Θα δημοπρατηθεί ένα T-Rex ύψους περίπου 6-7 μέτρων στη Νέα Υόρκη για 30 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τι ρέξ είναι ο δεινόσαυρος για να καταλαβαίνει
2: ο κόσμος. Ναι, ο δεινόσαυρος, τυρανόσαυρος, ρέξ. Ναι. Λοιπόν, η ηλικία του 67 εκατομμύρια χρόνια.
1: Ωραίος.
2: Και είναι από τους πιο καλά συντηρημένους σκελετούς. 30 εκατομμύρια δολάρια. Αν θέλετε να διακοσμήσετε το διαμέρισμά σας, ορίστε.
1: Μπορείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Θα σου χαρίσουμε ένα κοκαλάκι.
1: Πάμε. Τίτλους ειδήσεων με Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε το Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατηγό πλοίο στην Πορθμιακή Γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη στις 30 Ιουνίου, ενώ άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εμπλό. Διελεύσεις σχισματισμό αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 και 8.30 σήμερα στο πλαίσιο της τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι λίγο με καλοκαιρινούς αριθμούς. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μόνο στα όνειρα.
0: Λοιπόν, θα δωρήσετε, θέλει να μάθει η αδικοχαμένη που δυστυχώς έφυγε τόσο άδικα στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μου πείτε πως έγινε, κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας ή λίγο της φωτιάς και στο διαμέρισμα. Θοδωρή, έπιασε φωτιά στο διαμέρισμα από τις εκρήξεις, δύο εκρήξεις στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, και γι' αυτό πέρα από την 72χρονη που σκοτώθηκε, νοσηλεύονται ακόμα και η Αφροδίτη Νέστορα και
2: ο πατέρας.
0: Ο παππούς της, αν θυμάμαι. Αν νομίζω ότι ήταν γιαγιά και παππούς.
2: Και παππούς.
0: Ναι,
2: τέλος πάντων.
0: Μπάστε το ό,τι και να είναι.
2: Πιο έτσι σοβαρά θέματα έχει η Αφροδίτη, η οποία βέβαια δεν είναι εκτός κινδύνου.
0: Ναι.
2: Αναπνευστικά είναι τα προβλήματα του παππού. Λοιπόν. Ευχόμαστε βέβαια όλα να πάνε καλά και όλα να...
0: Και να συλληφθούν καταρχήν αυτοί που το έχουν κάνει.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Πάμε σε άλλο θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο, που περίμενε πώς και πώς τις διακοπές. Είχε κλείσει τα εισιτήριά του, είχε κλείσει τα ξενοδοχεία, είναι χαρούμενος, θέλει να φύγει Παρασκευή.
2: Πάμε στο λιμάνι.
0: Από την Ραφίνα και εκεί πέρα δεν θα δει να φεύγουν καράβια τουλάχιστον για αύριο. Να συναντήσουμε την δήμαρχο της Ραφίνας, την κυρία Δήμητρα Τσεβά Μίλα, για τα προβλήματα που υπάρχουν στο λιμάνι και που οδήγησαν
2: σε αυτή την
0: τους ναυτικούς στην απεργιακή
2: κινητοποίηση. Καλό μεσημέρι, κυρία Δήμαρχε.
3: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
2: Δώστε μας την εικόνα, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κινητοποίηση εν μέσω καλοκαιριού.
3: Ναι, τα προβλήματα στο λιμένα Ραφίνας είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Και τι εννοώ, επέλεξε το υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ παλιότερα, να αναπτύξει το λιμένα Ραφίνας, να λιμενίζει πάρα πολλά πλοία για όλες τις Κυκλάδες. Ενώ εμείς είχαμε μόνο αρχικά το Μαρμάρι απέναντι και Ανδροτίνο Μύκονο, κάθε καλοκαίρι τώρα έχουμε πλοία και πολύ μεγάλα πλοία για Μαρμάρι, Ανδροτίνο Μύκονο, πάρω Νάξο Σαντορίνη, Ηρακλιά, Φολέγδρο, πάει σε πάρα πολλά νησιά. Αυτό είναι ανέφικτο. Γιατί?
0: Από τη μια μπορεί... καλό για την πόλη, γιατί έρχεται κόσμος.
3: Δεν έρχεται και... κόσμος, όχι. Περνάει ο κόσμος, αν δείτε. Έχουμε γίνει μια πόλη που είμαστε ένα πέρασμα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, τι εννοώ, ο κάθε πολίτης που έρνει την οικογένειά του να πάει στη Σαντορίνη, ας πούμε, θέλει να μπει γρήγορα στο πλοίο να φτάσει στη Σαντορίνη. Και όταν γυρίζει από τη Σαντορίνη, θέλει γρήγορα να πάει στο σπίτι του. Αυτό λοιπόν, ούτε νερό δεν παίρνουν από εδώ. Αλλά εμάς δεν μας αφορά αυτό. Μας αφορά ότι εγκλωβίζει μια πόλη ολόκληρη με φασαρία, αυτοκίνητα, καυσαέριο θόρυβο, καυσαέριο από τα πλοία, γιατί όταν πηγαίνουν και έρχονται προσαράζουν στο λιμάνι, καταλαβαίνετε πώς είναι η λειτουργία. Δεν έχουμε τόσα ντοκ, τόσες προβλήτες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάτσουν το βράδυ σε αυτές τις προβλήτες για να φύγουν 5 δρομολόγια συγχρόνως από τις 7 το πρωί με τις 8.30 συγχρόνως.
0: Αυτό το επέβαλε αν οι εταιρείες, γιατί υπάρχει και το λιμάνι του Λαβρίου που είναι σχετικά
3: ακριβώς
0: κοντά.
3: Ακριβώς. Εμείς στείλαμε λοιπόν γράμματα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο είναι το υπεύθυνο και αρμόδιο Υπουργείο για αυτά. Υπάρχει ένα τμήμα στο Υπουργείο που σχεδιάζει τα δρομολόγια σε συνάρτηση και συνεργασία με τους πλοιοκτήτες ή διαχειριστές πλοίων. Αλλά αυτό δεν αφορά την πόλη. Αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας και το υπερταμείο σήμερα που διαχειρίζονται όλο το παράλληλο μέτωπο της πόλης μας. Εμείς δηλαδή είμαστε μια πόλη χωρίς παραλία. Αυτό μας δημιουργεί τραγικά προβλήματα. Θα έχετε έρθει εσείς ή γενικά ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η λεωφόρο Μαραθώνος, δύο ρορίδες μόνο, ποια είναι η λεωφόρος Φλέμικ, που δεν είναι λεωφόρος, έχει μία όδευση προς το λιμάνι και μία από το λιμάνι προς Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν με 1.000.000 επιβάτες που διακινούνται τώρα το 2025, ας πούμε, που είχαμε μέτρηση, και 650.000 αυτοκίνητα, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούν να σχεδιάζουν, όπως έχω πει πολλές φορές, να σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς. Και τι εννοώ, δεν θέλουν να μας ρωτούν. Θέλουν να σκέφτονται όμως ότι κάνουν κακό σε 25.000 πολίτες που ζουν σε αυτή την πόλη και προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Εσείς τι έχετε αντιπροτείνει?
3: Εμείς έχουμε πει να μειωθούν τα δρομολόγια. Να μειωθούν τα δρομολόγια. Γιατί πρέπει να φέρουν.
0: Να πάνε από Λαύριο.
3: Φυσικά. Που η Σαντορίνη, η Νάξος και η Βολέβος είναι απέναντι από το Λαύριο. Πρέπει να φέρουν.
0: Στο Λαύριο γιατί δεν πάνε.
3: Έλα μου,
2: τι σας λένε που έχετε απευθυνθεί, τι.
3: Οι πλειοκτήτες ισχυρίζονται ότι η Ραφίνα απέχει από το αστικό κέντρο 30-35 χιλιόμετρα, ενώ το Λαύριο 65-70 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό που ζουν οι ταξιδιώτες είναι φοβερότερο. Που εγκλωβίζονται μέσα σε μια κονσέρβα, όπως είναι ένα αυτοκίνητο με στη ζέστη. Εδώ τώρα, αν έρθετε απ' έξω αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξεκινήσει ένα πλήρωση λίγο και έχει μια ουρά τελείωτη. Γιατί
0: καλά, δεν έχει. Αν δεν πάρεις και το αυτοκίνητό σου και θες κάπου να παρκάρεις, γιατί έχεις κλείσει να πάρεις αυτοκίνητο.
3: Άλλο τραγικό θέμα.
0: Εκεί δεν παρκάρεις πουθενά. Το φοβερό είναι ότι ούτε η Ραφίνα ούτε Λαύριο μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει κάποια γραμμή.
3: Έργο.
0: Ναι, σιδηροδρομική. Θεωρητικά θα πήγαινε στο Λαύριο, τη Ραφίνα δεν την είχα ακούσει ποτέ. Που επίσης είναι παράξενο, γιατί είναι ένα μεγάλο λιμάνι όπως εξελίσσεται. Αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να φτάσει στο προαστιακό κάτι.
3: Εμείς έχουμε και εγώ με τώρα 2 χρόνια, από 1η-1η-2024. Πηγαίνω συνέχεια στο Υπουργείο Μεταφορών, στο Υπερταμείο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τέλος πάντων σε όποιον αρμόδιο φορέα, να πω σκεφτείτε μας. Σκεφτείτε μας, πρέπει να πήγα στις Βρυξέλλες. Πήγα παντού να ρωτήσω, υπάρχει για μας μέρημνα να φτάσει το προαστιακός και το η Αττική Οδός εδώ. Προς το παρόν, όχι. Λένε όλοι.
2: Ναι. Ενώ είχε. Υπήρχαν
3: κάποτε σχεδιαστεί. Ναι, κάποτε
0: είχε σχεδιαστεί και θεωρητικά θα ήταν και η Ραφίνα και τα λοιπά.
3: Είχε σχεδιαστεί μάλλον στη θεωρία. Γιατί ποτέ, όπως ισχυρίζονται όλοι, ποτέ δεν μπήκε μια υπογραφή. Στη θεωρία όλοι είπαν ότι θα.
0: Άρα τα λεπόρια, και τώρα έχουμε βέβαια και την επιπλέον τα λεπόρια για την οποία δεν ευθύνεται ο Δήμος, είναι τα πληρώματα που είπαν ότι εμείς αύριο δεν δουλεύουμε.
3: Καλά, εκείνοι έχουν τα σωματεία τους, οι άνθρωποι έχουν συνδικαλιστικά όργανα και καλά κάνουν να ζητήσουν τα δικαιώματά τους. Εμάς όμως μας αφορά και σαν εδώ που ηγούμε θεσμικά, αν θέλετε, μας αφορά αυτό που ζει η πόλη μας. Δεν μπορούν να βγουν τα παιδιά έξω να παίξουν. Το καυσέρα είναι τραγικά φοβερό. Πρέπει να έρθετε να κάνετε κάποια ρεπορτάζ. Να αγγίξετε κάγκελα σπιτιών στο ένα χιλιόμετρο και να δείτε τι βγαίνει μουτζούρα. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κακό που έχει γίνει.
0: Το κακό είναι ότι η πολιτική θα συνεχίσει να σας γράφει. Αυτό το θεωρείς το δεδομένο, έτσι όπως φαίνεται.
3: Δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρξουν ευήκοτα. Πρέπει να σκύψουν πάνω.
0: Μα πηγαίνετε και τους αλέτε και κανένας δεν έχει συγκινηθεί. Δεν έχει πέσει μια υπογραφή για κάτι.
3: Ναι. Ξέρετε τι μου λένε άτομα είτε από την αντιπολίτευση είτε από άλλους φορείς. Να πάρουν τους πυροβολήσεις. Δηλαδή για να,
0: καλά,
3: να γίνω
0: πολύ
3: σε εισαγωγικά προσέξτε με. Να γίνω πολύ σκληρή. Ότι μα λέω τι άλλο να πω. Όταν εξηγήσει εννοήμονους ανθρώπους την πραγματικότητα. Που κι εσείς την ξέρετε ή θα την έχετε δει μέσα από τα ρεπορτάζ. Δηλαδή τι άλλο να πει κανείς. Έγγραφα, ατελείωτα έγγραφα για να υπάρχουν.
0: Χώρια που το λιμάνι της Ραφίνας είναι κακοφτιαγμένο. Δηλαδή πιάνει καιρός και έχει θέματα και ο ελιμενισμός των μικρότερων σκαφών.
3: Φυσικά.
0: Στο δεύτερο λιμανάκι είναι πολύ δύσκολος.
3: Δύο πρόσφατα συγκρούσεις πάνω στις προβλήτες. Ναι. Έκανε μανούρα να προσαράξει το
0: καινούργιο που διέλυσε την προβλήτα.
3: Ναι.
0: Η οποία,
3: το Queen Andros ή το King Andros. Το
0: επιδάς τώρα. Κάνεις το Spider-Man για να πας στην προβλήτα.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τόσο μεγάλα πλοία που είναι πολύ ωραία πλοία να μπουν σε αυτό το μικρό λιμένα. Έχουμε τον Ευωϊκό κόλπο που φέρνει φοβερά ρεύματα. Έχουμε το μεγάλο ρεύμα Ραφίνας που φέρνει πολλά φερτά υλικά. Καθαρίζουν συνέχεια τον βυθό. Δεν γίνεται όλα αυτά πακέτο και να μην έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Και δεν είναι και πολύ βαθύ επίσης το λιμάνι της Ραφίνας.
3: Ακριβώς. Σας εξηγώ ακριβώς πώς είναι η εικόνα. Ελπίζω να μεταφερθεί εκεί που πρέπει και να.
0: Εμείς τα καταλάβαμε. Μακάρι να τα καταλάβουν και αυτοί που πρέπει να υπογράψουν.
3: Αυτοί που πρέπει, αυτό ακριβώς.
2: Θα πάμε σε κλιμάκωση της.
0: Των κινητοποιήσεων.
3: Εμείς αύριο έχουμε εδώ διάφορα και έξω από το Δημαρχείο συγκεντρώνουμε κόσμο για να οδεύσουμε προς το λιμάνι. Εμείς υποφέρουμε για την πόλη, καλούμε τους πολίτες να είναι εδώ, αν θέλετε να κάνετε ρεπορτάζ και αντίστοιχα τα σωματεία συνδικάτα των εργαζομένων του λιμένα κάνουν τα δικά τους.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η κυρία Δημήτρα Τσεβά Μίλα είναι δήμαρχος Ραφίνας. Πολλά τα προβλήματα, πολύ καιρό και συνεχίζουν άλλοι τα. Λοιπόν, πρωτού υποδεχτούμε τον Γιάννη Βασιλείου.
2: Στην αγκάλι μας.
0: Έχουμε ένα ηχητικό
2: ντοκουμέντο.
0: Θέλουμε τη βοήθεια του Γιάννη για να μας βοηθήσει για τον Αηδό. Πάμε.
2: Ποιος είναι ο ερμηνευτής?

0: Γιάννη Βασιλείου.
1: Λοιπόν, να σε βοηθήσουμε λίγο.
2: Αν δεν γνώριζα τα φρονήματά σου, θα έλεγα ότι είναι ο Στέλιος ο Βραδέλης.
0: Τόσο καλή φωνή.
1: Άμα δώσεις λίγο προσοχή στο σου, έτσι, ναι. Έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό.
0: Στο συριστικό.
1: Στο σου, το οποίο έτσι το. Καμία. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου, νομίζω. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιος. Δεν είναι τραγουδιστής, είναι κάποιος.
1: Wannabe.
2: Εγώ θα έλεγα ότι είναι κάποιος ποδοσφαιριστής ή παράγοντας του Ολυμπιακού, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή, θα μπορούσα να φανταστώ τον κύριο Σάββατο, τον Θοδωρή, τον Θοδωρή, το συγχωρεμένο, αν δεν είχε τέτοια φωνή.
1: Το κοινό με τον Θοδωρήδη είναι ότι και οι δύο είναι συγχωρεμένοι, δυστυχώς.
0: Το back cover. Όχι, λοιπόν, άκου το back cover του συγκεκριμένου δίσκου, λέει ο Λάκης Τσίχλας και ο Μάνος Χατζηδάκης υποδεικνύουν Ελλάς Records τον Βασίλη Λεβέντη. Ο Βασίλης Λεβέντης ερμήνευσε Μάνο Χατζηδάκη, μεταξύ άλλων, κυκλοφόρησε
1: 2,45 δίσκους. Ήταν επίδοξος τραγουδιστής ο Βασίλης Λεβέντης.
2: Στα μικρά τα του.
1: Έτσι.
0: Speechless. Γι' αυτό θέλαμε λίγο έτσι, να σε πιάσουμε στον ύπνο.
1: Έπρεπε να το βάλουμε και στην Αλεβίζου, ρε φίλε, το αυτό. Που να ακούς τα παιδιά του Πειραιά και αυτά, να τις γυρίσεις το μάτι. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αγαπώντας δε και την καλή τραθ ελληνική μουσική, είναι τρομερή παράληψη όταν κλείσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ζητήσω του δίσκους.
0: Αφού αυτομαστιωθεί.
1: Ωραίο όμω. Καλή ερμηνεία. Δεν ήταν.
0: Πατούσε,
1: κακή.
0: Πατούσε.
1: Ναι, δεν ήταν. Αλλούνταλου.
2: Ναι, δεν λέγαμε ότι ξέρω, είναι ο επόμενο Έλληνα κρούνερ, α πούμε.
1: Όχι,
2: αλλά ναι, εντάξει. Ναι, αυτό
1: ναι.
0: Ξεκίνησε ω επίδοξο τραγουδιστή. Δεν βγήκε αυτή η καριέρα.
1: Το 72.
0: Το 72 κυκλοφόρησε.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Ευρυμετωπία.
2: Δηλαδή ήθελε εκεί με το νέο κύμα, ας πούμε, ήθελε να.
0: Είχε και αντίστοιχη σαν τον Κόκοτα.
1: Φαβορίτα. Ναι.
2: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Αυτό είναι στο front page.
2: Τραγουδούσε και σε μπουάτ. Ή μόνο του δίσκου.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, Γιάννη Βασιλείου. Άκου και λίγο την εκπομπή, δηλαδή.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όλα. Εντάξει, τώρα σου χαρίσαμε το τραγούδι.
2: Εντάξει.
1: Και τον αφήσαμε. Παγωτό το Γιάννη. Εντάξει. Για πες, Γιάννη μας, τι θα δούμε, θα πάμε ή θα περιμένουμε τον Όλαν.
2: Καταρχάς, τώρα δεν είναι σήμερα, είναι την επόμενη εβδομάδα, απλώς σας το λέω από τώρα.
0: Α, την επόμενη.
2: Αν θυμάστε, όχι ο Όλαν, την επόμενη, αυτό που θα πω είναι την επόμενη. Ναι. Αν θυμάστε, πού να θυμάστε το, πριν από 1,5 μήνα που σας είχα πει ότι είχε στις Κάνες ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ για το ματς Αργεντινής Αγγλίας που είχε λήξει 2-1,
0: ναι.
2: Το οποίο ήταν πάρα πολύ φαν και αυτά. Λοιπόν, αυτό θα βγει στις αίθουσες την επόμενη Πέμπτη.
0: Όπου είναι το παιχνίδι που σκόραρε ο Μαραντόνα με το περίφημο χέρι του Θεού, αλλά έχει βάλει την κολάρα για την οποία όλοι μιλούσαν για το χέρι του Θεού, αλλά πέρασε την μισή εθνική Αγγλίας.
2: Εν τω μεταξύ, ξεχνούν όλοι ότι έχει σκοράρει και η Αγγλία. Και μάλιστα, αυτό ορίστε, θα σα δώσω κι εγώ ένα quiz. Ποιο ήταν ο σκόρερ της Αγγλίας που ήταν και ο top scorer εκείνη του Μουντιάλ?
0: Ο Λίνεκερ.
2: Εντάξει, το βρήκε, ναι. Ήταν λίγο εύκολο, αλλά ναι.
1: Ήταν πιο δύσκολο.
0: Ήταν λίγο μετά τα Φόκλαντς αυτό που είχε γίνει και υπήρχε και η διαμάχη.
1: Αντιπαλόταν. Αλλά ομολογουμένως ήταν πιο δύσκολο το δικό μας το quiz.
2: Ναι, όχι, το δικό σου το quiz δεν θα πρέπει να σου πω. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να καθόμασταν και να έλεγα ονόματα ράντομ.
1: Και να στο παίζαμε λούπα, να στο παίζαμε.
0: Δεν μου λες αυτό το ντοκιμαντέρ έχουν εξασφαλίσει δηλώσεις του αείμνηστου.
2: Τα πάντα έχει. Δηλαδή και γενικά έχει και ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικό και κοινωνικό και επίσης είναι και πάρα πολύ φαν. Δηλαδή έχει ανέκδοτες ιστορίες μέσα, είναι γενικά μια ταινία.
0: Δηλαδή αξίζει. Εσύ το συστήνεις.
2: 1000% θα τα πούμε και την επόμενη Πέμπτη βέβαια γι' αυτό.
0: Ο Μαραντόνα είχε προβλέψει ότι όταν λέει θα γίνει, όταν οι Αμερικάνοι θα πάρουν το Μουντιάλ, θα κάνουν 4 ημίχρονα για τις διαφημίσεις και με αυτά τα hydration break. Δηλαδή σε κάποια είχε έναν αγώνα που έβρεχε και έκανα hydration break.
1: Ναι.
0: Και όλα να ρωτιόντουσα στα παιδιά με τη βροχή, τι να κάνουμε,
1: τι ανάσες να πάρουμε.
2: Εγώ πάντως τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω προτείνει να έχει hydration break και φασερινά στεμά. Να σταματάνε λίγο.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Ναι. Αλλά το άλλο είναι χαζό. Τρία λεπτά σταματάει και δεν τα κρατάνε στο τέλος και όλα σε καθυστερήσεις. Δηλαδή λέει, χθες είχε καθυστέρηση 4 λεπτά. 3 ήταν το hydration break. Έγιναν και 6 αλλαγές που από μόνο τους είναι 3 λεπτά, θα πρέπει να είναι 6. Ο άλλος βάζει 4.
2: Τώρα λέμε για το παιχνίδι της Σενεγάλης, για ποιο.
0: Ναι, για, το, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τη Σενεγάλη, αλλά και σε άλλα παιχνίδια. Δεν
1: είναι
0: τα
1: πολύ εκνευριστικό αυτό με το.
2: Λοιπόν, παιδιά, άσχετο.
1: Το πάρτι γενεθλίων να... θέλω να μου πει.
2: Να σου πω αμέσως. Απλώς θα ήθελα να σα ξομολογηθώ το εξής. Ναι. Επειδή έλειπα στην Πολώνια, είχα πάει σε ένα φεστιβάλ εκεί το Τσίμα Ρετροβάτο.
0: Πώς μας το πετάει, πώς λέγεται αυτό το φεστιβάλ που πήγες.
2: Τσίνημα Ρετροβάτο. Το οποίο πάει, πάνε πιτσιρικάδες από όλο τον κόσμο. Δεν είμαι εγώ στους πιτσιρικάδες, αλλά γενικώς είναι να το κάνει την ενωσία στην Πολώνια.
0: Είσαι τώρα του πολιτισμού, δεν σε φωνάζουν.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, επειδή έχασα λοιπόν κάποια παιχνίδια και έχασα και τι συνέβαινε. Προχθές το βράδυ βρέθηκα να ξενυχτάω και να βλέπω το Αγγλία Παναμάς, πιστεύοντας ότι είναι παιχνίδι για τους 32. Δεν είχα και τη φωνή. Και κάποια στιγμή γύρω στα 60 λέω, κάτσε ρε, ο Παναμάς είχε 0 βαθμούς, πώς πέρασε. Και τότε κατάλαβα ότι έβλεπα κονσέρβα. Δηλαδή, για να καταλάβετε το κάψιμο, μας έχουν κάνει αυτές τις ώρες.
0: Πραγματικά. Είναι και τόσο πολλά τα παιχνίδια. Είναι σε σύνολο, νομίζω, 102 παιχνίδια, όταν στο προηγούμενο του Κατάρ είχαν παίξει 64. Βγάζουν οι Αμερικάνοι.
1: Λέγανε ότι...
0: νέο ρεκόρ εισιτήριο. Ναι, ρε αδελφέ, αφού έχει παίξει 40 παιχνίδια παραπάνω. Τι...
1: όσα παιχνίδια έχει φάσει στον ομίλον είχαν τα προηγούμενα μουντιάλ.
0: Και λιγότερα. 72 είχε φάσει στον ομίλον, 64 το Κατάρ που ήταν διευρυμένο. Ωραία. 48 τα προηγούμενα.
1: Θαύμα.
0: Λοιπόν, το κατηγορό μας το ακούστηκε.
2: Έπρεπε. Λοιπόν, birthday party. Λοιπόν, βασίζεται σε ένα βιβλίο του Πάνου Καρνέζη. Δεν το έχω διαβάσει. Μου είπαν ότι έχει περισσότερα πράγματα μέσα, ότι είχε αναδρομές και αυτά. Η ταινία είναι όλη στημένη πάνω στον Ταφόε. Δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη ταινία του καλοκαιριού. Είναι, υποδίεται έναν μεγιστάνα τύπου Ωνάση. Δεν λέμε όμως ότι είναι και Ωνάσης, αλλά τα πραγματικά περιστατικά μέσα στην ταινία, δηλαδή αναφέρεται η Κάλλας, αναφέρεται μια νεκρή σύζυγος και αυτά, δηλαδή υποδεικνύουν ότι δεν θα μπορούσε να κάνει άλλο ακόμα από τον Ωνάση.
0: Μάλλον για τα δικαιώματα που κάνανε.
2: Και για αγωγές αυτό, ναι. Θα σου πω, σε σχέση με αυτό, θα σου πω και κάτι σε λίγο για τις βιογραφίες στο σινεμά γενικά που έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το βασικό ενδιαφέρον της ταινίας, αν με ρωτάς, είναι πιο πολύ εντός πολλών εισαγωγικών λίγο κίτρινο, του τύπου πώς μπορεί να ήταν αυτά τα πάρτι στο Σκορπιό. Κάπως έτσι, δηλαδή εκεί. Είναι αυτό και η ταινία του Νταφόε. Από τις ταινίες της εβδομάδας.
0: Είναι εκπληκτικός ηθοποιός. Πρώτη φορά τον είχα δει στο Πλατούν.
2: Ναι, μπράβο, ναι, βέβαια. Στο Πλατούν.
0: Α, ενώ που μου όμοινε εμένα. Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος ήταν πιο μπροστά στους κινηματογράφους, αλλά πρώτη ταινία που θυμάμαι.
2: Όχι πολύ, δηλαδή. Όταν ήταν το Πλατούν το 86, νομίζω ξεκίνησε κάπου 81-82. Και μετά το Πλατούν είχε μεγάλο ρόλο στο μια πολύ ωραία ταινία του Alan Parker, το Mississippi Φλέγεται, με τον Dean Kackman.
1: Mississippi's Burning.
0: Από τα μη πρώτα ονόματα, William Dafoe και Gary Oldman είναι από τους αγαπημένους μου. Από αυτούς που δεν είναι, ξέρεις, τύπου που λέμε De Niro, Pacino και τα λοιπά.
2: Ο Gary Oldman έχει και λίγο περισσότερες πρωταγωνιστικές ερμηνείες σε σχέση με τον Dafoe, τον οποίο το βλέπεις να είναι πρωταγωνιστής σε κάτι παραγωγές σαν τον Birthday Party που γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, όχι ακριβώς πρώτης γραμμής, ας πούμε. Ο Dafoe είναι από αυτούς τους ηθοποιούς που κάνουν κάθε ταινία που εμφανίζονται και κάθε σκηνή που εμφανίζονται λίγο καλύτερη. Δηλαδή, είναι φάτσα, έχει φωνή. Και αν μας λείπει κάτι, ας πούμε, στο σινεμά από τις νεότερες γενιές, είναι ότι δεν υπάρχουν φάτσες. Δεν βγαίνουν τόσες πολλές φάτσες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε σχέση λοιπόν τώρα με αυτό που μου είπες με τις βιογραφίες, κάτι πολύ ενδιαφέρον που μπορεί να ενδιαφέρει και τον κόσμο που ακούει είναι ότι θα απαντήσω ότι περισσότερες βιογραφίες που γυρίζονται εκεί έξω στο σινεμά λένε βασισμένοι στο χι βιβλίο. Μπορεί να μην έχουν ελάχιστη σχέση με το βιβλίο. Ο λόγος που το κάνουν αυτό η παραγωγή και τα στούντιο είναι για να αποφύγουν τις αγωγές από τους κληρονόμους ή από τους ίδιους τους βιογραφούμενους. Γιατί λένε ότι ορίστε, δεν έκατσα και έφτιαξα από την αρχή ένα σενάριο βασισμένο στη ζωή σου. Βασίστηκα σε αυτό το βιβλίο. Είναι ήδη το προϋπάρχον υλικό. Άρα εκεί θα πας να στραφείς, ας πούμε, για να διεκδικήσεις τις απαιτήσεις σου.
0: Καλά, με τον Ωνάση έχουν γίνει διάφορα χωρίς να τον ονομάζουν. Και άλλες ταινίες είχα δει, τουλάχιστον άλλες δύο που δεν έλεγαν ο Ωνάσης. Ήταν ο άλλος που έκανε τον Παπαράτσι, πώς βγήκαν οι γυμνές φωτογραφίες της Τζάκι Κένεντι.
2: Ναι.
0: Είχε βάλει ουσιαστικά ο Ωνάσης, σύμφωνα με την ταινία.
2: Υπάρχει με τον Ραούλ Τζούλια η ταινία και τον Άντωνι Κουίν που έπαιζε στην τηλεόραση, αν θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, ας πούμε. τέτοια.
0: Καλό νομιοπαθή. Παιδιά, αυτό το πάθο πιτσιρικάς μου, ο οποίος είναι εξετρελαμένος με την μπάλα, έβλεπε ένα απόγευμα το Μεξικό το οποίο είχε παίξει τα ξημερώματα. Φώναζε, πανηγύριζε, λέω εντάξει, μην του πεις τίποτα, άστο να χαρεί.
1: Ωραίο, εντάξει. Άμα Ανδρέα. Το πας μέχρι τέλους, μια χαρά είναι. Λοιπόν, άλλη ταινία.
2: Λοιπόν, η πρόσκληση, το invite. Έχουμε καιρό να δούμε μια ωραία κωμωδία. Βασίζεται σε μια ισπανική κωμωδία που είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια, το «Οι γείτονες από πάνω», που είναι ένα ζευγάρι, έχουν προβλήματα στο γάμο τους, καλούν τους γείτονες, οι οποίοι γείτονες είναι λίγο πιο μπερμπάτιδες, ας πούμε, δεν θέλω να κάνω spoiler, και η βραδιά δεν πάει όπως το περιμένουν.
0: Ωραίο ρόστερ.
1: Νόρτον και Κρούζ,
0: Ολίβια Βουάιλντ.
2: Η Κρούζ είναι η MVP, ας πούμε, δηλαδή αυτού του δίπλη κομμωδία το έχει στο τσεπάκι τέλος πάντων.
0: Σεθ Ρόγκεν επίσης μου αρέσει πάρα
2: πολύ. Ναι. Και Σεθ Ρόγκεν εδώ πέρα είναι πολύ ωραίος, γιατί είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος νιώθει συνέχεια ταπεινωμένος. Και βλέπεις πόσο ωραία το παίζει αυτό μέσα στην ταινία. Γενικά είναι μια ευχάριστη κομμωδία. Φεύγει, συζητάστε κάποια πράγματα.
0: Σκηνοθεσία Ολίβια Βουάιλντ.
2: Ήδη η Olivia Wilde βέβαια είχε κάνει πριν από 4 χρόνια το Don't Worry Darling, δεν είχε πάει καθόλου καλά η ταινία, δεν είχε βγει και καλή ταινία, αλλά στα γυρίσματα είχαν γίνει, είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους, δηλαδή μια ταινία για τα γυρίσματα εκείνης της ταινίας
0: θα έχει πολύ περισσότερο πλάκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη μας.
2: Τίποτα.
0: Προγνωστικά για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ θες να δώσεις, επειδή ασχολείσαι ευρύτερα με το θέμα?
2: Επειδή ασχολούμαι ευρύτερα. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω, back to back είναι λίγο δύσκολο. Μου φαίνεται η Γαλλία πάρα πολύ φορμαρισμένη.
1: Ναι, και εγώ. Είμαι με τον Γιάννη, προσυπογράφω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη μας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Και σιγά σιγά σας φέρες δίνουμε τη σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα, τον Τίτανο, τεράστιο Γρηγόρη Νιάκα.
0: Στις 3 μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί... Ξανά.
0: Επανέρχομαι.
1: Επανέρχεται Στέλιος Βραδέλης Δρυμύτατος και εμείς ως ζεύγος ραδιοφωνικό
0: αύριο
1: λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμβριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Air News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορ. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφόνσος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτιση 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News.
6: Που έβαλε την κυρία Νέστορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες που τον είχα στην βεράντα και τους άδωσα τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
5: Πάντως συγκλονιστικός ήταν.

0: Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο μου στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, που σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη, πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες, αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες, την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
0: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35.8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
4: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
5: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
3: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
0: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
2: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς, που είναι το δεύτερο. Και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το έμφλεκτο υγρό που εξεράγει, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
0: Δυστυχώς
2: έχασε
0: τη ζωή.
2: Όλα αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής, Γρηγόρη, ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
0: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο νεότερο ρεπόρτερ μας, στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε κύριε. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με γραβιά σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων, η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ακούσαμε και τον γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Air News το πώς προσέφερε αυτό που λες, τη μάσκα και το νερό.
6: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Με αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
0: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Air News και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανε.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι έρευνες ναι, συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο τρία άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
6: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τέσσερις τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλό σου μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
7: Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι τέσσερις, είναι τρεις. Γιατί όμως είναι τρεις τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκαύματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
0: Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν παραμένουν τρεις, λοιπόν.
7: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι τρεις. Ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και δύο ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι δύο οι ένικοι είναι καλά. Οι δύο είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάρισε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ Μιλάμε τώρα για, ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έσορα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουδιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες. Είναι κάτω από 5% δυτή στην Κάρπαθο, στον σταθμό του αστροσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη Τσάκη με την τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιος σεισμός με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένας τυπικός σεισμός στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω και πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
0: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Όχι τέτοιους σεισμούς. Το ελληνικό τόξο έχει τους φιλοξενούς μεγαλύτερους σεισμούς σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη της τάξης 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γένεση ενός 5,2 προς το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
0: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε. Μεγαλύτερο.
8: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Ένα 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνδική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλα τεστάρια, εφόσον μείνει εκεί η κατάσταση. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Τι γίνεται στον στερισμό από μόνη της, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό.
0: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
9: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
0: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
11: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Για τρομοκράτες που κινούνται ανάδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάββας Αναστασιάδης.
12: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένεκους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
13: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
0: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της νέας τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
14: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
15: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότι. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της, να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες, είτε παράστες τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε σωστά. Το κωδικοποίησα δηλαδή από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει.

0: και βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
1: κινητοποίηση.
0: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και των ρουβρίκων που εξήγηλε, ανακοίνωσε σε συνέντευξη του ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Θεωρίδης, ο Παύλος Βαρνάκης, σε ερωτηθείς, είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε γυναίκα και δικαστή. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη, να κρίνει το ΑΒΓ αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε, αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω από το Υποκράτιο.
0: Ρώτησα εγώ λοιπόν, αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές τοξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχου της χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το Πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη και η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την υπηρεσία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά δημοκρατία, θέλοντα να μην είμαστε Ιταλικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ, ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κηδεία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη.

0: Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
1: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
0: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν φόρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλαν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
2: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
0: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
4: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
2: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτήριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
5: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
0: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
2: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα
0: βεβαίως
2: με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
0: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
0: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Τηλιανός Φωτόπουλος.
6: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
7: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσομαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
8: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρετος για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι θα αναμετάβλητε συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζώντης σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
0: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
9: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
0: Δεν δίνεται ένα τέλος λοιπόν. Πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες, είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ, όπου από ό,τι ακούσαμε η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
9: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη. από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες και ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
0: Το νέο σύστημα, ναι.
9: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
0: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News 35,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα των σε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
3: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε μπάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπηλα και αμόλυντα.
0: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση, η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2-2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
0: Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κύριε Σικύριο, όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε κέρος τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
12: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
0: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργεί για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Sandros δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσουμε προσμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πία αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με 2 γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
13: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 27 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πώς είναι και το παρατζόκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
13: και
0: πράγματα?
13: Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν οι διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
0: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά, μόνος του ουσιαστικά?
13: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει. Η άλλα δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρι Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία εσωφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ ο Χάρι Κέιν, το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγήκε πρώτο σκόρερ.
0: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
0: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
14: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
14: Ακριβώς. Είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
17: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάρπαθο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Ο σεισμός έγινε στη τόση όλα τα Δωδεκάνησα, μέχρι και τα τουρκικά παράλια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνται με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την ανάληψη βρίσκονται τα

0: βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκηση των τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς Νίκος Νηφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να θανατήσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλαιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλο, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν στη σύνταξή τους να επανέρχεται το 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις όρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Υπουργός απέδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης στην υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, σημειώνοντας ότι το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται ήδη υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Συγγνώμη εκ μέρους του Βρετανικού κράτους προς τις δεκάδες χιλιάδες ανήπαντρες μητέρες που εξαναγκάστηκαν να αποχωριστούν τα παιδιά τους έως τη δεκαετία του 1970, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Μιλώντας στη Βουλή, ο Στάρμερ χαρακτήρισε την πρακτική κοιλίδα στην ιστορία της χώρας και δήλωσε ότι πολλές γυναίκες εξαναγκάστηκαν, εκφοβίστηκαν ή παραπλανήθηκαν ώστε να δώσουν τα παιδιά τους για υιοθεσία, ενώ τα παιδιά μεγάλωσαν πιστεύοντας πως ήταν ανεπιθύμητα. Υπολογίζεται ότι περίπου 185.000 βρέφη ανήπαντρων μητέρων υιοθετήθηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία μεταξύ 1949 και 1976.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 υποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλιος Βραδέλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και λέμε μέρος δεύτερο. Με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 4. Η αρετή επιστρέφει από εβδομάδα, οπότε και αύριο θα τα πούμε τέτοια ώρα μαζί, για να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, να δούμε τα περίεργα της ημέρας, αυτά που περιμένουμε να έρθουν και αυτά που φυσικά συμβαίνουν. Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα, τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, η γνωστή διαδικασία. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio αναζητείτε στην δημοφιλή εφαρμογή και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8. Κυρίαρχο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα, η δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Στόχος των τρομοκρατών, τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένα συγγενικό πρόσωπο, η γιαγιά της Αφροδίτης Νέστορα, έχασε την ζωή της με πάνω από 80% εγκάβματα στο σώμα της. Τέσσερις ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και βέβαια εντείνονται πλέον οι έρευνες των αρχών για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το χτύπημα. Μέσα σε 17 λεπτά πολύ καλά οργανωμένη τρομοκρατική επιχείρηση που δείχνει ότι υπάρχει ένας ισχυρός βραχίωνας ή ένα αυτόνομο κέντρο. Αυτό θα ψάξουν να βρουν στην αντιτρομοκρατική. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βέβαια κομμάτι της επικαιρότητας, γιατί όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής, σταματάς να μιλάς για όλα τα υπόλοιπα. Εκεί δεν υπάρχουν πλευρές, καλή, κακή, δεξιά, αριστερή, κεντρό. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο ότι όλοι ενώνονται γύρω από την απώλεια και δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να σχολιάσεις παρά το ότι θα πρέπει να βρεθούν γρήγορα και να υπάρχει η παραδειγματική τιμωρία. Στην Ευρώπη από την άλλη υπάρχει ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών όταν βλέπουν κλιματιστικό ή ανεμιστήρα οι Γάλλοι σε μία απόσταση όσο παίρνει το μάτι, δηλαδή στα 2-3 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι υπάρχουν και εφαρμογές. Εμφανίστηκε κλιματιστικό τώρα, τρέξε τώρα. Οι σκηνές που γίνονται, προσπαθώ να θυμηθώ, νομίζω, Βασίλη, πριν από κανένα 2 χρόνια είχαμε ξεμείνει από ανεμιστήρες και ψάχναμε. Είχε πέσει έτσι ένας καύσωνας και θυμάμαι είχα πάει σε κάτι μαγαζιά τα οποία αγνοούσα ότι βρίσκονται, σε κάτι υπόγεια μέσα. Χτυπούσε διστακτικά την πόρτα γιατί σε όλα τα μεγάλα τελείω. Σα έμεινε κανένα ανεμιστήρα, γιατί εντάξει και το κλιματιστικό, άντε και το παίρνει το κλιματιστικό. Μέχρι να έρθει τώρα, να ζητήσει να έρθει τώρα ψυκτικό. Άστο. Πάρε καλύτερα βρεγμένε πετσέτε και ρίξε πάνω σου. Εν τω μεταξύ, σε αυτέ τι χώρε δεν υπάρχει και. Δεν τοποθετούνται κλιματιστικά. Αφενός μεν γιατί σέβονται τα παλιά κτίρια, τα πολύ ωραία αυτά παλιά κτίρια που υπάρχουν σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, με Ισπανία, εκεί όπου δεν τα ξύλωσαν όλα για να σηκώσουν άθλιες πολυκατοικίες όπως έγινε στην Αθήνα. Άρα αυτές οι μονάδες των κλιματιστικών τα χαλάνε και είναι πολύ πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων. Από την άλλη, όπως το συζητούσα και με ένα φίλο, αν αυτή τη στιγμή ήμασταν ψυκτικοί ή ξέρεις λίγο τη δουλειά, φεύγεις σε Γαλλία και γυρνούσες έχοντας βγάλει μισθούς για 3-4 χρόνια, θα έχεις λύσει το πρόβλημά σου. Νωρίτερα είχαμε και ένα σεισμό στην Κάρπαθο, 5,2 ρίχτερ που έγινε εστός εδώ δεκάνησα και Τουρκία, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιες ζημιές και καταστροφές.
Και έχουμε βέβαια την πολιτική επικαιρότητα, η οποία όσο πρωτού ξεκίνησε τα πολλά μπάνια του λαού, έχει ανεβάζει σιγά σιγά έτσι τα γράδια. Κάπου εκεί το 15 Αύγουστο θα έχουμε μια παύση πυρός για μερικές μέρες. Και βέβαια με όσο όριο την ΔΕΘ, όσο χρονικό όριο που έχει δοθεί η μη ΔΕΘ, ετοιμάζονται τα διάφορα προεκλογικά επιτελεία και έχουν σαρώσει τα πάντα. Αν τους δείτε κάπου ανάμεσα σε ομπρέλες, πετσέτες, την ώρα που περνάει ο τύπος που πουλάει το καλαμπόκι και ντόνατς και εμφανιστεί και κάποιος σας δώσει το χέρι και σας το κουνήσει, θα είναι σίγουρα κάποιος πολιτευτής ο οποίος ή η οποία θα προσπαθήσει να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, καθότι όσο δεν υπάρχει προκήρυξη, όσο δεν υπάρχει ημερομηνία για τις εκλογές, τόσο μένουν αυτά τα σενάρια. Μη δένετε ποτέ τίποτα, δηλαδή το 2027 έχει ακουστεί, αλλά μη σας φανεί περίεργο αν κοντεύοντας προς το 27, δηλαδή στο 80, στο 85, αν θα ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας, γίνει κάποια ανατροπή.

Οπότε πάμε σε μια έτσι ευχάριστη νότα λίγο, Βασίλη, μέχρι να, να αρχίσουμε να πιάνουμε τα δικά μας θέματα. Και σίγουρα θα υπάρχει και αναφορά και στο θέμα της ακρίβειας και αυτό που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε από χθες, ότι έχει πέσει η τιμή στο βαρέλι, αλλά δεν έχει πέσει στην αντλία. Και αν δεν υπάρχουν, άμεσα έλεγχοι που να ρωτήσουν, γιατί ρε αδελφέ, τώρα που το βαρελάκι είναι στα 68 το αμερικάνικο, στα 72 το μπρέντ σε δολάρια, δεν έχουμε την ίδια πτώση στις τιμές, ενώ όταν έγινε ο πόλεμος και ανέβηκε το βαρέλι, στη μία μέρα αμέσως φάνηκαν οι αυξήσεις. Ήδη οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι για να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση θα φτάσουμε Δεκέμβρη. Ναι, αλλά τώρα είναι πεσμένο το πετρέλαιο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πέσει? Ίσως η λύση να έχει, η απάντηση στο ερώτημα να είναι απλά ότι πρέπει να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι.

0: έτσι προς επίρρωση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στέλνει ένα μήνυμα ο Γιάννης. Καλησπέρα, τι να πέφτουν τη μέση της βενζίνης στην Αντλία ανεβαίνουν. Πριν τρεις ημέρες ήταν στο 1,909. Πήγε στο 1,927 και ανέβηκε στο 1,954 στο Άργος. Δηλαδή πέφτουν διεθνείς τιμές, αλλά ανεβαίνουν στην Ελλάδα. Εντάξει, ανεβαίνουν, είπαμε, γιατί οι έλεγχοι δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο χαρακτηρισμό. Πολλοί μου έρχονται στο μυαλό, αλλά ας το πούμε ότι είναι ελάχιστοι για την ώρα. Αλλά επειδή οι ακροατές και ακροάτερες εδώ του Art News Radio 105,8 είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ, στείλτε από την τιμές από όλη την Ελλάδα, εκεί που ακούγεται και η φωνή του Art News Radio, έτσι για να έχουμε λίγο μια εικόνα. Μήπως τουλάχιστον το κάνουμε εμείς, να κάνουμε εμείς μια αναφορά και την στείλουμε εκεί που πρέπει, για να τους πούμε, παιδιά, εδώ τι γίνεται. Γιατί είπαμε, λοιπόν, Άργος 1,954 η τιμή της αμόλυβδης. Πάμε να μάθουμε και από τις άλλες γειτονιές της Ελλάδας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε Θεσσαλονίκη, στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί τις αστυνομικές έρευνες γύρω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Δεν έχουμε ακόμα ανάληψη ευθύνης, αλλά είναι ένα πολύ καλά εκτελεσμένο χτύπημα σε τρεις διαφορετικούς στόχους μέσα σε 17 λεπτά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Τι άλλο έχουμε από την συνέχεια των ερευνών, Κώστα?
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Θεσσαλονίκη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αστυνομικών της ανδρομοκρατικής. Πόρτα-πόρτα ψάχνουν κάθε στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί. Τόσο υλικό από κάμερες, κυρίως επικεντρώνονται εκεί, όσο και μαρτυρίες για κινήσεις ύποπτες των προηγούμενων ημερών ή και εκείνων των ημερών σχετικά, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών. Βασικά στις κινήσεις πρώτα και στη συνέχεια.
0: Ναι, γιατί σίγουρα τώρα είχαν κάνει πρόβα, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, τώρα η αντιδρομοκρατική βρίσκεται μεταξύ δύο σενάριων. Το ένα είναι να πρόκειται για τους ίδιους, οι οποίοι χτύπησαν και τα τρία σημεία, αλλά υπάρχει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι διαφορετικοί οι δράστες των δύο πρώτων επιθέσεων, δηλαδή στα σπίτια των κυρίων Αναστασιάδη και Ιωακίμοβιτς, που είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, και του τρίτου, το σπίτι της κυρίας Νέστορα. Και αυτό γιατί? Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι τα πρώτα χτυπήματα γίνονται μεταξύ 5 λεπτών, παρότι τα σπίτια βρίσκονται μόλις σε μία παράλληλο μεταξύ τους, δηλαδή πάρα πολύ κοντά. Ενώ το επόμενο, δηλαδή μετά το χτύπημα στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς, το επόμενο στις κυρίας Νέστορα γίνεται 12 λεπτά μετά, και 4 και 35 για την ακρίβεια. Επομένως, εκτιμούν ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να προλάβουν ακόμη και με μοτοσυκλέτα, ακόμη και εκείνη την ώρα, και να φτάσουν και να τοποθετήσουν, αλλά και να πυροδοτήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό.
0: Άρα μπορούμε να μιλάμε για πρώτες μαρτυρίες, έλεγα, για δύο άτομα που επέβαιναν.
1: Μέχρι τώρα αυτά τα στοιχεία που έχουν οι αντιδρομοκρατικοί είναι ότι έχουν συλλέξει βίντεο που δείχνουν τρία άτομα σε δύο μοτοσυκλέτες. Ενδεχομένως οι δύο είναι αυτοί που τοποθετούν τα γκαζάκια και ο τρίτος έχει ρόλο επιτήρησης της περιοχής.
0: Αυτό και στα τρία.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό, Στέλιο, αν αυτές οι εικόνες είναι από τα πρώτα δύο χτυπήματα, γιατί σε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρώην βουλευτής που ήταν ο πρώτος στόχος, είπε ότι υπάρχει βίντεο με τις κινήσεις του, ενδεχομένως να είναι από εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι βίντεο που συγκέντρωσαν στη συνέχεια οι αστυνομικοί και από τα άλλα σημεία και από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, που βρίσκεται νοτιότερα, δηλαδή κοντά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι τα δύο σενάρια. Το δεδομένο για τις αρχές είναι ότι ακόμη και αν πρόκειται για δύο μικρότερες ομάδες, δηλαδή μία ουσιαστικά σπασμένη στα δύο, ήταν σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους και ότι το χτύπημα ήταν κοινό, ήταν ένα. Τώρα, δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία αυτών ακόμη και που βλέπουν, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. σαρώνουν όλες τις προηγούμενες επιθέσεις για να δουν εάν υπάρχουν ομοιότητες. Σαρώνουν ακόμη και επιθέσεις που έγιναν και σε συγκρούσεις με αστυνομικών και σε επιθέσεις και δημιουργίες κλπ.
0: Με καζάκια υπήρχε πρόσφατο χτύπημα σε άλλους στόχους?
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Έχει καιρό να γίνει χτύπημα.
0: Στη Θεσσαλονίκη είχε ένταση. Δηλαδή
1: παλιότερα.
0: Όχι, λέω από τα τελευταία που απασχόλησαν το αστυνομικό ρεπορτάζ ήταν η επίθεση σε βάρος φοιτητών μελών των ΕΑΚ μέσα στην Πανεπιστημιούπολη που είχαμε τραυματισμούς.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο, αλλά αυτό νομίζω το επεισόδιο είχε σχέση με τις θέσεις που είχαν κάποιοι.
0: Ναι, όχι, λέω σαν οργανωμένη επίθεση που υπήρχε από αντιεξουσιαστές.
1: Δεν ξέρω αν μια τέτοια ενέργεια μπορεί να συνδυαστεί με την τριπλή εμπλιστική επίθεση.
0: Όχι, εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ πιο, οργανωμένο.
1: Είναι λίγο, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι για επιθέσεις, για εμπλιστικές επιθέσεις που έγιναν και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και επιθέσεις ακόμη και με συγκρούσεις, με μολότοφ κλπ. Αυτά.
0: Όσον αφορά τη συνδεσμολογία, υπάρχει κάτι νεότερο, κάποια εκτίμηση της τρομοκρατίας?
1: Ναι, η εκτίμηση είναι ότι και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος εμπλιστικός μηχανισμός, δηλαδή καζάκι με έμφλεκτο υγρό και πυροδότηση. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Σίγουρα αυτή είναι και η επίσημη θέση της αστυνομίας, όπως τη διατύπωσε σε συνεντεύξεις της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, κυρία Δημοβλίδου, ότι και στις τρεις περιπτώσεις είναι το ίδιο. Τώρα αυτό που είχε προβληματίσει είναι πώς προκλήθηκαν τα εγκάματα στις δύο γυναίκες. Αυτό που προκύπτει από τις μαρτυρίες Στέλιο είναι ότι αρχικά με την έκρηξη, την πρώτη έκρηξη που έγινε στο μηχανισμό, φαίνεται ότι κατευθύνθηκε στο ισόγειο από τον τέταρτο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος ανέβηκε γιατί δεν είχε το κινητό του για να καλέσει την αστυνομία, και μετά κατέβηκαν οι δύο γυναίκες, οι οποίες μάλιστα, όπως λένε και οι μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε και εμείς από εκεί, ότι τις έδωσαν μάσκα, νερό, κάποιοι και την ίδια και τη μητέρα της, και τότε φαίνεται ότι έγινε η δεύτερη έκρηξη στο αυτοκίνητο, που ήταν πολύ πιο ισχυρή. Και αυτό ήταν που προκάλεσε τα εγκάβματα, τα πολύ ισχυρά εγκάβματα στη μητέρα της, και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και είχε συνέπεια να χάσει τη ζωή της από τα πολύ εκτεταμένα εγκάβματα.
0: Η γιαγιά της
1: η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Γιατί υπήρξε μια...
1: Η μητέρα, 70χρονη. Αυτή η Αφροδίτη Νέστορα είχε εγκάβματα, νοσηλεύεται με εγκάβματα. Η ίδια, η μητέρα της νοσηλευόταν και
0: έχασε
1: τη ζωή της.
0: Έχασε τη ζωή της. Γιατί από τις κάμερες προκύπτει ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση γύρω στα 15 δεύτερα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έκρηξης, αλλά ο μηχανισμός ήταν ένας και στη συνέχεια...
1: Και η αστυνομία μιλάει για ένα μηχανισμό και ενδεχομένως, επειδή φαίνεται από την εικόνα που υπάρχει και είδα εγώ Στέλιο, ότι ο μηχανισμός τοποθετήθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της κυρίας Νέστορα, το οποίο έχει καταστραφεί εντελώς σε εκείνο το σημείο. Έχει δει εικόνες εσύ από τέτοιες περιπτώσεις. Έχει καταστραφεί εντελώς. Μάλλον εκεί εξεράγηκε το αυτοκίνητο και ήταν η δεύτερη έκρηξη.
0: Και γι' αυτό υπήρχε αυτή η χρονική, διαφορά. Οπότε κατεβαίνοντας για να δουν τι έγινε, τους πέτυχε η δεύτερη έκρηξη.
1: Ενδεχομένως ναι, γιατί υπάρχει μια μαρτυρία ενός κατοίκου του έκτου ορόφου που λέει ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει μετά τη δεύτερη έκρηξη, γιατί είχε επιληχθεί το κλιμακοστάσιο από καπνούς οι οποίοι ήταν καυτοί, δηλαδή ήταν το φορτίο ήταν πάρα πολύ έντονο.
0: Μάλιστα.
1: Το θερμικό.
0: Και έχουμε και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας επίσης νοσηλεύτηκαν με...
1: Όσον αφορά τους νοσηλευόμενους, ο πατέρας της κυρίας Νέστορ, ο Παναγιώτης Νέστορ, μαζί με έναν άλλον ένοικο, ο οποίος αντιμετώπισε και αυτός αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύτηκαν στο Ιπποκράτιο. Αύριο είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία τους, όπως μετέφερε ο πνευμονολόγος που τους βλέπει εκεί στην πνευμονολογική κλινική, και αύριο θα πάρουν εξιτήριο. Η γυναίκα που εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισε κάποια καρδιολογικά προβλήματα και αυτή έχει ήδη διακομιστεί στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου και παρακολουθείται από εκεί. Δεν είναι σοβαρή η υγεία της, δεν είναι σοβαρή η κατάσταση, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα, αλλά πρέπει να παρακολουθηθεί. Και όσον αφορά τώρα τον την κυρία Νέστορα, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας, αναμένεται, θα νοσηλευτεί στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
0: Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κώστας Καντούρης, για την ενημέρωση για το νότερο όσον αφορά τις έρευνες για το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο εδώ επιστροφή με το δεύτερο μέρος του Έχουμε και Λέμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη που προκάλεσαν το θάνατο της μητέρας, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με δυνατή καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίκτερ σημειώθηκε το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάρπαθο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγο στη Δαμασκό σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διέπρατε εμπρισμούς, εκρήξεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 4 αλλοδαποί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι στη φυλακή. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: 35 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάλι το Εθνικό Ρέντιο 105,8. Έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο. Και συνεχίζουν να έρχονται τα μηνύματα. 1,920 η τιμή της αμόλυβδης στην Καβάλα. Βέβαια, τώρα ρωτάει ένας φίλος, ο Δημήτρης, και γι' αυτό θα βάλω και τον Παντελή Μάνο στη συζήτηση. Λέει για παράδειγμα ο Δημήτρης, να σε ρωτήσω, μήπως χρειάζεται το βαρέλι με σημερινή τιμή, πότε παραδίδεται, μήπως μετά από ένα μήνα. Καλησπέρα. Απάντησε εσύ ως ειδικός και εγώ μετά θα συμπληρώσω.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τα συμβόλαια παραδίδονται τον Αύγουστο. Τον επόμενο μήνα δηλαδή.
0: Τον επόμενο μήνα.
1: Είναι συμβόλαια Αυγούστου. Αυτά που διαπραγματεύονται σήμερα στις αγορές είναι συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου. Επομένως, γιατί δεν θα κάνει μεταπόληση του συμβολέου.
0: Όχι.
1: Γιατί αν δεν γίνει μεταπόληση του συμβολέου, όντως θα του έρθουν βαρέλια πετρελαίου στο σπίτι. Αυτό λέει ο κανόνας.
0: Αυτό λέει ο κανόνας.
1: Το
0: χρησιμοποιούμε αυτό γιατί υπάρχει η εξής, ας το πούμε, δικαιολογία από κάποιους κύριους που σου λέει δεν πέφτουν τιμές. Μα εμείς τα παίρνουμε, είναι η παράδοση μετά από ένα μήνα. Το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν και τρίμηνα αποθεματικά. Δηλαδή ότι έχουν οι εταιρείες, τα δηληστήρια, έχουν την υποχρέωση για τρεις μήνες. Δεν γίνεται όμως στη μείωση της τιμής να μου λες ότι εγώ θα πάρω το συμβόλαιο μετά από ένα μήνα, αλλά στην αύξηση της τιμής να μου το περνάς την επόμενη μέρα. Εκεί υπάρχει μια ανακολουθία. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι όταν έγινε ο πόλεμος, όταν ξεκίνησε ο τελευταίος που μας αναστάτωσε οικονομικά, να πούμε παιδιά, αφού είναι οι τιμές τριμήνου, δεν θα περάσει η αύξηση αμέσως στην αγορά. Η αύξηση πέρασε στην αγορά το επόμενο 24 ώρα.
1: Να περάσει αύξηση μετά από τρεις μήνες, όταν παραλάβει δηλαδή το νέο πετρέλαιο. Αυτό που λες, Στέλιο, και νομίζω είναι λογικό αυτό.
0: 1,899 ο Βόλος. Έλα, εντάξει, είμαστε καλά. Έχω βάλει ακροατές τώρα, επειδή μας ακούν σε όλη την Ελλάδα, Παντελή, και στέλνουν τιμές.
1: Έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή σε πραγματικό χρόνο να δεις πού ακριβώς βρίσκονται οι τιμές αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα, διότι εξακολουθούν να είναι αρκετά υψηλότερα από ό,τι θα ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Διότι οι τιμές
0: η αμόλυβδη έχει μέσο όρο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 1,933. Είναι 7,1% πάνω από το μέσο όρο έτους, το δίζελ κίνησης μέση τιμή 1,648, όπου ισχύει ακόμα το 20 λεπτό της οικονομικής ενίσχυσης. Εντάξει, δεν σου λέω για την κατοστάρα, γιατί την κατοστάρα πρέπει να τη βάζουν μόνο όσοι έχουν φορολογική δήλωση με 38 σπίτια και πάνω. Και πραγματικά ο κόσμος γι' αυτό αναρωτιέται, γιατί ενώ έχει πέσει το βαρέλι σε προπολεμικές τιμές, που μας το έλεγες και χθες, αλλά νομίζω και η εικόνα της αγοράς αυτή είναι. Βλέπω ότι συνεχώς πάει προς τα κάτω.
1: Συνεχίζεται και σήμερα η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, και αυτή η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι που έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές, μεταξύ αυτών και τις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά και γενικότερα τις αγορές των ομολόγων, τις αγορές συναλλάγματος, διότι όταν πέφτουν οι πετρελαϊκές τιμές, αναμένεται να πέσουν και οι πληθωριστικές πιέσεις. Άρα δεν θα αναγκαστούν και οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Άρα η απάντηση στην ερώτηση ακροατή, και γιατί ρε παιδιά όταν ανεβάζουν άμεσα την τιμή με την αύξηση της τιμής του βαρελιού δεν στριμώχνεται κανένας. Η απάντηση, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, είναι ότι όταν έχεις έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, όχι λόγω ότι δεν έχεις ανθρώπους να το κάνουν, αλλά είναι αποτελεί μάλλον επιλογή.
1: Δεν χρειάζεται. Πας στα δηληστήρια.
0: Δύο είναι τα δηληστήρια. Δεν χρειάζεται.
1: Από εκεί ξεκινάς και είναι με λίγα τα δηληστήρια. Επομένως μπορεί να κάνεις ελέγχους, Στέλιο, στα δηληστήρια. Ποια τιμή, με ποια τιμή μπήκε το πετρέλαιο το αργό μέσα στα δηληστήρια και με ποια τιμή βγαίνει, και βλέπεις αν υπάρχει εσχροκέρδεια ή όχι. Διότι κερδοσκοπία να υπάρχει. Χωρίς κέρδος δεν λειτουργεί. τίποτα. Αλλά να μην υπάρχει εσχροκέρδια. Όμως, διότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, για παράδειγμα, έχουν πέσει και κάτω από ό,τι ήταν στις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, το αμερικανικό αργό είναι αρκετά κάτω και από τα 70, 67,75 δολάρια το βαρέλι. Είναι
0: 68 ακόμα πιο κάτω.
1: Ναι, πάμε πιο κάτω, πιο χαμηλά ακόμα δηλαδή. Όπως και το Brent που είναι στα 70,45 δολάρια το βαρέλι, όταν στις 27 Φεβρουαρίου είχε 72,60 δολάρια το βαρέλι. Και θα ήταν καλό έτσι να το γκουγκλάρουμε, δεν το κοίταξα ειλικρινά από περιέργεια, πόσο είχε η μέση τιμή λιανικής πώλησης στις 27 Φεβρουαρίου που ήταν τότε παρόμοιες οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ένα καλό στοιχείο, να το κοιτάξω να το δω ειλικρινά.
0: Να το κοιτάξω, να το δούμε για αύριο. Εγώ έχω στοιχεία πριν από 3 μήνες.
1: Γιατί, όχι, 27 Φεβρουαρίου 27, συγκεκριμένα. Ποια ήταν η πανελλαδική μέση τιμή λιανικής πώλησης της απλής αμόλυβδης? Θα το κοιτάξουμε για το δεσμευόμαστε να το πούμε αύριο.
0: Εγώ τώρα έχω μπροστά μου τιμές Ευρώπης, μέσες τιμές Ευρώπης άνοιξαν. Η Βουλγαρία που αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια είναι 1,46.
1: Μάλιστα.
0: Η Κύπρος που αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια και που είναι και το μεταφορικά. Είναι 1,5. Μιλάμε πάντα για την αμόλυβδη, την απλή.
1: Πρέπει να δούμε γιατί ειδικό φόρο κατανάλωση έχουμε εκεί.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω.
1: Γιατί
0: η Αυστρία έχει 1,649, το Βέλγιο 1,729, εμάς είναι 1,922. Είμαστε πιο ψηλά από τη Γερμανία, μας περνάει η Φιλανδία, η Δανία και η Πορτογαλία. Από όλες τις άλλες είμαστε, δηλαδή η Σουηδία έχει ένα 5,41, η Ισπανία ένα 4,37, λέω για τις μέσες τιμές, η Πολωνία ένα 3,89, η Μάλτα που επίσης αγοράζει από άλλους το δηληστήριο ένα 3,40. Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις.
1: Στην τιμή
0: 1,76 Κομωτινή, μας έστειλε φίλος 1,76, αδελφέ, κράτα τον εκεί πέρα να έρθουμε να βάλουμε κανένα βαρέλι με 1,76, αλλά πρόσεξε λίγο τι γίνεται όταν φύγεις από το Βυζινάδικο. Μην αφήσεις τον κινητήρα εκεί πέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση, Στέλιο, όμως, η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό νομίζω ότι θα πιέσει τις καταστάσεις και να ρίξουν και τις τιμές. Εκτός από τους ελέγχους δηλαδή που λέγαμε νωρίτερα, που θα πρέπει να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει στην αγορά αυτή, και η δημόσια συζήτηση ασκεί πίεση νομίζω, και θα δούμε να πέφτουν οι τιμές μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα,
0: για να ολοκληρώσουμε την εικόνα.
1: Έχουμε καλό κλίμα. Είναι θετικά τα πρόσημα στο σύνολο των ευρωπαϊκών αγορών. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αρκετά καλή ανωδική κίνηση με κέρδη πάνω από 1% και επαναφορά του γενικού δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες. Αυτά τα επίπεδα είναι η επίπεδα υψηλά 15ετίας για το γενικό δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο. 2.512 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή με κέρδη 1,12%. Ανάλογη εικόνα έχουμε στη Φραγκφούρτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 1,10%. 1,14% η άνοδο στο ιταλικό χρηματιστήριο, 0,7% στο ισπανικό, 0,3% στο γαλλικό χρηματιστήριο και 0,4% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Έχουμε μία μικρή όμως περαιτέρω αύξηση στο κόστος δανεισμού σήμερα, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Πήγε στο 2,92% του γερμανικού δεκαετές, είναι στο 3,73% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,71% των ιταλικών και στο 3,61% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, ανάκαμψη σήμερα για το πτώση σήμερα για το δολάριο, διότι ανέκαμψε αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1406.
0: Στέλνω. Έγινε Παντελή. Τα λέμε αύριο. Περιμένω αυτό που υποσχέθηκες.
1: Ναι, θα το βρω. Θα το βρω τώρα.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Παντελή Μάνος, για την οικονομική ενημέρωση. Είναι μια, ας το πούμε, ανάμεικτη εικόνα στην αγορά. Προς θετικό πρόσημο κλείνει. Εκεί που πάμε να κλείσουμε με αρνητικό πρόσημο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Διότι πολλοί ταρατατζούν και δικαιολογημένα πήγαν μπροστά πολλά έργα. Το ζήτημα είναι ότι λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα μένουν πολλά εργοτάξια τα οποία μετρούνται σε εκατοντάδες και δεν προλαβαίνουν. Οι Δήμοι κυρίως ζητούν ένα σχέδιο διάσωσης και έχουμε, φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόριο Κωνσταντέλο, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και φυσικά δήμαρχο Βάρης Βουλιαγμένης, για να πούμε και όλες τις ιδιότητες. Καλό μεσημέρι, δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε εσείς, σας είπα, Ταμείο Ανάκαψης, πάμε να βάλουμε μέσα έργα. Άρχισαν να σκάβουν
2: δεξιά. Μπήκανε πάρα πολλά έργα.
0: Και καλό είναι να γίνονται έργα.
2: Προφανώς βοήθησαν μετά από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο υλοποιείται ακόμα και τώρα, τα έργα συνεχίζονται. Μπήκαν αρκετά έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου για την αυτοδιοίκηση έργα που έφτασαν το 1,5 δις, 1,4 δις, και τα οποία υλοποιούνται. Αυτή την περίοδο υλοποιούνται ουσιαστικά τα περισσότερα εξ αυτών έχουν ξεκινήσει, σχεδόν το σύνολο, και έρχεται, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πολύ σοβαρούς περιορισμούς χρονικούς, γι' αυτό επελέγησαν και μόνο όριμα έργα. Όριμα έργα ήταν αυτά τα οποία είχαν φτάσει και στην φάση της αδειοδότησης. Βέβαια στην ελληνική πραγματικότητα πολλές φορές τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, διότι ακόμα για να έχει φτάσει στην φάση της αδειοδότησης, οι προσφυγές,
0: θα γίνει ενστάσεις προσφυγές και θα σε καθυστερούν.
2: Οι αναθέσεις, οι διαγωνιστικές διαδικασίες, ο 44-12 και όλες αυτές οι δυνατότητες που δίνει το εσωτερική νόμη τάξη στον οποιονδήποτε έχει με διαφορετική άποψη να προσφύγει, οι εγκρίσεις και η γραφειοκρατία, τα πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων των μελετών και των επιπρόσθετων αδειοδοτήσεων που απαιτούνται, δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση. Ενημερωθήκαμε περίπου τον τέλος Μαρτίου ότι πρέπει, ουσιαστικά δεν θα δοθεί καμία παράταση όπως αναμενόταν εξάλλου για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε όλη η κρατική μηχανή, και θα έπρεπε να κλείσουν τα έργα και θα έπρεπε...
0: Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και...
2: βεβαιώσεων περαίωσης εργασιών μέχρι τις 30 Ιουνίου, η οποία παρήλθε πριν από δύο μέρες, και εξόφλησης των οφειλών που είχαν ήδη δημιουργηθεί, των λογαριασμών δηλαδή που είχαν εκδοθεί, μέχρι την 30 Ιουλίου στην αρχή, 31 Αυγούστου στη συνέχεια. Αυτό οδήγησε αρκετούς δήμους να έχουν πρόβλημα να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση, γιατί τα έργα βρίσκονται στη μέση, είτε περαιτέρω εργοτάξια να σταματούν χωρίς τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί.
0: Όπου θα συναντάμε τρύπες στη μέση του δρόμου, μισοχαλασμένα, μισοφτιαγμένα πεζοδρόμια.
2: Ακριβώς. Περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε μια εργοταξιακή κατάσταση. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη και υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη και εντατική συζήτηση με την κυβέρνηση και με το Υπουργείο Ανάπτυξης που διαχειρίζεται το θέμα, ούτως ώστε να βρεθεί μια χρηματοδότηση γέφυρα και να ενταχθούν αυτά τα έργα τα οποία έχουν ουσιαστικά μερική χρηματοδότηση, ελλειπή χρηματοδότηση πλέον από τη στιγμή που κλείνουν τα έργα αυτά και τα μη αξιοποιημένα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης επιστρέφουν πίσω στην Ευρώπη, να βγει λοιπόν μια γέφυρα ούτως ώστε να μπορέσουν να περάσουν αυτά τα έργα σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, κυρίως εθνικά, όπως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Περιμένουμε ενημέρωση. Δεν σας κρύβω.
0: Άρα δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Δηλαδή το είναι πολύ πιθανό όντως σε πολλούς δήμους όπου εκτελούνται έργα να χάσουν τώρα τρύπες. Δηλαδή εργοστάσια τα οποία θα εγκαταληφθούν.
2: Είναι μια πιθανότητα. Ελπίζω να είναι για λίγους μήνες. Γιατί ήδη υπάρχουν εργοτάξια τα οποία έχουν κινητοποιηθεί με τη λογική. Ένας εργολάβος ο οποίος έχει δώσει λογαριασμούς οι οποίοι είτε δεν έχουν ακόμα εξυπηρετηθεί είτε εξυπηρετήθηκαν τώρα, αλλά γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα χρήματα από το συγκεκριμένο πηγή χρηματοδότησης, για ποιον λόγο να έρθει και να προσφέρει εργασία όταν ξέρει ότι είναι επισφαλής
0: η πληρωμή του.
2: Είναι λογικό. Έχει την υποχρέωση με να είναι εκεί, αλλά γνωρίζει ότι μετά από 4 μήνες, 3 μήνες που θα δώσει το λογαριασμό για τα έργα τα οποία υλοποίησε μέσα αυτή την περίοδο, δεν θα υπάρχει αντίκρισμα.
0: Θα του πει ο άλλος, τέλος.
2: Λεφτά στο λογαριασμό για να πληρωθεί. Ελπίζουμε να αυτά τα έργα τα οποία ήδη είναι δημοπρατημένα, έτσι, δεν μιλάμε για έργα τα οποία βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας. Μιλάμε για έργα τα οποία και είναι δημοπρατημένα και έχουν εγκατασταθεί εργολάβοι και διεκπεραιώνονται σήμερα, εκτελούνται τα έργα.
0: Λεφτά όμως δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης σου λέει μέχρι εδώ ήταν. Έπρεπε να τα έχετε τελειώσει. Τώρα, αν εσείς στην Ελλάδα κάνετε προσφυγές, ενστάσεις, αργούν τα δικαστήρια, εμάς δεν μας νοιάζει, γιατί μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα.
2: Το οποίο να πούμε το εξής, θα πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε, αλλά να αυτομαστιγωνόμαστε παρέα και με τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες χώρες μέλη οι οποίες είχαν το Ταμείο Ανάκαμψης στη διάθεσή τους και αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ίσως όχι στην ένταση και στο εύρος το δικό μας, γιατί μιλάμε περίπου για ένα 40% των δαπανών οι οποίες κινδυνεύουν να επιστραφούν.
0: 40% είναι πολύ μεγάλο.
2: Περίπου 40%.
0: Και τι ποσοστό απορρόφησης είχαμε?
2: Δεν σας άκουσα.
0: Τι ποσοστό απορρόφησης είχαμε?
2: Όλο το υπόλοιπο. Περίπου.
0: Όχι, εννοώ, γιατί παλιότερα λέγαμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα μας δώσαν τόσο, αλλά εμείς απορροφήσαμε το 60%.
2: Το σύνολο της δυνατότητας που μας έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι μόνο για τους Δήμους. Για τους Δήμους ξέρω ότι απορροφήθηκε το 100%. Προφανώς όμως υπήρχαν και άλλες ενότητες οι οποίες.
0: Ναι, γιατί και τα υπουργεία είναι.
2: Τα ενεργειακά, βεβαίως. Έγιναν παρεμβάσεις στα ενεργειακά, έγιναν παρεμβάσεις στις υποδομές. Στις μεγάλες υποδομές,
0: όλο το ψηφιακό κράτος που στήθηκε είναι πάνω στο.
2: Το ψηφιακό κράτος είχε χρηματοδότηση και πριν, αλλά απέκτησε και άλλα εργαλεία στη συνέχεια. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία η απορροφητικότητα τουλάχιστον για τους Δήμους ήταν στο 100%. Όμως από εκεί και πέρα σήμερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο είτε οι Δήμοι θα πρέπει να τα καλύψουν με ίδιους πόρους. Πράγμα αδύνατον, γιατί οι Δήμοι σήμερα βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με τις αυξήσεις που υπάρχουν στην ενέργεια, στην αγορά εργασίας, στη διαχείριση απορριμμάτων. Όλα αυτά έχουν
0: Τώρα που είπατε ενέργεια, τα δημοτικά, αυτό που συζητείτε, τα δημοτικά τέλη να μην τα πληρώνουμε μέσω λογαριασμών τύπου των παρόχων ενέργειας, αλλά να περνάνε από τους Δήμους, αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα?
2: Αυτό θα υλοποιηθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Εκεί είναι η διαδικασία η οποία θα πρέπει να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα.
0: Και εσείς όμως στέλνετε λογαριασμό ως Δήμος σε μένα?
2: Θα έρχεται λογαριασμός, ο οποίος ουσιαστικά θα εισπράτεται σε επίπεδο ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
0: Α, οπότε θα μπαίνω όπως μπαίνω τώρα που βλέπω τη χρωστά στην εφορία και έτσι θα μπαίνω και θα βλέπω το Δήμο.
2: Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Ευελπιστούμε να είναι πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε όμως. Μήπως προκύψει και άνθρακας ο θησαυρός.
0: Θα αξιολογηθεί και αυτό.
2: Θα αξιολογηθεί, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατάμε ότι περίπου 40% των έργων που ήδη έχουν δημοπρατηθεί και ξεκινήσει, δεν λέμε για αυτά που θα θέλαμε να γίνουν, κινδυνεύουν να μείνουν. Κινδυνεύουν να μείνουν λίγο ανοιχτές τρύπες σε δρόμους κτλ.
2: Υπάρχει ημιτελής χρηματοδότηση, άρα και τα έργα παραμένουν αν δεν εξασφαλιστούν πόροι.
0: Εμείς τώρα τι περιμένουμε από τις Βρυξέλλες, κάποιος να μας κουνήσει πράσινο μαντίλι?
2: Νομίζω όχι. Ότι εκεί δεν θα μας, γιατί ξέρετε κάτι, έχουν γίνει και δημόσιες δηλώσεις και νομίζω με ατμομηχανή την απέτηση της Γερμανίας όλα τα περισσεύματα που δεν απορροφήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να κινηθούν προς τα προγράμματα τα αμυντικά, το SAFE, ναι. Και όλα αυτά της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Αυτό δεν γυρίζει, άρα πρέπει να βρούμε εθνικούς πόρους να διασφαλιστούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από άλλους εθνικούς πόρους για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς. Δεν ακούγεται και πολύ ελπιδοφόρο το όλο σκηνικό.
2: Πρέπει να είμαστε πραγματιστές όμως, να έχουμε τα πόδια μας πατημένα στη γη πάντα και να μην περιμένουμε κάποιος άλλος να τις δικές μας ολιγορίες ή παθογένειες να τις επιλύει όταν εμείς οι ίδιοι πολλές φορές
0: βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας.
2: Ακριβώς. Ή δεν μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα μαζί. Περπατάμε και να μασάμε τσίχλα και σκοντάφτουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντέλο, ευχαριστώ πολύ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος του ΣΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης, ήταν μαζί μας. Διαμορφώνεται ένα λίγο ανησυχητικό τοπίο, όπως καταλαβαίνετε, με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που καλά κάνανε και διαφημιστήκανε και σίγουρα φέρανε μια μεγάλη πνοή. Αλλά όταν το 40% αυτών των έργων, τουλάχιστον σε αυτό που αναλογεί στους Δήμους, πάει να μείνει στα χαρτιά και απλά να χάσουν τρύπες σε δρόμους, πεζοδρόμια, αντιπλημμυρικά κτλ. Εδώ σίγουρα πρέπει να δοθεί μια λύση από την κεντρική πολιτική, από την κεντρική, ας πούμε, διαχείριση της πολιτείας. Γιατί όπως ακούσατε, η Γερμανία σου λέει, παιδιά, ό,τι δεν απορροφήθηκε πάει στην αμυντική βιομηχανία που είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να ακούσουμε και κάνα τραγούδι, γιατί μας πήγε η επικαιρότητα λίγο τρένο και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Έτσι, πήραμε μια ενδεικτική εικόνα του τι ισχύει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όσον αφορά τις τιμές της αμόλυβδης, και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το αφήσουμε, με την λογική ότι δεν μπορούν οι αυξήσεις να περνούν άμεσα, ενώ οι μειώσεις να θέλουν κανένα 2-3 μήνες μέχρι να οριμάσουν. Από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο και την υπόλοιπη εδώ δυνατή ομάδα, τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την Βούλα Κολουσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο αρχικά στη μία, στη γνωστή ώρα το έχουμε και λέμε, και συνέχεια και στις 3 για να μαζέψουμε τα πάντα περί της επικαιρότητας και γενικώς ό,τι σας απασχόλει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος, μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Έκρηξη στη Συρία σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάτζ, στο κέντρο της Δαμασκού, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Σάνα μετέδωσε ότι από την έκρηξη υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές διερευνούν τον περιστατικό.

0: τα βολής αναδρομικών ή συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σώρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Ο Υπουργός απέδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης στην υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, σημειώνοντας ότι το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται ήδη υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Βαρύτατες κατηγορίες για δράση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 10 συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Η δίωξη περιλαμβάνει 8 κακουργήματα και 8 πλημελήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, ληστεία, εμπρισμό, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε κυρίως στη Δυτική Αττική από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ ορισμένα δικήματα διώκονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την οπαδική βία.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς στα υπηρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμεινθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιώς 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Σήμερα ο πρίγκιπας των τραγουδοποιών Francesco De Gregori.

Ένα απόγευμα το καλοκαίρι του 2026 ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News εδώ όπως πάντα παρουσιάζει έναν μοναδικό τραγουδοποιό, τον Francesco De Gregori. Αφού μεγαλώσαμε από τη δεκαετία του 70 με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, ας ακούσουμε αυτόν που είναι η έμπνευση για τους περισσότερους από αυτούς. Ίσως δεν το γνωρίζετε. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν γνωρίζετε ιταλικά, για να καταλάβετε και να μπείτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο του Francesco De Gregori, που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Όπως σας είπα, τον λένε, αποκαλείται ο πρίγκιπας των τραγουδοποιών, λόγω της ποιητικής, συμβολικής και λογοτεχνικής γραφής των τραγουδιών. Επηρέασε πολύ βαθιά την Ιταλική μουσική από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας ποιήση, ιστορία, πολιτική, κοινωνικά θέματα και προσωπικά συναισθήματα με έναν τρόπο που θυμίζει τον Dylan. Ξεκινήσαμε με το Rimmel, ένα άλμπουμ και το μόνιμο τραγούδι που κυκλοφόρησε τότε που ξεκινούσε και αυτή η εκπομπή εδώ, στην ίδια συχνότητα, το 1975. Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του ήταν αυτό που ακούσαμε. Όσοι έχουν βρεθεί στην Ιταλία το ξέρουν και το έχουν ακούσει παντού. Το θέμα του είναι ένας έρωτας που τελειώνει. Μάσκαρα δηλαδή. Γίνεται σύμβολο των ψευδεστήσεων, των αναμνήσεων και της φθοράς μιας σχέσης. Οι στίχοι είναι γεμάτοι μεταφορές και δεν αφηγούνται έτσι γραμμικά μια ιστορία, όπως τα περισσότερα τραγούδια του. Μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας στο Earth News Radio, στο Viber. Ειδοποιήστε κάποιους που τους αρέσει το τελικό τραγούδι για να ακούσουν τον πρίγκιπά τους. Με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Αλίτσε από το 1973. Το θέμα του είναι ένα ονειρικό και μυστηριώδες τραγούδι για τη μοναξιά, αυτό που ακούσαμε, τις χαμένες ευκαιρίες και την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Τεράστιος ο Ντε Γκρεγόρη. Φοβερή η στίχη που έχει γράψει. Για το τραγούδι αυτό άντλησε έμπνευση από στίχους από μια ποικιλία, για τους στίχους από μια ποικιλία πηγών από τη ροή συνείδησης του James Joyce από τον Οδυσσέα, επίσης από έργα του Andy Warhol, από το Blow Up του Michelangelo Antonioni και το 8.5 του Federico Fellini. Θα ακούσουμε τώρα το Pablo. Ναι, αυτό έχω βρει. Το Pablo, άλλο ένα πολύ σημαντικό τραγούδι του 1975. Αναφέρεται στους μετανάστες, το 1975 αυτά. Στους μετανάστες εργάτες και ιδιαίτερα στην εκμετάλλευση και τη μοναξιά τους. Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά τραγούδια του. Mio padre.

0: Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι, που υπήρξε τότε βέβαια και παραμένει παιδί της πολιτιστικής αριστεράς, αλλά ποτέ δεν δέχτηκε να γίνει εκπρόσωπός της. Είπε ότι είμαι άνθρωπος με αριστερές ευαισθησίες, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός κόμματος. Γι' αυτό και οι πάρα πολλοί Ιταλοί τον θεωρούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του αριστερού διανοούμενου, αλλά όχι του στρατευμένου αγωνιστή. Αυτά του είχαν δημιουργήσει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παλιά χρόνια. Τον έφερε σε σύγκρουση με ένα κομμάτι της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στα λεγόμενα χρόνια του Μολυβιού. Ολόκληρες ιστορίες υπάρχουν πίσω από αυτήν την εποχή. Είχε κατηγορηθεί από την αριστερά, παρόλο που ήταν αριστερός ο ίδιος, ότι είχε απομακρυνθεί από το λαό και ότι δεν ήταν καθοδηγητής. Παραμένει να είναι ένας από τους πιο μεγάλους, και καθώς περνούν τα χρόνια είναι κάτι ανάλογο με τον Σαββόπουλο, τον δικό μας, και όλα αυτά που πέρασε και ο δικός μας. Ακούμε τον Buffalo Bill, ένα άλλο πολύ σημαντικό τραγούδι του, που χρησιμοποιεί τον θρυλικό Buffalo Bill για να αποδομήσει τον μύθο του ήρωα. Μιλά για την απογοήτευση και το τέλος των ψευδευστήσεων.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo,

Λίγο πριν ανέφερα τον Dylan, ας ακούσουμε ένα από τα τραγούδια από ένα άλμπουμ που ηχογράφησε πριν αρκετά χρόνια. De Gregori canta Bob Dylan.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέαστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέαστορα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι καθόλου εμπορικό το σημερινό και δεν είναι με κάποιον Άγγλο τραγουδιστή που ξέρουμε ότι αυτά αρέσουν περισσότερο στην Ελλάδα και παρουσιάζουμε κάποιον που είναι σχεδόν άγνωστος, αλλά βλέπω ότι έρχονται μηνύματα και από φίλους που έχουν σπουδάσει στην Ιταλία που ξέρουν τον De Gregori που γεννήθηκε στη Ρώμη το 1951 από μια οικογένεια μέσω αστική. Πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στην Πεσκάρα, είναι κοντά στη Ρώμη, προς την πλευρά τη δικιά μας. Επηρεασμένος από τον Ντίλαν και τον Λέοναρντ Κοέν και τον Ιταλό τραγουδοποιό Φαμπρίτσιο Ντεντρέ που παίρνει σειρά για το αφιέρωμα, όπως και ο Πάολο Κόντε που μου τον προτείνει κάποιος εδώ, ο De Gregori άρχισε να ερμηνεύει τραγούδια αυτών κυρίως, με αγγλικούς στίχους τα τραγούδια του Ντίλαν ή του Κουέν, με ιταλικούς με συγχωρείτε στίχους τα τραγούδια αυτών. Σιγά σιγά ξεκίνησε η δική του δισκογραφία. Έφερε την ποίηση στην pop και την λαϊκή μουσική της Ιταλίας. Οι στίχοι του έχουν πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας. Γι' αυτό σας είπα, όσοι γνωρίζουν ιταλικά βλέπουν ότι είναι αλλά Ντίλαν. Τέτοιο πράγμα. Ελάχιστοι είναι οι τραγουδοποίοι παγκόσμιοι που μπορούν να συγκριθούν με τον De Gregori για την χώρα του ή με τον Ντίλαν για την Αμερική. Το ζήτημα είναι ότι και ο Σαββόπουλος ο δικός μας, που είναι ο ανάλογος, ότι ο Ντίλαν ευτυχώς έγινε αυτό που έγινε, γιατί μπορούν και προβάλλονται τα αγγλικά μέσω από τόσες πηγές, καθώς η Αμερική ελέγχει τον κόσμο, ενώ τέτοιοι καλλιτέχνες που είναι ανάλογοι σπουδαίοι ή από την Ελλάδα ή από την Ιταλία ή από αλλού δεν γίνονται το ίδιο γνωστοί παγκόσμια. Έχει συνδυάσει στα τραγούδια προσωπικές ιστορίες αλλά με ιστορικά και πολιτικά θέματα με μοναδικό τρόπο, όχι γελία έτσι αστεία πράγματα και κραυγαλαία, με μοναδικό τρόπο. Επηρέασε σχεδόν όλους τους μεταγενέστερους από αυτόν Ιταλούς τραγουδοποιούς. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου το έγραψε και κάποιος άλλος. τώρα αυτή τη στιγμή La Donna Canone, είναι το 83, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του στην Ιταλία. Το θέμα, γι' αυτό σας λέω λίγο την περίληψη του κάθε τραγουδιού για όσους δεν ξέρουν, υποθέτω, τα ιταλικά, βασίζεται το θέμα αυτό στην εικόνα μιας γυναίκας του τσίρκου που δραπετεύει για να βρει την ελευθερία και την αγάπη. Πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται η ανθρώπινη ανάγκη για αξιοπρέπεια, όνειρα και λύτρωση. Από μια συναυλία του Ντε Γκρεγόρη, χαρασμός γίνεται στις συναυλίες του στην Ιταλία.

Φραντζέσκο Ντε Γκρεγκόρη. Και ελπίζω να ακούει το πρόγραμμα ο φίλος μας ο Δημήτρης Φυλακτόπουλος, που αγαπάει τόσο πολύ και έχει ζήσει εκεί το ιταλικό τραγούδι, για να ακούει έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες αυτής της χώρας. Το 1982 κυκλοφορεί το άλμπουμ Τιτανικός, ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ του Φραντζέσκο Ντε Γκρεγκόρη, ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ και αυτό, concept άλμπουμ, με θέμα, γιατί ασχολείται με το πρόβλημα της αποκάλυψης, της καταστροφής που απειλεί την ανθρωπότητα. Προσέξτε τώρα για ένα πολύ σημαντικό τραγούδι που θα ακούσετε από αυτό το άλμπουμ, που είναι το ομώνυμα, Τιτανικός. Και προσέξτε να δείτε με ποιο τρόπο παρουσιάζει αυτό το θέμα. Ο Τιτανικός αυτό, το γνωστό, που είναι το επιβατικό πλοίο που βυθίστηκε τότε, τον Απρίλιο του 1912, και έχετε δει όλη την ταινία, χρησιμοποιείται σαν αλληγορία για τις κοινωνικές ανισότητες. Θυμηθείτε και το φιλμ, γιατί ήταν πραγματικότητα. Άλλοι ταξιδεύουν στην πρώτη θέση και άλλοι στο αμπάρι, αλλά όλοι μοιράζονται την ίδια μοίρα όταν θα έρθει η καταστροφή.

ενθουσιασμός και από αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν τον Φραντσέσκο Ντεγκρηγόρη σήμερα στα μηνύματα, δεν το περίμενα. Πάμε στο 19ο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2012, Σούλα Στράντα. Προσέξτε τώρα, και αυτή είναι επηρεασμένη από την Αμερική. Είπαμε ότι έχουν καταφέρει εκεί με διάφορα πράγματα. Η καλή της πλευρά είναι αυτή της Αμερικής βέβαια, ο Ντίλαν ή ο Κέρουακ. Γιατί είναι και η άλλη πλευρά που βλέπουμε τελευταία, που δεν είναι να σε τραβάει πια. Ο τίτλος λοιπόν, Σούλα Στράντα, είναι παραμένος από το διάσημο μυθιστόρημα του Τζακ Κέρουακ, που είναι ο παδός, ο Ντεγκρηγόρη. Στους συνεργάτες αυτού του άλμπουμ περιλαμβάνεται ο Νικόλα Πιοβάνη, που έχει ενορχιστρώσει και διευθύνει την ορχήστρα.

θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο από τα σημαντικά τραγούδια του. Είναι του 79. Εμείς θα το ακούσουμε, όπως το είπε, το 2010, σε ένα υπέροχο άλμπουμ που συνοδεύεται και με ένα DVD τότε, το 2010, δηλαδή πριν 15-16 χρόνια. Το άλμπουμ λέγεται Work in Progress, Dalla De Gregori. Μαζί αυτοί οι δύο είχαν κάνει και σειρά συναυλιών. Viva l'Italia. Ο ένας τραγουδάει τραγούδια του άλλου και οι δυο μαζί, και μοναδικό άλμπουμ. Ένας ύμνος αλλά και κριτική στην Ιταλία. Παρουσιάζει την ομορφιά, τις αντιφάσεις, τα λάθη και τις ελπίδες της Ιταλίας.

Ντάλα και ο Ντεγκρεγόρη μαζί. Viva l'Italia. Τι να διαλέξει κανείς από τόσα σπουδαία τραγούδια. Θα ακούσουμε για το τέλος όσο μας πάρει ένα τραγούδι του 1978, ένα αντιπολεμικό αριστούργημα που δένει για μία ακόμη φορά με τις μέρες που περνούμε, που περνάμε σήμερα. Τζενεράλε, ένας στρατηγός κοιτάζει τον πόλεμο και συνειδητοποιεί τη ματαιότητά του. Το τραγούδι μιλά για την κούραση, την νοσταλγία της ειρήνης και, και το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων. Το σπουδαιότερο απ' όλα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλωμα ο Δημήτρης Ζουβρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και ο Φραντσέσκο Ντεγκρεγόρη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κύριος Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφερα πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκηση τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει. Ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ενώ η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% τη σύνταξη του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η κυρία Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος, υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σαν άρτησή του λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής.

0: τρεις τραυματίες, τρεις αστυνομικούς και ένα διαδηλωτή. Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Ζωντανός ανασύρθηκε ένας 43χρονος φύλακας, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος επί 8 ημέρες στα συντρίμια 7 όροφου κτηρίου στην πολιτεία Λαγκουάιρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών δρομολογεί η λιμενική αρχή Νεάπολης Βοιών για το περιστατικό με το επιβατηγό οχηματογωγό στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα, το οποίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας που επιβιβάστηκε στο πλοίο κόλλιμποντας είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του. Από την έκτακτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά παγόρευση απόπλου, η οποία ήρθε μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις επιρροτικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδο στα γεροορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Αυτή είναι η ζωή. That's life. Δεν ξέρω γιατί μας ήρθε αυτό το μουσικό σχόλιο, δηλαδή ο συνειρμός με την έννοια ζωή. Για πολλούς λόγους βέβαια θα μπορούσε, δηλαδή επειδή η ζωή γενικά προχωράει, επειδή έχουμε φτάσει ήδη στις 2 Ιουλίου, επειδή από χτες μέχρι σήμερα, από

Πες που τα λέγαμε μέχρι σήμερα, που ευτυχώς τα ξαναλέμε. Πόσα πράγματα άλλαξαν, πόσα πράγματα εξελίχθηκαν επί τα χείρο. Each time I find myself lying flat on my face. Ήταν λογικό, φυσικό και επόμενο μετά από τέτοια εμπριστική δολοφονική επίθεση και μετά από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Να δυναμητιστεί το κλίμα και το πολιτικό και το κοινωνικό. Βέβαια, πολλές σκέψεις κάνω και κάνουμε, υποθέτω. Απλά εγώ έχω το προνόμιο να μιλάω μπροστά από ένα μικρόφωνο και να έχω την δυνατότητα αυτή. Και μάλιστα μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλώς παραμένετε, καλώς μας ήρθατε κιόλας, να το πω αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είναι αρκετά δύσκολες οι σκέψεις, η διατύπωσή τους, η έκφρασή τους στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ όλο αυτό το νοχετό που έχει ξεσπάσει και στο διαδίκτυο και στα social media. Γιατί όπως και να έχει, μιλάμε για μια κανονική δολοφονία. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να το ορίσουμε και να το ψάξουμε κιόλας. Μιλάμε για μια τριπλή επίθεση με σκοπό τη δολοφονία αθώων, τη δολοφονία αμάχων πολιτών. Το υπόλοιπο, δηλαδή, μιλάμε για μια έκφανση της τρομοκρατίας. Νέα τρομοκρατία το ονόμασε και ο Πρωθυπουργός. Και επειδή πάρα πολλοί θέλησαν να βάλουν πρόσημο και άρχισαν μετά, δυστυχώς σε αυτό το δρόμο διολίστησαν και στελέχη της κυβέρνησης ανώτατα, και νομίζω ότι είναι λάθος, επικοινωνιακό τουλάχιστον και ηθικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλοί άρχισαν να βάζουν διαχωριστικές γραμμές και μάλιστα να υψώνουν τύχη, και πριν από αυτό υπήρξε όλο αυτό λοιπόν το πρόσημο αριστερά, δεξιά, έτσι κάνουν αυτοί, έτσι έκαναν εκείνοι, οι δε το ξεκίνησαν, οι άλλοι το ανέχονται, κάποιοι το συγχωρούν, κάποιοι το επιτρέπουν και μηδενική ανοχή κτλ. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πάμε δηλαδή να τετραγωνίσουμε τον κύκλο με το ζόρι, ενώ η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ τραγική. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της με αυτό τον τρόπο μέσα στο σπίτι της από επίθεση αγνώστων με δολοφονικές προθέσεις και δολοφονικές πράξεις τελικά ήταν μια γυναίκα, μια πολίτης αυτής της χώρας που, καλά, εκτός το ότι δεν έφταιγε σε τίποτα, ήταν μια συνάνθρωπός μας και μάλιστα εμένα με στενοχωρεί που αναφέρεται ως η μητέρα της τάδε πολιτεύτριας, του τάδε κόμματος. Ήταν μια ξεχωριστή οντότητα. Φαντάζομαι, δεν μάθαμε πολλά. Δηλαδή, χτες το απόγευμα, εν αγωνίως ψάχναμε να μάθουμε και το μικρό της όνομα, να φανταστείτε. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα είχε μια πορεία, είχε μια προσφορά, είχε την προσωπικότητά της, την οικογένειά της, τις σπουδές της, τη δουλειά της και στη συνέχεια τη συντάξιμη ζωή της, τη σύνταξή της. Αυτό μαζί με όλα τα άλλα που προστίθενται σε έναν κύκλο, σε μια αλυσίδα θυμάτων τρομοκρατίας, είναι έτσι και αλλιώς προκαλεί τρόμο και φόβο, σοκ και δέος. Τώρα, η μηδενική ανοχή που ήταν το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ολόκληρης, νομίζω ότι πρέπει να εκφέρεται από τα χείλη όλων. Δεν συμφέρει κανέναν να μπούμε σε ένα νέο κύκλο τρομοκρατικό, είτε δικαιολογώντας, είτε απαξιώνοντας, είτε κυνηγώντας, είτε επικηρύσσοντας, είτε επικρίνοντας, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Είναι τρομερό, σκεφτείτε το. Ήδη ο διάλογος που έχει ξεκινήσει είναι εκ των όνου κάνευ. Το καταδικάζουμε,
Υψώνουμε ανάχωμα ωριμότητας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δική μας και δική τους. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε τα έχουμε χάσει όλα. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι that's life. Παρόλα αυτά λοιπόν η γυναίκα αυτή δεν μπόρεσε να προστατευτεί από κανέναν και έχασε τη ζωή της τόσο άδικα. Και αυτό είναι ένα κλισέ. Συνήθως λέμε έχασε άδικα τη ζωή του. Μα έτσι κι αλλιώς πάντα άδικο είναι. Υπάρχει δηλαδή δικαιολογημένη απώλεια μιας ζωής? Αυτό αναρωτιέμαι. Και όπως πάρα πολύ εύστοχα ανέφερε από τον αιώνα που έζησε ο σπουδαίος φιλόσοφος, εκπρόσωπος του διαφωτισμού Ζαν-Ζακ Ρουσό, που σα σήμερα έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, κι όμως σε ολόκληρη τη γη είναι αλυσοδεμένος.

0: Έτσι, να βρε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο απόγευμα της 5ης, στις 2 Ιουλίου. Επιτέλους έμαθα να το λέω απόγευμα. Φεύγει το βραδό, το δεύτερο συνθετικό. Απόγευμα ακόμα, ο ήλιος είπαμε μες ουρανή. Ζεστή ήταν και πάλι η μέρα, αλλά όχι όπως η χτεσινή νομίζω, εδώ στο Λεκανοπέδιο τουλάχιστον. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7, 5 με 7 το ραντεβού μας κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Και στη Φωνή της Ελλάδας επίσης, μια καλησπέρα, μια καλημέρα, όπου γης για όλους τους Έλληνες και όσους σκέφτονται ελληνικά ή αγαπούν την Ελλάδα.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και με απέναντι μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη και στο μικρόφωνο και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία και μετά τις και μισή, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο, να ασχοληθούμε και με το θέμα που καίει πάρα πολύ κόσμο. Θα σας πω μετά μια μικρή ιστορία πώς έγινε μια τέτοια φοβερή συγκυρία σήμερα. Αναφέρομαι στις συντάξεις χειρίας.
1: Μουσική δεν ξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη.
0: Όμως κυρίες και κύριοι, και με λύπη μου το λέω και με σχετική απελπισία, στο δελτίο πυρκαγιών της ημέρας, δηλαδή στη φωτιά στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας, που έχει ξεσπάσει και προσπαθούν με όλα τα μέσα να την ελέγξουν οι άνθρωποι εκεί. Μαζί μας είναι ο κύριος Παντελής Κολέτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αρταίων. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, κύριε Κολέτσο? Εμείς έχουμε την πληροφορία ότι έχει κάπως, είναι σε σχετική ύφεση η φωτιά. Είναι έτσι?
2: Έχει αρχίσει και είναι σε ύφεση, απλά πνέουν δυνατή άνεμα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν ήδη 3 πετσετέλ και 2 ελικόπτερα από την πυροσβεστική. Είναι μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας όπου ενεργούν. Αλλά υπάρχουν και φωτοβολταϊκά πάρκα και ψηνοτροφία όπου μένει τη φωτιά κοντά.
0: Α, δηλαδή και για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε, κύριε Κολέτσο?
2: Είναι ανάμεσα από Άγιο Σπυρίδωνα και Ράχη,
0: μάλιστα,
2: όπου κινδυνεύουν κάποια ψηνοτροφία, γιατί έχει δυνατούς αέρες και φέρνουν τους καπνούς εντός των ψηνοτροφιών.
0: Επιχειρούν
2: να την περιορίσουν ελικόπτερα και αεροπλάνα, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί μένει ακόμα ο αέρας.
0: Από το μεσημέρι και μετά, πότε ξέσπασε? Έχει αρκετή ώρα.
2: Έχει εδώ και περίπου 50 λεπτά.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησε λογικά από ό,τι λένε από σφινθήρες από φωτοβολταϊκό πάρκο και εξαπλώθηκε και στις κείμενες χορτολογικές εκτάσεις.
0: Μάλιστα. Και άρα το γεγονός ότι έχετε αέρα, αυτό φοβάστε ότι τα έκανε τα πράγματα χειρότερα?
2: Αυτό ναι, γιατί
0: τον ακούμε κιόλας. Ναι.
2: Και υπάρχει πολύ ξεροχόρτο και με τον αέρα μπορεί να φύγει μια σπίθα και να επεκταθεί κι άλλο η φωτιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν όλα τα μέσα, μακάρι να μην έχουν κάποιες απώλειες.
0: Μαθαίνουμε ότι, όπως βέβαια συνηθίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, απλά δεν ξέρω γιατί αναφέρεται ειδικά για την περιοχή σας, ότι έχει μεταβεί το ανακριτικό της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού από την Ήπειρο.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω αν είναι μια τυπική διαδικασία όπου γίνεται.
0: Ναι, ούτε εγώ.
2: Αλλά σίγουρα
0: αλλά ναι.
2: Πώς ξέσπασε μια φωτιά.
0: Ναι.
2: Ειδικά με, όπως είναι η σημερινή μέρα, με τόσο έντονους ανέμους.
0: Ναι, ναι, τη σύμπτωση. Αλλά λέτε ότι υπήρχε και ουσιαστικά αρκετά ξερά χόρτα. Δηλαδή μιλάμε για αρκετά ακαθάριστους χώρους εκεί πέρα.
2: Για να σας δώσω μια εικόνα, είναι κοντά στο βουνό της Βίγλας. Άρα φανταστείτε ένα βουνό με έντονα χορτάρια και παρακείμενες ιδιοκτησίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριο από τις ιδιοκτησίες, τέλος πάντων, κινδυνεύουν σπίτια, κύριε Κολέτσο?
2: Όχι. Μόνο επιχειρήσεις, είναι κοντά σε κάποια πτηνοτροφία.
0: Πτηνοτροφία, είπατε.
2: Πάρκα.
0: Ναι. Και ολικά πάρκα.
2: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν ξέρω αν το ακούτε από το μικρόφωνο, επιχειρούν ήδη τα πετσετέλ και προσπαθούν να κάνουν ρήψεις.
0: Για να δούμε. Μακάρι, κύριε Κολέτσο, ευχόμαστε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας
0: ευχαριστώ. Από το Δήμο Αρταίων, λοιπόν, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Κολέτσος μας έδωσε κάποιες πληροφορίες. Η φωτιά, λοιπόν, που είναι μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα και Ράχης, εκεί στην Άρτα, για όσους περισσότερο γνωρίζουν την περιοχή ή κατάγονται από αυτήν, κινδυνεύουν, λέει, κάποιες επιχειρήσεις εκεί, εννοώ πτηνοτροφία, πάρκα κτλ., αλλά όχι σπίτια. Συγγνώμη για το γεγονός ότι αναφέρθηκα στο δελτίο πυρκαγιών. Είναι σχεδόν σαν να προκαλώ κι εγώ ή την τύχη μας ή τη μοίρα μας ή τους ίδιους τους εμπριστές, γιατί προφανώς και οι φωτιές δεν ξεσπάνε από μόνες τους, όπως και η επίθεση αυτή η τριπλή δεν έγινε από μόνη της, αγαπητέ μου. Υπάρχει ακροατής που λέει ότι αυτό για τη νέα τρομοκρατία πώς σας ξέφυγε. Τίποτα δεν μου ξέφυγε. Είναι όλα μελετημένα, αλλά και να σας πω την αλήθεια, μιλώ από καρδιάς και με το μυαλό μου. Δηλαδή είναι τα επιχειρήματα και ο διάλογος που σας παρακαλώ πολύ να τον τροφοδοτήσετε με τα μηνύματά σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά μη μου αποδίδετε είτε δόλο είτε, ξέρω εγώ, απροσεξία. Δεν είναι απροσεξία. Οτιδήποτε λέγεται, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσα χρόνια δημοσιογραφικής καριέρας και ραδιοφωνικού λόγου, έχω την εμπειρία να γνωρίζω πολύ καλά τι λέω και τι δεν λέω και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Thank you. Εκτός αν βολεύει κάποιους να λένε ότι μου ξεφεύγει το ένα και το άλλο. Γιατί έχετε βάλει και φατσούλα που δηλώνει ότι συμπαρίσταστε, ότι είμαι δηλαδή αφελής και κάτι μου ξέφυγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως τον όρο Νέα Τρομοκρατία δεν τον υιοθέτησα, εφήβρα εγώ, είναι κάτι που υπόθηκε από τα κυβερνητικά χείλη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε μία νεκρή, μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Γιατί σας φοβίζει, βλέπω ότι φοβάστε. Και φυσικά, θα το πω και αυτό, μου έκανε πολύ εντύπωση, χωρίς να μπορώ εγώ να το στοιχειοθετήσω, ότι άνθρωποι που είναι απλοί πολίτες, δηλαδή εννοώ πολίτες, χωρίς το απλή, από την ώρα που εκδηλώθηκε το περιστατικό, χρησιμοποιούσαν λέξεις και χαρακτήριζαν το περιστατικό αυτό. Δεν θέλω εγώ να πω τη λέξη. Καταλαβαίνετε όμως. Αμέσως έδιναν ένα χαρακτηρισμό ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Θα το πω έτσι. Δεν λέω ακριβώς τη λέξη που υπάρχει και είναι ξενική. Και λέω, άκου να δεις τώρα πόσο πολύ από καχύποπτη έως συνωμοτική γίνονται. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και το λέγανε με τα βεβαιότητας. Και κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα. Και ακόμα κι αν είναι έτσι, πού το ξέρεις, δηλαδή πώς μπορείς να διασπείρεις το οτιδήποτε τόσο ανεύθυνα. Και αυτό δεν το λέω μόνο για την περίπτωση αυτή, το λέω και για πολλές άλλες περιπτώσεις. Ήδη νομίζω ότι έδωσα την αιχμή μου, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το διαχωρισμό που επιχειρήθηκε ακόμα και από μια επικοινωνιακή πολιτική. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου ότι με επιθέσεις, με ονόματα, με παρελθόν, με πρόσημο πολιτικό. Αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει καθόλου ούτε το διάλογο, ούτε το κλίμα συνένεσης. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που έγινε τέτοια επίθεση και είχαμε και νεκροί και έχουμε και τραυματίες και έχουμε απώλεια περιουσίας, είδατε τα πλάνα έτσι, δεν θα πούν δηλαδή τίποτα οι άλλοι, επειδή είναι κυβερνώντες ή δεξιοί δεν πρέπει να πούν. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πολλές φορές σε αυτή τη χώρα θέλουμε να βαφτίζουμε το ψάρι κρέας και το αντίστοιχο και να είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι αυτό είναι λογικό. Και όταν κάποιος προσπαθεί να πει το λογικό, και ενώ μέσα μας ξέρουμε ότι είναι το λογικό, αμέσως θα του βάλουμε μια ταμπέλα και θα τον δείξουμε με το δάχτυλο και θα πούμε αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός, αυτός είναι κακός, αυτός είναι καλός. Ξέρω ότι τώρα με αυτά που λέω θα προκαλέσω πάρα πολλά σχόλια, είμαι εδώ να τα αντιμετωπίσω και να τα περιμένω. Και επαναλαμβάνω, δόξα τω Θεώ, χωρίς εξαρτήσεις, μιλάω αφεαυτής μου. 2 Ιουλίου σήμερα, 5:25 η ώρα, έλεγα να συνεχίσουμε λίγο την τριλογία περί ζωής. Ξεκινήσαμε με το That's Life, μετά με το Φεύγει η ζωή, αλλά υπάρχει και άλλη εκδοχή για τη ζωή, λίγο πιο ελληνική, λίγο πιο λαϊκότροπη, αλλά ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό αμέσως μετά τα δύο πρώτα και έλεγα να το μοιραστώ μαζί σας.

0: ζωή μάγισσα. Λοιπόν, αυτό ήταν από το μουσικό κουτί από το 2023. Γι' αυτό ήταν λίγο διαφορετική εκτέλεση. Θανάση Παπακοσταντίνου από τη Μελίνα Κανά, το ακούσαμε. Εδώ ολοκληρώσαμε την ενότητα ζωή. Φτάνει. Νομίζω ότι και μελαγχολήσαμε και προβληματιστήκαμε. Μετά θα περάσουμε σε άλλη θεματολογία και μουσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα, αγαπητέ Άντζελ ή Άγγελε. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα. Δεν χρειάζεται να το μεταφέρω. Όντως δεν έπρεπε, είχε την ατυχία να ενεργήσει έτσι όπως ενήργησε, αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορώ πολύ να τα παρακολουθήσω. Σίγουρα μιλάμε για πολιτικές, κομματικές, δυστυχώς, σε αυτό θα συμφωνήσω. Πάμε σε τίτλους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στη Στρογγύλη, Άρτα, σε επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος υδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας, μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Ήταν σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1956, όταν στα RCA Studios της Νέας Υόρκης, όπως και εγώ μαθαίνω και ψάχνω, ο Elvis Presley ηχογραφεί διάφορα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και αυτό. Το τραγούδι Don't Be Cruel, μην είσαι σκληρόκαρδος, ε? Και το έγραψε ο Otis Blackwell, τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame και πώς όχι. Λέω, καμιά φορά υπάρχει η έμπνευση, ξέρω εγώ, ενός προσώπου, ενός καλλιτέχνη, το δίνει στον άλλο, γίνεται επιτυχία και το ακούμε μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τόσες δεκαετίες μετά. Εδώ είμαστε πάντοτε, έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, και μαζί μας σε σύνδεση μέχρι τις 6, την πρώτη ώρα δηλαδή της εκπομπής, η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους και θα σας πω μια πάρα πολύ μικρή ιστορία. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου ούτε την καλεσμένη μας, ούτε το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Πριν από μία-δύο μέρες, πώς μου ήρθε, θα γελάσει τώρα και η κυρία Κάρδαρη που είναι στη γραμμή. Σκέφτηκα την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, διότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και ωραία είναι όλα αυτά τα θέματα που αναπτύσσουμε, αλλά πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο περισσότερο, πώς να το πούμε, φιλοσοφικά ή υπαρξιακά, και δεν ασχολούμαστε με τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Οπότε συνεννοούμαστε με τη Βούλα Κλούσοπούλου και της αναφέρω ότι θα ήθελα την κυρία Κάρδαρη για να μιλήσουμε στην εκπομπή για κάποια θέματα εργατολογικά, εργασιακά. Και την κλείνουμε για σήμερα. Και σήμερα προέκυψε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, το τέλος της περικοπές τους. Δηλαδή, τι άλλο να πω, κυρία Κάρδαρη, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, είστε τυχεροί από ό,τι φαίνεται.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πραγματικά σήμερα είχαμε την κυρία Υπουργό, η οποία εξήγηλε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, μας ξεπέρασε και στις προσδοκίες μας και ανέφερε λοιπόν ότι, ότι με νόμο που θα έρθει στη Βουλή θα τεθεί οριστικά τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε και τι θα γίνει. Όταν κάποιος ελάμβανε σύνταξη και έπαιρνε και ελάμβανε δική του σύνταξη και ελάμβανε και μία σύνταξη χειρίας ή εργαζόταν μετά την τριετία από το θάνατο, η σύνταξη χειρίας θα είχε υποστεί μία περικοπή από το 70 στο μισό, δηλαδή στο 35%. Πλέον και μετά την τριετία δεν θα υπάρχει καμία περικοπή στη σύνταξη χειρίας. Και το άλλο θέμα που μας είχε απασχολήσει σε σχέση με το ότι τι θα γινόταν αν κάποιος έπαιρνε δύο συντάξεις, αν θα κοβότανε η μία εθνική σύνταξη, και σε αυτό δίνεται λύση και δεν θα υπάρχει καμία περικοπή στην εθνική σύνταξη. Επίσης λοιπόν θα λαμβάνονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρχει περικοπή από το 70 στο 30%, δεν θα αναζητηθούν χρήματα αναδρομικά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Και φυσικά θα επανέλθουν οι συντάξεις, οι ήδη αυτές που έχουν περικοπεί, θα επανέλθουν στο 70%. Μεγάλο δώρο αυτό για τους συνταξιούχους.
0: Πώς φτάσαμε ως εδώ? Βέβαια, κυρία Κάρδαρη, εσείς ως πολύ έμπειρη μας το είχατε υποδείξει πριν την ανακοίνωση της απόφασης Κεραμέως. Δηλαδή είχατε πει ότι θα περιμένουμε να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε για το θέμα της περικοπής σε σώρεψη συντάξεων, ότι είχε να κάνει με τη δεύτερη εθνική.
0: Α,
1: και εκεί λοιπόν δεν είχε τεθεί θέμα περί επιστροφής χρημάτων ή περικοπής του 70% την τριετία. Εδώ λοιπόν το Υπουργείο παίρνει θέση να μην εφαρμόσει και την απόφαση του ΣΤΕ σε σχέση με την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση, δύο εθνικές συντάξεις θα δίνονται και καμία περικοπή δεν θα υποστούν οι συνταξιούχοι χειρίας μετά την τριετία. Τώρα εμείς όμως, κυρία Καραγιάννη, έχουμε ερωτηματικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή λέμε, αυτό
0: Από πότε θα ισχύσει.
1: Θα ισχύσει λοιπόν από την ψήφιση του νόμου, Θα έχει καθόλου αναδρομικότητα? Θα αφορά μόνο θανάτους μετά τον νόμο Κατρούγκαλου? Όλα αυτά θα τα δούμε στο νομοσχέδιο που θα έρθει. Το θέμα είναι πρώτα πως κανείς δεν θα επιστρέψει χρήματα και θα επανέλθουν οι περικοπές που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αναμένουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου και,
1: ναι,
0: και προφανέστατα την, μάλλον λέω εγώ, την ψήφισή του. Και
1: βεβαίως
0: τότε μέσα θα αναφέρονται αυτά που λέτε τώρα και πολλές άλλες
1: εξειδικευμένες απορίες.
0: Μιλάτε...
1: Προς το παρόν μένουμε στις ευχάριστες ειδήσεις,
0: ναι,
1: της μη περικοπής και της επαναφοράς στο 70% και όχι στο 35% των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία.
0: Και το οποίο βέβαια το είχαμε λίγο ξεχάσει, όμως οι άνθρωποι που έπαιρναν τη σύνταξη και μετά την τριετία είχαν τη μεγάλη περικοπή, δεν το είχαν,
1: ναι,
0: καθόλου ξεχάσει. Θυμάμαι πως ήταν ένα μεγάλο ζήτημα κοινωνικής αδικίας.
1: Ναι.
0: Μιλάτε τώρα για το νομοσχέδιο, κυρία Κάρταρη, της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε αυτό
1: όχι,
0: εντάσσεται?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
0: Άλλο.
1: Θα είναι ένα καινούριο νομοσχέδιο που θα έρθει αποκλειστικά για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο γύρω από αυτό. Είμαστε εν αναμονή.
1: Εν αναμονή. Ωραία. Και ξανά σε επεξηγήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Να μείνουμε στο ευχάριστη, την ευχάριστη είδηση.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Κάτι άλλο υπάρχει για να μας πείτε ή θέλετε?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Όχι.
1: Χτυπάνε τα τηλέφωνα από όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει,
1: όπως
0: εντάξει,
1: καταλαβαίνετε.
0: Θέλουν διευκρινήσεις να τις δώσετε.
1: Ναι.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, λοιπόν, η εργατολόγος για τις συντάξεις χειρίας, για τις οποίες, όπως ακούσατε, καταρχείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο της τριετίας. Και θυμάμαι ότι γινόταν και τρομερή συζήτηση γύρω από τις συντάξεις γυναικών, χειρών, κυρίως, κατά κύριο λόγο, που ενώ ήταν σε μια ηλικία που δεν μπορούσαν πια να δουλέψουν ή να συνεχίσουν τη δουλειά τους, κοβότανε και η σύνταξη, και ειδικά για τους στρατευμένους, αν θυμάμαι καλά, και είναι η ίδια περίπτωση, είχε γίνει πολύ μεγάλος αγώνας. Τι να πω τώρα, πάλι καλά που κάποια πράγματα, έστω και εκ των υστέρων, γίνονται αντιληπτά και εξαλείφονται. Πάλι καλά. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε κάπως ευχάριστα πράγματα. Τώρα είμαι σίγουρη ότι εσείς που μας ακούτε θα ψάξετε και θα βρείτε και μπορεί να το ζείτε και βιωματικά, εμπειρικά, ένα σωρό λεπτομέρειες ή πολύ και σημαντικά πράγματα που θα μας τα επισημάνετε. Θα το χαρώ πάρα πολύ αν όντως ισχύει, γιατί δεν το γνωρίζω καλά το θέμα. Απλά σας λέω, είχαμε την κυρία Κάρδαρη για να μας το διευκρινίσει, αλλά φαίνεται ότι εκτός από το κυρίως θέμα, την κύρια εξαγγελία, δεν έχουμε ακόμα τίποτα άλλο. Τώρα για το άλλο νομοσχέδιο που της ανέφερα εγώ της κυρίας Κάρδαρη, περί ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, που στοχεύει στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής, υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αφορά απλά την τυπική ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη στην εργασία, τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, την αξιοκρατία και το σεβασμό προς κάθε εργαζόμενο και κάθε εργαζόμενη. Για να συμπληρώσει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά εργασίας και στο μισθολογικό χάσμα, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί. Προσπερνώ το γεγονός, εντάξει, είπε και ένα σωρό, αλλά εγώ κράτησα λίγο την ουσία. Προσπερνώ το γεγονός ότι είναι ακόμα, έχουμε ήδη, όχι ακόμα, έχουμε ήδη προχωρημένο 2026 και θα πάμε προς το 27 και μιλάμε ακόμα στην Ελλάδα για διαφορετική αμοιβή, για διάκριση αμοιβής μισθού μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Γιατί δεν θέλω να κακολογώ. Δηλαδή, άντε θα το συμπληρώσω. Σε πόσα πράγματα έχουμε μείνει πίσω δηλαδή? Και αυτός εδώ είναι ο Prince με το When Doves Cry, όταν κλαίνε τα περιστέρια. Ήτανε 2 Ιουλίου του 1984 και αυτό μακρινή χρονιά είναι, όταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 ήρθαν κάποιοι καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους, και μία από αυτές, στην πρώτη τριάδα δηλαδή, ήταν και ο Prince με αυτό το τραγούδι.

Και μια και λέμε, δεν πειράζει Θοδωρή. Παιδιά, ο τεχνικός μας ο Θοδωρής έχει έρθει στο στούντιο και είναι γύρω-γύρω εδώ, κάνει κάποιες εργασίες. Άμα ακούτε λίγο κάποιους μικρούς θορύβους, είναι γιατί προσπαθεί να κάνει ησυχία. Με όχι επιτυχία, πρέπει να πω. Γιατί αλλάζει μικρόφωνα, κάνει άλλες, πώς τις λένε αυτές, συνδέσεις εδώ με τα καλώδια και πηγαίνει γύρω-γύρω, πίσω, γύρω-γύρω, σαν τον Καρχαρία με τριγυρίζει. Λοιπόν, κάτι λέγαμε εδώ για τις μισθολογικές ανισότητες. Έχουν άλλη γνώμη οι άρενες εργαζόμενοι, γιατί βάζουν συνέχεια, επικαλούνται συνέχεια τη στράτευσή τους. Λοιπόν, και επειδή λέμε για τα περιστέρια, θα σας πάω σε κάτι άλλο ανατριχιαστικό. Το περιστατικό συνέβη το 2024, απλά τώρα το μάθαμε γιατί παρουσιάστηκε σε επιστημονικό περιοδικό του Καναδά. Ένα 11χρονο αγόρι είχε ξυπνήσει με μία νυχτερίδα στο πρόσωπό του και 3 εβδομάδες μετά εμφανίστηκαν συμπτώματα λύσας και τελικά το παιδί κατέληξε. Όσο τραγικό και αν είναι και ανατριχιαστικό, συνέβη, ναι, στο Οντάριο του Καναδά. Λοιπόν, σε διακοπές βρισκόταν το παιδί. Στην αρχή δεν εμφάνισε σημάδια τραυματισμού, οι γονείς του δεν αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια. Τα πρώτα συμπτώματα όμως εκδηλώθηκαν περίπου 1 μήνα, 3 εβδομάδες αργότερα, ενώ η διάγνωση της λύσας επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Φανταστείτε ότι η λύσα έχει να εμφανιστεί στην επαρχία του Οντάριου από το 1967. Και έτυχε τώρα το παιδί αυτό να πέσει πάνω σε αυτή την περίπτωση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε επαφή με νυχτερίδα θεωρείται υψηλού κινδύνου και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς η έγκαιρη προληπτική θεραπεία μπορεί να αποτρέψει την νόσο. Γενικώς πάντως, σαν να έχει λίγο ξυπνήσει η άγρια φύση, τι αρκούδες ακούμε, τι είναι, καλά οι αλεπούδες έτσι και έτσι, οι αλεπούδες είναι πια εικόσιτο ζώο, κυκλοφορεί ανάμεσά μας άνετα. Τι λαγοκέφαλους, τι μέδουσες, τι νυχτερίδες, τι έχει λίγο... αφήστε που και με τους αλιγάτορες εκεί στη Φλόριντα, θα το είδατε και αυτό, και αυτό πολύ ανατριχιαστικό, που κολυμπούσαν εκεί στο ποτάμι, δεν ξέρω, σε λίμνη πρέπει να ήταν, σε λίμνη, τι ποτάμι, σε λίμνη στη Φλόριντα, ένα ζευγάρι και την κοπέλα την κατασπάραξε ο αλιγάτορας. Ωραία τα πηγαίνουμε σήμερα, πολύ ωραία, πολύ ωραίες ειδήσεις σας αναφέρω. Οπότε αν θέλεις Vivian, τώρα η Vivian Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα του ήχου, πήγαινε μας, κάνε μας το πέρασμα στο επόμενο άσμα.

μέσα σε όλα, νομίζω ότι πρέπει να σας αναφέρω για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, αλλά σίγουρα και για πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στη Δαμασκό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια. Καταλαβαίνω βέβαια, όλοι φανταζόμαστε σε μια τόσο δύσκολη περιοχή του πλανήτη, οτιδήποτε συμβαίνει αποδίδεται σε γνωστές έτσι, δυνάμεις. Οι Συριακές αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Α, επίσης, σκεφτόμουν σήμερα ότι έχουμε πάρα πολλές μέρες να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Για τον πόλεμο που τελείωσε, για την συμφωνία ανακοχής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τίποτα, νιέτ. Έχει πέσει σιγή, αν και υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή όπως γνωρίζετε.

την ώρα που, δεν το λέω τυχαία, ο γιος του πρώην και τελευταίου σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβή, δήλωσε στο Euronews σε αποκλειστική συνέντευξη ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη αποτελεί μια παύση πριν από τον επόμενο πόλεμο. Δηλαδή, ο απόγονος του Σάχη θέλει μνημόνιο κατανόησης, επικροτεί το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να ανασυνταχθεί και να επανεξοπλιστεί. Αυτό εδώ το τραγούδι μας το ερμήνευσε ο Bruce Springsteen βεβαίως. Dancing in the Dark, χορεύοντα στο σκοτάδι, ήταν στη δεύτερη θέση σαν σήμερα του Billboard. Τα πήγαμε αντιστρόφως. Πήγαμε στον τρίτο, Prince, στο δεύτερο, Bruce Springsteen, και στους πρώτους, Duran Duran, The Reflex.

Και ενώ εξακολουθούμε να έχουμε τον εισβολέα εδώ στο στούντιο, Θοδωρή, σε προσβάλλω που σε λέω εισβολέα. Προσπαθεί ο άνθρωπος, μας φτιάχνει τα καλύτερα ακόμα μικρόφωνα να ακούγεται καλύτερα η φωνούλα μας. Ναι, λέει. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω με τα μηνύματα. Μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, λοιπόν. Ο Angel αναφέρει ότι το When Doves Cry περιγράφει και έχει σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Και νωρίτερα μας έλεγε, λοιπόν, αυτά, ότι υπάρχει μια, κατά τη γνώμη του, συσχέτιση ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, γιατί έγκλημα ήταν και εκείνο, λέει. Και το ίδιο λέει και η Τζέννη, για να δούμε λίγο. Η Τζέννη, η οποία λέει, μήπως πρέπει να μιλάμε με στοιχεία για τόσο σοβαρά θέματα όπως η τρομοκρατία. Τι χρειά έχουμε άλλων στοιχείων, αγαπητή μου Τζέννη? Δηλαδή, εδώ δεν είναι επίθεση κανονική με υλικά και μέσα από τους χώρους? Δηλαδή, δεν είναι τρομοκρατική επίθεση αυτό? Τι είναι? Τι ήταν? Είχανε αντιζηλία? Ήταν προσωπικό το θέμα? Τέλος πάντων, λέει, γιατί ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και στη θεωρία των δύο άκρων, και αυτό μας βάζει, λέει, σε σκέψεις κτλ. Το ίδιο περίπου πιστεύει και ο Σπύρος, λέγοντας ότι ο πρώτος που έβαλε διαχωριστικές γραμμές είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά αναφέρεστε στα γνωστά, ότι γίνεται μια εργαλειοποίηση γιατί έρχονται εκλογές κτλ. Είδατε, το συνοψίζω, αλλά το περιγράφω όλο. Ο Γιώργος, λέει, αναφέρεται και αυτός στις ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη από πολιτικές ευθύνες. Αναφέρεται στις χιλιάδες των ψυχών που χάθηκαν στη Γάζα, όλοι ατιμόρυτοι, λέει. Εννοείται όμως να τιμωρηθούν αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια. Καλό απόγευμα, σας καλούμε για αρκαδική φιλοξενία το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Σουλάρι, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη. Είπαμε, όλος ο Ιούλιος από εδώ και πέρα, με πολλές και ωραίες γιορτές και πανηγύρις και ανταμώματα, να χαίρεται ο κόσμος, γιατί, πώς το είπαμε πριν, that's life.

Καλησπέρα και στο Μιχάλη. Στο μένουμε εδώ. Κυρία Έλενα λέει: καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου, και εσένα και όλους τους φίλους και τους ακροατές. Εννοείται ότι είμαστε πάντα εδώ στο Viber Earth News Radio 105,8. Στο Viber Earth News Radio. Δεν χρειάζεται το 105,8. Δύο λέξεις. Earth News Radio με, με ένα κενό στη μέση. Λοιπόν, εννοείται ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πηγαίνοντας σιγά σιγά, θα ασχοληθούμε και με τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Δεν είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε και αυτό. Σίγουρα οι άνθρωποι για τους οποίους έχει ληφθεί μέρημνα, έχει υπάρξει επικοινωνία με την γνωστή πλατφόρμα βραχυπρόθεσμης, βραχυχρόνιας διαμονής και ξενοδοχεία της περιοχής των Πετραλώνων και των Περιχώρων, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν, να μείνουν για όσο διάστημα χρειαστεί. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι ακόμα σοκαρισμένη όλη η γειτονιά, αλλά και όλοι εμείς, για το τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς έγινε και έπεσε, γκρεμίστηκε, κατέρευσε το κτίριο. Υπάρχει παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι η Δημοτική Αρχή έχει επικοινωνήσει με την πλατφόρμα που σας είπα και με ξενοδοχεία για να τους φιλοξενήσει για όσο χρειαστεί. Υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και το επίδομα αυτό των 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια από το Δήμο, και αυτό ακόμα επικρίθηκε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα να δώσει περισσότερα χρήματα, είναι ένα είδος βοηθήματος. Δηλαδή μην είμαστε και παράλογοι. Αυτό πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία. Είναι καθαρά θέμα της πολιτείας. Το χειρότερο είναι ότι πώς θα βρουν την άκρη, ξαναλέω, το έλεγα και χθες, οι άνθρωποι αυτοί νομικά, πώς θα βρουν την άκρη και πότε θα τους αποδοθεί ηθική, οικονομική και άλλη δικαιοσύνη σε αυτό που έπαθαν. Και εδώ θα πω ότι όλο αυτό που σκέπτεστε και το μοιράζεστε είτε στα social media είτε γενικά στις συναναστροφές και τις συζητήσεις, ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το πώς γίνεται η δόμηση πλέον των εντελώς καινούριων πολυκατοικιών δίπλα σε άλλες πολυκατοικίες ή σε σπίτια, μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες στα προάστια των Αθηνών, θα έλεγα ότι έχει βάση. Έχει βάση, γιατί δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τους κανόνες. Αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και κανόνες, αν τηρούνται τα πρωτόκολλα και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς, με τα μεγάλα funds ή τους μεγάλους ομίλους που έχουν αναλάβει αυτή τη δόμηση. Είναι όντως άναρχοι. Μπορώ να σας το πω και από τη δική μου γειτονιά, που ήμασταν αρκετά λίγοι και τώρα έχουν σε κάθε τετράγωνο τουλάχιστον δύο μεγάλες πολυκατοικίες υψωθεί. Και το περίεργο είναι ότι δεν έχουν το στοιχείο το προσωπικό. Μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι η νέα μόδα και τέλος πάντων χτίζονται έτσι τα σπίτια, ξέρετε, με αυτά τα περίεργα υλικά, λίγο σαν εργοστάσια, υπάρχει μια τέτοια αντίληψη αρχιτεκτονική, και με αυτές με αυτά τα γυάλινα μπαλκόνια, τα διαφανή κτλ. Είναι όλες το ίδιο, με το ίδιο σχέδιο. Εγώ δεν έχω δει ανθρώπους, ξέρω εγώ, ζευγάρια, οικογένειες ή εργένητες να μένουν. Και μου είπαν ότι βλέπουν, ας πούμε, να ξεφορτώνουν, ξέρω εγώ, μία πλειάδα, μία σειρά, 20, 30, 100 κουζίνες ηλεκτρικές, όλες ίδιες. Ξέρω εγώ, 100 ψυγεία, όλα ίδια. 100 πλυντήρια, όλα ίδια. Και αυτό μας βάζει στη σκέψη ότι μάλλον πρόκειται για την γνωστή βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή να γίνουν ολόκληρα, πώς το λένε, τα καινούργια, καινούργιου τύπου ξενοδοχεία για διαμονή και μόνο για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Δηλαδή χάνεται τελείως η έννοια της γειτονιάς, της κατοίκησης όπως την ξέραμε κτλ. Αυτοί λοιπόν που είναι πίσω από αυτά είναι δύο-τρεις συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν αναλάβει αυτά τα έργα, δίνουν κάπου λόγο. Άκουγα το πρωί του Δημήτρη Πετρόπουλο που έλεγε εδώ στο Earth News Radio ότι παλιά οι οικοδόμοι, οι άνθρωποι που ήταν αυτό που λέμε στο πεδίο, στην οικοδομή, πέρα από τους πολιτικούς, μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες κτλ., ήταν επάνω από την οικοδομή, από τα μπετά, από τα σίδερα, από τα θεμέλια. Και άμα δεν γινόταν στο σωστό χρόνο αυτό και με το σωστό υλικό και την επίβλεψη, δεν φεύγαν από εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνουμε με τα κτίρια όταν αυτά γεράσουν, και φυσικά θα πάμε αργότερα και σε έναν απολογισμό του Μουντιάλ στη μέχρι εδώ πορεία του.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη στρογγυλή Άρτας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αγροδοδασική πυρκαγιά. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 13 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται κυρίως σε αγροτική έκταση. Υπενθυμίζεται ότι στις 16 και 22 εστάλει μήνυμα από το 112 προς κατοίκους του Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας για ενημέρωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφερα πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκηση τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς Νίκος Νιφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο Κώστας Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Σήμερα, που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση το 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας των πολυκατοικιών με νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης διαμερισμάτων, ταχύτερη ίσπραξη κοινοχρήστων, υποχρεωτικό αποθεματικό και ασφάλιση των πολυκατοικιών, καθώς και ευκολότερη λήψη αποφάσεων για επισκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι στόχος είναι

0: Σταματισμένα δρομολόγια των πλοίων τους από και προς τη Ραφίνα. Παράλληλα, στις 8 το πρωί έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Super Ferry. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι οι υποδομές του λιμανιού δεν επαρκούν για τον αυξημένο αριθμό πλοίων, δημιουργώντας κινδύνους για εργαζόμενους και επιβάτες. Αυτή την ώρα εκδικάζεται νέα προσφυγή του συνδέσμου εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας με αίτημα να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική μετά την απόρριψη νωρίτερα του αιτήματος προσωρινής διαταγής.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο, βορειοδυτικά άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και πάλι. Αυτό το τραγούδι είναι 50 χρόνων και ακούγεται με την ίδια συγκίνηση, με την ίδια ανατριχίλα. Σταύρος Κουγιουμτζής, Μιχάλης Μπουρμπούλης στους στίχους.

Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, σαν στίχους με στοιχιώνει. Πραγματικά, σαν στίχος με γιώτα, με στοιχιώνει, με ομικρον γιώτα, έψιλον γιώτα. Με στοιχιώνει όλα τα χρόνια της δικής μου πορείας. Μπορεί και πολλούς από εσάς να σας κάνει να το σκέφτεστε με δεύτερη και τρίτη, ξέρω εγώ, σκέψη και με αυτοκριτική. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Τα συνθήματα βέβαια τα σέβομαι και τα υπηρετώ, τα αγαπώ τα συνθήματα, γιατί δεν είναι κούφια και γιατί έχουν προέλθει από εποχές στις οποίες έγιναν πολύ μεγάλοι αγώνες, εν προκειμένου αγώνες και για την ισότητα. Το λέω αυτό γιατί ο Βασίλης μου λέει, Βασίλης από Αμπελοκήπους, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θα σου τα έχωνα για την αναφορά σου στις ανύπαρκτες στην πράξη μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά στη χαρίζω διότι έπαιξε το ριφλέξ των Duran Duran. Ωραία η διατύπωση, Βασίλη. Τώρα, γιατί είναι ανύπαρκτες στην πράξη? Έχει στοιχεία? Γιατί εγώ δεν τολμώ να ρωτήσω συναδέλφους μου εάν και πόσο αμείβονται, ενώ άντρες συναδέλφους. Δεν τολμώ να ρωτήσω γιατί δεν θέλω να μάθω την απάντηση. Γιατί αν μάθω την απάντηση και είναι έτσι όπως τη φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα νιώσω πολύ περίεργα, πρέπει να σας πω. Γιατί πίστευα μέσα σε ένα ροζ συννεφάκι, σε ένα σκέτο συννεφάκι, περιχαρακωμένη, ότι δεν υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα, ότι το έχουμε λύσει. Όπως και πολλά άλλα πράγματα, πίστευα ότι τα έχουμε λύσει. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα και στο Θανάση, ο οποίος ως αρτινός γάρ, εκτός από την καλησπέρα του σε όλη την καλοκαιρινή παρέα, λέει πως είναι καθοδόν προς την πατρίδα του και τον ειδοποιούν ότι είναι στην Άρτα από πνικτική ατμόσφαιρα από τις δύο φωτιές στην περιοχή, στη Στρογγυλή και στον Άγιο Σπυρίδωνα, αμέλεια και εμπρισμοί που δυστυχώς καλά κρατούν, μας λέει ο Θανάσης, που το γνωρίζει καλά το θέμα και γνωρίζει και την περιοχή και τον πονάει κιόλας, όπως όλους μας πονάει και πρέπει να πονάει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο. Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε σένα το εύχομαι με αγάπη, αγαπημένη μου Γιάννη, που στηρίζεις τόσο πολύ και εμένα προσωπικά και την ελληνική ραδιοφωνία στα περισσότερα προγράμματά της. Μια και το είπαμε αυτό, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία και είναι το Earth News Radio 105,8, δηλαδή το πρώτο στην ενημέρωση ραδιόφωνο από τα ραδιόφωνά μας. Μπορείτε να μας βρείτε φυσικά και στο erteco.gr. Αυτό επιβάλλεται και είναι και πολύ πολύ αφιερωμένο σε όλους.

0: Τελικά η έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού που λέγαμε νωρίτερα και που συνέβη κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πόλης έχει μέχρι τώρα αποφέρει ως απολογισμό τουλάχιστον 5 ανθρώπους νεκρούς και 16 τραυματίες. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κάτω από τραπέζι, σε καφετέρια, σε μαγαζί που απέχει μόλις 100 μέτρα από την κύρια είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Χαμός γίνεται όπως βλέπω εδώ στα διεθνή πρακτορία, όπως χαμός γίνεται κυρίες και κύριοι και στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό. Ναι, καλά ακούσατε, τον Ιούλιο του 2026 στη Γαλλία του πολιτισμού και του διαφωτισμού, καλά αυτό δεν έχει να κάνει, τέλος πάντων σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέφτει ξύλο, ουρές σχηματίζονται και άδεια ράφια μέχρι που έσπασαν τις πόρτες καταστήματος γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ όταν αυτό ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά. Σε προσφορά κιόλας, δηλαδή κανόνισε να τα φέρει και να τα βάλει και σε προσφορά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, επειδή είχε περιορισμένη ποσότητα και αυξημένη ζήτηση, οδήγησε σε συνωστισμό και έπεσε πολύ ξύλο. Πόλεμος κανονικός για ένα κλιματιστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν και... σας το είχα προαναγγείλει, αλλά όχι με το όνομα του καλεσμένου μας, τον οποίο αμέσως θα σας παρουσιάσω. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν ο κύριος Χρήστος Καραγιάννης, καθηγητής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και σχεδιασμού έναντι σεισμικών δράσεων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας έρχεται ο κύριος Καραγιάννης. Δεν είμαστε συγγενείς νομίζω. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Δεν νομίζω. Εγώ είμαι Αρκάς, εσείς μάλλον Θεσσαλονικεύς, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε ναι, ίσως κάποιες ρίζες να βρίσκονταν. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν θα σας χάσουμε νωρίς εσάς όπως νωρίτερα άλλο καλεσμένο. Έχετε λίγο χρόνο να μας διαθέσετε, έτσι.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ερώτηση είναι και ερώτηση αγωνίας μαζί, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε με τα κτίρια όταν γεράσουν ή δηλαδή όταν έχουν ξεπεράσει, ας πούμε, χοντρικά τα 50 χρόνια ζωής.
1: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο που το φέρνετε προς συζήτηση. Είναι το βασικό θέμα το οποίο λέμε και στους φοιτητές και μάλιστα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας. Τι θα αντιμετωπίσουν ως μηχανικοί όταν θα βγουν έξω. Και φαίνεται ότι το βασικό αντικείμενό τους πλέον δεν θα είναι και τόσο καινούργια κτίρια όσο τα παλιά. Διότι να σας πω ένα απλό πράγμα, πάτε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, πάτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Πατησίου και κοιτάξτε από τον πρώτο όροφο και πάνω. Θα δείτε μόνο παλιές κατασκευές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν είναι καμιά καινούρια. Αν πάτε στη Θεσσαλονίκη να πιάσουμε την δική μας πόλη εδώ.
0: Που δοκιμάστηκε και από σεισμό.
1: Ναι, βεβαίως. Από το 1978 και το 81. Θα δείτε στη Τζιμισκή το κεντρικό δρόμο από τον πρώτο όροφο και πάνω. Καλά κάτω είναι φωτισμένα, είναι οι βιτρίνες των καταστημάτων. Από εκεί και πάνω θα δείτε παλιές κατασκευές, πολύ παλιές. Και άρα ο μηχανικός που θα βγει, αλλά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, έχουν ως αντικείμενο τι κάνουμε με αυτές τις παλιές κατασκευές. Δεν υπάρχουν καινούργιες πλέον. Και θα ήθελα να σας πω ότι βάλατε το 50 έτη ζωής, αλλά θα σας δώσω καλύτερα κριτήρια τα οποία... θα είναι χρήσιμα και θα μπορούν να το δουν όχι μόνο ένας μηχανικός, αλλά και ο ιδιοκτήτης και πολύ εύκολα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: αν θέλει.
0: Βεβαίως.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Είναι οι κατασκευές μας, στην Ελλάδα δηλαδή, στο εξωτερικό δεν ισχύει, στην Ελλάδα, μέχρι το 1959 χτιζόντουσαν με βάση κάποιους κανονισμούς που δεν λαμβάναν υπόψη καθόλου τους σεισμούς. Τίποτε από όλα αυτά. Ήταν μια απλή κατασκευή. Η οποία είναι σκυρόδεμα, βέβαια, οπλισμένο σκυρόδεμα, με τον πετόν που λέμε δηλαδή, και η οποία κτιζόταν κατά έναν πολύ απλοϊκό τρόπο, μόνο με τα κατακόρυφα φορτία.
0: Ναι.
1: Όλες λοιπόν οι κατασκευές που είναι μέχρι το 1959 έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει μέσα ένα σαφές δομικό σύστημα, με κολόνες, με υποστηλώματα, βάζουν τις τυχοποιίες, ρίχνουν το σκυρόδεμα πάνω στις τυχοποιίες. Υπάρχει ένα γενικότερο έτσι. Ανακατεμένο σύστημα με το οποίο κτίσανε.
0: Ναι.
1: Και αυτές δεν είναι λίγες. Mm-hmm. Σας λέω, θα έρθω να τις δείτε, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Και δηλαδή, κύριε καθηγητά, αυτές μέχρι το 59 που λέτε με αυτόν τον τρόπο και το μεικτό έτσι σύστημα, προφανώς ναι, επειδή ναι. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι ήταν λόγω κέρδους για να αποφευθεί το κόστος ήταν, μάλλον. Έτσι ξέρανε οι άνθρωποι, έτσι χτίζανε. Είναι επικίνδυνα αυτά τα κτίρια. Παρακαλώ, τι είπατε.
1: Μόνο το Πολυτεχνείο Αθηνών υπήρχε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη δεν έβγαζε μηχανικούς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα οι υπόλοιπες πόλεις δεν το συζητάμε. Mm. Άρα, άμα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, και οι μηχανικοί ήταν δυσέβρετοι, να μην πω δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Κάποτε κάναμε ένα κτίριο εδώ να ελέγξουμε και έγραφε από κάτω ότι ήταν από τον. Ο αρχιτέκτονας που το έκανε ήταν απόβλητος των ωραίων τεχνών της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή δεν υπήρχε μηχανικός. Μέχρι τότε λοιπόν αυτά τα κτίρια έχουν πρόβλημα.
0: Ναι. Το από ό,τι διαβάζω, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία που λένε ότι πάνω από το 40% των κτιρίων έχει ηλικία αυτή περίπου που λέμε, από 50 ετών και άνω. Μάλιστα. Είναι επικίνδυνα τώρα αυτά τα κτίρια, να το πούμε έτσι.
1: Αυτά τα κτίρια για την καθημερινότητα δεν είναι επικίνδυνα. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε μια επαγρύπνηση. Δηλαδή να ξέρει κανείς ότι μένει σε ένα σπίτι που έχει εγγενή προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω και παρακάτω. Από το 59 λοιπόν, το 1984,
0: ναι.
1: Άλλαξε ο κανονισμός. Μπήκε μέσα ένας, μπήκε δηλαδή στους υπολογισμούς, ένας αντισεισμικός κανονισμός του 1959, το λέγαμε μάλιστα και βασιλικό διάταγμα, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Το οποίο έδινε κάποιες οδηγίες και τα κτίρια είναι αρκετά καλύτερα. Έχουν τροτότητα υψηλή, αλλά έχουν και μεγάλους συντελεστές ασφαλείας, έχουν και κάπως λάβει υπόψη τους το σεισμό και άρα είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι,
1: κτίριων.
0: Μέχρι το 84.
1: Μέχρι το 84. Από το 84 και μετά, επειδή γίνανε οι σεισμοί της Θεσσαλονίκης, οι σεισμοί στις Αλκιονίδες νύχους έξω από την Αθήνα εδώ, στο Λουτράκι, έγινε πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο και του σχεδιασμού και της κατασκευής. Έτσι από το 84 έως το 95 έως το 2000 ας το πούμε έτσι, είναι πολύ καλύτερες. Βεβαίως δεν είναι όπως θα έπρεπε σήμερα, αλλά είναι καλύτερες. Και από εκεί και πέρα από το 2000 μέχρι σήμερα έχουμε το σύγχρονο κανονισμό, το σύγχρονο σχεδιασμό με τον Ευρωκώδικα 8, τον Ευρωκώδικα 2, που εν πάση περιπτώσει είναι ότι καλύτερο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά εάν όμως λοιπόν ένας ιδιοκτήτης, τώρα που τα είπαμε αυτά, θέλει να δει πόσο πρόβλημα έχει, αρκεί να δει πότε κτίστηκε η κατασκευή. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή.
0: Τι είπατε, πότε έγινε η κατασκευή.
1: Κτίστηκε, ναι. Ναι,
0: και μετά, ωραία, άντε και το είδε μετά, ανάλογα με την παλαιότητα.
1: Ανάλογα με το ποιο κομμάτι από αυτά που είπαμε, σε ποιο κομμάτι ανήκει, θα πρέπει να είναι πιο πολύ ή λιγότερο, ας το πούμε, alert.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά
0: ναι.
1: εδώ πέρα.
0: Και επομένως τι να κάνει, σε τι να προβεί, σε τι κινήσεις λέτε ότι πρέπει να προβεί.
1: Θα πρέπει να προβεί σε κάποιους ελέγχους. Οι έλεγχοι λοιπόν τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και είναι δυσκολότερο από το να, είναι δυσκολότερο να κάνεις μια αποτίμηση, μια επέμβαση να σχεδιάσεις σε μια κατασκευή παλιά
0: ναι.
1: από ό,τι να φτιάξεις μια καινούργια.
0: Από την αρχή καινούριο, το λένε αυτό, το λέγανε και οι παλιοί. Δεν μου λέτε κύριε Καραγιάννη, τώρα επειδή είχαμε και καταλαβαίνετε την περίπτωση με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, πολύ σοκαριστικό. Και επειδή ταυτόχρονα έχουμε και πολλά παρόμοια περιστατικά ομιγέννητο, δηλαδή δίπλα σε σπίτια παλαιότερα χτίζονται πολλά καινούργια, το έχετε δει κι εσείς.
1: Με βαθιότερες θεμελιώσεις, εντάξει.
0: Ναι, ναι, σωστά. Αυτό... Πώς μπορεί, ας πούμε, ένας απλός ιδιοκτήτης ή ένοικοι, ας πούμε, και ιδιοκτήτες ενός πλαϊνού σπιτιού όπως του εν λόγω στα Πετράλωνα, να είναι σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι, αν όχι
1: αυτό.
0: Τόσο φοβερό, αλλά κάτι παρόμοιο. Ρογμές, ξέρω εγώ, αν εμφανίσει πράγματα που θα τους ανησυχήσουν. Πώς μπορεί να το ξέρει.
1: Αυτό και, είναι ναι. πάρα πολύ συχνό. Έχετε απόλυτο δίκιο που το θέτετε. Και πολλές φορές βρέθηκα σε δικαστήριο, σαν προβατογνώμονας, σε διάφορες πόλεις, διότι κάποιος έκανε μια καινούργια κατασκευή δίπλα σε μια παλαιότερη.
0: Ναι.
1: Η οποία παλαιότερη δεν είναι ανάγκη να ήταν ούτε πολύ παλιά, ούτε και πολύ κακής κατασκευής.
0: Ναι.
1: Κτίζει ο καινούργιος σε βαθύτερο, με βαθύτερο βάθος θεμελίωσης και δημιουργούνται θέματα. Αυτό δεν μπορεί να το κάποιος να πει ότι είναι παράνομο, ναι. Είναι το δικό του μέρος είναι. Mm-hmm. Δικό. Αλλά πρέπει όμως αυτός ο οποίος πάει να κτίσει αυτή την καινούργια οικοδομή να λάβει ορισμένα μέτρα, να πάρει ένα μηχανικό ο οποίος να είναι εξειδικευμένος, να ξέρει να το αντιμετωπίσει και να φροντίσει να, να υποστηρίξει, να μην φύγει το έδαφος κάτω από τη θεμελίωση του διπλανού, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, όπως σκάβεται, πες ότι σκάβεται ένα λάκκο, σε μια άμμο οπουδήποτε. Όταν σκάβεται το λάκκο, δεν φεύγει από το τείχομα που σκάβεται το διπλανό το χώμα και πάει και φεύγει.
0: Και πέφτει μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν, με πολύ απλοϊκά βέβαια, απλοϊκό πράγμα αυτό
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είπα.
0: Ναι,
1: πράγμα, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα συμβεί και όταν χτίσουμε μια κατασκευή με βαθύτερη θεμέλιωση σε μια παλιά, εάν δεν το προβλέψουμε.
0: Mm-hmm. Αλλά όμως δεν μπορεί να παρέμβει στην άλλη περιουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Πρέπει όμως να είναι αυτός που θα χτίσει το καινούριο, να έχει τις γνώσεις, να είναι να πει στους προηγούμενους άλλους ότι κύριοι, προσέξτε, θα το φροντίσουμε, θα το κάνουμε. Να, αν θέλουν και αυτοί να βάλουν κάποιο μηχανικό, ίσως μπορεί να μην υπάρχει νόμος, αλλά θα ήταν πολύ καλό να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
0: Mm.
1: Να υπάρχει μια
0: θεσμική παρέμβαση, δεν μπορεί να υπάρχει, κύριε Καραγιάννη, να υπάρχει κάτι που να προστατεύει περισσότερο τους πολίτες από την απλή συνεννόηση μεταξύ, ας πούμε, κυρίων.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει, βεβαίως. Mm.
0: Αλλά δεν υπάρχει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά την ευθύνη όμως την έχει αυτός ο οποίος θα το κτίσει το καινούριο.
0: Ναι, ναι, αλλά είδατε εδώ. Άμα όμως μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Πολλές φορές έχει γίνει και μάλιστα τα δικαστήρια, σωστά βέβαια είναι κάποια δικαστήρια που τραβάνε σε μήκος, αλλά εν πάση όμως περιπτώσει βεβαίως στο τέλος ναι. Η αλήθεια είναι... Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο γιατί πρέπει να πάμε δυστυχώς σε τίτλους έτσι πολύ σύντομα. Άρα καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει υποψία λοιπόν ότι υπάρχει παλαιότητα, ιστατική ανεπάρκεια ίσως κτλ.
1: Να
0: γίνει έλεγχος και μετά και όποιες ας πούμε διορθωτικές κινήσεις, ενέσεις, ξέρω εγώ.
1: Θα προκύψουν από αυτό. Προσέξτε, ο έλεγχος έχει τρία στάδια, αυτό μόνο να ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο πρωτοβάθμιος, ο δευτεροβάθμιος και ο τριτοβάθμιος. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος είναι απλό να γίνει, είναι εύκολο και πρέπει να το κάνουν όλοι. Είναι, έρχεται ένας μηχανικός που ξέρει βέβαια και όλοι συνάδελφοι ξέρουν τώρα πια. Αλλά,
0: και τα άλλα δύο γιατί πρέπει να σας κλείσω.
1: Τα άλλα, πάει ο μηχανικός και το βλέπει και καταγράφει απλά πράγματα. Αν έχει κεντρότητες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενημερώνει και ενημερώνει για τα υπόλοιπα βήματα, έτσι.
1: Και μετά πάει στο επόμενο, στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει μετά αν υπάρχει πρόβλημα, κάποιες λίγες πράξεις, κάποια λίγα πράγματα και κατόπιν, όταν πια φανεί ότι χρειάζεται, θέλει τριτοβάθμιο έλεγχο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σοβαρότητα και μεγάλη, με μεγάλη προσπάθεια.
0: Σας προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: έχετε την καλησπέρα μας. Γεια σας. Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές στη Στρογγύλη Άρτας επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας και 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχολείας ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δύο συλλήψεις στα Γιάννενα όπου μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από τρεις ηλικιωμένες. Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες έως 34 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ωραίο, υπέροχο. Αργεντίνος ο τραγουδιστής Ατουάλπα Γιουπάνκι, το όνομα αυτού. Αργεντίνος τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας και συγγραφέας, από τους σημαντικούς εκπροσώπους της folk μουσικής της Αργεντινής. Αλλιώς λεγόταν ο άνθρωπος και υιοθέτησε αυτό το όνομα από τους θρυλικούς βασιλιάδες του πολιτισμού των Ίνκας, για να μαθαίνουμε κιόλας. Πώς το είπαμε, Ατουάλπα Γιουπάνκι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία μπαλάντα που άλλαξε ίσως και τον ψυχισμό μας και το συναίσθημά μας. Συνεχίζουμε πάντοτε εδώ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μένουμε Εδώ, που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα 5 με 7 επί 2 ώρο, και την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι να υπάρχει επιστροφή του απολύτως σχετικό. Και επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα και θέλω να τα τιμήσω, γιατί και εσείς με τιμάτε, να σας πω ότι μπορείτε να το κάνετε, να συνεχίσετε με τα μηνύματα στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή αφού τις έχουμε μάθει και έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ο Βασίλης επανέρχεται και μου λέει, ανταπαντώντας όπως λέει ο ίδιος, ότι μου λέει πως δεν τολμώ να ρωτήσω άνδρες συναδέλφους σχετικά με τις αποδοχές τους, διότι η απάντηση θα μου χαλάσει το αφήγημα. Λες. Πίστεψέ με, θα το τολμήσω. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν αγαπώ τα αφηγήματα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι αρκετά πραγματίστρια. Οπότε, αν αυτό είναι όντως αφήγημα, το περί ισότητας και περί μη διάκρισης των μισθών, αφήστε τα άλλα, μεταξύ ανδρών και γυναικών, πίστεψέ με, θα το απαντήσω. Πάντως θα προσπαθήσω. Βέβαια, όπως με επισημαίνει άλλος ακροατής πιο πριν, είναι και θέμα εργασίας, σπουδών, ετών, προϋπηρεσίας, είναι πολλών ταχυτήτων, δηλαδή οι εργαζόμενοι σε ένα χώρο, είτε στο δημόσιο, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό, καλά εκεί είναι τελείως άλλα τα κριτήρια. Αυτά. Τώρα, ο Angel ρωτά αν είναι πρώτη εκτέλεση η Αθανασία από το Μανώλη Μητσιά. Όχι. Πρώτη εκτέλεση ήταν αυτή που ακούσαμε από τη Δήμητρα Χαλάνη. Η Αθανασία του Χατζηδάκη και του Γκάτσου. Και η Νικολέτα, καλησπέρα κυρία Έλενα, λέει, λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά, λιγότερα σχόλια και περισσότερη δουλειά από τους ειδικούς σε κάθε κλάδο.

δεν το ακούσατε, σήμερα το πρωί είχαμε και 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ακούγοντάς το, μαθαίνοντάς το, τα 5,2 ρίχτερ ακούγονται αρκετά υψηλός βαθμός στην ρίχτερ κλίμακα, αλλά το πυροσβεστικό σώμα και γενικότερα η κινητοποίηση υπήρξε τέτοια που έφερε πάλι την ισορροπία στο νησί. Όπου δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια μετά το σεισμό. Και όπως με ενημέρωσαν από την αίθουσα σύνταξης νωρίτερα, που εγώ ήρθα λίγο έντρομη και λέω Παναγία μου, 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο, μου λένε όχι, όχι, δεν ήταν θαλάσσιος ο σεισμός. Το επίκεντρο ήταν νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και σε βάθος 13 χιλιόμετρων.

0: 7 παρα 20 ώρα και βιάζομαι να πάω να συναντήσω τον αγαπημένο μου Μάνο Σταραμόπουλο, τον επιτετραμένο στην Ελλάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου και Επικοινωνίας και γνωστό αθλητικό γράφο. Το λέω αυτό, Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λένα, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Το λέω αυτό γιατί σήμερα, όντου θαύματος.
1: Των αθλητικών δημοσιογράφων, έτσι.
0: Ναι, είναι παγκόσμια ημέρα σα.
1: Παγκόσμια ημέρα, είναι
0: των αθλητικών δημοσιογράφων. Των αθλητικών δημοσιογράφων, που έτσι. Δεν ήξερα ότι έχετε και παγκόσμια ημέρα. Χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, χρόνια σας πολλά. 102 χρόνια συμπληρώνουμε.
0: Α, ναι. Ω, κακώς ναι, δεν ναι. το ήξερα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και δράτομαι της ευκαιρίας, λέω, τώρα πλησιάζουμε σιγά-σιγά στην ολοκλήρωση ενός κύκλου του Μουντιάλ, για το οποίο είχαμε μιλήσει στην αρχή, μας είχε δώσει εκείνη την πολύ ωραία, έτσι, λυρική περιγραφή της έναρξης, της τελετής έναρξης. Τώρα που είμαστε? Είμαστε στους 16. Έχουμε φτάσει τώρα στους τελευταίους 16.
1: Αλλά εγώ δεν θα σε πάω σε αγωνιστικό μέρος. Αυτά τα λένε σε άλλες εκπομπές. Θα σε πάω στο ντύσιμο των εθνικών ομάδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ισπανία έχει επιλέξει και την τίνει ο ιστορικός οίκος, το Λέβε.
0: Ναι.
1: Και άνδρες και γυναίκες, και έχει συμφωνία μέχρι το 30. Τώρα, να πούμε, η συλλογή του ντυσίματος περιλαμβάνει κοστούμια, ποκάμισα, πλεκτά και δερμάτινα αξεσουάρ, όπου οι τιμές φτάνουν τα 2.200 ευρώ για ένα σακάκι από μαλλί υψηλής ποιότητας.
0: Ναι, βέβαια. Φτηνό.
1: Μετά.
0: Συγγνώμη, ποιοι τα φοράνε αυτά, εννοείς, οι αποστολές?
1: Ποδοσφαιριστές, βεβαίως.
0: Ναι, ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, είναι μοντέλα τώρα πλέον.
0: Α, μετά. Εκτός γηπέδων.
1: Ναι, όταν επίσημη.
0: Να μου λες σακάκι, λέω και εγώ, άλλαξαν τα πράγματα και οι κανονισμοί.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Εκτός γηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν πάνε με πούλμαν ή με αεροπλάνο.
0: Α, ναι. Όντως τους δίνουν, όχι μόνο τους Ισπανούς, αλλά μιλάμε, τους δίνουν καταπληκτικά.
1: Τώρα, ναι, ναι. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, παραμένει πιστή στον ντόπιο σχεδιαστή, τον Ρικάρντο Αλμέιντα, ο οποίος δίνει την ομάδα της Εθνικής Βραζιλίας για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο και συνδυάζει το ποδόσφαιρο με τη βραζιλιάνικη αισθητική και την εθνική ταυτότητα της Βραζιλίας.
0: Σωστά. Εγώ εκεί ήθελα να με πας, στις εθνικές ταυτότητες, αλλά θα πάμε και εκεί. Ναι, ναι.
1: Η Εθνική Πορτογαλία συνεχίζει τη συνεργασία της με τις Soccer Brothers, ενώ η Γαλλία, πέρα από την προτίμησή της στο βραζιλιάνικο οίκος Μάλτο, ο οποίος δίνει τους Λεμπλέ από το 2013, εγκαινίασε πρόσφατα μια εφάνταστη συνεργασία casual wear μεταξύ Nike και Ζακεμί. Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει τη γερμανική Boss, η οποία σχεδίασε ειδική συλλογή για τους Αμερικανούς διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνδυάζοντας business tailoring και σύγχρονο sportswear.
0: Ωραία τα λες.
1: Εθνική Ιαπωνία από την πλευρά της συνεργάζεται με την βραδαργή Ντάχιλ και τα κομμάτια φτάνει το 2.300 ευρώ.
0: Γιατί δεν έχουν δικό τους σχεδιαστή? Εμείς πολύ συχνά βλέπω ότι κυρίες έτσι προτιμούν οι Άπωνες σχεδιαστές και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Είναι, ναι, και αποφάσεις. Τώρα να πούμε ότι και η FIFA, έτσι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία πλέον έχει μπει για αυτή δυναμικά στον κόσμο της πολυτέλειας. Συνεργάζεται με την Ιταλική Μπότζη του Μιλάνο, η οποία δίνει τα στελέχη, τους αξιωματούχους για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Μετά μπορεί να έχουν άλλα ρούχα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι. Η γερμανική Πούμα παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία της με το αμερικάνικο μπραντ, το Σάχε Μπένμπουρι. Και 11 εθνικές ομάδες φορούν Πούμα. Δεν θα εμφανίζονται με τα παραδοσιακά κοστούμια, αλλά με τις τολμηρές urban συλλογές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη street κουλτούρα, τη μουσική και το design. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δίνουν κάτι το διαφορετικό και στις εθνικές ομάδες.
0: Βέβαια. Εδώ είδαμε να, πώς να το πούμε τώρα, να αποτυπώνουν και να κάνουν μόδα σε όλο τον πλανήτη τον τρόπο κοπηλασίας των Vikings. Δηλαδή θυμηθήκανε και τους προγόνους τους.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω, μερικοί σαν να δυσανασχέτησαν κάποιοι άγουα κάτι στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Ό,τι δηλαδή.
1: Κάποιοι κόσμο, δεν τους άρεσε. Λέει. Θύμιζαν, λέει, παλιές ιστορικές στιγμές πολέμου. Τι να πω, δηλαδή.
0: Εντάξει, αφού αυτή είναι η καταγωγή τους. Δηλαδή είναι σαν να πούμε εμείς ότι.
1: Ότι δεν είχαμε το Σοφοκλή, τον Αριστοτέλη και αυτούς.
0: Ή τον Πελοποννησιακό πόλεμο, να σου πάω κι εγώ σε πόλεμο.
1: Σωστό. Τι να πούμε τώρα,
0: ναι. Γενικά τώρα από εδώ και πέρα, εμένα που δεν αγαπώ καθόλου το ποδόσφαιρο, το ξέρεις αυτό, νομίζω δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, αλλά διερευνώντας το από κοινωνιολογική άποψη, βλέπω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Από την άλλη, αφού πάμε στους 16, έχει ένα ενδιαφέρον και αγωνιστικό. Δεν θέλω να μπούμε στο καθαυτό, αλλά επειδή είναι οι αγώνες knockout, μια και έξω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Να πούμε για παράδειγμα η Γαλλία που είναι από τα φαβορί. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία παρουσιάζεται να έχει 22 ποδοσφαιριστές εισάξιου.
0: Εισάξιους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, γιατί εντάξει.
1: Με μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον. Εντάξει, 100%, αλλά είναι πολύ κοντά. Τώρα που θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη, μια Παραγουάη που άφησε εκτός δυμφώνων στη Γερμανία, έτσι.
0: Και
1: μάλιστα στη Γερμανία. Πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν διάφορα σοβαρά προβλήματα στην επιφάνεια. Και θέλω να πω αυτό. Καταρχήν, ο προπονητής ο Νάγκελσμαν δεν τα πήγαινε καλά με τους ποδοσφαιριστές. Είχε απολύσει το δεξί χέρι το βοηθό του, τον Σάντρο Βάγνερ, και μετά πήγε και πήρε για βοηθό του έναν που τον είχε στην πρώτη ομάδα, τη Χόφενχάιμ. Αλλά πέρα από αυτό, οι ντίβες εισαγωγικά, τα αστέρια δηλαδή της Εθνικής Γερμανίας, δεν μένανε στο ίδιο ξενοδοχείο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τους είχαν δώσει σπεσιαλιτέ Airbnb.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: και τι
1: ήθελαν κάνανε.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει ποτέ καπνός χωρίς φωτιά. Πάντοτε υπάρχει μία εξήγηση.
1: Σωστό. Και βέβαια τώρα στη Γερμανία κυκλοφορεί έντονα ότι πρέπει να παραιτηθεί σε κάναν τον απολύσεων, δηλαδή τον Νάγκελσμαν, τον σημερινό προπονητή.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να πάρει αποζημίωση 7 εκατομμύρια. Και να έρθει πίσω ο Κλοπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιος διευθυντής στη Red Bulls. Και εκεί το θέμα είναι τι θα πει η γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του ήταν αυτή που τον τράβηξε από τη Liverpool και λέει: πάμε σε κάποιο άλλο θέμα εκτός ποδοσφαίρου να δουλεύεις. Για να μπορούμε να δούμε και τον κόσμο σαν τουρίστες κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Αλλά τώρα.
1: Οι πιέσεις είναι έντονες από τη Γερμανική Ομοσπονδία. Και από τον κόσμο βέβαια. Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Και βεβαίως δεν ίσχυσε τώρα φέτος, αυτή τη φορά, σε αυτή τη διοργάνωση. Στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί.
1: Να, ναι, σωστό, βεβαίως, που είχε πει ο Λίνεκερ.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, βλέπω και τις αναρτήσεις σου εκεί στα social σου και προσπαθώ να παρακολουθήσω. Μου αρέσει που εγώ ξέρω τους μεγάλους, τις μεγάλες ιστορικές μορφές του ποδοσφαίρου. Είτε είναι στη ζωή, είτε έχουν αποδημήσει κύριο. Λοιπόν, αυτά για τη Γαλλία. Ποια άλλη χώρα, ποια άλλη εθνική σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Το Μαρόκο. Το Μαρόκο που για μένα, επειδή όλοι οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκου κατά 99% παίζουν εκτός χώρας. Δηλαδή, άλλοι στη Γαλλία, άλλοι στην Αγγλία. Μπορεί να έχουν γεννηθεί, καταλαβαίνεις. Είναι παιδιά κατά βάση δεύτερης γενιάς.
0: Βέβαια. Και ωστόσο.
1: Οπότε, εγώ τους θεωρώ σαν ξαδέρφια των Γάλλων. Παίζουν περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο. Και μου αρέσει αυτό. Ελκυστικό.
0: Ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει, τώρα βέβαια σιγά σιγά με τους αγώνες νοκάουτ θα ξεκαθαρίσει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι παίζει, ας πούμε, η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική.
1: Σωστό.
0: Με τον άλλο κόσμο.
1: Ακριβώς. Οι κορυφαίες ομάδες είναι από εδώ και από εκεί. Όπου βέβαια οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και της Λατινικής Αμερικής αγωνίζουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει τα περισσότερα λεφτά και μετά η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Τι άλλο, πρόσωπα που ξεχώρισαν.
1: Κοίτα να δεις. Έχει ξεχωρίσει ο Μαροκινός, τον Μποαντί που παίζει στη Λίλ. Λέω για νέα ταλέντα τώρα, έτσι.
0: Ναι. Πώς τον είπε, Μποαντί.
1: Μποαντί, ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πιστεύω ότι σήμερα, αύριο θα πάει κάποια μεγάλη ομάδα και θα πει στη Λίλ 50-60 εκατομμύρια, 70. Τον θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μου έχουν κάνει έκπληξη οι θερματοφύλακες. Για παράδειγμα, ο Χιλ, ο τροφλέκας Παραγουάης, που οι Γερμανοί κάνανε το λάθος και του κάνανε σέντερς. Αυτό σε 2 μέτρα, πώς θα χάσει παλιά ψηλή. Όρια που απέκρουσε και πέναλτι. Και μάλιστα αυτό το παιδί τι είχε πάθει. Αυτός Παραγουανός, πριν από μερικά χρόνια, έπαιζε στη Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Κάποια στιγμή τον πήρε η Σαν Λορέντζο της Αργεντινής. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια οδύσσια. Το παιδί του παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος. Δεν χρησιμοποιείται από την ομάδα του, πάει στη δεύτερη ομάδα. Δεν έχει χρήματα, πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να βοηθήσει και το παιδί του. Ως διαμαγείας, κάποια στιγμή τραυματίζει ο τροφλάκας πρώτης ομάδας και τον καλούν επιγόντως. Πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, κερδίζει θέση και στην υγεία ομάδα εξανάρχονται τα λεφτά στο πορτοφόλι του. Έγινε καλά και το παιδί του.
0: Αχ, μπράβο. Ναι. Αίσιο τέλος περιπέτεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μου αρέσει που ξέρεις για τον καθένα, λες και μιλάς για το γείτονά σου. Άλλα πρόσωπα.
1: Λοιπόν, άλλα πρόσωπα. Από το Κουρασάο, ο 40χρονος Βοζίνια, που και αυτός είχε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, το ξεπέρασε και τώρα στα 40 του χρόνια αυτός παίζει σε μια ομάδα της Πορτογαλίας. Έρχονται προτάσεις από βραζιλιάνικες ομάδες, Στέουρα μια ομάδα για παράδειγμα που είναι στη Β' κατηγορία, και άλλες δύο ομάδες που δεν έχουν πει το όνομα της επιφάνεια. Αλλά είναι 40 χρονών, έτσι. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο.
0: Ναι, αυτό είναι. Πού βρίσκει τη φυσική κατάσταση, τις αντοχές και τη δύναμη. Ξέρεις, όλοι αυτοί είναι παραδείγματα ζωής, έτσι.
1: Ακριβώς, εκεί είναι το θέμα άλλο. Παραδείγματα ζωής. Έτσι είναι, ότι όταν πέφτει κάποιος κάτι, πρέπει να βρίσκει τη δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη η μεγάλη του επιτυχία.
0: Και φυσικά δεν θα σε βάλω στο τρυπάκι να κάνεις προβλέψεις, γιατί νομίζω ότι. Εκτός αν θέλεις. Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς. Απλώς κάτι μου λέει ότι η Εθνική Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότη θα φτάσει αρκετά ψηλά. Τώρα το πού θα το δούμε στην πορεία.
0: Της Βραζιλίας, ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν μου λες, η Ακτή Ελεφαντοστού παίζει ακόμα.
1: Η Ακτή Ελεφαντοστού τώρα όχι.
0: Τώρα όχι, αποκλείστηκε.
1: Τώρα όχι. Ναι. Έχουμε τώρα την Νορβηγία που είδες και αυτό το ωραίο όμορφο σκηνικό. Έχουμε το Μεξικό που θα παίξει απέναντι στην Αγγλία. Μια Αγγλία χθες που γύρισε το παιχνίδι, έτσι, χάρη στο Χάρι Κέιν.
0: Ναι, το είδα αυτό. Είδα το... δηλαδή τις καλύτερες στιγμές, μην φανταστείς ότι είδα
1: το
0: παιχνίδι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης το γύρισε το παιχνίδι και το Βέλγιο, έτσι, απέναντι στη Μεγάλη. Ναι. Και βλέπω αρκετά δυνατή και την Εθνική Ομάδα των Ομοπολιτειών.
0: Όπου
1: ναι. Ο προπονητής ο Αργεντινός Ποτσετίνο λέει γιατί να μην πάρουμε και εμείς τον παγκόσμιο κύπελο. Δεν λέω ότι θα το πάρει φέτος, αλλά επειδή στην Αμερική.
0: Δεν το έχει πάρει ποτέ, δηλαδή έτσι όπως το λες. Δεν το έχει πάρει. Μάλιστα.
1: Όπως είχε πει κάποτε ο Άιμνης ο Αλκέτας Παναγούλιας, που είχε εργαστεί πέρα από την Εθνική Ελλάδος που την πήγε για πρώτη φορά το 1994 σε τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και μετά πήγε και ανέλαβε Ολυμπιακή Ομάδα των ΗΠΑ και ήταν από τους ελάχιστους που του δώσανε σε μια νύχτα το Αμερικανικό διαβατήριο. Και καλά κάνει οι άνθρωποι ότι οι Αμερικανοί όταν θέλουν να πρωταγωνιστούν σε κάτι το βάζουν στα σχολεία. Οπότε θα έρθει η ώρα που θα οριμάσει το θέμα, έτσι θα οριμάσει και το ποδόσφαιρό τους και θα διεκδικήσουν τον παγκόσμιο κύπελο. Το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται και μακάρι. Εμένα μου αρέσει να ακολουθείτε έτσι μια νομοτέλεια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να έχει μια λογική, να έχει υπάρξει δουλειά, προεργασία.
1: Γιατί τώρα.
0: Οι διάτοντες αστέρες είναι μια φορά στο τόσο.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί τώρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι σε ένα, οι δάσκαλοι ελάχιστα ασχολούνται με τα παιδιά, γιατί φοβούνται ότι θα πάει ο γονιός και θα τους κάνει όχι μόνο παρατήρηση, μπορεί να τους δει κιόλας, γιατί το παιδί τους είναι το καλύτερο, αλλά δεν το ξέρει ο ίδιος.
0: Mm-hmm.
1: Και καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά.
0: Αυτό συμβαίνει, εννοείς, και με τις ομάδες,
1: Όχι, αλλά λέω περισσότερο για την παιδεία μας.
0: Α, ναι. Και στο σχολείο και στις δραστηριότητες. Εκεί να δεις τι γίνεται. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε από το σπίτι πρώτα, έτσι.
0: Πολύ ωραία, Μάνο Σταραμόπουλε. Νομίζω ότι ωραία τα είπαμε και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Εύχομαι να δούμε ωραίους αγώνες, να δείτε τέλος πάντων ωραίους αγώνες και εγώ να παρακολουθώ λίγο το διατάφτα, δηλαδή να κάνω τις διαπιστώσεις.
1: Να χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να έχεις καλό βράδυ.
1: Γεια
0: σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Γεια σου. Χάρηκα πολύ.
2: Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει.

Και εγώ θέλω πολύ να σας ξαναδώ και κυρίως να σας ξαναακούσω αύριο που θα είναι Παρασκευή και ο μήνας θα έχει 3. Έβλεπα εδώ και για μια ακύρωση όλων των δρομολογίων πλοίων αύριο από και προς τη Ραφίνα λόγω απεργίας. Δεν ξέρω αν τελικά ισχύει. Αν έχετε κανονίσει κάτι τέτοιο, προσπαθήστε να ενημερωθείτε από νωρίς. Σε πολύ λίγο βλέπω εδώ ετοιμασίες απ' έξω από το στούντιο, γιατί ετοιμάζονται τα παιδιά, όλη η ομάδα, η δημοσιογραφική του σταθμού, με τον Θάνο Σιαφάκα επικεφαλής, να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.

Και εγώ θέλω μονάχα να σας πω, επειδή σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1961, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Να δανειστώ λόγω της ημέρας ένα μόνο μικρό απόσπασμα από το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Μα δεν υπάρχουν πολλοί φασίστες στη χώρα σας? Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν ότι είναι φασίστες, αλλά θα το μάθουν όταν έρθει η ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Τριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες θα υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Συγκλονίζει ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Είναι εγκληματίες, ζητώ δικαιοσύνη. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα, είπε στο Earth News. Συγκινεί και η ανάρτηση για τη σύζυγό του. Πήγε να βρει την κόρη μας, την Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, η φυσική και η ηθική αυτουργή θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, τόνισε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Εχμές κυβερνητικών στελεχών κατά του Αλέξη Τσίπρα για ανοχή στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κάνει λόγο η Ελλάς. Συγκέντρωση με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, είπε από την Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Σε απόγνωση οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια τους στα Πετράλωνα, τι λέει στο Earth News η μηχανικός που με την παρέμβασή της απέτρεψε την τραγωδία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο, καθησυχάζουν οι επιστήμονες, δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κωστής Χατζηδάκης. Με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, πλέον το σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με παραπάνω χρήματα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και τέλος, πόλεμος για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια. Έσπασαν πόρτες καταστήματος. Με κυρίαρχο το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» ξεκινά αυτή την ώρα η συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθριας του κόμματος Αφροδίτης που κατέληξε χθες έπειτα από την εμπριστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία τους όπως και στα σπίτια δύο ακόμη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματος και της ΟΝΕΔ τιμούν τη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας, στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατίας. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας μεταφέρει το κλίμα από τη συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα. Στελέχη, λοιπόν, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της ΟΝΕΔ συγκεντρώνονται αυτή την ώρα. Θα υπάρξει μια σχετική καθυστέρηση. Δεν αναμένονται να υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί παρά μόνο ένα σύνθημα, αυτό που έχει καταγράψει από

0: Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της πολιτικής βίας αλλά και της τοξικότητας, με στόχο να υπάρχει μια θεσμική συσπήρωση απέναντι στην τρομοκρατία και βέβαια παράλληλα σε όλα πίεση και προς όλα τα κόμματα και ξεκάθαρες και χωρίς αστερίσκους τοποθετήσεις για το θέμα. Να σημειώσουν βέβαια, με συγχωρείτε, πως όλα εξαρτώνται από την έκβαση των ερευνών και θα έκανα εμπειρικά μια εκτίμηση πως αν θα έχουμε σύντομα μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες την σημαντική πρόοδο της αντιτρομοκρατικής, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η συζήτηση θα μετακινηθεί από την πολιτική καταδίκη στην ουσία της αντιμετώπισης της πολιτικής βίας, αν μπορεί να καταγραφεί.
1: Πάντως διαφαίνεται μια κάποια αισιοδοξία και αυτό φάνηκε και από το Earth News Radio που η κυρία Δημογλίδου είπε ότι είναι θέμα ημερών και ωρών, ίσως και ωρών, και από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και από τη δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη πριν από λίγο στο Μέγκα, που είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα.
0: Και ακόμα περισσότερο η δήλωση του κ. Χρυσοχοίδη, πως η δημοκρατία απαιτεί δικογραφία και πλήρη στοιχεία για να δικαστούν οι ένοχοι, που σημαίνει πως πιθανόν βρισκόμαστε πολύ κοντά πέρα από τον εντοπισμό τους, αλλά στην καταγραφή των στοιχείων, έτσι ώστε να έχουμε αυτό που είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδη την πρώτη στιγμή, μια δίκαιη δίκη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πλέον θέμα τρομοκρατίας μετά και την ανάληψη της υπόθεσης από την αντιτρομοκρατική. Βέβαια, συνολικά ο κ. Χρυσοχοίδης απάντησε για το αν η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα τρομοκρατίας. Απάντησε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα υπογράμμισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευσή μου των αρχών της δημοκρατίας μας και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Άγη, για ό,τι νεότερο και σε σχέση με την συγκέντρωση μας ενημερώνεις. Τώρα, για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα και του πατέρα της, ενημέρωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
1: Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης, μίλησε σοκαρισμένος μέσα από το νοσοκομείο στην τηλεόραση του Earth News για την επίθεση που οδήγησε στον χαμό της.
3: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο μου στην Μυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
1: Το κλίμα είναι βαρύ στην γειτονιά της οικογένειας Νέστορα. Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, όπου η Βάγια Νέστορα αναζήτησε βοήθεια.
4: Εγώ έβαλα την κυρία Νέστορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες που τον είχα στην βεράντα και δισάδωσα τις πρώτες βοήθειες, μια μάσκα, ένα νερό.
1: Ο γιατρός στο Ιπποκράτειο, Δρόσος Τσαβλής, ενημέρωσε και για την ένικο της πολυκατοικίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιολογικό πρόβλημα.
5: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
1: Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ενημέρωσε τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι είναι ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων, που φαίνεται να είναι τουλάχιστον τρεις.
6: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες, την τρομοκρατική υπηρεσία, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
7: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
8: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω, δε.
6: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει.

0: άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον 3 εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
1: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, τον συνάδελφο Κώστα Καντούρη, για τα νεότερα, για τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ σε σχέση με τις έρευνες και τον εντοπισμό των δραστών. Τώρα, εδώ στο Earth News μίλησαν και τα δύο ακόμη θύματα των επιθέσεων, για τρομοκράτες που κινούνται άνανδρα στο σκοτάδι. Έκανε λόγο ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάβας Αναστασιάδης.
2: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άνανδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένεκους, οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
1: Για δολοφονική ενέργεια εξ αρχής μίλησε το έτερο θύμα εμπριστικής επίθεσης ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
3: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
1: Και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα της νέας τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Ομόθυμη καταδίκη των επιθέσεων και με σκληρή γλώσσα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχτηκε πολλές ερωτήσεις. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι, η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνησε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτονόητα κυριάρχησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι η υπόθεση της δολοφονίας και της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και βεβαίως και των άλλων δύο δολοφονικών επιθέσεων που ευτυχώς δεν οδηγήσαν σε θύματα αλλά έχουν οδηγήσει σε τραυματίες. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε για μια ακραία συντονισμένη δολοφονική επίθεση και εγκάλεσε και κάλεσε εγκαλώντας την αντιπολίτευση, μέρος της αντιπολίτευσης, να αναλογιστεί το κακό που κάνει όσους βαφτίζουν παρεμβάσεις σε επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και παιδιά εκείνους που κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Μάλιστα θα ήθελα φθανό να προσθέσω ότι το έκαναν υποτύπου σχόλιου και ερώτησης προς τον Παύλο Μαρινάκη. Αν κατάλαβα, λέω σωστά, άρχισα να κάνω ερώτηση ακριβώς για να ακούσω απαντήσεις σε ερωτήσεις άλλων συναδέλφων. Αν κωδικοποιώ σωστά αυτά που είπατε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τις από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες, η αναφορά μου ήταν σαφέστατα προς την περιπολία που την χαρακτήρισαν οι Ρουβίκονες το Σάββατο, από τις περιπολίες της δολοφονίας η απόσταση είναι πολύ μικρή, θα πρόσθετα ένα τσιγάρο δρόμος. Συμφώνησε ότι έτσι είναι, έτσι προκύπτει και η κυβέρνηση εξαπέλεξε επίθεση εμέσως, λέγοντας ότι ελπίζει ότι οι καταγγελίες του κομματικού, του πολιτικού συστήματος στις συγκεκριμένες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη χθες, mm-hmm. που είχαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, οι καταγγελίες αυτές να μην είναι υποκριτικές, να είναι πραγματικές, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, πόσο κακού έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις, είπαμε, τέτοιες επιθέσεις. Και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να βγαίνουν οι κουκούλες, αλλά άλλη τόσο αξία έχουν και να πέφτουν οι μάσκες, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι σε όσους βαφτίζουν ακτιβισμό και τα λήψη χωρών εντός και εκτός πανεπιστημίων. Η πολιτεία, κατέληξε ο Παύλος Λαρνάκης, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν άπλυνε για δεκαετίες πανεπιστημίων κατάληψη. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου, μα θα υπήρξε και μια έμεση, θα έλεγα, παρέμβαση, μομφή, υπόδειξη, αν θέλεις έτσι, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι πρέπει να παρέμβει και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί όχι στον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης προσωπικά, λάθος, προς την δικαιοσύνη, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει νωρίτερα το πρωί ότι οι δικογραφίες του Ρουβίκουνα πρέπει να μαζευτούν σε μία ενιαία δικογραφία. Σου θυμίζω, Θάνο, αυτό έγινε το 2013 και οδήγησε στην εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Τότε ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο Νίκος Δένδιας. Αναρωτήθηκε ο Παύλος Λαρνάκης γιατί αυτό δεν έχει γίνει, γιατί δεν το έχει κάνει δικαιοσύνη. Γιατί έπρεπε ο Υπουργός να έρθει και να το δηλώσει ότι πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία πρέπει να συνεχίσει. Οφείλουμε να σκύψουμε τον κεφάλι σε σεβασμό σε αυτά τα θύματα και χαρακτηριστικά τη δολοφονική επίθεση. Να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο και αυτό να γίνεται χωρίς εκπτώσεις και φόβο, είπε χαρακτηριστικά. Ίσως έχει Μάλιστα. την αξία του η αναφορά πάλι μετά από ερώτηση του Hercules Radio για την σημερινή. Τώρα, απογευματινή συγκέντρωση που οργανώνει.
1: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη.
5: Την οργανώνει η ΔΑΠ και συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειο Ελλάδας, θα έλεγα συνολικότερα, θα είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι. Αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να έχουμε ένα παράδειγμα, να λειτουργήσει ως παράδειγμα Μάλιστα. αυτή η αντίδραση της Ιταλικής κοινωνίας, η οποία έπληγε βαρύτατα από την τρομοκρατία των εχθρών ταξιαρχιών, πολύ πιο βαριά βεβαίως.
1: Με τον Άλντο Μόρο, λες τώρα. Έχει γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 70.
5: Το 79, αν δεν θυμάμαι.
1: 78, νομίζω.
5: 78, εν πάση περιπτώσει. Τέλη δεκαετία του 70. Βέβαια, η Ιταλία, η Ιταλική κοινωνία είχε ταλαιπωρηθεί, είχε πληγεί με αλλεπάλληλες δολοφονικές επιθέσεις, όχι μόνο από την ακρά αριστερά, αλλά και από τη φασιστική δεξιά. Θυμίζω την έκρηξη, τυφλή έκρηξη, την τυφλή επίθεση στο σταθμό της Μπολόνια, αφήνοντας 100 νεκρών πίσω. Αλλά τότε, κάποια στιγμή, το πανίσχυρο τότε πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας του Ενρίκο Μπερλίγκουερ, έκανε διαδήλωση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο Άλντο Μόρο ήταν η κορυφαία μορφή των χριστιανοδημοκράτων, μαζί με την Εκκλησία, μαζί με συνδικάτα.
1: Λοιπόν, μας γύρισες πίσω στον Μπερλίγκουερ και στον Άλντο Μόρο, να σε ευχαριστήσω.
5: Και το πώς αντιμετώπισε η Ιταλική κοινωνία την τρομοκρατία έχει τη σημασία του. Η απάντηση του Παύλου Μαρνάκη ήταν ότι η σημερινή είναι μια πρωτοβουλία βέβαια της Νέας Δημοκρατίας και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το θέμα είναι αν δούμε
1: Μάλιστα.
5: μια πιο χαραλέα πρωτοβουλία. Να πω ότι από ό,τι πληροφορούμε θα παραστεί εκπρόσωπος του Πασόκ, θα δούμε πότε θα γίνει η κηδεία της εκκληρωπούσης, που είναι και αυτό ένα βήμα. Υπάρχουν ήδη παρεμβάσεις δημοσίων ανδρών και γυναικών που ζητούν από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατά αναλογία αυτού που περιέγραψα, να παραστούν στην κηδεία της εκκληρωπούσης.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον συνάδελφο Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ από τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα από την Τούμπα, από όπου ξεκίνησε η τριπλή εμπριστική επίθεση μεταξύ δύο δρόμων στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής κ. Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη, και είναι και στη συνέχεια οι εμπριστές τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Είναι αυτά τα κρίσιμα 17 λεπτά, Θάνο, τα οποία εξετάζει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο η αντιτρομοκρατική. Παράλληλα, γίνονται έρευνες πόρτα-πόρτα και στις δύο περιοχές, τόσο στην Τούμπα όσο και στην Ανάληψη δηλαδή, προκειμένου να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει τις εμπριστικές επιθέσεις με τους δράστες. Αρχικά μαρτυρίες προσώπων, τα οποία μπορεί να έχουν δει διάφορες ύποπτες κινήσεις πριν τις επιθέσεις αλλά και κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, κάμερες και υλικό από αυτές, όπως έχουν καταγραφεί, όπως κατέγραψαν τις κινήσεις των εμπριστών αλλά και ενδεχόμενα κινήσεις ύποπτων προσώπων νωρίτερα που ίσως έκαναν κατόπτευση των σημείων, αλλά και και κλήσεις κινητών τηλεφώνων το επίμαχο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις 4 και 18 πρώτα λεπτά μέχρι και τις 4 και 35 που σημειώθηκε η τελευταία εμπριστική επίθεση. Αυτά τα κρίσιμα 17 λεπτά. Μέχρι τώρα η αστυνομία έχει στοιχεία, έχει εικόνες για τρεις εμπλεκόμενους, δεν φαίνονται, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, που χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι στην Τούμπα ή στην Ανάληψη. Αυτά τα στοιχεία εξετάζει η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει εικόνες από βιντεοληπτικό υλικό και συνεχίζει να συγκεντρώνει προκειμένου να φτάσει στις ταυτότητες των δραστών.
1: Αν είναι οι ίδιοι οι δράστες δηλαδή σε όλα τα χτυπήματα, υπάρχει διαφορετική ομάδα, κάτι τέτοιο λέμε τώρα.
7: Θεωρούν Θάνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατύπωσαν μιλώντας και με εμάς, ότι στα δύο χτυπήματα στην Τούμπα πρέπει να είναι τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση, την εμπριστική επιχείρηση, αλλά στην περιοχή της Ανάληψης, επειδή απέχει σχετικά αρκετά από εδώ και επειδή το χτύπημα έχει μια διαφορά μόλις 12 λεπτών, θεωρούν ότι δεν αποκλείεται να συμμετείχαν άλλα άτομα.
1: Πάντως η κυβέρνηση μιλάει και για ηθικούς αυτουργούς, που ουσιαστικά όλο αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, το έλεγε το πρωί ο κύριος Πανούσης, ο καθηγητής, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τρομοκρατία χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Προφανώς υπάρχουν και ηθικοί αυτουργοί σε αυτή την ιστορία.
7: Αυτό θα το βρει η έρευνα της αστυνομίας, η οποία συνεχίζεται αυτή την ώρα, και αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία καθοδηγούσαν τους συγκεκριμένους.
1: Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον Τίμο Φακαλή για την κατάσταση των τραυματιών, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή την ώρα. Τίμο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Σογύρη, εδώ από την οδό Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, που είναι η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, να σας πω ότι η Αφροδίτη μεταφέρθηκε νωρίς το μεσημέρι στο τμήμα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, όπου θα παραμείνει τις επόμενες μέρες. Έχει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια, ενώ ενδέχεται να έχουμε και κάποια πλαστική επέμβαση εξαιτίας των εγκαυμάτων που είναι αρκετά σοβαρά και στα χέρια και στα πόδια. Να σας πω επίσης ότι ο πατέρας της είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του, δεν εμπνέει καμία ανησυχία η κατάστασή του και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο, όπως και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας. Η κυρία που επίσης ένικος πολυκατοικίας νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, καθώς μετά από το στρες και όλη έκρηξη των δύο εκρηκτικών μηχανισμών εδώ στην πολυκατοικία ανέπτυξε κάποια καρδιολογικά προβλήματα και θα νοσηλευτεί για τις επόμενες ημέρες εδώ στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου. Εδώ στην υπερχή της ανάληψης οι ένικοι της πολυκατοικίας είναι σε κατάσταση σοκ όσο περνούν οι ώρες και βλέπουν και τις ζημιές που έχουν προκληθεί εδώ στην πολυκατοικία, αλλά και ιδιαίτερα μετά την είδηση του χαμού της Βάγιας Νέστορα χθες το απόγευμα. Η πολυκατοικία εδώ ουσιαστικά υπολειτουργεί, είναι πάρα πολύ σημαντική στις ζημιές. Δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα, δεν υπάρχει τρανσφέρ, δεν λειτουργεί, έχει κοπεί το αέριο, έχουν λιώσει τα καλώδια της πολυκατοικίας μέχρι τον τρίτο όροφο εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε από την έκρηξη του από τον γκαζάκι, ενώ έχουν μαυρίσει όλη η τύχη στην πολυκατοικία. Να σας πω μόνο ότι σχεδόν 24 ώρα μετά την έκρηξη η οσμή του καπνού ακόμη δεν έχει φύγει εδώ από την περιοχή. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο εδώ η είσοδος. Είχαμε 2 συγκεκριμένα εκρήξεις με διαφορά 15 δευτερολέπτων και η δεύτερη ήταν η πιο ισχυρή.
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα και για την συγκέντρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από το Ιπποκράτιο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Φέδωνα Τομόσογλου. Φέδωνα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι αρκετός ο κόσμος που έχει σπεύσει εδώ έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται τρία άτομα εκ των θυμάτων της τριπλής βομβιστικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης. Αυτή τη στιγμή σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα που θέλουν να περάσουν, ότι με τον τρόπο τους, έτσι με την ανθρώπινη αυτή αλυσίδα, προστατεύουν τους τραυματίες, τα άτομα που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά όλο αυτό το σοκ που βίωσαν. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και πλήθος βουλευτών από την Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, επίσης πολιτευτές, στελέχοι, απλοί άνθρωποι, γιατί δεν είναι μια κομματική εκδήλωση συγκεκριμένη, δεν είναι μια κίνηση που θέλει να δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ενωμένη, αλλά είναι μια κίνηση που έχει ως στόχο να καταδικάσει την τρομοκρατία και να περάσει το μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν θα νικηθεί εύκολα. Πριν από λίγο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν και να φυλακιστούν ισόβια οι δράστες αυτής της φωνικής επίθεσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά εμείς δεν τους φοβόμαστε. Αυτό το δεν τους φοβόμαστε, τον δεν σας φοβόμαστε, είναι και το κεντρικό μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσης. Βλέπουμε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά μπλουζάκια που με μαύρα γράμματα γράφουν αυτό ακριβώς το μήνυμα. Δεν σας φοβόμαστε, λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στο Ιπποκράτιο παραμένουν σε νοσηλεία 3 εκ των τραυματιών. Είναι καλά, ωστόσο, στην υγεία τους. Μιλάμε για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος βρίσκεται στην πνευμονολογική, έναν ένικο της πολυκατοικίας, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται στην πνευμονολογική, καθώς και μία ακόμη ένικο της πολυκατοικίας, η οποία ωστόσο έχει μεταφερθεί στην Στεφανιαία μονάδα, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την καρδιά της. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός απρόπτου, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, Θάνο.
1: Φέδω, να σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Το ένα είναι η ουσία της υπόθεσης, να συλληφθούν οι δράστες. Το άλλο είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει για την τρομοκρατία με αντιμαχίες και αντικρούσεις. Θα πάμε σε αυτές. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Κωστής Χατζηδάκης.
10: Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, δήλωσε νωρίτερα στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
11: Υπάρχουν ακόμα μία κατηγορία νοσταλγή της παλιάς κατάστασης, άτομα δηλαδή τα οποία είναι κανονικοί, αναρχικοί, πολλοί εκ των οποίων είναι και εγκληματίες, πολλοί εκ των οποίων έχουν θητεύσει στις φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες ακόμα, και προφανώς οι ίδιοι δεν εμφανίζονται χωρίς όμως να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα οραπευθούν στη δικαιοσύνη.
1: Να δούμε τι συμβαίνει τώρα και στην αντιπολίτευση, η οποία σύσσωμη καταδικάζει τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα, και να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ.
12: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Την οδύνη του λοιπόν για το χαμό της μητέρας του στελέχους Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν άμεσα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνονούμενη κοινωνία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
13: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate. Ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλαν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Να πάμε όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ, την δική του αντίδραση μας περιγράφει ξανά η Ευγενία Λουζού. Ευγενία.
12: Ναι, Θάνο, καταδικαστέα κάθε μορφή πολιτικής βίας αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιμένουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλεια της μητέρας, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας τους βύθισε σε βαθιά θλίψη. Οι αρχές οφείλουν, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουν άμεσα στη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Τώρα, η τρομοκρατία δεν έχει καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
14: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
1: Ευγενία, τώρα ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, να πάμε και στο ΚΚΕ.
12: Βεβαίως τα συλληπιτηρία του εκφράζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Θάνο, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση η οποία θα πρέπει να διελευκανθεί άμεσα προκειμένου να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν.
1: Και εδώ να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο.
15: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, είπε από την πλευρά του ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος.
16: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με τέτοιου είδους επιθέσεις, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο Μέγκα.
17: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
18: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Ο Μαρίνος Κανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κυρίου Κυρανάκη.
19: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσομαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
1: Να αλλάξουμε κλίμα σε μια πολύ σημαντική είδηση. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την απάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Περισσότερα για αυτή την εξέλιξη θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που επί της ουσίας φέρνει χρήματα στο σπίτι, στο νοικοκυριό, έτσι.
20: Σωστά. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσουμε μια πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ που είχε κρίνει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος παίρνει τη δική του, δηλαδή σύνταξη γύρατος και χειρίας. Αυτό σταματάει. Με βάση και αυτή την απόφαση, δηλαδή, έστευσε και η κυβέρνηση να ανακοινώσει, κυρία Κεραμέως, σήμερα στην Βουλή, ότι άμεσα θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση που σημαίνει ότι δεν θα καταργείται, δεν θα μειώνεται μάλλον η σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35% μετά από την πάροδο τριών ετών καταβολής, κάτι που γινόταν μέχρι τώρα και δυστυχώς είχε γίνει σε δημόσιο και ΟΓΑ, αλλά δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ και των ελευθέρων επαγγελματιών. Δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας ούτε για αυτούς που είχαν τα
1: ήταν το επόμενο δράσεις. Ερώτημα. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας.
20: Όχι, το ρώτησα αυτό, ειδικά θέλω να το διευκρινίσω κι εγώ, Θάνο. Υπόθηκε λοιπόν από τον Υπουργό ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας ούτε για αυτούς που είχαν τις περικοπές δυστυχώς, αλλά ούτε και για αυτούς που όφυλαν ουσιαστικά χρήματα, γιατί θα πρέπει το 2020 να υπάρχει περικοπή, η οποία ευτυχώς δεν είχε γίνει.
1: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα, θα ανάψουν τα τηλέφωνα των δικηγορικών γραφείων με προσφυγές και τέτοια, αλλά θα απαντήσει η δικαιοσύνη αυτά.
20: Προσόχη, το θέμα είναι ότι αποκαθίσεται μια αδικία πραγματικά και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στο εξής τη σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35% που ήταν. Είναι 70%, θα παραμένει λοιπόν 70%.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη. Δήμητρα, μένεις στη γραμμή μας, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
21: Γνωρίζοντας ότι ο στόχος των τρομοκρατών ήταν η ίδια ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος, όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά ως συνειδητή, ψυχρή επιλογή τρομοκρατών οι οποίοι ήθελαν να εκδικηθούν τη δική μας παράδοξη. Έτσι λοιπόν η Βάγια Νέστορα για αυτούς είναι μια παράπλευρη απώλεια, όπως κάποτε ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Έτσι λοιπόν για αυτούς η απόπειρα δολοφονίας όχι για έναν αλλά για τρία στελέχη μας, το Ζήση, το Σάβα και την Αφροδίτη, όπως κάποτε δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, είναι ο τρόπος με τον οποίο νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν την κοινωνία μας. Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Σήμερα τιμούμε μία άξια μητέρα, μία μητέρα που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του κάθε νεοδημοκράτη σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσε να είναι η δική μας μάνα. Και έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να στείλω ένα πολύ ήχηρο μήνυμα ότι εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή. Σήμερα η ΟΝΕΔ, η Νέα Δημοκρατία και οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητούν, επιθυμούν να ζουν σε μια ήρεμη κοινωνία, χωρίς βία και τρομοκρατία, στέλνουμε το δικό μας ηχηρό μήνυμα σε όσους μας πλήγωσαν. Δεν σας φοβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συνειδητή επιλογή η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συνειδητή και ψυχρή επιλογή η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι η δική μας μητέρα μεταξύ άλλων. Να επιστρέψουμε όμως στο μεγάλο θέμα των συντάξεων χειρίας και σε αυτά που μας έλεγε η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και ένα παράδειγμα σε σχέση με το ρεπορτάζ που αναφέρεις.
20: Όσον αφορά το ύψος των συντάξεων, εννοείς.
1: Ναι. Τι αλλάζει δηλαδή.
20: Θα έχουμε αύξηση στο εισόδημα, στο συντάξιμες αποδοχές των δικαιούχων. Mm-hmm. Καθώς από 35% που ήταν η μείωση, τώρα θα πάει πάλι στο 70% η απόδοση της σύνταξης του φανόντος. Οπότε αυτομάτως είναι μία αύξηση για το εισόδημα των συνταξιούχων, τουλάχιστον αυτών που είχαν υποστεί την περικοπή του Δημοσίου και του ΟΓΑ, να θυμίσω.
1: Και πότε θα γίνει αυτό?
20: Οι υπόλοιποι δεν έχουν να φοβούνται κάτι, γιατί το φοβόντουσαν. Οι συνταξιούχοι του πρώην ΙΚΑ και ελεύθεροι επαγγελματίες, ότι κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί περικοπή και σε αυτούς, και ήταν έτσι ένα πολύ μεγάλο άγχος και μάλιστα φοβόντουσαν και την αναδρομικότητα, ότι θα μπορούσαν να ζητηθούν χρήματα από το 2020. Ευτυχώς αυτός ο κίνδυνος απεσοβήθη. Νομίζω τέλος καλά, όλα καλά. Μια αγωνία ετών λαμβάνει τέλος για χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Τώρα σε μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς, σε απεργία για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Πιο συγκεκριμένα, η κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Ειδικότερα το πλοίο Fast Ferries Άνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει τις αναχωρήσεις του με προορισμό την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν ούτε οι διαδρομές της επιστροφής, ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, για το πλοίο Εκατερίνη Π αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, Νάξο, Τίνο και Μύκονο, και η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε τώρα για να συναντήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου με όλες τις διεθνείς εξελίξεις.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Θάνο, από τη Βενεζουέλα, όπου η κατάσταση συνεχίζει να είναι δραματική. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μετά το διπλό σεισμό μια εβδομάδα πριν, οι νεκροί είναι στους 2.295, πάνω από 50.000 αγνοούμενοι και 11.000 τραυματίες και περίπου 13.000 άστεγοι. Η χώρα είναι ήδη εξαντλημένη. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην παροχή βοήθειας και όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά βασικές ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν όχι απλά άνηση πλέον, μάχη με το χρόνο, απλά οι ελπίδες εξανεμίζονται, διότι βρισκόμαστε ήδη 7 ημέρες μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό και οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια είναι πολύ περιορισμένες. Να φύγουμε τώρα από την Βενεζουέλα και να πάμε στην Ουκρανία, όπου χθες ήταν μία από τις πιο δύσκολες νύχτες, διότι η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, εκτοξεύοντας 74 βαλιστικούς πυράβλους και 496 drones εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας το θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 100. Να σου πω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, που επέστρεψε εσπευσμένα από την Ιρλανδία, δήλωσε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η Ουκρανική αεράμινα, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκρίνουν άδειες για την κατασκευή πυράβλων Patriot. Υποσχέθηκε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει σίγουρα την επίθεση προς τη Ρωσία και παράλληλα αποκάλυψε ότι ο Ρουστέβ Ουμέροφ είχε συνομιλίες με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλτ Τραμπ, και ότι ελπίζει ο ίδιος να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε εγκαίρως τον κίνδυνο και προέτρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο.
3: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτητά μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να ακοινωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εκσκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάδυση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα 69 εκατομμύρια εκτιμάται μέχρι στιγμής η μαύρη τρύπα των παράνομων επιδοτήσεων διαμέσου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως απεκάλυψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και τον επικεφαλής της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που θα μας πει περισσότερα και θα ακούσουμε στην πορεία τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα και πάλι, Δήμητρα.
4: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Να πούμε ότι συνολικά ερευνώνται 2.950 άτομα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα οποία 1.151 άτομα, σε αυτά έχουν ασκηθεί διώξεις και έχουν παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη. Να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, η απορρόφηση της του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και πέρυσι από τους συντατικούς ελέγχους εξοικονομήθηκαν περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αναδιανύμονται στους πραγματικούς παραγωγούς. Θα έχουμε όμως και αλλαγές στον τρόπο που θα καταντίθεται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι τώρα, δηλαδή είναι οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις του έτους. Όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΔΕ, οι αιτήσεις φέτος για τις επιδοτήσεις θα είναι ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένες, όπως είναι και οι φορολογικές, με στοιχεία από την ΑΔΕ, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το κτηματολόγιο και από άλλες υπηρεσίες και από άλλα συστήματα τα οποία διαλειτουργούν πλέον στον κρατικό μηχανισμό. Στόχος είναι το σύστημα των νέων αιτήσεων να ανοίξει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και όσοι υποβάλλουν συντομότερα τις αιτήσεις τους έως τέλος Αυγούστου, τότε θα έχουν ως κίνητρο την προκαταβολή που θα δοθεί νωρίτερα τον Οκτώβριο. Αλλιώς θα πάει η προκαταβολή της επιδότησης για το 2026 στο τέλος Νοεμβρίου. Επίσης, ανακοίνωση μέσα στο μήνα θα ανοίξει για τελευταία φορά, να σημειώσουμε, το σύστημα των επιδοτήσεων του 25 για τυχόν διορθώσεις, ούτως ώστε να γίνει και εκεί η εκαθάριση των πληρωμών για τον προηγούμενο χρόνο.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
22: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπηλα και αμόλυντα.
0: Μουντιάλ.
1: Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Έχουμε σήμερα 3 επίσης σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 είναι το πρώτο ραντεβού σε 2 ώρες από τώρα. F2 Sport, Ισπανία, Αυστρία. Γκράντε φαβορή η Ισπανία, χωρίς έχει δείξει όμως το πολύ καλό της επιθετικό πρόσωπο απέναντι σε μια σκληροτράχυλη ομάδα. Αν νομίζω όπως και να έχει, η Ισπανία θα πάρει την πρόκριση.
1: Η ματσάρα είναι μετά όμως.
5: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Εκεί τα ξημερώνουμε τα 2 η ώρα Πορτογαλία, Κροατία. Δύο σημαντικές δυνάμεις με σημαντικούς ποδοσφαιριστές και σε ηλικία μεγάλους, αλλά και αστέρες. Η Πορτογαλία και ο Ρονάντο ψάχνουν και αυτήν τη σειρά τους μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Κροατία, που πάντα δείχνει τα δόντια της σε κάθε μια διοργάνωση. Είναι ένα πολύ σκληρό καρύδι. Και τα ξημερώματα στις 6, Ελβετία, Αλγερία. Οι Ευρωπαίοι μάλλον είναι φαβοροί, αλλά και οι παίκτες του Αλγέρι νομίζω και αυτοί είναι, για να φτάσουν εδώ, είναι μια αξιόμαχη δύναμη.
1: Τώρα, να πάμε στην Αγγλία. Χάρι Κέιν, ο ηγέτης, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία μόνος του όταν η μπάλα καίει?
5: Έτσι κι αλλιώς η Αγγλία το πρώτο δεν ήταν, αλλά είναι το τρίτο ο φαβορί και στοιχηματικά για να κατακτήσει το τρόπαιο. Εδώ που τα λέμε πάντα είναι σε κάθε μία διοργάνωση. Φαίνεται τελευταία χρόνια ότι δείχνει πιο καλή ομάδα και να παίρνει τα αποτελέσματα, και χθες το έκανε, δεν έπαιξε καλά αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Είναι ο Χάρι Κέιν σε φουλ ρυθμούς, είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στο Champions League, και τώρα με την εθνική του πάλι σκοράρει, οπότε νομίζω ανοιχτός ο δρόμος για την Αγγλία, που βέβαια θα δοκιμαστεί στο Μεξικό, έτσι, που είναι και ιδιαίτερες συνθήκες, θερμοκρασία, ύψος, κόσμος. Καταλαβαίνουμε ότι το Σάββατο, νομίζω το Σάββατο να ξημερώνουμε τα Προσκυριακή, νομίζω θα γίνει χαμός, έτσι, στο Μεξικό, στο μεγάλο της αυτή έτσι μονομαχία κόντρα στην Αγγλία. Οπότε να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, που νομίζω ότι μπορεί.
1: Και βέβαια πού το πάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ το ερώτημα είναι απλώς η φόρα της έδρας, ας πούμε, που δημιουργεί μια δυναμική, ή βλέπουμε όντως την ομάδα για πολύ ψηλά?
5: Και τα δύο.
1: Πάντα
5: οι ομάδες που φιλοξενούν, οι χώρες που φιλοξενούν μια μεγάλη διοργάνωση σε όλα τα αθλήματα έχουν μια καλή πορεία. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή φορά είναι αξιόλογη ομάδα, χωρίς να έχουν τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, έχουν καλούς, ένα αρμονικό σύνολο, και πιστεύουν και αυτές να πάνε ψηλά ακόμα και να το σηκώσουν. Δηλαδή, γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει στον ημιτελικό και εκεί θα μας χαιρετήσει.
1: Θα φτάσει όμως μέχρι εκεί,
5: Νομίζω, εγώ αν πρέπει έτσι να, τώρα την Πέμπτη βράδυ, θα πω ότι νομίζω ότι θα φτάσει στον ημιτελικό. Έτσι πως είναι το μονοπάτι της, νομίζω ότι οδηγεί στον ημιτελικό.
1: Τώρα, Δημήτρη, Βέλγιο με ψυχή. Αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλο το τουρνουά των κόκκινων διαβόλων?
5: Συμβαίνει αυτό και στις καλύτερες οικογένειες και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Το Βέλγιο, μία από τις εμπειρότερες ομάδες. Τα προηγούμενα Μουντιάλ, αν όχι φαβορεί για να το κατακτήσουν, πάντα λέγαμε στο Euro, σε Μουντιάλ, ότι πάνε πολύ ψηλά, δεν πηγαίνανε. Τώρα που είναι μια ηλικία αρκετή από τους ποδοσφαιριστές, βρήκανε μια ευκαιρία στα τελευταία 4 λεπτά και ανατρέψανε τα πάντα. Και ισοφαρίσανε και στο τέλος την παράταση πήραν και την πρόκριση. Και εδώ νομίζω είναι μια αξιόλογη δύναμη.
1: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, υπάρχει φαβορί?
5: Η Γαλλία με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Η Γαλλία.
5: Με όλα τα γράμματα κεφαλαία, η Γαλλία, και η υπογραφή δική μου, όχι ότι παίζει ρόλο, επειδή με ρωτάς, λέω η Γαλλία δείχνει ακόμα και σε παιχνίδια που είναι σβηστά, κερδίζει με εύκολα. Όποτε δείχνει ότι έχει μια δυσκολία, πατάει το πόδι στον γκάζι και σκοράρει. Και στα δύσκολα νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερη.
1: Νομίζω
5: η Γερμανία είναι τυχερή, θα πω μεγάλη κουβέντα, που αποκλείστηκε από την Παραγουάη και θα βρεθεί στο διάβα της. Θα έχει άσχημο τέλος, ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Θέλω να σε πάω σε έναν τελικό. Αφού με πήγες στη Γαλλία, βλέπεις ο αντίπαλος να είναι ποιος?
5: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω θα είναι η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
5: Βάσει τα μονοπάτια, έτσι δεν είναι τι πιστεύω. Βάσει τα μονοπάτια, οι Αργεντινοί γενικότερα αυτές οι δύο ομάδες είναι καλύτερες. Αν θα υπάρχει κάποια έκπληξη,
1: νομίζω θα είναι
5: μόνο από εκείνη την πλευρά. Μάλιστα. Η Γαλλία νομίζω θα πάει σίγουρα στο τελικό. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τις υπόλοιπες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη η έρευνα αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνται με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερα επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπανικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», πραγματοποιείται συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, όπου άφησε τη τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ξεκάθαρο μήνυμα από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δημιουργήσαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια Νέστορα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδίες στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς Νίκος Νιφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει. Ενώ ο Κώστας Σουκαλάς από το Πασόκ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια κλιματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνόν κόμμα. Σε ύφεση φωτιά στη στρογγυλή Άρτα επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 13 οχήματα εθελοντές. ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Υπήρου. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας κατά την περίοδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση το 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία με αιτήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία του λιμένα. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 αύριο το πρωί, Παρασκευή, και ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries ανακοίνωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων τους από και προς τη Ραφίνα. Παράλληλα, στις 8 το πρωί έχει προγραμματιστεί η απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Super Ferry. Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από ερείπια κτηρίου, όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος για 8 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό που συντάραξε τη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν για περισσότερες από 100 ώρες μέχρι να καταφέρουν να απελευθερώσουν τον Χέρμαν Γκίλ, ο οποίος είχε εντοπιστεί κάτω από 140 τόνους μπάζων.
0: Ο καιρός.
7: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

το Desolation Row που μόλις ακούσαμε, δυστυχώς όχι ολόκληρο, είναι εντεκάλεπτο, κάπως σιουρεαλιστικό folk rock τραγούδι που έγραψε σε μία νύχτα ο Bob Dylan. Χρησιμοποιεί ένα συμβολικό αποκαλυπτικό δρόμο γεμάτο με παράξενους συνδυασμούς ιστορικών προσώπων, λογοτεχνικών χαρακτήρων και πολιτιστικών ειδόλων για να ασκήσει κριτική στην σύγχρονη κοινωνία και την ηθική της παρακμή.

τίτλος Desolation Row συχνά ερμηνεύεται ως μεταφορά για μια κατάσταση απόλυτης μοναξιάς, καλλιτεχνικής απομόνωσης ή αποξένωσης που αισθάνονται όσοι απορρίπτουν τους κοινωνικούς κανόνες. Κυρίως όμως εκείνους που νομίζουν ότι η βία μπορεί να γεμίσει το απόλυτο κενό τους. Το πολιτιστικό αποτύπωμα του τραγουδιού έχει επεκταθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Στίχοι λένε ότι το τραγούδι συνηφαίνει μορφές όπως η Σταχτοπούτα, ο Ρωμαίος, ο Άινστάιν, ο Κάιν και ο Άβελ και ο T.S. Έλιοτ, ο ποιητής, σε παράλογες τραγικές βινιέτες. Ξεκινάμε μια έντονη αναφορά σε ένα φρικτό λινσάρισμα του 1920 στο Ντουλούθ της Μινεσότα και κλείνει με τον αφηγητή απαθή προς τον έξω κόσμο προτιμώντας την μοναξιά του Desolation Row.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio, πρώην πρώτο και καθρέφτης. Και από το earthecho.gr μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα που, τα ξέρετε, τα μάθατε, δεν θέλω να πω ότι εκτρέφει διαταραγμένα και επικίνδυνα άτομα, αλλά αδυνατή να αποτρέψει τα εγκλήματά τους. Θα έλεγα να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη άμεσα, αλλά και αυτή η προτροπή έχει θέματα πολλά διαχρονικά. Μεγάλωσα σε αυτόν τον τόπο ακούγοντας το στερεότυπο «θα επιληφθεί η δικαιοσύνη». Έχω παρακολουθήσει αρκετές μεγάλες δίκες ως δημοσιογράφος. Κουράστηκα να μετρώ πόσες φορές οι δικηγόροι ζητούσαν διακοπή γιατί έχω μια υπόθεση, κύριε Πρόεδρε, στην Πάτρα, όπως ακριβώς το ακούτε. Συγκεκριμένα μια δίκη που κράτησε πολλούς μήνες με άπειρες διακοπές ήταν εκείνη στην οποία ένοχοι, τελικά χωρίς ελαφρυντικά, κρίθηκαν ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, ο Ντίνος Μιχαηλίδης, και οι άλλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις μίζες από την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων TOR-1 επί Υπουργείας Άκη Τσοχατζόπουλου. Καταδικάστηκαν, φυλακίστηκαν, αλλά σχετικά γρήγορα βγήκαν. Η ανάρτηση της ημέρας, αν δεν είναι χιούμορ, okay. Στο X τη βρήκα, όπου αναπαράγεται η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη, που είπε ότι μπορεί η Κύπρος να διοργανώσει και Μουντιάλ. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πότε θα μάθουμε επιτέλους ότι πρέπει να απλώνεις τα πόδια σου σε κρεβάτι που σε χωράει, που σε παίρνει? Αυτή η μεγαλομανία με τρελαίνει, ειλικρινά. Ας ρίξουν μια ματιά τι γίνεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή και στον Καναδά και στο Μεξικό. Πόσο οργανωμένα είναι. Είναι δυνατόν η Κύπρος? Η Ελλάδα, απορώ ότι θα είχα τις επιφυλάξεις μου. Και ακόμα μια ανάρτηση από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Facebook και στο X. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξακολουθεί να προβαίνει σε γενοκτονία και σε άλλα ιδεχθή εγκλήματα, στοχεύοντας επί τούτου παιδιά από την Παλαιστίνη. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε τώρα από τις Ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας, έχουν σκόπιμα στοχοποιήσει Παλαιστίνια παιδιά, κάτι που ορίζεται ως γενοκτονία. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας επίσης και εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην ομάδα μας εδώ, στον καθρέφτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα την πρώτη μου καλεσμένη, την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Οι ακροατές του καθρέφτη την ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά από την πρώτη μέρα που προσγειωθήκαμε εδώ στον πλανήτη Earth πριν μερικά χρόνια. Διαβάζω το σύντομο βιογραφικό της από τον ιστότοπο News 24/7, με τον οποίο μάλιστα συνεργάζεται εδώ και λίγο καιρό. Η Βίβιαν έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης. Δουλεύει στη διαφήμιση, στην επικοινωνία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στην Lifeo, Athens Voice, στο Protagon, και αρθρογραφεί καθημερινά στην εφημερίδα Φιλελεύθερος και στο Liberal. Κοντά 10 χρόνια τώρα εκδίδει ειδησιογραφικό newsletter, το Fact News, όπου ανθολογεί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και ό,τι αξίζει των χρόνων των αναγνωστών και τώρα και των ακροατών μας. Βίβιαν, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα,
0: Ναι, πολύ.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί από αυτήν την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Έχω θυμώσει.
0: Και εγώ να δεις.
1: Δηλαδή, επειδή είμαι πολύ... Έχω ανακατευθεί με τα πολιτικά από το Πανεπιστήμιο, όπως πάρα πολλοί Έλληνες, φανταζόμουν κάποιος να πάει να κάψει το σπίτι για να κάψει τη μητέρα μου, για αυτή μου τη δραστηριότητα. Το συλλαμβάνουμε αυτό, σε καιρό δημοκρατίας. Επειδή η γυναίκα αυτή ήταν πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία, πήγαν και κάψαν το σπίτι τη και κάψαν τη μητέρα τη ζωντανή. Τι πράγματα είναι αυτά. Και όπως είπες και εσύ, αυτό γράφω και στο αυριανό μου άρθρο στο News 24/7, αυτά όλα ξεκινούν ακριβώς επειδή κάνουμε διαβαθμίσεις στη βία. Λέμε έλα μωρέ και λέμε και τα παιδιά που γέλωσαν κάποιον. Μετά λέμε τον προπυλάκησαν και κάνουμε διακρίσεις στη βία. Ότι υπάρχει βία χαμηλής έντασης και βία, πολιτική βία σημαντικότερη. Έτσι ξεκινάει. Εγώ δεν θα το πω δημοσίως, γιατί το γράφω και στο άρθρο αύριο, εξεπλάγει, γιατί διάβασα συστηματικά όλα τα σοβαρά site. Όλα. Γιατί εγώ ενημερώνομαι, δεν ενημερώνομαι από όλα. Έτσι, μόνο όσα απασχολούν δημοσιογράφους που είναι μέλη της ΑΣΕΑ. Έλειπε λοιπόν η αστυνομία ότι μετά το θάνατο της κυρίας, της αείμνης της μητέρας της Νέστορα, αλλά παίρνουν διαφορετική τροπή έρευνες. Δηλαδή, εάν δεν είχε πεθάνει ένας άνθρωπος, αν δεν είχε δολοφονηθεί, δεν θα ασχολούνται με την ίδια ένταση η αστυνομία. Και όπως και όχι μόνο αυτή η αστυνομία, και γενικά τα τελευταία 50 χρόνια, έβλεπα και τον καθηγητή Αντώνη Λιάκο στην Αριστερά Ανοίγη, έλεγε ότι και αυτός είχε έξω από τη βιβλιοθήκη του αρχείου του αείμνηστου πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Είχαν βάλει γκαζάκια και τους έπιασε ποτέ κανείς. Τα γκαζάκια δεν τα πιάνει, δεν έχει συλληφθεί κανένας για γκαζάκια. Και όποιος ρίχνει γκαζάκι, εγώ λέω, θέλει να σκοτώσει κάποιον. Όποιος δεν θέλει να σκοτώσει κάποιον με την πολιτική του δράση, μοιράζει φυλάδια. Γράφει άρθρα στον τύπο, δημοκρατία δεν έχουμε. Οργανώνει μια δημόσια διαμαρτυρία, μαζεύει 5 φίλους του με πλακάτ. Δεν ρίχνει γκαζάκια. Γκαζάκια ρίχνει όταν θέλει να υποψανίσει ζημιές και να σκοτώσει. Είναι πασιφανές. Και καθόμαστε και το συζητάμε τώρα και κάνουμε αυτή την συζήτηση.
0: Δεν ξέρω αν έχεις εσύ διαπιστώσει εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί τέτοια επεισόδια γίνονται πολύ συχνά δυστυχώς στον τόπο μας, έχουν τιμωρηθεί, δεν ξέρω τι ποινές έχουν.
1: Γιατί έχουν συλληφθεί, έχουν συλληφθεί γκαζάκιδες.
0: Δεν έχουν συλληφθεί.
1: Δεν έχουν συλληφθεί γκαζάκιδες. Ποιοι βάζουν τον γκάζι, και σε δημοσιογράφους έχουν βάλει, και στον Άδη Ποδοσάλτη είχαν βάλει, και σε άλλους δημοσιογράφους, σε πολιτικούς. Και σε άλλους δύο ανθρώπους βάλαν στη Θεσσαλονίκη που ήταν απλώς πιο τυχεροί και δεν έτυχε έτσι. Εκεί έτυχε συγκεκριμένα να γίνει αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, γιατί φυσικά και θα γίνει αυτό το σκηνικό όταν ρίχνεις Μολότοφ. Επί τη Μαρφήν τι έγινε.
0: Που, το λάθος που βρίσκεται.
1: Εγώ πιστεύω ότι το λάθος βρίσκεται στο ότι εμείς γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ στην πολιτική βία. Έχουμε τεράστια ανοχή στην πολιτική βία. Την έχουμε σωματώσει και δεν πιέζουμε το πολιτικό σύστημα να αναλάβει δράση. Το θεωρούμε OK να μην αναλάβει δράση η αστυνομία. Το θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να εντείνονται οι έρευνες μόνο όταν υπάρχουν νεκροί. Δηλαδή, πριν ο τύπος που βάζει γκαζάκι είναι επικίνδυνος. Πρέπει να συλληφθεί. Δεν είναι ότι κάνει μια απλή παρανομία, έτσι. Εγώ μείνει άναυδη. Και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και για την γυναίκα αυτή. Δηλαδή, έχω ταυτιστεί. Επειδή η ίδια είναι πολιτικοποιημένη από τα νιάτα μου, σκέφτομαι να πάω να βάλω σπίτι μου και να κλείνω τους γονείς μου. Επειδή γιατί εγώ είχα δραστηριοποιηθεί με ένα κόμμα του δημοκρατικό, του κοινοβουλίου. Όχι με καμία περιφερειακή οργάνωση αντιδημοκρατική. Σε περίοδο δημοκρατίας. Γιατί να το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα, όπου και να ανήκει ο καθένας, ο δημοκρατικός κόσμος. Όπου και να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Γιατί να τα ανεχτούμε αυτά τα πράγματα.
0: Η καταστολή αυτών των ανθρώπων έχει σχεδόν, πώς να το πω, μηδενιστεί. Έχει και, δεν βρίσκω και τα λόγια τώρα, για να μπορούμε να πούμε ότι ωραία, θα υπάρξουν μέτρα από εδώ και πέρα, τέρμα. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Εγώ είμαι σίγουρη να τους πιάσουν αυτούς που το κάνανε, θα τους πιάσουν. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι δεν θα τους πιάνανε αν δεν υπήρχε νεκρός. Είναι βέβαιο και αυτό γιατί δεν έχουν πιάσει άλλους. Και είμαι σίγουρη θα τους πιάσει η αστυνομία. Δεν θα λιτώσουν αυτοί. Θα τους πιάσουν και θα δικαστούν. Αλλά αν δεν είχαμε ζήμα, δηλαδή πρέπει να γίνονται ευκαισία άνθρωποι για να προχωράνε τα πράγματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Δεν μας έφτανε αυτό που συνέβη με τη Μαρφήν. Έπρεπε να γίνουν και άλλα δηλαδή τέτοια πράγματα. Και αυτό σε περιβάλλον απόλυτη δημοκρατία και ελευθερία, που να πάρει μια ντουντούκα, να κάτσει απ' έξω από το σπίτι, έξω από το μέγαρο Μαξίμου και να φωνάζει με την ντουντούκα και να μοιράζει φυλάδια. δημοκρατία. Δεν είναι απαγορεύσει αυτό να το κάνει.
0: Στη Μαρφίν, μάλιστα, είχαν μαζευτεί και από κάτω, εκεί ήμουνα. Και φωνάζανε, πέστε κάτω, πέστε κάτω.
1: Φυσικά. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Και το ημερών στη Θεσσαλονίκη πάλι είχε βγει ο Ρουβίκονας, ο οποίος εξαιτίας του οποίου εισάγαμε το γράφω και αυτό στο αυριανό μου άρθρο, στη δημόσια συζήτηση την έννοια της χαμηλής έντασης βία, έτσι, με τις παρεμβάσεις εντός εισαγωγικών, γιατί αυτοί έρχονται ως αυτόκριτοι δικαστές.
0: Πώς τη μετράει αυτή τη χαμηλή ένταση βία?
1: Δεν ξέρω πώς μετρέεται, δεν μας έχουν δώσει το μέτρο. Λοιπόν, και εκεί βγήκανε με μαύρα μπλουζάκια και ψάχνανε Εβραίους, Ισραηλινούς και Σιωνιστές, λέει. Ωραία, εγώ λέω ότι βρίσκανε, καταλαβαίνανε ίσως από τη γλώσσα, αν υποθέσουμε ότι μπορούν να καταλάβουν την εβραϊκή γλώσσα, να τη διακρίνουν εννοώ. Τι θα τους κάνανε, δηλαδή, θα τους δέρνανε, θα τους σκοτώνανε, τι θα τους κάνανε, αν τους βρίσκανε. Και αυτοί οι τύποι παρελάβουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αυτή
1: το λέει, είναι... το διάβασα στην Καθημερινή πριν από λίγο. Αυτά είχαν γίνει και στο παρελθόν καλά. Στο παρελθόν της Θεσσαλονίκης υπάρχουν οι δράσεις των φασιστικών ομάδων. Αλλά ο Γιάννης Μουτάρης είχε σηκώσει το ανάστημά του απέναντι στους Φεσσαλονίκες.
0: Ναι, πράγματι. Ναι.
1: Σήκωσε το ανάστημά του απέναντι στους Φεσσαλονίκες. Τώρα οι συμπολίτες μας, όλοι δηλαδή, και μην το περιορίσω στη Θεσσαλονίκη, γιατί, αλλά πώς τα τελευταία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ανεχόμαστε τα πάντα. Είναι αυτό που τελικά καταλήγω στο άρθρο, ότι αυτοί μπορεί να μην ντρέπονται για την πράξη τους, αλλά η ντροπή πέφτει πάνω μας για την ανοχή μας.
0: Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω την αστυνομία ή τους ανθρώπους που παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, αλλά αναρωτιόμουν χθες, έστω και κάπως, δεν θα πω προβοκατόρικα, αλλά το είπα. Παλιότερα, θα θυμάσαι πάρα πολύ, Βίβιαν, όταν στο ποδόσφαιρο οι δικοί μας οι διαιτητές τα κάνανε θάλασσα και γίνονταν επεισόδια, αρχίσαμε και φέρναμε ξένους διαιτητές. Και οι ξένοι διαιτητές ήταν μια χαρά στο ποδόσφαιρο. Αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή θα πρέπει να φωνάξουμε ξένες δυνάμεις κιόλας.
1: Όχι, εγώ δεν θα φάω. Και για τους ξένους διαιτητές ήμουν εναντίον. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όταν υπάρχει ένα το λύνει η ίδια κοινωνία το πρόβλημά της. Είναι ουτοπικό να το ζητάμε αυτό. Ειδικά τον 21ο αιώνα, ειδικά μετά από αυτό που έχει περάσει η Ελλάδα, έχει φοβερές εμπειρίες και στον 20ο αιώνα και στον 21ο. Είναι μια παλιά χώρα η Ελλάδα, δεν είναι κάποια τυχαία χθεσινή χώρα. Είναι από τις χώρες που μπήκε καλό τον κόσμο συχνά. Το έχω κάνει και από αυτή την εκπομπή. Να θυμηθούμε το χάρτη της Ευρώπης όταν μπήκαμε στην τότε ΕΟΚ, πώς ήταν. Υπήρχε ένας πυρήνας στη Δυτική Ευρώπη χωρών που ήταν μέλη της ΕΟΚ. Υπήρχε μια μικρή χώρα εκεί κάπου στα νοτιοανατολικά. Δεν είχε μπει ούτε η Ισπανία ούτε η Πορτογαλία όταν μπήκαμε εμείς στην ΕΟΚ.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε
1: τώρα. Αν αρχίσουμε και βλέπουμε τον εαυτό μας ως αυτούς που είμαστε, ότι δεν είμαστε μια ασήμαντη μικρή χώρα, θα σοβαρευτούμε. Και δεν το λέω όπως ξέρετε όλοι, τουλάχιστον όσοι με διαβάζουν, απεχθάνομαι τις αρχαιοκληξίες, τις αρχαιολατρίες, τους εθνικισμούς, αυτό σε βαθμό που να με κατηγορούν έτσι οι ακροδεξιά. Αλλά να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα κανονικά, όπως είναι στον ταυτεύτη.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, συζητάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπείτε μόνο στο Διέση Fact News και θα δείτε ότι καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο, μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο της επικαιρότητας. Εγώ τρελαίνομαι για τα θέματα της τέχνης, Βίβιαν, που δίνεις. Τώρα, θα ήθελα τη γνώμη σου, παρακαλώ, για το πολιτικό τοπίο τώρα. Έχουν αλλάξει πράγματα, επέστρεψε ο Τσίπρας, έφτιαξε άλλο κόμμα, η κυρία Καρυστιανού, δεν ξέρω πώς το βλέπεις όλο αυτό.
1: Θα δούμε, είναι ακόμα νωρίς να κρίνουμε. Ο πρώην πρωθυπουργός, έκλεισε το σκόπιμο, επέστρεψε και αν πιστεύω εγώ χρησιμοποιώ τις δημοσκοπίες για την δουλειά μου στην επικοινωνία, ότι έχει μια ανταπόκριση στο κοινό της κεντροαριστεράς και στους ανθρώπους που είχαν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποιους από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά δείχνουν οι έρευνες ότι παίρνει. Και αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος, τουλάχιστον όπως φαίνεται, στην απήχηση στην κοινωνία. Το θέμα της κυρίας Καρυστιανού, εγώ έχω πει και το έχω γράψει, ότι θα κριθεί επιτυχία βέβαια και των δύο κομμάτων, και του κ. Τσίπρα και τη κ. Καριστιανού, από το βαθμό που θα καταφέρουν να φέρουν στην κάλπη ψηφοφόρους τους από το εκλογικό σώμα πολίτες που δεν είχαν συμμετάσχει στις εκλογές, που απήχαν τις εκλογές του 2023.
0: Το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι καθυλωμένο?
1: Πέφτει κιόλας. Απομονώνεται τώρα, μπορεί να παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Στράτος Φαναράς στη δημοσίευση και πέφτει κιόλας, γιατί είναι μια παλιά απάντηση σε σύγχρονες ερωτήσεις. Δεν έχει καταφέρει και δεν ξέρω πώς το έχουν δει. Το έχω γράψει και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει, ειδικά σε κάθε καφενείο στην περιφέρεια με την επικράτεια, υπάρχει και κάποιος παλιός οπαδός του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η δουλειά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη και των στελεχών, να πάνε να βρουν τους ανθρώπους αυτούς και να τους κινητοποιήσουν. Λέω κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Στις εκλογές στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν, που τις έχασε, πήρε ακριβώς τον ίδιο αριθμό ψήφων με τις προηγούμενες εκλογές. Και έχασε κατά κράτος. Γιατί συνέβη αυτό?
0: Πράγματι.
1: Γιατί ο Μάγκερ έφερε 1,5 εκατομμύριο νέους ψηφοφόρους στην κάλπη. Λοιπόν, αυτή θα έπρεπε να είναι η στρατηγική της αντιπολίτευσης, να φέρει ανθρώπους στην κάλπη για να ψηφίσουν τα κόμματα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι, γιατί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ τις δημοσκοπήσεις και ξέρω να διαβάζω, όλη η αναδιάταξη του σκηνικού γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που είχαν ψηφίσει ήδη το 2023. Μάλιστα. Αυτό επί της ουσίας δεν αλλάζει τις ισορροπίες.
0: Μάλιστα. Βίβιαν μου, θα πρέπει να κλείσουμε τώρα. Το Fact News δεν θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
1: Δεν νομίζω, όχι πολλές, δεν θα κάνει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Επίσης, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι ερευνές της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάπτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών, υποστήριξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σε ύφεση φωτιά στη στρογγυλή Άρτας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυραός βεσής. Στη Βενεζουέλα, άνδρας που είχε εντοπιστεί κάτω από τόνους μπάζων ανασύρθηκε ζωντανός 8 μέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Καιρός πρόσκαιρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Turn, Turn, Turn, είναι από τους Birds. Το είχε γράψει συγκεκριμένα από το 1959 όμως ο Pete Seeger. Αυτό το κομμάτι που ο υπότιτλος του είναι «Για κάθε πράγμα υπάρχει ένας καιρός συγκεκριμένος». Και αυτό βγαίνει από την βίβλο στο κεφάλαιο των Εκκλησιαστών. Τώρα μπορεί και να τα κάνω θάλασσα λίγο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω το πήραμε το νόημα. Και τώρα θα καλησπερίσουμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Είναι ψυχιάτρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Ήθελα πολύ να είναι μαζί μας απόψε, γιατί μαζεύτηκαν πολλά στο μικρό μας σύμπαν εδώ. Η αφορμή ήταν ένα δημοσίευμα στο BBC πριν από λίγες μέρες, ότι ένα αγόρι 7 ετών διαγνώστηκε με κατάθλιψη που οφείλεται στην διαρκή ενασχόλησή του με το κινητό. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν η διάγνωση, αλλά ένας γιατρός είπε ότι είναι μακρά η διαδικασία για να αποτοξινωθεί το παιδί από αυτό. Σας κάνει νόημα όλο αυτό, γιατρέ μου?
1: Καλησπέρα. Πριν από όλα, χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας και να συμφωνήσω μαζί σας ότι όντως είναι από τον Εκκλησιαστή το οποίο ο Σίγκερ το τραγούδι. Και είναι ενδιαφέρον, γιατί σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το Απόστολο του Εκκλησιαστή, που υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα, λέει υπάρχει για χαρά, υπάρχει για λύπη, δηλαδή πάντα σε αυτό υπάρχει και το αντίθετο του, να χτίσεις και να γκρεμίσεις. Αυτό λοιπόν γίνεται και για τον ψυχισμό. Και αυτό γίνεται στην περίπτωση του εθισμού. Ενώ η ζωή μας και η ανθρώπινη ζωή είναι φτιαγμένη με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το παιδί όταν γεννιέται να πλαισιώνεται καλά τους γονείς του για να οριμάσει, μερικές φορές υπάρχουν μεγάλα εμπόδια που αποτρέπουν αυτή την εξέλιξη.
0: Κάτι τέτοιο
1: εμπόδιο είναι και ο εθισμός στο διαδίκτυο, ειδικά στα πολύ πολύ μικρά παιδιά.
0: Μάλιστα. Και σκεφτόμουν, πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό το κομμάτι και το λατρεύω, εκείνο που μου δίνει εμένα είναι αυτό το «υπάρχει καιρός για όλα τα πράγματα». Δηλαδή υπάρχει καιρός για να βάλεις τους σπόρους στο χωράφι, υπάρχει καιρός για να μαζέψεις ό,τι έχεις φυτέψει.
1: Ακριβώς. Να αγαπήσεις και να μισήσεις, δηλαδή υπάρχουν όλα.
0: Υπάρχουν όλα, μάλιστα.
1: Υπάρχουν όλα στη ζωή. Και είναι αυτό που και ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος σε όλα. Πρέπει να προσέχει.
0: Ναι. Τώρα, έτυχε κιόλας αυτές τις μέρες εχθές να έχουμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένα βίαιο και πάλι επεισόδιο, το οποίο έχει φτάσει και στο σημείο να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα από νέους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω πλέον. Δεν ξέρω αν αυτή η μορφή της βίας έρχεται από μακριά ή αν είναι φαινόμενο των εποχών στις οποίες ζούμε.
1: Πάντα υπήρξε βία. Δηλαδή, αν δείτε και από την αρχαιότητα, πάντα υπήρξαν βία. Υπήρξαν δολοφονίες, υπήρξαν και αρχηγών και δηλητηριάσεις. Υπήρξαν από πολλά χρόνια και στην Ελλάδα. Έχουμε δει τέτοια φαινόμενα. Από παιδί, δηλαδή, θυμάμαι να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Όμως, τον τελευταίο καιρό, νομίζω, επειδή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, ίσως οι μορφές της βίας είναι περισσότερες σε ποσότητα, δηλαδή, αλλά κυρίως και σε ποιότητα. Δηλαδή υπάρχουν και εγκλήματα που άλλου είδους που δεν βλέπουμε στο παρελθόν, που συνδέονται με την σύγχρονη τεχνολογία. Όμως τέτοιου είδους κινήσεις όπως τα γκαζάκια, οι βόμβες, πάντα υπήρχαν τέτοιες ομάδες.
0: Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά, ή ό,τι παιδιά είναι στην ουσία, είναι έφηβοι και λίγο λιγότερο ή λίγο παραπάνω, είναι πάντοτε τις περισσότερες φορές με κουκούλες ή κρυμμένο το πρόσωπό τους. Όπως και να έχει όμως, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, πώς φτάνουν σε αυτό το σημείο πρώτον, και δεύτερον, υπάρχει μία ικανοποίηση μέσα τους για αυτό που κάνουν?
1: Υπάρχει μία ικανοποίηση αν στοχοποιήσουν κάποιον και νομίζουν ότι αυτό είναι το κακό το οποίο πρέπει να πλήξουν, και αν το πλήξουν έχουν κάνει κάτι σωστό. Mm-hmm. Αυτό το έχει κάθε ιδεολογία, και το έχετε δει πολύ συχνά να σκοτώνουν αλίπητα κάποιο εχθρό σε επίπεδο εθνών, κρατών, σε επίπεδο ιδεολογικών ομάδων. Mm-hmm. Εμείς το ζήσαμε με τον εμφύλιο εδώ, να σκοτώνουν τον αδερφό με αδερφό, για τα κομματικά που λέγανε τότε. Και αλίπητα, γείτονα στο γείτονα, συγχωριανό στο συγχωριανό. Δηλαδή η ιδεολογία σε κάνει να παραφρονείς. Δηλαδή σε βγάζει από τη λογική σου, γιατί σε βάζει σε μια ενότητα που σου λέει οι άλλοι είναι πολύ κακοί, είναι διεφθαρμένοι, εκείνο το άλλο, και αυτοί πρέπει να καταστραφούν. Εκείνο που νομίζω είναι ιδιαίτερο για να κάνεις κάποιες τέτοιες πράξεις είναι, πρέπει αυτά, όπως τα αποκαλείτε παιδιά, να έχουν μια τεράστια οργή μέσα τους. Mm-hmm. Η οποία... Ορίστε.
0: Ναι, βεβαίως, ή ένα κενό, ότι κάτι δεν τους ικανοποιεί.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση πάντως βγαίνει μια επιθετικότητα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή, νομίζω, η επιθετικότητα είναι ίσως για να γεμίσει κάποιο κενό, ίσως είναι μια οργή για πράγματα που αφορούσαν τη ζωή τους όταν ήσαν πιο μικροί. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι, ξέρω, όταν καίνε μια γειτονιά, βασικά και την οικογένειά τους που τους ρήμαξε, τους γονείς που έλειπαν, τους γονείς που ήταν κακοποιητικοί. Δεν είναι, και κυρίως έτσι το έλλειμμα είναι.
0: Πώς
1: δεν
0: αντιμετωπίζετε αυτό, κύριε Σαββόπουλε?
1: Αυτό νομίζω, δηλαδή, σε ένα επίπεδο προληπτικό, είναι να το έχουμε υπόψη μας σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, ότι όπου υπάρχει κενό και όπου υπάρχει παραμέληση, μία από τις πιθανότητες είναι αυτό που είπατε, δηλαδή να πάει κάποιος προς αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, και τότε θα καταφύγει και στο διαδίκτυο, αν αυτό του φέρνει μια ανακούφιση στιγμαία. Αλλά βέβαια, ξέρετε, ειδικά στο διαδίκτυο και ειδικά στα παιδιά, πολύ γρήγορα αλλάζει η βιολογία του εγκεφάλου, δηλαδή τα κυκλώματα αρχίζουν και λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι είναι προγραμματισμένα από την ιστορία του ανθρώπου μέσα στις γενιές να λειτουργούν. Το ίδιο αν αρχίσει να κάνει ουσίες, είναι ένα δύσκολο πράγμα αυτό. Και εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι χρειάζεται μια πρόληψη, ή αν δούμε πρώιμα συμπτώματα είτε μιας έντονης επιθετικότητας ή μιας αγχώδης διαταραχής, εκεί να δούμε τι τρέχει, όχι να το κακοποιήσουμε το παιδί, να δούμε για ποιο λόγο είναι έτσι.
0: Μερικές φορές υπάρχει και επιρρύπτουν ευθύνες και στους γονείς. Θα ήθελα να μας μιλούσατε λίγο για αυτό το
1: σημείο. Ναι, γιατί ξέρετε, οι γονείς έχουν ένα βασικό ρόλο. Δηλαδή το παιδί έρχεται στη ζωή όταν γεννιέται και είναι ανέτοιμο. Δεν είναι όπως το πουλαράκι που θα βγει από τη φοράδα, ας πούμε, και σε λίγο μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να πιει το γάλα, να το αναζητήσει τη μητέρα του. Ο μικρός άνθρωπος έχει μια μεγάλη περίοδο μέχρι να οριμάσει και να γίνει κατά κάποιο τρόπο αυτόνομος. Εκεί λοιπόν, και εκεί οφείλεται ο εξανθρωπισμός του, είναι πολύ πολύ σημαντική η συμμετοχή του περιβάλλοντος να βοηθήσουν να αποκτήσει όλες αυτές τις λειτουργίες. Πρέπει να είναι κανείς πολύ κοντά στο παιδί και όταν τις αποκτά σιγά σιγά να αποκόβεται, ούτως ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή ο γονιός, οι γονείς πρέπει από τη μια μεριά να αγαπούν, να φροντίζουν το παιδί, αλλά από την άλλη τη μεριά από πολύ νωρίς πρέπει να μάθουν να το οριοθετούν. Αυτό το τελευταίο νομίζω δεν γίνεται τόσο πολύ στις σύγχρονες κοινωνίες. Και αυτό γιατί οι γονείς, που οι άνθρωποι τρέχουν και στις δουλειές τους για τον επιούσιο όπως δεν, δεν φτάνουν καμιά φορά, δεν επαρκούν να έχουν αρκετό χρόνο για τα παιδιά τους.
0: Μαζί με τον θυμό που ασφαλώς έχουν αρκετά από αυτά τα παιδιά, οι νέοι αυτοί άνθρωποι, υπάρχει ταυτόχρονα και μαζί με αυτό, να το πω, ειδονή ευχαρίστηση.
1: Υπάρχει σε μερικές περιπτώσεις όταν έχουν αναπτυχθεί σαντιστικές τάσεις. Αν υπάρχει ένας σαντισμός, υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο, ναι, αλλά όχι απαραίτητα σε όλους. Είναι όπως ξέρετε, μερικές φορές όπως είναι σαν στρατιώτες που σου λέει πρέπει να κάνω αυτό. Όπως ο στρατιώτης θα πυροβολήσει εκεί και δεν το έχει τίποτα, πάει κοιμηθεί το βράδυ και σε έχει σκοτώσει. Δηλαδή όταν κανείς είναι πολύ εμποτισμένος από μια ιδεολογία, ξέρετε, και η ιδεολογία αυτή καλύπτει το άτομο, δηλαδή του λέει καλά κάνεις, διότι τώρα είναι σάπιο το σύστημα και πρέπει να χτυπήσουμε το σάπιο σύστημα. Αν πιστεί ότι είναι ένας τρόπος αυτός να αντιμετωπιστεί η κοινωνική αδικία η οποία πραγματικά υπάρχει και βλέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν αντιμετωπίζεται ή μπορεί και να μεγαλώνει.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, θα βγω εγώ σαν τρομπέντο δασών ή σαν κάποιον άλλον επαναστάτη, ξέρω εγώ, Τσε Γκεβάρα, να κάνω. Δηλαδή υπάρχουν και πρότυπα τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: τα οποία ταυτίζονται.
0: Κλείνουμε με εκείνο με το οποίο ξεκινήσαμε, θα ήθελα να το επαναφέρω. Ένα παιδί το οποίο διαγνώστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και αυτό έχει επηρεάσει και τον οργανισμό του, δηλαδή έχει επηρεάσει, τον έχει επηρεάσει και σωματικά, γιατί φαντάζομαι, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι οι ψυχικές νόσοι μπορεί να βγάζουν και πόνο στο σώμα. Αυτό το παιδί πώς, δεν θα πω διορθώνεται, πώς αντιμετωπίζεται? Του παίρνει το κινητό?
1: Δεν είναι να παίρνει το κινητό, είναι να δεις πώς έφτασε το κινητό. Και γιατί μετά τόσο καιρό κανείς δεν νοιάστηκε, γιατί έπαιρνε το κινητό τόσο καιρό? Γιατί για να κάνει μια εξάρτηση τόσο μεγάλη στο κινητό σημαίνει ότι είχε όλο το χρόνο και κανείς δεν το έλεγε, ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια προϊστορία παραμέλησης, μόνο έτσι που το λέτε, και η οποία δικαιολογεί και τον εθισμό και την κατάθλιψη, δηλαδή μια απουσία ενδιαφέροντος. Άμα υπάρχει απουσία ενδιαφέροντος από το περιβάλλον, πού θα προστρέξει? Όπου βρει. Mm-hmm. Αυτό είναι και μία από τις ξέρετε αιτίες που κάποιος ψάχνει να βρει μια ουσία ή το διαδίκτυο ή κάτι, τέλος πάντων, ακόμα και τη βία, για να μπορέσει να γιατρέψει λίγο το ψυχισμό του. Υπάρχει βέβαια μια περίπτωση που τα πράγματα είναι ακόμα πολύ χειρότερα, που το έχουμε δει σε πολλές έρευνες, είναι όταν συναντιέται οι ουσίες, ο εθισμός με τη βία. Γιατί οι ουσίες ή το αλκοόλ περιορίζουν την ουδό του να εκδηλωθεί η βία, δηλαδή σε βοηθάνε να εκδηλώσει τη βία πιο εύκολα, δηλαδή το ένα τρέφει το άλλο και εκεί το μείγμα αυτό είναι εκρηκτικό.
0: Μια τελευταία ερώτηση, γιατρέ μου, κύριε Σαββόπουλε, ολίγον προβοκατόρικη, αλλά θα τη θέσω. Τον Ντόναλντ Τραμπ θα θέλατε να τον διορθώσετε, θα μπορούσατε?
1: δεν ξέρω.
0: Καταρχάς, σαν άτομο έχει, φαντάζομαι, και
1: οποιοδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να υποφεληθεί των υπηρεσιών. Γιατί όχι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, αν το ζητήσει κάποιος.
0: Πώς τον ψυχολογεί κάποιος τον Τραμπ?
1: Δεν μπορεί κανείς να πει, γιατί είναι και, πώς να πω, παράλογο και αντιδεοντολογικό να πεις κάτι για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, ας είναι και το πλανητάρχη, αν δεν τον έχει εξετάσει ο ίδιος και αν δεν σου έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλες αυτές οι διαγνώσεις που γίνονται τηλεοπτικά κτλ. Μάλλον προσφέρουν, βάζουν φωτιά στη σύγχυση, σε λάδι στη φωτιά της σύγχυσης, παράλληλουν το πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαββόπουλε. Και να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Σάββας Σαββόπουλος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα έχει ως εξής: η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, την οποία κάπου πρέπει να την στεγάσεις, να την τροφοδοτήσεις με ηλεκτρισμό και ψήξη. Στην πολιτεία του Μίτσιγκαν, τα μεγάλα data centers γίνονται πλέον, για αυτά τα centers γίνεται πλέον πολιτική μάχη. Δηλαδή, για περιέγραψε το λίγο, Βάλια, αυτό.
2: Χρήστο, εμείς έχουμε, κάθε φορά που κάνουμε μια ερώτηση και λέμε στο ChatGPT τι φαΐ να φτιάξω σήμερα, ας πούμε, ή πότε έγινε η Αμερικανική Επανάσταση, η ενέργεια και η ψήξη που καταναλώνται είναι πολύ περισσότερη από αυτή που χρειαζόταν για να ρωτήσουμε το Google ή το Yahoo, ας πούμε, έτσι. Η υποδομή είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ ενεργοβόρα. Φαντάσου κτίρια τεράστια που έχουν χιλιάδες σερβερς μέσα που καταναλώνουν ενέργεια και που χρειάζεται και ψήξη για να... γιατί ξέρεις, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία τους. Λοιπόν, το Μίτσιγκαν είναι μία από τις πολιτείες της Αμερικής, η οποία έχει συζήτηση, έχει ανάψει, έχει υπεθερμανθεί σαν τους υπολογιστές. Από τη μία είναι εκείνη που λένε ότι η πολιτεία δεν πρέπει να χάσει το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης, ότι άμα δεν χτιστούν εκεί τα μεγάλα data centers θα πάνε κάπου αλλού, έτσι, σε άλλες πολιτείες που διεκδικούν τις ίδιες επενδύσεις. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι κάτοικοι, οι τοπικές αρχές και οι βουλευτές που λένε για μισό λεπτό ποιος θα πληρώσει τις αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου. Θα ανέβουν οι λογαριασμοί των οικοκυριών, πόσο νερό θα χρειάζονται αυτά τα κέντρα για την ψήξη τους, τι γίνεται με το θόρυβο, τι γίνεται με την μετατροπή της αγροτικής γης σε βιομηχανική, τι γίνεται με την επιβάρηση των τοπικών υποδομών. Και γι' αυτό στο τοπικό κοινοβούλιο έχουν κατατεθεί προτάσεις ακόμα και για προσωρινό πάγωμα των νέων αδειών μέχρι την 1η Απριλίου του επόμενου έτους, το 27, γιατί θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και μετά να προχωρήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές που έχουν ξεκινήσει.
0: Αντιδρούν σε αυτό?
2: Ναι, αντιδρούν πάρα πολύ. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Είναι μια περιοχή που λέγεται Salin Township και εκεί σχεδιάζεται ένα κάμπους δύο εταιριών, της Oracle και της OpenAI, που στο ChatGPT, σε 250 στρέμματα περίπου, και ανάγκες ενέργειας που μπορούν να φτάσουν τα 1400 MW, δηλαδή περίπου όσα χρειάζεται μια μεγάλη πόλη σαν το Detroit, να καταλάβεις, μόνο για τα κτίρια τα δικά τους. Τώρα μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Τελικά ποιος έχει τον τελικό λόγο? Το έχει η πολιτεία, το έχουν οι επενδυτές, το έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση? Δεν είναι. Είναι στην ουσία η μάχη από την τεχνολογία μετατίθεται στη γη, στο ρεύμα και το νερό. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και το Μίσιγκαν έτσι είναι ένα παράδειγμα που θα το δούμε και αλλού. Δεν θέλω να γίνομαι Κασάνδρα, αλλά θα το δούμε πολύ σύντομα και αλλού και κοντά μας.
0: Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρας. Το One More Cup of Coffee, έτσι δεν είναι? Ο Bob Dylan, δεύτερο τραγούδι. Ακόμα έναν καφέ σας παρακαλώ. Εδώ θα κλείσουμε εμείς. Αύριο καλεσμένος εδώ στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο κύριος Γιάννης Τσαούσης. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Άνθη της Πέτρας. Θα εξηγήσουμε αύριο, να σας αφήσουμε με την αγωνία, τι είναι αυτό το σωματείο. Είναι καθηγητής χειρουργικής ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και σήμερα σας περιμένουμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72 ετών μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συνδέσμου εφοπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Όμως, τα ναυτεργατικά σωματεία διεμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες, επιμένοντας ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα επιρωτικά αύριο, βορειοδυτική άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερού. Σήμερα 5η, 2 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα με τη Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βιβία Νικολοπούλη στον ήχο.
1: Hi, it's rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Είδατε βίντεο και εικόνες από τη Γαλλία και το τι συμβαίνει σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ηλεκτρικών, διότι γίνεται πόλεμος κανονικός για ένα κλιματιστικό, για έναν ανεμιστήρα που βρίσκεται σε προσφορά. Υπάρχουν πάρα πολύ περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα. Τώρα για την αυξημένη ζήτηση εννοείται, ξέρουμε όλο αυτό που έχει συμβεί όλες αυτές τις μέρες με τον παρατεταμένο καύσωνα, οπότε όλο αυτό έχει οδηγήσει σε ένα συνωστισμό, σε μια τρομερή ένταση, σε επεισόδια. Είναι λες και βλέπεις, δεν ξέρω, βιλοπολεμικές εικόνες, ενώ είναι απλά μεγάλα καταστήματα με κόσμο να αρπάζει και να παλεύει για ένα κλιματιστικό.

Εμείς τον τελευταίο χρόνο έχουμε διαβάσει και έχουμε δει εικόνες από αιματηρά και πολύ δυσάρεστα και ατυχή περιστατικά, βία στους δρόμους. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό για μια θέση πάρκινγκ με μια κοπέλα που της έσπασε ένας νταΐς, ένας άνθρωπος διαταραγμένος στο πόδι, θυμάστε, και διάφορα άλλα. Να σας πω όμως τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας 62χρονος και μάλιστα βετεράνος του Αμερικανικού στρατού έχασε τη ζωή του σε ένα χώρο στάθμης, πάρκινγκ, σε ένα τεράστιο κατάστημα, πάρα πολύ γνωστό, το Walmart, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, μεσημέρι Τρίτης, μέσα στον ήλιο, με κόσμο να περνάει, ξεκίνησε ένας καυγάς, μια λεκτική αντιπαράθεση. Το θύμα και μια γυναίκα για μια θέση στάθμευσης. Τι πιο κοινό, το έχουμε δει. Λοιπόν, βίντεο καταγράφει τη γυναίκα να πυροβολεί τον άνδρα σχεδόν από πάρα πολύ κοντά, όχι εξ επαφής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι έδρασε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Βλέποντας το βίντεο δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι τέτοιο. Όπως και αν έχει, σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πόσο ξύθιμοι γίναμε, τι πάθαμε, πού το χάσαμε. Αυτό όπως στην οργή έχει, δεν το ακούς πια αυτό, δεν υπάρχει πια αυτό. Για να κερδίσουμε τι, τέλος πάντων. Ρητορικά είναι όλα αυτά τα ερωτήματα, το καταλαβαίνετε. Packed his things in a rusted car and rode off in the rain. Came upon a church in ruin with an

να σου πω μια συγκινητική ιστορία. Έχει αίσιο τέλος με ένα σκυλάκι. Και τώρα είναι επικαιρή γιατί είναι τώρα, αλλά έχει να κάνει και με το Μουντιάλ. Λοιπόν, μια κυρία, μια γυναίκα, έχασε το σκυλάκι της, τη σκυλίτσα της. Ζούσε στο Μεξικό λοιπόν με το σκυλάκι της και το Μάιο, τέλη Μαΐου, 27 Μαΐου, έφυγε από το σπίτι το σκυλάκι. Η γυναίκα αυτή έψαχνε να τη βρει, βγήκε στους δρόμους, χτύπησε σε σπίτια γειτόνων, έβγαλε διάφορα flyers τα οποία τα κόλλαγε στις γωνίες, σε διάφορα μέρη κομβικά, και χρησιμοποίησε φυσικά και τα social media, όπου άρχισε να ανεβάζει τη φωτογραφία του σκύλου ρωτώντας γνωστούς και φίλους αν το έχει δει το σκυλάκι της κανείς. Μάλιστα είχε και ένα χρηματικό ποσό. Τέλος πάντων, για ένα μήνα, πέρασε ένας μήνας, τίποτα. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση το σκυλάκι, κανένας δεν την είχε δει. Μέχρι που ένα μήνα ακριβώς μετά έγινε ο αγώνας Μεξικό-Τσεχία στο Μουντιάλ. Έτσι, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Το Μεξικό κερδίζει, γίνεται πανικός στους δρόμους, ξεχύνονται στους δρόμους για να πανηγυρίσει ο κόσμος, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στα social media και η ιδιοκτήτρια της κυλίτσας βλέπει ένα τέτοιο βίντεο και βλέπει έναν άνθρωπο να πανηγυρίσει το δρόμο κρατώντας αγκαλιά τη χαμένη της κυλίτσα. Εντόπισε την τοποθεσία του βίντεο και κάπως έτσι και αυτόν που το ανέβασε και βρήκε το σκυλάκι της, την Κόρντα. Ο φίλαθλος βρήκε το σκυλάκι να περιφέρεται στο δρόμο, την πήρε τελείως τυχαία αγκαλιά από τη χαρά του για να πανηγυρίσει μαζί της και έτσι τη βρήκε η διοκτήτριά της. Εκεί πανένωση, καταλαβαίνετε τώρα, χαρά, συγκίνηση. Και με την ιδιοκτήτρια να λέει: εμείς φάγαμε τον κόσμο να τη βρούμε, πεθάναμε από τη στεναχώρια μας και αυτή έκανε πάρτι στο δρόμο.

0: τώρα θα σας πάω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στον Ταύρο. Εκεί λοιπόν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καλυθέας Τζιτζιφιών, οργανώνει αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει τίτλο «Το επάγγελμα της μοδίστρας μέσα από προφορικές μαρτυρίες». Στο κτίριο λοιπόν εκεί στον Ταύρο θα παρουσιαστεί υλικό που προέκυψε από απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων με παλιές μοδίστρες και θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Θα ακούσουμε τις μαρτυρίες τους, θα μάθουμε για την καθημερινότητα αυτών των γυναικών, την κοινωνική τους θέση, τις αλλαγές στη ζωή τους, την ενασχόληση με ένα επάγγελμα το οποίο έτσι πάει πάρα πολύ πίσω. Να καλησπερίσω τον κύριο Δέδε Τσούκα, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Καλυθέας Τζιτζιφιών και φυσικά θα είναι στην οργάνωση αυτή. Θα τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε για την παρουσίασή μας.
0: Λοιπόν, είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 8.30, έτσι. Για πείτε μου λίγο πώς προέκυψε αυτή η πάρα πολύ ωραία ιδέα με τις διάφορες συνεντεύξεις και για το επάγγελμα της μοδίστρας.
1: Λοιπόν, καταρχήν η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας, όπως λέει και το
0: ο τίτλος,
1: του, ναι. Όπως λέει και ο τίτλος τους, έτσι, ασχολούνται με προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων όπως έχουν ζήσει τα γεγονότα. Οπότε βλέπουμε, μπορούμε να διαπιστώσουμε το πώς τα γεγονότα επηρέασαν τη ζωή των καθημερινών ανθρώπων μέσα σε κάθε γειτονιά. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις μαρτυρίες εμείς ασχοληθήκαμε με τις μοδίστρες, γιατί όπως φαίνεται από τους αφηγητές μας, το επάγγελμα αυτό διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Όπως είναι γνωστό, η συντήρηση και η κατασκευή του ρουχισμού της οικογένειας ήταν μια γυναικεία υπόθεση. Οπότε από πάρα πολύ παλιά τα κορίτσια, όταν τελείωναν το δημοτικό στην καλύτερη περίπτωση, πηγαίναν στη μοδίστρα για να μάθουν την τέχνη, είτε θα εξαρχόσαν το επάγγελμα είτε όχι. Mm-hmm. Αυτό βέβαια αποτελούσε και μια διέξοδο για τις φτωχές οικογένειες, διότι οι μοδίστρες δεν παίρνανε χρήματα, αλλά εκμεταλλευόντουσαν τα δωρεάν εργατικά χέρια των μαθητριών τους για 2-3 χρόνια, παράλληλα μαθαίνοντας και την τέχνη. Στη συνέχεια βέβαια μετά τον πόλεμο έχουμε την ίδρυση δημοσίων δομών που αρχίζει η εκπαίδευση σε πιο συστηματική μορφή. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η ραπτομηχανή αποτέλεσε το μέσο της κοινωνικής και οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια, ενδυνάμωση, όχι αστεία.
1: Ναι, βέβαια, διότι πάρα πολλές γυναίκες όταν βρισκόντουσαν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, είτε η οικογένεια είτε ο σύζυγος για τον ΑΒ λόγο χωρίζανε, τέλος πάντων, μέσα από αυτή τη δουλειά μπορέσαν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς πήραμε 11 μαρτυρίες, 11 προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες περιγράφουν μια περίοδο από το 1935 μέχρι σήμερα. Αυτά είναι κυρίως από μοδίστρες ή από ανθρώπους που είχαν μέσα στην οικογένεια μοδίστρα, δηλαδή είτε την μητέρα, την αδερφή ή ακόμα και τη γιαγιά. Έχουμε και περίπτωση που μας μίλησαν για τη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Μας μίλησαν λοιπόν για το πώς αυτές οι γυναίκες εκπαιδεύτηκαν, τι δυσκολίες αντιμετώπιζαν. Μας μίλησαν για τη δύσκολη περίοδο της κατοχής, όπου εκεί τα υλικά δεν υπήρχαν και έπρεπε να βάλουν τη φαντασία τους για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες επιδιορθώσεις ή κάποια βασικά πράγματα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε βέβαια να τονίσω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν αυτές τις ιστορίες τους. Mm-hmm. Και βέβαια και το κάποιο υλικό, δηλαδή είτε παλιές φωτογραφίες είτε τετράδια από μαθητεία δίπλα σε μοδίστρες και ακόμα και κάποια εργαλεία της δουλειάς τους, τα οποία όλα αυτά θα τα εκθέσουμε με μια έκθεση φωτογραφίας, ας πούμε κάποιες φωτογραφίες, καθώς επίσης και θα εκθέσουμε και εργαλεία μοδιστρών,
0: ναι,
1: στο χώρο της παρουσίασης.
0: Υπέροχα, και σκεφτόμουν, είπατε πόσο σημαντική ήταν αυτό το επάγγελμα ως μια επαγγελματική διέξοδο για τις γυναίκες.
1: Βέβαια.
0: Σκεφτόμουν και πόσο αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής ήταν οι μοδίστρες. Μπαίναν σε σπίτια, γινόντουσαν οι πρόβες, τα εργαστήρια στα σπίτια, συζήτηση, ανταλλαγή, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, πελάτες μοδίστρα, δηλαδή οι γυναίκες μεταξύ τους. Ήταν πολύ κομβικός ο ρόλος αυτού του επαγγέλματος, ε?
1: Ναι, κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές, όπως μας έχουν πει τα μοδιστράδικα, ήταν και ένα σημείο συγκέντρωση των γυναικών. Που συναντιόντουσαν και λέγανε και άλλα διάφορα πράγματα μεταξύ τους πέρα από τη μοδιστρική. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θα σας πω μια ιστορία τώρα που μας είπανε,
0: ναι,
1: για να καταλάβετε πώς επηρέαζε, πώς μπορούσε να επηρεάσει η μοδίστρα και η θέση της. Λοιπόν, είναι μια δεν θα έλεγα αστεία ιστορία, μια περίεργη ιστορία που μας αφηγήθηκε μια κυρία για τη γιαγιά της, η οποία στην κατοχή ήταν στη Λάρισα, της περιοχή της Λάρισας, ήταν στη φυλακή. Επειδή λοιπόν θα πήγαινε κάποιος Γερμανός αξιωματικός, οι γυναίκες στρατηγός, οι γυναίκες των αξιωματικών απέτησαν να βγει από τη φυλακή, να τις γράψει και να μπορέσει να πάρει στη δεξίωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η μοδίστρα κάποιες φορές, δηλαδή, μπορεί να σώσει και τη ζωή της, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο και μόνο γιατί οι κυρίες έπρεπε να ραφτούν για τον στρατηγό.
0: Βέβαια.
1: Ή όπως έχουμε και μαρτυρίες που σε εκβιασμούς πάλι στην περίοδο της κατοχής, για να απελευθερώσουν κάποιες γυναίκες απαιτούσαν να τους παραχωρηθεί η ραπτομηχανή, διότι η ραπτομηχανή ήταν ένα είδος, ήταν το μέσο παραγωγής και ήταν πανάκριβο βέβαια εκείνη την εποχή.
0: Δεν πήγαινες να αγοράσεις καινούργια.
1: Δεν ήταν κάτι τόσο εύκολο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ σημαντικό το μέσο, να κατέχεις αυτό το μέσο παραγωγής.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, ώρα 8.30. Πείτε μου, είναι στον εξώστη του κτηρίου, στον Ταύρο.
1: Μάλιστα, στον Ταύρο, στον εξώστη του κτηρίου.
0: Είναι κεντρικό φαντάζομαι κτίριο αυτό, ε?
1: Ναι,
0: πολιτιστικό ίδρυμα, ωραία, Ομίλου
1: Πειραιώς.
0: Είναι ένα παλιό εργοστάσιο
1: το οποίο το έχουν, στο οποίο είναι εκεί οι εγκαταστάσεις του πολιτιστικού ίδρυματος.
0: Ωραία, θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και θα γίνει και ένα ταξίδι στο χρόνο πίσω. Δεκαετία, 30, 40, 50.
1: Ναι, ξεκινάμε από παλιά και δείχνουμε και το μετασχηματισμό του επαγγέλματος, το οποίο ξεκίνησε, άνθησε μεταξύ 30 και 70.
0: Και το 70 και αρχίζει η πτώση. Πότε είναι?
1: Από το 70 με την εμφάνιση του έτοιμου
0: ενδύματος
1: πλέον, να, άρχισε να φύγει αυτό το επάγγελμα. Οπότε έχουμε τη μετατροπή των ελεύθερων επαγγελματιών, των μοριστρών, οι οποίες γίνονται βιομηχανικές εργάτριες στην ουσία, δουλεύοντας φασόν, δουλεύοντας τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Τότε που πάντως ταξίδι σε μια άλλη Ελλάδα. Τότε, ας πούμε, που έλεγες πάω στη μοδίστρα και ήταν σαν να λες πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω στο μπακάλικο.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: ναι, ναι,
0: το
1: ήταν
0: πιο κοινό. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσούκα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Δέδες Τσούκας, ιδρυτικό μέλος της ομάδας προφορικής ιστορίας Καλυθέας Τζιτζιφιών. Λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου, 8.30, στον εξώστη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στον Ταύρο, αν θέλετε, πραγματικά. You can run on for a long time. Run on for a long time. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων εμείς και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πήρα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου, Νέστορο στη Μεσσηνία. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Παράνομη έκρινε την αυριανή 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Ο αγώνας μας αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, διαμηνύουν τα σωματεία. Στη Γαλλία, στον απόϊχο του πρόσφατου κύματος καύσωνα, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο. Συνολικά 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες θα συνδράμουν τη χώρα μας στη φετινή αντιπυρική περίοδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες αποστολές αναμένονται στα μέσα Ιουλίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ρίτα Αντωνοπούλου ακούμε. Ρίτα Αντωνοπούλου τώρα θα καλησπερίσουμε γιατί την έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε πολύ σύντομα, πλησιάζουν τέλος πάντων οι μέρες, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, μια υπέροχη και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Εκεί θα φέρετε εσείς, οι πολύ αγαπημένοι του φίλοι και καλλιτέχνες, τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο κοινό, που όχι απλά δεν τον ξεχνάει, δεν τον ξεχνάει καθόλου και ας περνάνε τα χρόνια.
1: Σωστό. Σωστό και δίκαιο θα πω εγώ.
0: Έτσι. Η γνωστή παρέα, εσύ, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, ναι. Δημήτρης ναι. Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης. Έχετε μοιραστεί πολλές στιγμές, πολλές συναυλίες, πολλά μουσικά χιλιόμετρα. Και η Μαρία ναι. Παπαγεωργίου. Έτσι, ναι. Και μην ξεχάσουμε ναι. το μαέστρο, το Θύμιο Παπαδόπουλο. Τον αγαπημένο του Θάνου. Έτσι, το alter ego του. Έπρεπε να γίνει αυτό το καλοκαίρι, δεν γινόταν καλοκαίρι τώρα χωρίς Θάνο.
1: Έπρεπε να γίνει και είχε και καιρό να γίνει έτσι κάτι μεγάλο για το Θάνο κεντρικό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα γίνει και σε ένα πολύ ωραίο θέατρο. Δεν έχουμε ξαναπαίξει για τον Θάνο στο Λυκαβητό. Είμαι στην καρδιά του καλοκαιριού. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι που θα το θυμόμαστε, δηλαδή και εμείς το περιμένουμε.
0: Ρίτα, εσύ τώρα που κάπως έτσι περνάνε τα χρόνια, αλλάζει μέσα σου αυτή η απώλεια. Πώς το έχεις επεξεργαστεί? Γιατί είσαι συνεχώς βρίσκεσαι μπροστά και δίπλα με το Θάνο, μουσικά, καλλιτεχνικά. Έχει κάπως αυτό καταλαγιάσει, έχει πάρει άλλη μορφή? Πώς το βιώνεις?
1: Να σου πω, από την αρχή ήταν λίγο περίεργο. Μάλλον στην αρχή ήταν αρκετά περίεργο όταν έφυγε ο Θάνος και μου πήρε και πάρα πολύ καιρό για να κάνω εγώ κάτι προσωπικά σαν αφιέρωμα στον Θάνο. Όμως αυτό που διαπίστωνα ακόμη και τότε, πέρα από την έλλειψη που μπορεί να ένιωθα είτε στη ζωή είτε πάνω στη σκηνή, ήταν ότι με έναν τρόπο, επειδή ακριβώς μας έβαλε μέσα στο έργο του με τέτοιον τρόπο όσους συνεργαστήκαμε μαζί του και συμπορευθήκαμε.
0: Και εδώ συγγνώμη να πω κάτι που ίσως ο κόσμος μπορεί, νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί πια, αλλά να το πούμε, ότι ο Θάνος, οι συνεργάτες του ήταν οι άνθρωποι της ζωής του, ήταν οι φίλοι του, είχε τέτοια αγάπη και γενναιοδορία.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το επικοινωνήσουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια και δεν συμβαίνει. Έτσι να το πούμε και αυτό, δηλαδή εγώ δεν ξέρω άλλον άνθρωπο αυτού του Βεληνικούς που να έχει τους συνεργάτες του τόσο κοντά του και τόσο μέσα στη ζωή του όπως ο Θάνος, με ναι. τέτοια αγάπη και τέτοια απλοχεριά. Οπότε και για μας που ήμασταν έτσι δίπλα του, ήταν μια οικογένεια όλο αυτό. Άρα και μέσα από τη μουσική που μοιραστήκαμε, μέσα από το έργο του, εγώ κάπως νιώθω, να σου πω την αλήθεια, ότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να υπάρξω και χωρίς αυτό. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, σαν να γεννήθηκα κι εγώ, μέσα στην πορεία μου, ας πούμε, στο μουσικό στερέωμα το ελληνικό. Οπότε θεωρώ ότι η μουσική του, το έργο, τα τραγούδια του είναι μέσα μου, σε κάθε κιταρό μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι πάνω στη σκηνή, εννοείται ότι θα πω και τραγούδια του Θάνου. Άρα όταν γίνεται ένα αφιέρωμα για τον Θάνο, το θεωρώ απολύτως αυτονόητο να είμαι εκεί μαζί με τους συναδέλφους μου, τους αγαπημένους, και να πούμε τα τραγούδια του μαζί με τον κόσμο. Γιατί αυτή ήταν και η επιθυμία του Θάνου πάντα. Δηλαδή η σχέση του με τον κόσμο ήταν μοναδική.
0: Μα ποιος
1: μπορεί... τον παρακολουθούσε με τα χρόνια το γνωρίζει.
0: Και ποιος μπορεί να ξεχάσει την τελευταία του συναυλία που ήταν. Εντάξει, ήταν άρρωστος ο Θάνος. Δεν ξέρω πού βρήκε τη δύναμη. Ήταν ένα από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ζήσει ως θεατής και Και επειδή ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο, είναι πολύ ωραίο. Κάποιος μπορεί πραγματικά να πάει να το δει στο YouTube. Τι ωραία που υπάρχει.
1: Και για εμάς ήταν φοβερό. Δηλαδή, και για εμάς που ξέραμε όλο αυτό που συνέβαινε και το τι περνούσε αυτός ο άνθρωπος, ήταν πραγματικά, έλεγες, πού τη βρίσκει αυτή τη δύναμη, πώς μπορεί και το κάνει, πώς παίζει τους αυτανάλους, πώς είναι έτσι.
0: Ναι, έπαιρνε τρομερή δύναμη από τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Αγαπούσε πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Από τον κόσμο και από τη μουσική του. Από όλο αυτό που έκανε. Ήταν η ζωή του, του Θάνου.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: γι' αυτό και το συνέχιζε μέχρι τέλους.
0: Άρα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, έτσι, στο Ανηφορίζεται στο Λυκαβητό.
1: Ακριβώς.
0: Με τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Εσύ, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία Παπαγιοριού και φυσικά ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο μαέστρος. Μπορεί κάποιος να αγοράσει εισιτήριο και εγώ θα είμαι εκεί. Και θα το χαρώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ρίτα, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Γεια σου Τάσο μου. Τάσος Δερτιλής είναι στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Θάνος. Σ' αρέσει ο Θάνος που ακούς, δεν ξέρω εγώ. Με δυσκολία το σταμάτησα το τραγούδι.
1: Βέβαια μ' αρέσει.
0: Πώς να μη σ' αρέσει.
1: Όταν ήμουν μικρός και πρώτο άκουσα τη μουσική πράξη στο Μπρέχτ, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Λέω, αυτό δεν το έχω ξανακούσει το πράγμα. Τι είναι αυτό?
0: Ήταν πάρα πολύ σπουδαίος ο Θάνος Μικρούτσικος και νομίζω ότι αυτό θα το αντιλαμβανόμαστε και οι επόμενες γενιές και θα εβραιώνεται. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
1: Έχει κάνει τουλάχιστον 3 αριστουργήματα.
0: Ναι.
1: Μόνο για αυτά.
0: Ναι. Πώς πάει η εβδομάδα η καινούργια? Γιατί έχουμε καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα και έχουμε και μια ταινία που κάπως είναι εμπνευσμένη από τον Ωνάση. Δεν ξέρω πώς συνδέεται, αλλά παίζεται και σε έναν κινηματογράφο που περίμενα πολύ να ανοίξει και θέλω οπωσδήποτε να τον επισκεφτώ μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Πώς λέγεται αυτή? Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ναι. Λέγεται Πάρτι Γενεθλίων.
0: Πάρτι Γενεθλίων.
1: The Birthday Party.
0: Ναι. William Dafoe.
1: Ο Γουίλιαμ Νταφό παίζει κάποιον που θα μπορούσε να είναι ο Αριστοτέλης Ωνάσης.
0: Α, okay.
1: Η ταινία εξελίσσεται στη δεκαετία του 70, σε μια βραδιά όπου οργανώνει ένας πλούσιος Έλληνας επιχειρηματίας πάρτι γενεθλίων για τα 25 χρόνια της άστατης, ας πούμε, κόρης του, την οποία προσπαθεί να μαζέψει. Να μαζέψει από τα πάρτι για να μην χαθεί η οικογενειακή περιουσία, βλέποντας ότι πλησιάζει το τέλος του ουσιαστικά και τα όσα έχει μαζέψει θα γίνουν σκόνη. Η ταινία είναι ουσιαστικά με αφορμή αυτό το πάρτι μια αναπόληση της ζωής του, των επιτευγμάτων του, των ψεμάτων που έχει πει, των ηθικών που έχει παραβεί, διάφορα πράγματα πολύ ωραία.
0: Είναι, άρα είναι ψυχογράφημα.
1: Βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα ενός Ελληνοβρετανού συγγραφέα, πολιτογραφημένος πλέον Βρετανός Έλληνας, είναι ο Πάνος Καρνέζης, ο οποίος ζει αρκετά χρόνια τώρα στο Λονδίνο και μας έχει δώσει ενδιαφέροντα μυθιστορήματα και παλιότερα. Αυτό γράφτηκε το 2007.
0: Α, έχουν περάσει χρόνια.
1: Έχουν περάσει χρόνια, αλλά το βιβλίο παραμένει επίκαιρο.
0: Πάρα
1: ήταν
0: πολύ
1: η σειρά του να μεταφερθεί στο σινεμά.
0: Πολύ ωραία.
1: Βασικός παραγωγός βέβαια, εκτός από τον Γουίλιαμ Νταφό, που φαντάζομαι ό,τι και να κάνει θα είναι ιδανικός αυτό που κάνει. Γιατί και εγώ αύριο θα πάω να το δω αυτό. Παραγωγός είναι ο δικός μας, ο Γιώργος Καρναβάς της Heretic. Είναι μια ελληνική εταιρεία παραγωγής η οποία ας πούμε δουλεύει στην Ευρώπη κυρίως. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα, μεταξύ των οποίων το Τρίγωνο της Θλίψης.
0: Α, το Τρίγωνο της Θλίψης, ναι.
1: Ο Γιώργος Καρναβάς είναι ένας σπουδαίος παραγωγός. Έχει κάνει και το Inside, πάλι με τον William Dafoe, έχει δουλέψει μαζί.
0: Σωστά.
1: Επίσης ένα άλλο καλό στοιχείο αυτής της ταινίας είναι η πρωταγωνίστρια. Την κόρη, η Βικ Κάρμεν Σόνε, Δανέζα, ανερχόμενη, νομίζω είναι από τις μεγάλες ελπίδες του ευρωπαϊκού σινεμά στο μέλλον, είναι μικρή, είναι 30 χρονών ακόμα, είχε παίξει στο Κορίτσι με τη Βελόνα πριν από 2 χρόνια με την Τρίνε Ντίρνχολ, μια ταινία που είχε ακουστεί αρκετά στα ευρωπαϊκά βραβεία.
0: Άρα αυτή, λοιπόν, τρομερό ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή η ταινία.
1: Γενικά είναι μια ευρωπαϊκή ταινία, αφού και ο σκηνοθέτης είναι Ισπανός, ο Μιγγέλ Άγκελ Χιμένεθ, ο οποίος έχει ξανακάνει ταινία στην Ελλάδα, το Παράθυρο στη Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο ελληνικό ενδιαφέρον η ταινία. Παίζει ο Χρήστος Τέριογλου, ο Αντώνης Τσοτσόπουλος, η Ελσα Λεκάκου, έχουν κάποιους δεύτερους ρόλους.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι μας αφορά γενικά.
0: Όχι, και εγώ πιστεύω πραγματικά αυτή η ταινία τώρα έτσι κι αλλιώς θέλω να τη δω. Τώρα με έχει φτιάξει. Θα πάω οπωσδήποτε.
1: Ναι, διότι έχει ένα ελληνικό στοιχείο, έχει κάτι καλοκαιρινό. Προφανώς είναι μια καλοκαιρινή βραδιά σε ένα ιδιωτικό νησί.
0: Ναι.
1: Λούσο, μυστήριο και ψυχολογικά.
0: Τα έχει όλα. Το έχει.
1: Ακριβώς,
0: χρήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα
1: και χρήμα.
0: Τα έχει.
1: Αν δεν υπάρχει χρήμα σε μια τέτοια ταινία.
0: Πού να υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Στην τσέπη μας. Τι άλλο υπάρχει.
1: Υπάρχουν. Καταρχήν, πάμε στην πρόσκληση. Το αγγλόφωνο, αγγλοσαξονικό μάλλον remake, γιατί είναι αμερικανο-βρετανική συμπαραγωγή, mm-hmm. του ή από πάνω, του Sentimental, του Cesc Gay, του Ισπανού.
0: Okay.
1: Γιατί είναι και συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Η ταινία είχε γυριστεί, το έργο είχε γραφτεί το 2015, είχε ανέβει με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες σκηνές και στην Ισπανία και στην Ελλάδα έχει ανέβει δύο φορές. Και πρόσφατα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Το 20 το είχε μεταφέρει επίσης με μεγάλη επιτυχία στο σινεμά. Αυτός είχε γυρίσει και το Τρούμαν, αν θυμάσαι, μια παλιά ταινία με ένα σκύλο.
0: Όχι.
1: Ένα αργεντίνικο.
0: Προσπαθώ, δεν μου έρχεται τώρα, τέλος πάντων.
1: Και αφορά δύο ζευγάρια, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους,
0: ναι.
1: που μένουν σε δύο διαμερίσματα πάνω και κάτω,
0: ναι.
1: και οι από κάτω ακούν τους από πάνω που κάνουν φασαρία κατά τη διάρκεια του σεξ.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τους αφήνουν να κοιμηθούν. Και κάποια στιγμή αποφασίζουν να τους καλέσουν σε δείπνο για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.
0: Α, να τους κάνουν παρατήρηση, ας πούμε. Τίποτα, περιπλέκεται η κατάσταση.
1: Όχι απλώς περιπλέκεται. Βγαίνουν διάφορα αποθυμένα. Βγαίνουν μυστικά. Βγαίνουν. Αποκαλύπτονται.
0: Αυτό το σενάριο,
1: οποία...
0: γιατί εμένα μου είναι οικείο. Γιατί είναι σαν να το έχω
1: ξαναδεί.
0: Το έχουμε ξαναδεί, έτσι.
1: Ναι, το 2020. Με ισπανικό cast. Okay. Έπαιζε ο Χάβιερ Κάμαρα. Τώρα παίζει ο. Το έχει γυρίσει η Ολίβια Ουάιλντ, η οποία είναι.
0: Να σου πω. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει εμένα αυτή. Γενικά δεν ξέρω αν τη συμπαθώ.
1: Σαν ηθοποιό, εντάξει, δεν θα
0: μου είναι ασήμαντη. Αλλά...
1: Στα σκηνοθέτης αποδεικνύεται καλή όμως.
0: Α, είναι καλή. Ωραία, εντάξει.
1: Στα σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το ατού της είναι τα μάτια της, ως γνωστόν. Τα τεράστια
0: ναι.
1: αυτά μια μάτια.
0: Εντάξει, τώρα το θέμα για σκηνοθεσία, αν κάτι
1: το
0: γίνεται.
1: Το δεύτερο ατού της ταινίας αυτής είναι ο Γιώργος Μαυροψαρίδης στο μοντάζ.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το μεγάλο ατού είναι οι πρωταγωνιστές. Έντουαρντ Νόρτον, η Πενέλοπε. Το λέω και το
0: σε κατάλαβα, ναι, η Πενέλοπε Κρούζ.
1: Είναι πάρα πολύ καλή στο ρόλο αυτό. Η Ολίβια Γουάιλ που παίζει την πρωταγωνίστρια,
0: ναι.
1: και ο Σεθ Ρόγκεν που παίζει το σύζυγό
0: της. Και αυτό μ' αρέσει, και αυτός μ' αρέσει πολύ, γιατί
1: καλός.
0: Θέλω να τον βλέπω σε τέτοιους ρόλους.
1: Πιστεύω ότι σαν ταινία είναι καλύτερη από το ισπανικό πρωτότυπο.
0: Α, σπάνιο αυτό.
1: Έχει καλύτερο ρυθμό, καλύτερο μοντάζ, πολύ απλά.
0: Ναι, ναι. Το μοντάζ βέβαια.
1: Ένα καλοκαιρινό βράδυ, καλό είναι, εντάξει.
0: Ωραία, άρα
1: έχει
0: έχουμε...
1: αρέσει και σαν θεατρικό στο ελληνικό κοινό.
0: Τέλεια, έχουμε αυτές τις δύο επιλογές. Μ' αρέσουν και
1: έχουμε
0: οι δύο
1: και
0: πάρα
1: τρίτη
0: πολύ.
1: Επιλογή όμως.
0: Α, τρίτη
1: καλή,
0: δυνατή, για πες.
1: Καλή, δυνατή επιλογή. Ράσελ Κρόου. Ο Ράσελ Κρόου παίζει σε μια ταινία που λέγεται The Get Out. Βασίζεται σε ένα νουάρ μυθιστόρημα. Είναι ένα νεονουάρ αστυνομικό με αρκετά χιουμοριστικά στοιχεία. Η ιστορία ενός Αλβανού μετανάστη στο Λος Άντζελες που έχει ύστερα από 20 χρόνια έχει κάνει καριέρα στον κόσμο της νύχτας σαν επιχειρηματίας, έχει κλαμπ επιτυχημένα, αλλά ουσιαστικά ξεπλένει λεφτά μαφιόζων, ναρκωτικών. Κάποια στιγμή γίνεται η στραβή, κάτι δεν πάει καλά. Ανακατεύονται τρεις ίντριγκες σε αυτή την ταινία με πολύ καλό τρόπο. Έχει πολύ καλό σενάριο. Είναι η ιστορία αυτού που θέλει να αφήσει πλέον το κλαμπ και τη νύχτα και να αποσυρθεί σε ένα ξωτικό νησί με την καλή του, γιατί έχει και μεγάλη διαφορά ηλικίας με την καλή του και τα προβλήματα υγείας, εντάξει, τα δείχνει η ταινία, να μην τα πω από
0: όχι,
1: εδώ.
0: Όχι, όχι, να μην τα πεις.
1: Και επίσης υπάρχει το FBI που τον παρακολουθεί μυστικά, υπάρχουν οι μαφιόζοι που δεν αισθάνονται καλά όταν συμβαίνει η στραβή και τον κλέβουνε. Υπάρχει το στοιχείο της, το περίεργο, ας πούμε, ο καταλήτης, ένας νεαρός καθηγητής που εκβιάζεται από έναν αστυνομικό για να κάνει κλοπές. Είναι ένα ωραίο μπέρδεμα, θυμίζει παλιά 90s thriller του Hollywood τύπου Mel Gibson και τα λοιπά, και το βλέπεις πολύ ευχάριστα.
0: Ωραία.
1: Είναι μια όμορφη ταινία. Και υπάρχει και τέταρτη ακόμα επιλογή.
0: Τέταρτη, μα τι εβδομάδα είναι αυτή.
1: Είναι πολύ καλή. Υπάρχει ο θάνατος του Ρομπέντο Δασόν.
0: Και μετά έχουμε και, θυμίζω, Οδύσσια.
1: Με τον Hugh Jackman.
0: Όχι, σε δύο εβδομάδες ξεκινάει
1: η Οδύσσια. Όχι, είναι στις 16 του μήνα.
0: Από όσο θυμάμαι. Έχουμε να μείνει τέτοιο.
1: Έχουμε για την Οδύσσια.
0: Ναι.
1: Εισιτήρια δεν ξέρω αν υπάρχουν. Διότι
0: έχουν αρχίσει και γίνονται.
1: Και εξαντλούνται τέτοιο. Τουλάχιστον στα Village, από τη, στα Multiplex γενικά. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και εξαντλούνται τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όπου γίνεται η προαγορά.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Θα δείξει. Λοιπόν, η τελευταία μας επιλογή είναι ο Ρομπέν των Δασών, ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών, με ένα υπέροχο Χιου Τζάκμαν. Είναι ουσιαστικά η αποκαθήλωση της ιστορίας του καλού κλέφτη των δασών της Μεσαιωνικής Βρετανίας. Είναι μια ταινία σκληρή, σκοτεινή, στα όρια του γκορ. Έχει φοβερές σκηνές βίας.
0: Mm-hmm.
1: Και μας δείχνει έναν Ρομπέν των Δασών που θέλει να αποσυρθεί, αλλά διάφοροι που τον καταδιώκουν δεν τον αφήνουν ήσυχο, καταλήγει σε ένα μοναστήρι. Δηλαδή η ιστορία του Ρόμπιν και της Μάριαν, ουσιαστικά εδώ γίνεται η ιστορία του Ρομπέν και μιας καλόγριας που τον περιθάλπει και τον κάνει να αναλογιστεί για την αμαρτωλή ζωή του.
0: Να.
1: Είναι πολύ ωραία ταινία φυσικά, αλλά είναι σκληρή.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όσοι πάνε, αυτό πλέον will be rewarded.
0: Okay. Ωραία. Τέσσερις ταινίες. Δεν έχουμε παράπονο.
1: Όχι.
0: Διαφορετικές, ενδιαφέρουσες, πάρα πολύ ωραία.
1: Και δεν είπα και το Manhunter που βγαίνει σε επανέκδοση. Το κλασικό 40 χρονών ταινία του Michael Mann.
0: Θα πάει καλά αυτό. Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ναι, είναι η πρώτη γνωριμία με το Hannibal Lecter αυτή η ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει πράγμα, όρεξη να έχετε να πάτε σινεμά αυτή
0: την εβδομάδα. Ναι, όρεξη και χρόνο.
1: Και χρόνο, ναι.
0: Και ωραίο θερινό, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο τώρα με Σαββατοκυριακό.
1: Νομίζω ότι παγκοσμίως πρωτοτυπούμε σε αυτό το τομέα. Τα θερινά στην Ελλάδα είναι υπέροχα. Είναι απλά υπέροχα.
0: Είναι υπέροχα. Και τώρα που έχουν εξελιχθεί και έχουν τα ποτάκια και τη δροσίτσα.
1: Δεν το συζητώ. Όλα.
0: Όλα,
1: δεν υπάρχει να πεις ότι αυτό δεν παίζει καλά, διότι όλα είναι προσαρμοσμένα, έχουν ψηφιακές προβολές, έχουν πολύ καλό ήχο, οπότε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Όχι, είναι υπέροχα. Τάσο Ντερτιλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε διαβάζουμε.
1: Στο Grand Magazine.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Φυσικά.
1: Ας ελπίσουμε να μην κάνει πολύ ζέστη αυτές τις μέρες.
0: Ναι, μακάρι.
1: Και αν κάνει, μπυρίτσα.
0: Και σινεμαδάκι.
1: Και
0: να είσαι καλά, γεια σου, γεια.

Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Εμείς τώρα θα τα ξαναπούμε αύριο, φυσικά αύριο Παρασκευή 3 του μηνός. Για τότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, τώρα να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, έτσι. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο και μετά ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο, καληνύχτα, γεια γεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. «Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μία ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί. 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συνδέσμου εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου, Νέστορος, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στα υπηρωτικά. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλή αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Γραμματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές, όπως πάντοτε, ο Γιώργος Τσολάκης. Άλλη μια δύσκολη μέρα και βαριά επικαιρότητα, η οποία μας απασχόλησε από νωρίς και σαν απόνερα βέβαια του τραγικού γεγονότος που είχαμε από χθες τα ξημερώματα με αυτήν την τριπλή επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική που τις έχει αναλάβει για τον εντοπισμό των δραστών αυτών των τριών επιθέσεων με εμπριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, επιθέσεων που είχαν και ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ένας θάνατος που συγκλώνησε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, μιλούμε για την μητέρα της, του στελέχους, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Να πούμε ότι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έπειτα από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, όπου και εστάλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε την τρομοκρατία. Και θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Στέλιο τον Νικητόπουλο, στην Θεσσαλονίκη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
0: Αρχικά, για την συγκέντρωση αυτή, ουσιαστικά τι έγινε, αν το καταλάβαμε καλά, Στέλιο, δημιουργήθηκε και μια συμβολική ανθρώπινη αλυσίδα προκειμένου να αγκαλιάσει, όπως δήλωσε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, την οικογένεια Νέστορα, η οποία έζησε αυτή την τραγική απώλεια. Και μην ξεχνούμε ότι νοσηλεύεται ακόμη και η Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και ο σύζυγος της εκλειπούς. Έτσι.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Το απόγευμα έγινε λοιπόν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο πολιτών και μελών της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Συγκέντρωση αντίθεσης στη βία αλλά και για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα της τριπλής επίθεσης που στέρισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ήταν εκεί μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Δεν σας φοβόμαστε» και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα.
0: Μεταφέρθηκε, να πούμε, από το Ιπποκράτειο στο Παπα-Νικολάου, έτσι. Το είχε προαναγγείλει εδώ στο Earth News και ο αρμόδιος υπουργός υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καθώς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διαθέτει ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως στα χέρια και στα πόδια. Τα χέρια της χρειάζονται πολύ φροντίδα.

0: φροντίδα και δίνουν σε αυτό το θέμα προτεραιότητα οι γιατροί. Επίσης θα χρειαστεί να μείνει για ημέρες ακίνητη. Έχει να πούμε και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόχο φωνής, δηλαδή βραχνάδα, αλλίωση της φωνής. Αναπνέει πάντως χωρίς μηχανική υποστήριξη. Να σημειώσουμε ακόμη ότι η Αφροδίτη Νέστορα ίσως χρειαστεί να κάνει και πλαστική εγχείρηση λόγω των εγκαυμάτων. Η μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου είναι η μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα για περιστατικά εγκαυμάτων. Τη διαχειρίζονται από κοινού εντατικολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί. Όσο για τους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτιο, ο πατέρας δηλαδή της Αφροδίτης Νέστορα και άλλοι δύο ένικοι, η κατάστασή τους είναι καλύτερη και αύριο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο, Βαγγέλη.
1: Και υπάρχει και άλλος ένας ένικος, άκουσα να το λέει γιατρός εκεί στην πνευμονολογική του Ιπποκρατίου, ο οποίος πήγε αναζητώντας βοήθεια στο νοσοκομείο, το παρέμπεψαν παρόλα αυτά στην, επειδή το πρόβλημά του ήταν καρδιολογικό, όπως μας
0: ναι,
1: είπε.
0: Μια γυναίκα.
1: Μια γυναίκα και, από το σοκ, έτσι. Από το σοκ που υπέστη εξαιτίας αυτού του συμβάντος, αυτής της επίθεσης, η οποία έγινε στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους. Είχαμε άλλες δύο επιθέσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θρηνήσαμε και το θύμα και είχαμε και τους υπόλοιπους τραυματίες, έτσι, για να το θυμίσουμε και στους ακροατές μας, Στέλιο. Η φωτιά ήταν τόσο έντονη στην πιλωτή, πέρασε στο κλιμακοστάσιο και έντονος καπνός άρχισε να μπαίνει και μέσα στα διαμερίσματα και κάπου εκεί η γυναίκα, η άτυχη Βάγια Νέστορα μαζί με την κόρη της επιχείρησαν να κατέβουν στο ισόγειο προκειμένου να δουν αν μπορούν με κάποιο τρόπο να σβήσουν με πυροσβεστήρες την φωτιά αυτή. Και εκεί, όπως μας είπες, είχε και αναπνευστικά εγκάβματα αντιμετωπίζει η Αφροδίτη Νέστορα, με δεδομένο ότι εισέπνευσε αέρα ο οποίος ήταν πραγματικά καυτός.
0: Και εκεί έγιναν δύο εκρήξεις, κατέβηκαν να δουν τι γίνεται μετά την πρώτη και έγινε δυστυχώς και η δεύτερη. Mm-hmm. Και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη έρευνα, μια εκτεταμένη έρευνα της αντιτρομοκρατικής, ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο των επιθέσεων, ενώ υλικό από κάμερες σε ακτίνα χιλιομέτρων βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών της αστυνομίας. Να πούμε ότι η στιγμή των επιθέσεων στα σπίτια της Αφροδίτης Νέστορα και του Σάββα Αναστασιάδη έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.
1: Κατά πάσα πιθανότητα οι δράστες φαίνεται να είναι τρεις, σύμφωνα τουλάχιστον ναι, με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι ώρας. Έτσι, τώρα δεν ξέρουμε αν υπήρχε και κάποια άλλη υποστηρικτική ενδεχομένως ομάδα, αλλά προς το παρόν όλες οι πληροφορίες συντείνουν σε αυτό, ότι οι δράστες ήταν σίγουρα τρεις.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη.
1: Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και το μήνυμα το οποίο έστειλαν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την εκδήλωση εκεί έξω από το Ιπποκράτιο, με αυτή τη συμβολική κίνηση, όπως είπαμε, δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα. Φορούσαν λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» και σταδιακά έτσι σχημάτισαν αυτήν την αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτιο, όπου μέσα βέβαια βρίσκονται και οι τραυματίες. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
2: Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Θέλω να στείλω ένα πολύ ήχηρο μήνυμα ότι εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι, και προτού επιστρέψουμε στο θέμα της ημέρας, να σας πούμε ότι υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνος στην Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες εκεί με 7 οχήματα αλλά και 2 αεροσκάφη μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας. Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Απολωνία Θεσσαλονίκης επίσης κατασβέστηκε. Επιστρέφουμε τώρα για να δούμε, γιατί είναι έντονες οι αντιδράσεις που υπάρχουν για το συγκεκριμένο ζήτημα και την εξέλιξη αυτή την τραγική που είχε η τριπλή επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News σοκαρισμένος, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Υπενθυμίζω ότι νοσηλεύεται ακόμη ο άνθρωπος και έμαθε ότι έχασε την σύζυγό του. Σοκαρισμένος λοιπόν για την επίθεση που οδήγησε στο χαμό της, να τον ακούσουμε.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Είναι εγκληματίες, είναι το μόνο σίγουρο, όπως είναι δεδομένη και η δέσμευση της πολιτείας ότι οι εγκληματίες αυτοί θα εντοπιστούν, θα βρεθούν και θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει, δηλαδή ενώπιον της δικαιοσύνης. Το κλίμα είναι βαρύ και στην γειτονιά της οικογένειας Νέστορα, ένοικος της πολυκατοικίας, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Περιέγραψε τις πρώτες στιγμές έπειτα από την έκρηξη, όπου η Βάγια Νέστορα αναζητούσε βοήθεια.
2: Που έβαλε την κυρία Νέστορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, που είχα στην βεράντα και τους άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μια μάσκα, ένα νερό.
0: Και δυστυχώς μετά ακολούθησε το μοιραίο. Ο πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, Δρόσος Τσαβλής, ενημέρωσε και για την ένικο, το είπαμε νωρίτερα, και με τον Στέλιο τον Νικητόπουλο, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά με καρδιολογικό πρόβλημα.
3: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημέρωσε τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι είναι ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων, που φαίνεται, όπως είπαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη, να ήταν σίγουρα τρεις.
4: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την δρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες, ήταν δρομοκρατική υπηρεσία. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
5: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
6: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω, δε.
4: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
0: Οι εμπριστικές επιθέσεις, όπως είπαμε, ήταν τρεις. Εκτός από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα, χτυπήθηκαν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκείνο το βράδυ, χθες τα ξημερώματα. Και να πούμε ότι εδώ στο Earth News μίλησαν και οι δύο για τρομοκράτες που κινούνται άνανδρα στο σκοτάδι. Έκανε λόγο ο πρώην βουλευτής του κόμματος, Σάββας Αναστασιάδης.
7: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Για μια δολοφονική ενέργεια εξ αρχής, πριν ακόμη γίνει γνωστό το αποτέλεσμά της, μίλησε το έτερο θύμα εμπριστικής επίθεσης. Είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο οποίος μίλησε επίσης εδώ στο Air News.
8: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
0: Όπως είπαμε, τις έρευνες για την υπόθεση αυτή, η οποία έχει συγκλονίσει, έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Η Αντιτρομοκρατική, η οποία αναζητά πλέον πόρτα-πόρτα κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών αυτών επιθέσεων με τους μηχανισμούς αυτούς, τους εμπριστικούς, στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και μέσα βέβαια από τα βίντεο τα οποία έχουν συλλέξει και ακόμη συλλέγουν από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και βέβαια από τα ευρήματα τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση. Η Αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι ζήτημα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και βέβαια αναζητείται και το δρομολόγιο που χρησιμοποίησαν προς και από τους στόχους τους οποίους και έθεσαν. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, την ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, πρωινές διαδρομές, είναι θέμα ημερών ή και ωρών η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών αυτών. Φαίνεται ότι έχει λίγο χοντρίνει αυτό το λεγόμενο, αυτή η λεγόμενη επαναστατική γυμναστική. Από κάποιους μένει να φανεί ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι και σε ποιο βαθμό πραγματικά μπορούμε όλοι και σαν κοινωνία αυτούς να τους ανεχτούμε. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς, θα εντοπιστούν η φυσική και η ηθική αυτούργοι και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ήταν το μήνυμα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα δούμε στη συνέχεια όλες τις αντιδράσεις σε πολιτικές.

κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες ήταν έντονες, σύσσωμοι, η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, να πούμε ότι καταδίκασε απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους και ναι μεν αλλά τις επιθέσεις αυτές, και που είχαν βέβαια και αυτό τον τραγικό δολοφονικό χαρακτήρα. Βίντεο τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατέγραψαν την στιγμή αυτή της λάμψης από την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και τον εκοφαντικό κρότο της δεύτερης επίθεσης, γιατί φαίνεται ότι έγινε λίγα δευτερόλεπτα μετά και μια δεύτερη επίθεση. Η αντιτρομοκρατική στα εργαστήρια πλέον αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παρασκευή αυτών των μηχανισμών, ενδεχομένως αν μας παραπέμπουν και σε κάτι άλλο γνωστό από το παρελθόν. Έτσι, και από εκεί και πέρα να δουν το κατά πόσον η ομάδα αυτή, η οποία δημιούργησε αυτή την τριπλή επίθεση με το τραγικό αποτέλεσμα, ποια πλοκάμια έχει και από πού προέρχεται. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι στην υπόθεση είναι τουλάχιστον 3 άτομα, οι εμπριστικοί μηχανισμοί και στις 3 περιπτώσεις ήταν οι ίδιοι, δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Ανάμεσα στο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο και αναζητείτε και εξετάζετε, αυτό το οποίο θέλουν να δουν εκτός από τη διαδρομή τους είναι και το από πού ενδεχομένως να παρέλαβαν αυτούς τους εκρηκτικούς, εμπριστικούς μάλλον, μηχανισμούς με το τόσο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Είμαστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή «Στο τέλος της μέρας», χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη. Αυτήν την εβδομάδα κάνει χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Στην ρύθμιση του ήχου πάντοτε η Βίβιαν Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Εμείς θα επιστρέψουμε καθώς η ώρα πηγαίνει 10:30 και θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάφτιζαν ακτιβισμό τις καταλήψεις και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στην Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Συνελήφθη 43χρονος για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι 41 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Παρανομή έκρινε την αυριανή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Ο αγώνας μας αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, διαμηνύουν τα σωματεία. Στην Βρετανία εντοπίστηκε διεθνές δίκτυο ανδρών που νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες. 8 συλλήψεις στο

Ηνωμένο Βασίλειο, οι έρευνες συνεχίζονται και σε άλλες χώρες. Καιρός, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους. Στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τώρα όλη την επικαιρότητα και να έρθουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος αυτής της είδησης που πρωταγωνιστεί ήδη από χθες και να δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε από όλα τα κόμματα. Είχαμε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, άμεσα αντίδραση. Και να έρθουμε τώρα μιλώντας για την τριπλή εμπριστική επίθεση και το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να δούμε το μήνυμα που έστειλε με τη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι η πολιτεία και η κοινωνία θα πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία, όπως είπαμε, ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων και με σκληρή γλώσσα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα, όπως είναι λογικό, κυριάρχησε και στο καθιερωμένο briefing, την πολιτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτεταμένα στο ζήτημα και ρωτήθηκε κιόλας, όπως μπορείτε να καταλάβετε, από αρκετούς συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Να τον ακούσουμε.
2: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτούργοι και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στην βία και ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σχολίασε μιλώντας εδώ στο Ed News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Να τον ακούσουμε.
3: Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος. Σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ στο Air News Radio. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, δήλωσε λίγη ώρα πριν το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ.
4: Υπάρχουν ακόμα μία κατηγορία νοσταλγή της παλιάς κατάστασης, άτομα δηλαδή τα οποία είναι κανονικοί, αναρχικοί, πολλοί εκ των οποίων είναι και εγκληματίες, πολλοί εκ των οποίων έχουν θητεύσει στις φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες ακόμα και προφανώς οι ίδιοι δεν εμφανίζονται χωρίς όμως να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα απευθύνουν στην δικαιοσύνη.
0: Θέση για το θέμα έλαβε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος χαρακτήρισε θέμα τιμής τη σύλληψη των άνανδρων, όπως τόνισε, δολοφόνων.
5: Απέναντι στη βία και στην τρομοκρατία δεν υπάρχει καμία ανοχή. Ούτε χώρος για μισόλογα και δικαιολογίες όταν δολοφονούνται άνθρωποι. Για αυτές τις πράξεις δεν υπάρχει ιδεολογικό ή πολιτικό άλοθη, είναι εγκλήματα. Και η ηθική και φυσική αυτοργή δεν πρόκειται και δεν μπορούν να μας φοβήσουν. Η άμεση σύλληψη των άνανδρων δολοφόνων είναι θέμα τιμής. Είναι θέμα τιμής για το κράτος δικαίου και την πολιτεία μας, αλλά και για την πατρίδα.
0: Όπως είπαμε, σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τα γεγονότα αυτά, τα θλιβερά γεγονότα, με το ακόμη πιο θλιβερό αποτέλεσμα. Και να δούμε το ΠΑΣΟΚ για ντροπιαστικό περιστατικό για την ίδια τη δημοκρατία. Έκανε λόγο ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Θα πάμε να δούμε τα μηνύματα και από τα υπόλοιπα κόμματα τώρα. Η τρομοκρατία δεν έχει καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος.
6: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Στην ίδια γραμμή και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από το Βήμα της Βουλής, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος.
7: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε από την πλευρά του βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στυλιανός Φωτόπουλος.
8: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Είναι τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με τέτοιου είδους επιθέσεις, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
9: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τον ακούσαμε και νωρίτερα στη δήλωση που έκανε έξω από το Ιπποκράτειο, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Αντένα, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
10: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτών, τον οποίον έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απάντησε σε όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης. Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
11: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσομαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
12: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή μας η Μαρία Σφουρόερα και στις μουσικές επιλογές, όπως τις ακούτε, ο Γιώργος Τσολάκης. Να φύγουμε από το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα και είναι το θέμα των ημερών, και να πάμε λίγο σε αυτή την τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Τη ζήσαμε μάλιστα εδώ μέσα από την εκπομπή μας βήμα προς βήμα. Η αλήθεια είναι, μιλούμε για την περίπτωση αυτή όπου στην φωτιά η οποία ξέσπασε εκεί στον οικισμό Λιτή, είχαμε έναν 65χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του, αλλά και το 12χρονο παιδί ενώ της οικογένειας, ενώ η 40χρονη μητέρα νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Τώρα λοιπόν από τις έρευνες των πυροσβεστικών αρχών αποκαλύφθηκε η αιτία η οποία προκάλεσε τη φωτιά, και υπάρχει και βίντεο μάλιστα από αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ένας οδηγός περνώντας με το αυτοκίνητό του πέταξε ένα αναμένο τσιγάρο σε χαμηλή βλάστηση αλλά με ξερά χόρτα, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η οικογενειακή τραγωδία. Χάθηκε ο παπάς, χάθηκε το 12χρονο παιδί, το οποίο εντοπίστηκε, ήταν η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε εκεί στο σπίτι τους, και η μητέρα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ξέροντας ότι έχει χάσει δύο μέλη από την οικογένειά τους. Είναι φοβερό το πώς μπορεί από μία πράξη που μπορεί να θεωρούμε τόσο απλή και αθώα να οδηγηθούμε σε μία τραγωδία. Ένα τσιγάρο λοιπόν που πέταξε οδηγός περνώντας από δρόμο, από ασφάλτινο δρόμο στην άκρη του, δημιούργησε αυτήν την καταστροφή, και είναι φοβερό. Στον επίκεντρο των αρχών, να πούμε, των ερευνών, έχουν τεθεί τρία αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν εκεί από το συγκεκριμένο σημείο την κρίσιμη χρονική περίοδο και καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας. Οι οδηγοί τους, κατά πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί, εξετάζονται από τους ερευνητές του ανακριτικού κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες ξέσπασε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά, που όπως είπαμε όλα δείχνουν ότι έχει να κάνει με ένα τσιγάρο, μία γόπα. Την πέταξε έξω από το παράθυρο και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Παράλληλα να πούμε ότι η 40χρονη μητέρα, η οποία κατάφερε να διασωθεί, συγκλονίζει με τη μαρτυρία της. Λέει ότι ήταν όλοι στο σπίτι, όλη η οικογένεια ήταν μαζί στο σπίτι, είδαν ξαφνικά την φωτιά να πλησιάζει. Ανοίγοντας την πόρτα είπε, είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε ο άντρας μου είπε, πάμε να φύγουμε. Πήγα προς το αυτοκίνητο, νόμιζα ότι με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα από την πλευρά του συνοδικού. Η φωτιά και η καπνή όμως ήταν τόσο έντονη που δεν έβλεπε, και όταν μπήκε στο αυτοκίνητο καίγονταν από την πλευρά του οδηγού. Ύστερα από λίγο είπε, θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν. Και η γυναίκα, να πούμε ότι φτάνοντας αφού οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, είπε ότι έχω αφήσει πίσω μου τον άντρα και το παιδί μου. Ο άντρας βρέθηκε νεκρός εκτός του σπιτιού και το παιδί τελικώς βρέθηκε μέσα σε μια ντουλάπα, επίσης έχοντας χάσει την ζωή του. Είναι ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό, όπως βέβαια δυσάρεστο είναι και το άλλο περιστατικό που ακούσαμε νωρίτερα και στο δελτίο μας, το παιδί, τον εξάχρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του αφού πνίγηκε μέσα σε πισίνα. Σε πισίνα Βίλα, στην περιοχή Γιάλοβα, στην Μεσσηνία. Η νεαρή γυναίκα από την Αλβανία αδυνατεί να πιστέψει πως μέσα σε λίγα λεπτά έχασε το παιδί της, ενώ εκείνη εργάζονταν ως οικιακή βοηθός εκεί στο σπίτι όπου και σημειώθηκε η τραγωδία. Κατά πληροφορίες, το παιδί φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής της μητέρας, η οποία εργάζονταν. Κατά που αδιευκρίνιστες συνθήκες λοιπόν βρέθηκε μέσα στο νερό. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της μητέρας, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν ακόμη να της πάρουν κατάθεση. Είναι σε σοκ, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, και αναμένεται να συνταχθεί δικογραφία σε βάρος της με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκους κίνδυνο. Έγινε το μεσημέρι σήμερα, όταν η γυναίκα βρίσκονταν εκεί και εργάζονταν. Έγινε όμως ωστόσο το κακό. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τα ελληνοτουρκικά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κυριάρχησαν στις συναντήσεις που είχε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αποτελούν προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με τον Νίκο Δένδια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίνα Μπεθάνη.
1: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Υπογράμμισε την ανάγκη για εθνική στρατηγική με σαφείς στόχους.
2: Το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων θέτει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων.
1: Συνοδευόμενος από τους Δημήτρη Μάντζο, Μιχάλη Κατρίνη και Γιάννη Μανιάτη, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα βήματα εξυγχρονισμού της αμυντικής θωράκισης της χώρας.
3: Αυτό που λέμε Ατζέντα 2030 είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
4: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα.
1: Στα μέσα Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει ειδική εκδήλωση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στην κόψη του ξηραφιού φαίνεται ότι κινείται η Κουμουνδούρου, με τις ισορροπίες ιδιαιτέρως εύθραυστες και τα αντίπαλα στρατόπεδα να προετοιμάζονται πλέον για την τελική σύγκρουση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τη νέα συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί 11 Ιουλίου, την ώρα που οι παρετήσεις στελεχών που οδεύουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζονται. Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή ελήφθη η απόφαση συμπόρευσης με το κόμμα Ελλάς. Παρ' όλα αυτά, η πόρτα φαίνεται ότι είναι κλειστή από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτό που ξεκαθαρίζει και τα στελέχη του κόμματος σε κάθε ευκαιρία είναι ότι δεν όποιος θέλει έρχεται, αλλά χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αυτό κυρίως είναι που τονίζει η εσωτερική αντιπολίτευση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη που διαφωνούν κάθετα με αυτήν την απόφαση από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία, μιλάμε για τον Νίκο Παπά, για τον Παύλο Πολάκη, για τη Ρένα Δούρου, υπάρχει λοιπόν ζήτημα και όλα φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσουν εκεί σε αυτήν την τελική σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 του μήνα είναι προγραμματισμένη να γίνει. Πλειοψηφία και εσωκομματική αντιπολίτευση λοιπόν θα τα πούν εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να κατεβάσει ρολά διαμηνή η Κουμουνδούρου μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Α, είπε ότι η προσπάθεια για να αποφευθεί η αντιπαράθεση επί της κάλπης δύο ψηφοδελτίων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελλάς, δεν έχει φύγει από την συζήτηση. Πρέπει όμως να έχουμε μια κεντρική επιτροπή που να λύσει τα ζητήματα αυτά, να ξέρουν όλοι όσοι προσέλθουν ότι πρέπει να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις. Και εμείς πρέπει να πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μία ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί οι τραγωδίες Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες αλλά και τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τη μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θερίζοαλωνιστική μηχανή. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη Συρία τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο στη συνοικία Αλ-Χαμιντίγια, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων από τις υγειονομικές αρχές στη Δαμασκό.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά. Έθριος καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στο Earth News Radio 105,8, στον Ευαγγέλη Σαρή και στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή στο τέλος της μέρας εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Στις 12 παρατέταρτο, όπως πάντοτε, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη προκειμένου να δούμε όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει πάρει πλέον φωτιά όσο μπαίνουμε προς την τελική του φάση. Και να δούμε καταρχάς, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την φωτιά αυτή στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, που έρχονται ντοκουμέντα πλέον που δείχνουν ότι προκλήθηκε από μια γόπα που πέταξε ασυνείδητος οδηγός από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Θυμίζω ότι είναι η φωτιά από την οποία χάθηκε ένας πατέρας και το 12χρονο παιδί, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Είχαμε και μια εξιχνίαση των αιτιών της χθεσινής μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών στην Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά αυτή αποτελεί μάλιστα μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην χώρα μας την φετινή αντιπυρική περίοδο. Από τη διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Στο πλαίσιο της προανάκρισης λοιπόν συνελήφθη ένα 43χρονος Έλληνας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Να σημειώσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 604.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136, συντριπτική τους πλειοψηφία, άνω του 90%, αφορούν πυρκαγιές οι οποίες προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 φαίνεται ότι προκλήθηκαν από πρόθεση. Αλλά οι πυρκαγιές εξ αμελείας τις δύσκολες περιόδους, που γνωρίζουμε και πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και από τον χάρτη πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε τέτοιες επικίνδυνες διαδικασίες και εργασίες. Προβλήματα πολύ σημαντικά με τις πυρκαγιές αντιμετωπίζει και η Γαλλία, να πούμε. Είναι 2.000 οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ενισχύθηκαν με την βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των γαλλικών ακτών της στην Μεσόγειο. Και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη παράλληλα με συνθήκες ξηρασίας, και όλα αυτά έπειτα από αυτό το κύμα του καύσωνα

που έπληξε την Γαλλία αλλά και πολλές πολλές ακόμη χώρες, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν αποθήκες αλλά και ένα γιότ να έχουν παραδοθεί στις φλόγες σε μια μαρίνα κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κατασκηνώσεις και της πόλης και το αεροδρόμιο σε μια πόλη, στην πόλη Περπινιάν, η οποία και έκλεισε εκεί και το αεροδρόμιο. Κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές στα περίχωρα της Μασαλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Γαλλία. Όμως η μάχη συνεχίζεται για τον περιορισμό μιας άλλης μεγαλύτερης φωτιάς στο διαμέρισμα Ότ με τον πρωθυπουργό Λε Κορνή. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του οποίου αντιμετωπίζει τη δευτέρα πρόταση δυσπιστίας για την αντιμετώπιση κυρίως του κύματος καύσωνα συμμετείχε σε συνάντηση για την διαχείριση ακριβώς αυτής της κρίσης στην Μασαλία. Και βέβαια να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται, ενώ μένονται και οι προειδοποιήσεις για πυρκαγιές στην χώρα, μιλούμε πάντοτε για την Γαλλία, συνεχίζονται και οι μάχες για έναν ανεμιστήρα ή για ένα κλιματιστικό στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα με ηλεκτρικά και οπουδήποτε αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί έναν ανεμιστήρα. Ας πούμε για τους ανεμιστήρες, το πιο απλό. Χτυπιούνται μεταξύ τους, τσακώνονται και έρχονται στα χέρια για το ποιος θα πρωτοπάρει έναν ανεμιστήρα. Μιλούμε για χώρες και για πόλεις που δεν είναι προετοιμασμένες. Δεν έχουν τις υποδομές για να αντιμετωπίσουν τις θερμοκρασίες που έζησαν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα λοιπόν προσπαθούν σιγά σιγά να μπουν στη διαδικασία αυτή, να προετοιμαστούν για ένα ενδεχόμενο νέο κύμα καύσωνα που θα έρθει και όπως μας λένε οι επιστήμονες θα πρέπει όλοι να συνηθίσουμε σιγά σιγά, ακόμη και οι χώρες που δεν ήταν μαθημένες στους καύσωνες, όλοι θα πρέπει να συνηθίσουμε και να έχουμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες προκειμένου να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν προσπαθούν με κάθε τρόπο να προμηθευτούν με τους ανεμιστήρες, γι' αυτό και γίνονται κυριολεκτικά μάχες στα καταστήματα, περιμένουν ουρές από το πρωί και όταν μπαίνουν μέσα για να προλάβουν εκεί έρχονται και οι τσακωμοί.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο Eric News Radio 105,8. Πάμε να δούμε μια χρηστική είδηση που αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δει το μετρό έπειτα από 7 μήνες εντατικών εργασιών στη γραμμή 2, όπου αντικαταστάθηκε το πλέον επιβαρημένο, όπως λένε αυτοί που ξέρουν, τμήμα του δικτύου από τα Σεπόλια μέχρι και την Δάφνη. Το μεγάλο έργο συντήρησης πλέον μεταφέρεται στην γραμμή 3. Οι τεχνικοί προχωρούν σε αντικατάσταση των παλαιών σιδηροτροχιών και την τοποθέτηση νέων, με κάθε τμήμα να έχει μήκος 18 μέτρα και βάρος περίπου 1 τόνου. Είναι μια δύσκολη λοιπόν διαδικασία. Στα άκρα κάθε σιδηροτροχιάς πραγματοποιείται ειδική συγκόλληση, η οποία αναπτύσσει θερμοκρασίες έως και 2.500 βαθμών Κελσίου. Ακολουθεί τρόχισμα και μη καταστροφικός έλεγχος με υπερήχους, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια ποιότητα της συγκόλλησης και η απουσία βέβαια ρογμών. Οι εργασίες, να πούμε, ότι πραγματοποιούνται από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη, χωρίς να επηρεάζεται η 24ωρη λειτουργία του μετρό τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Το διάστημα αυτό εκτελούνται κάτω από τους σταθμούς Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη, οι οποίοι κλείνουν στις 9:40, 10:20 δηλαδή το βράδυ, τις ημέρες εργασιών από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη, ενώ για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας. Το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου 2 μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δηλαδή πριν από το τέλος του 2026. Μια είδηση η οποία έχει να κάνει με την οικονομία και την τσέπη μας και ήταν σήμερα η κυρίαρχη, ήταν αυτή που αφορά στις συντάξεις χειρίας και αφορά τουλάχιστον σε 200.000 συνταξιούχων. Διπλό θα είναι το όφελος λοιπόν για χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας, από τη μία γιατί καταργείται οριστικά η περικοπή των εν λόγω συντάξεων έπειτα από την πάροδο της τριετίας από την χορήγησή τους, που έφερε αυτήν την μείωση ο νόμος Κατρούγκαλου, και από την άλλη θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Η αρμόδια Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μιλώντας στη Βουλή, προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα έρχεται σχετική νομοθετική ρύθμιση και οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση των 3 ετών. Ενώ μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό μετά τα 3 έτη μειώνονταν αυτόματα με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου στο 35% της αρχικής σύνταξης. Και για παράδειγμα, μια με σύνταξη θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή στα 700 ευρώ. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμένει στα 700. Εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου υπολογίζεται περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τέλος η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές και ζούσαν υπό τον φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα. Οι μειώσεις λοιπόν δεν θα γίνουν, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. 122.000 είναι επίσης οι συνταξιούχοι οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Πλέον το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά 2 εθνικές συντάξεις. Να δούμε λίγο και το ζήτημα αυτή της πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε στην περιοχή των Πετραλώνων. Εκεί τις αυτοψίες των μηχανικών περιμένουν οι ένικοι, που είδαν τα διαμερίσματά τους να χάνονται μέσα σε μια στιγμή, να καταραίουν, πρόκειται να λάβουν ακριβείς απαντήσεις, αυτό περιμένουν, για το πού εντοπίζεται η αστοχία. Παράλληλα βέβαια προσπαθούν να βρουν και λύσεις για την επόμενη μέρα. Σε μια στιγμή βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Το ζήτημα είναι, το θετικό είναι, ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα από αυτήν την κατάρρευση. Μιλάμε για ένα τετραόροφο κτίριο. Θα δούμε αμέσως μετά που οφείλεται το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα, γιατί εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε η πολιτική μηχανικός, η οποία εντόπισε έγκαιρα τον κίνδυνο και κάλεσε όλους τους ενίκους να εγκαταλείψουν το κτίριο, να ειδοποιηθούν άπαντες και με αποτέλεσμα να σωθούν κιόλας. Ο Κώστας Τάμου, που βρέθηκε στην περιοχή, έχει το ρεπορτάζ. Κρίσιμο ζήτημα, όπως είπαμε, παραμένει η επόμενη μέρα, αφού αναζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου και να επανέλθουμε μετά για να τα πούμε, να ακούσουμε την πολιτική μηχανικό που μίλησε στο σταθμό μας.
1: Νωρίς το πρωί, εδώ στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Δημοτική Αρχή έχει έλθει σε επικοινωνία με την εταιρεία Airbnb, με την πλατφόρμα Airbnb, ώστε να βρεθούν κάποιοι χώροι φιλοξενίας για τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των 7 διαμερισμάτων της τετραόρυφης πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε φυσικά σε πλήρη εξέλιξη. Είναι η έρευνα των αρμοδίων αρχών για το τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση. Χθες λοιπόν, εδώ, στο χωράφι, στην οδό Αλκμίνης, στο οικόπεδο που βρισκόταν η τετραόρυφη πολυκατοικία, βρέθηκε κλιμάκιο των μηχανικών της πολεοδομίας που έκανε έναν έλεγχο, στην ουσία τυπικό έλεγχο, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκδοθεί κανονικά η άδεια οικοδομής για την υποανέγερση οικοδομή. Ωστόσο, δεν υπήρχε γεωτεχνική μελέτη, γιατί αυτό δεν προβλέπεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Οπότε, διαπιστώθηκε αυτό και φυσικά έγινε ένας τυπικός έλεγχος. Θα ακολουθήσει ο έλεγχος από τους πραγματογνώμονες της περιφέρειας, τόσο στις διπλανές πολυκατοικίες, όπως είπαμε, αλλά και στο οικόπεδο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα συντρίμια της τετραόρυφης πολυκατοικίας, ώστε να υπάρχει μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την κατάρρευση. Αυτό που μέχρι στιγμής προκύπτει είναι ότι μιλάμε για ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο το οποίο εξελίχθηκε και προκάλεσε αυτό το ατύχημα.
0: Η πολιτική μηχανικός λοιπόν, η Στελίνα Τσάφου, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και περιέγραψε τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εντόπισε εγκαίρως τον κίνδυνο και προέτρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο.
2: Περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
0: Και επειδή παρακολουθούσαμε και όλες τις εξελίξεις από τον διπλό φωνικό σεισμό που χτύπησε την Βενεζουέλα και ακόμη τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη μήπως και βρουν κάποιους επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα μέσα σε αυτή την τεράστια καταστροφή, και η Μαρία Σταδοπούλου εδώ από το Earth News βρίσκεται απεσταλμένη μας εκεί και μεταδίδει. Εκεί λοιπόν, όταν ακούσαμε για την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας εδώ μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, σοκαριστήκαμε. Όμως, όπως ακούσαμε, η κυρία Τσάφου ήταν εκεί και προειδοποίησε εγκαίρως και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Ρόδο αλλά και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Είναι καθησυχαστική η εικόνα, αφού δεν διαπιστώθηκαν ζημιές σε υποδομές ή κατοικίες κλπ. Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι στις 2 με τον Γρηγόρη Νιάκα μίλησε ο καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός.
3: Τυπικό σεισμός του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένα σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες. Είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο, στο σταθμό του οσοσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης, όταν θα εξεδάφει τη τσάκη τυράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων.
0: Έχουμε συνηθίσει ούτως ή άλλως, είμαστε μια σεισμογενής χώρα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς και να είμαστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Τώρα, επειδή η ώρα πλησιάζει 11:30, εμείς θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στην Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στην Μεσσηνία. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συνελήφθη 43χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Παράνομη έκρινε την αυριανή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Ο αγώνας μας αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, διαμηνύουν τα ναυτεργατικά σωματεία. Καιρός, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, στον ήχο μας η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά. Και να πούμε ότι είναι σημαντικό για όσους ενδεχομένως να σκόπευαν ή να σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας. Προχωρά αύριο, Παρασκευή είναι, 3 Ιουλίου, αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Πιο συγκεκριμένα να πούμε, η κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τα ξημερώματα στις 6 το πρωί αύριο Παρασκευή και πρόκειται να λήξει στις 6 το ξημέρωμα πρωί Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση αύριο στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο ή απεργία. Θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, όπως είναι λογικό. Ειδικότερα το πλοίο Fast Ferries Άνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει τις αναχωρήσεις του με προορισμό την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν ούτε οι διαδρομές της επιστροφής, αλλά και το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, για το πλοίο Εκατερίνη Π αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, την Άξο, την Τίνο και την Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια προκειμένου να αποφευθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία τους στα λιμάνια. Τώρα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα 69 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται μέχρι στιγμής η λεγόμενη μαύρη τρύπα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του οργανισμού. Το αποκάλυψε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή. Το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ είναι μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Σχολίασε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
1: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
0: Σε μια λαμπερή εκδήλωση τώρα να περάσουμε που βρίσκεται σε εξέλιξη την επέτειο των 250 χρόνων από την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών γιορτάζει η πρεσβεία της χώρας εδώ στην Ελλάδα στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με οικοδέσποινα την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ με εκατοντάδες προσκεκλημένους μεταξύ των οποίων στελέχη της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες της κοινωνικής, καλλιτεχνικής και γενικότερα από τον ελληνικό χώρο. Στο κάλεσμα να πούμε ότι μεταξύ άλλων έχουν ανταποκριθεί και δίνουν το παρόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Υπουργός Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Οικονομίας Χάρης Θεοχάρης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, αρκετοί ακόμη βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και από το Πασόκ, ο Δημήτρης Μάντζος, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Μιχάλης Κατρίνης, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων εκεί, ο κύριος Χάρης Δούκας, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καριστιανού δίνει το παρόν εκεί. Να πούμε ότι στο μήνυμά της η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στο πρόγραμμα των F-35 στο οποίο θα συμμετάσχει η χώρα μας. Μίλησε αναλυτικά γι' αυτό, είπε ότι σύντομα η Ελλάδα θα ενταχθεί σε μια επιλεγμένη ομάδα συμμάχων που διαθέτουν το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου στον κόσμο, το F-35. Όταν η Ελλάδα είπε εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, και αυτό σημαίνει ότι όταν η Ελλάδα επιχειρεί δίπλα στις αμερικανικές δυνάμεις ή μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχει κανένα κενό στον σχηματισμό ούτε καμία υστέρηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε υπερήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Συνολικά η Αμερικανίδα πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους. Η παραγωγή τους, να πούμε, ότι ξεκινά το 2027 τον F-35, ενώ οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν από το 2028 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα το 2030, οπότε και θα ενταχθούν στην 117 τέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την κυρία Γκυλφόιλ και να πάμε σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση Hooligan, η οποία εξαρθρώθηκε με πλήθος επιθέσεων αλλά και παράλληλη διακίνηση ναρκωτικών, που φαίνεται ότι ήταν και η βασική πηγή εσόδων της οργάνωσης. Πρόκειται και κυρίως για οπαδούς οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Τώρα το σε ποια ομάδα ανήκουν δεν χρειάζεται να το πούμε, πάντως επιτίθενταν σε αντίπαλες ομάδες. Φαίνεται να είχαν προβεί σε επιθέσεις σε οπαδούς του Ατρομήτου, της Λάρισας και του Ολυμπιακού. Με βιτρίνα και ένα πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε ως κίνημα, λειτουργούσε το παράρτημα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης των Hooligan σε σύνδεσμο του Περιστερίου, ήταν γνωστός ως West Block. Τα γραφεία του τα χρησιμοποιούσαν, ως φαίνεται, ως ορμητήριο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα, 39 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 10 έχουν ήδη συλληφθεί. Ανάμεσα τους είναι και ανήλικοι, όπως είπαμε. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ συνελήφθησαν και 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων. Η εγκληματική οργάνωση ήταν υπεύθυνη για πλήθος επιθέσεων σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων. Διακινούσαν, όπως είπαμε, όμως και ναρκωτικά, πραγματοποιούσαν εκβιασμούς και είναι επίσης υπεύθυνοι για ληστεία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχαν πραγματοποιήσει σκληρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων και μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές επιθέσεις για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι ήταν μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΛ το Σεπτέμβριο του 2025. Οι δράστες είχαν προκαλέσει και φθορές σε αρκετά αυτοκίνητα και είχαν και επιτεθεί με καδρόνια στους φιλάθλους της άλλης ομάδας και μετά τη λήξη του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός Περιστέρι τον περασμένο Μάρτιο είχαν προβεί σε επεισόδια, ενώ για τη διακίνηση ναρκωτικών δημιουργούνταν ακόμη και χρέη από κάποια μέλη της οργάνωσης που για να τα καλύψουν πραγματοποιούσαν εκβιασμούς, ακόμη και στοχευμένους εμπρισμούς σε οχήματα και σε ένα μίνι μάρκετ, πράξη που επίσης έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Η ώρα όμως έχει περάσει και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι ώρα έχει πάει. Ώρα Mundial. χώρα Μουντιάλ. Ώρα για Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, χθες με ξενύχτησε, η αλήθεια είναι, το παιχνίδι του Βελγίου, έτσι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Νομίζω η Σενεγάλη, προσπαθώ να βρω έτσι ένα light όρο, της προσφέρανε την η Βέλγη την πρόκριση, γιατί ήταν, δεν είχαν καλή απόδοση, αλλά στο τέλος ανταπόδωσαν. Έτσι το δώρωστε και σε 3 λεπτά οι Βέλγοι τα γύρισαν όλα τούμπα με 2 γκολ.
0: Τέτοια ώρα χθες ήταν 1-0 υπέρ της Σενεγάλης και μου έλεγες ότι, δηλαδή έδειχνες ότι δεν πίστευες ότι θα παραμείνει αυτό το σκορ. Μέχρι να πάω στο σπίτι είχε γίνει 2-0. Μέχρι να κάνω ένα γρήγορο ντους, είχε γίνει 2-2 και το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Οπότε εκεί με καθήλωσε πλέον.
2: Κοίταξε, όταν το Βέλγιο είναι μια καλή ομάδα με έμπειρους παίκτες, και όταν βρίσκει τη μια ομάδα λίγο χαλαρή, την πληρώνουν, έτσι, για 5 λεπτά. Χαλαρώσαν οι
0: Σενεγάλοι. Και ήταν αρκετό, έτσι. Ήταν αρκετό.
2: Τρία λεπτά, δύο γκολ, έτσι. Mm-hmm. Και μετά στην παράταση το καθοριστικό γκολ και οι Βέλγοι είναι στην επόμενη φάση.
0: Μάλιστα. Και πάμε να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα, πώς είχε δημιουργηθεί.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε την αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία. Mm-hmm. Οι Ισπανοί κερδίζουν 2-0.
0: Είναι στο 2-0.
2: Ως τώρα, νομίζω πραγματοποιούν την καλύτερη τους εμφάνιση. Είναι, από τα 4 παιχνίδια που έχουν δώσει, νομίζω είναι το καλύτερο ο παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί η Αυστρία να μένει σούπερ ομάδα, αλλά είναι στους 32 και είναι μια καλούτσικη ομάδα. Δεν έχει απειλήσει καθόλου η Αυστρία, ενώ οι Ισπανοί και τα 2-2-0 και θα μπορούσαν να πετύχει παραπάνω γκολ. Οπότε δείχνουν ότι επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτές που λέγαμε ότι θα είναι το φαβορί, ένα από τα φαβορί για το Μουντιάλ. Και σύμφωνα ως τώρα τουλάχιστον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα μπορεί να γίνει στην συνέχεια, δεν προλαβαίνουν μάλλον, έγινε και πολλά στα πολλά λεπτά, νομίζω θα πάει την επόμενη φάση εύκολα στην Ισπανία. Το καλό μάτς της βραδιάς είναι σε 2 ρίτσες, Πορτογαλία Κροατία.
0: Στις 2 ξεκινά.
2: Ναι, 2-2, ναι, ναι. Mm-hmm. Παραδοσιακές δυνάμεις και 2 ευρωπαϊκές.
0: Το πιο δυνατό, μάλλον, θα είναι αυτό το μάτς, ναι.
2: Η Πορτογαλία και για μένα ήταν, δεν το έχει αποδείξει ως τώρα, ότι θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικούσαν το τρόπαιο, όχι με τις ελπίδες που θα είχε η Ισπανία και η Γαλλία, αλλά είχε δείξει καλούς παίκτες που στην Ευρώπη φέτος πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν το έχουν δείξει και αυτοί. Ούτε ο Ρονάλντο δείχνει ικανός να πάρει την ομάδα και να προχωρήσει πολύ, λέω, όχι να κερδίσει μικρότερα παιχνίδια όπως έγινε. Mm-hmm. Αλλά να το δούμε απόψε πάνω στην Κροατία του Μόντριτς, και αυτό νομίζω θα είναι μια ωραία αμφίροπη αναμέτρηση. Και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ελβετία κόντρα στην Αίγυπτο. Νομίζω η Αίγυπτος είναι η ομάδα που μάλλον έχει περισσότερες πιθανότητες, είναι μια καλή ομάδα από την Αφρική, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερη από την Ελβετία και νομίζω ότι αυτή θα πάρει την πρόκριση. Οπότε με τα αυριανά παιχνίδια και τελειώνουμε φάση των 32 και πάμε εκεί που θα είναι ακόμα πιο ωραία τα παιχνίδια, στη φάση των 16.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, έτσι, γιατί έρχεται καύσωνας.
2: Ναι.
0: Έφτασε επειδή φοβούνται και για ενεργειακούς λόγους στη Νέα Υόρκη ο Δήμαρχος να προτείνει στον κόσμο να μην βάζουν χαμηλότερα από τους 25,5 βαθμούς Κελσίου τα κλιματιστικά, προκειμένου να μην αντιμετώπισει η μεγαλούπολη των Ηνωμένων Πολιτειών πρόβλημα ενεργειακό, έτσι, να μην έχουμε κανένα blackout. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Οπότε... Εκτός από αυτό, εγώ δεν το έφτασα εκεί. Εγώ το έφτασα στο ανθρώπινο, ότι είναι διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι είναι προχωρημένο καλοκαίρι. Και παίζουν εδώ και πολύ, αν όχι 12 μήνες, 10 μήνες σίγουρα. Και ξαφνικά να παίξουν με 35, 40 και με υψηλή υγρασία, είναι αρκετά δύσκολο. Εγώ δεν λέω ότι το βάλε ενεργειακό, που και αυτό είναι στο τραπέζι, αλλά για τους αθλητές. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζουν κάτω από αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Η Αργεντίνη πάντως το barbecue αυτό που κάνανε τέτοιο δεν το σταματάνε και διάβαζα ότι στην μετακίνησή τους προς το Μαϊάμι για το επόμενο παιχνίδι τους στον έλεγχο στις αποσκευές τους βρέθηκε ο αναπτήρας που χρησιμοποιούν στο barbecue
2: και
0: τα
2: mail
0: και τους σταμάτησαν, τους καθυστερούσαν, ο Μέση εκεί γελούσε γιατί ήξερε περί τίνος πρόκειται και κυκλοφορεί ένα τέτοιο βιντεάκι. Πάντως είναι ιδιαίτερος χαρούμενοι και πάνε δυνατά οι Αργεντίνοι, έτσι. Έχουν τη διάθεση και την ψυχολογία, νομίζω.
2: Κοίταξε, σίγουρα έχουν όλοι αυτοί οι παίχτες και οι ομάδες που έχουν υψηλές προσδοκίες και μία αγωνία. Από την άλλη όμως είναι και χαρά, δεν το κάνουν κάτι με το ζόρι. Είναι το χόμπι, το όνειρο, το παιδικό τους έχει γίνει και πράξη. Και σε αυτή τη φάση το διασκεδάζουν, έτσι. Το να παίζουν ποδόσφαιρο, πάνε και καλά. Αν δεν κερδίζανε, θα υπήρχε κρίνια. Εφόσον όλα πάνε καλά, υπάρχει έτσι και καλή διάθεση. Όταν δεν κερδίζει η ομάδα, υπάρχει κρίνια και λιγότερη χαρά. Αφού κερδίζει, νομίζω είναι όλοι τους χαρούμενοι. Πάντως αυτό που λες εσύ με το βιντεάκι, στο Twitter και όχι μόνο, κυκλοφορεί, έτσι, που έχει πέσει κάποιο κινητό. Έτσι, από το αεροδρόμιο πάνω στο Μέση και το χαίρεται. Μπορεί να το νομίζω και να πει τώρα τι μου λες τώρα και εσύ, αλλά γελάει έτσι με τον έλεγχο που περνάει. Και αυτό όλα αυτά είναι τσάρτερ, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
2: Σίγουρα ο καθένας Μέση, όταν είναι με μια πτήση που ταξιδεύουμε όλοι μας, θα έχει και τον απαιτούμενο έλεγχο. Όταν όμως υπάρχουν τσάρτερ, είναι η έλεγχη διαφορετική. Αλλά και εδώ ήταν αρκετά αυστηρή και απέναντι στους οποίους έχεις δίκιο πάνω. Απέναντι στην ομάδα της Αργεντινής.
0: Θεωρείς ότι οι παίκτες πρωταγωνιστές θα συνεχίσουν έτσι να σέρνουν το κάρο και στα υπόλοιπα μάτς, γιατί
2: τώρα
0: λέμε πόσο σημαντικό ρόλο παίξανε μέχρι τώρα τα βαριά ονόματα, έτσι, και όχι το σύνολο, αλλά κυρίως τα βαριά ονόματα που μπήκαν μπροστά τη δύσκολη στιγμή.
2: Τώρα τα παιχνίδια είναι, αν πάει μία ομάδα στο τελικό, είναι 16, 8, 4, 2, είναι μάξιμου 4 παιχνίδια. Όσο προς το τέλος, ναι, μεν η κούραση, αλλά και η προσμονή να πας στο τελικό σου δίνει, νομίζω, περαιτέρω όθηση. Οπότε είτε Μέση, είτε Μπαπέ, είτε ο Χάλαντ, όποιος θα μπορέσει να βοηθήσει θα το κάνει και νομίζω και θα το χαρεί πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ πέρα τα δικά μας δεν έχουμε κάτι που να τρέχει ιδιαίτερα σημαντικό, Δημήτρη.
2: Τώρα
0: εδώ
2: είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι στην περίοδο προετοιμασίας, είναι στην Ολλανδία, νομίζω και οι δύο Ολλανδοί, στην Ολλανδία, γιατί είναι οι πρώτοι που θα παίξουν προκριματικά, αλλά από χώρια είναι η παρουσίαση του Βαγγέλη Μαρινάκη, του νέου γηπέδου στο Καρεσκάκι, το νέο Καρεσκάκης, είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οπότε είδαμε τη μακέτα για το νέο γήπεδο, θα είναι καλός εκ των πραγμάτων 53 νομίζω χιλιάδων θεατών, το μεγαλύτερο της χώρας και θα είναι τελείως διαφορετικό από το ήδη έτσι καλό Καρεσκάκι. Είναι καλό, ευτυχώς δηλαδή, όλες οι ομάδες έχουν έτσι σύγχρονα γήπεδα που είναι καλό για μας τους πελάτες να πηγαίνουμε σε καλύτερα γήπεδα, γιατί νομίζω και η συμπεριφορά μας είναι ανάλογη όταν μπαίνεις σε ένα καλό γήπεδο ή σε ένα παλαιό.
0: Και νομίζω ότι το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τα καλά γήπεδα που έχει δημιουργήσει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έτσι, ότι υπάρχει άλλος σεβασμός. Έρχεται και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έρχεται η αναβάθμιση του γήπεδου του Ολυμπιακού, όπως μας είπες, Δημήτρη. Για δύο χρόνια βέβαια θα αγωνίζεται στο ΑΚΑ, έτσι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Εντάξει, είναι και άλλο, θέλω και κουβέντα, γιατί είναι πλέον και κάμερες και οι ομάδες είναι αυστηρές οι ίδιες με τους θεατές, παύλα πελάτες, παύλα παδούς. Δηλαδή θα δούνε το Βαγγέλη και το Δημήτρη να πετάνε ένα μπουκάλι που το Δημήτρη και το Βαγγέλη θα ξαναμπούν στο γήπεδο. Το έχουν κάνει όλες οι ομάδες αυτό σε διάφορες περιπτώσεις. Αποβάλανε τους θεατές, παύλα πελάτες από το γήπεδο ισόβια. Ώστε μετά ο Θανάσης, η Μαρία και ο Γιώργος να μην το ξανακάνουν, γιατί ξέρουν ότι θα ξαναμπούν στο γήπεδο. Και έπινες μετά από την δικαιοσύνη, αλλά οι ίδιες οι ομάδες αποβάλλουν. αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε όλοι είναι, προσέχουν λίγο παραπάνω από ό,τι προσέχαν στο παρελθόν.
0: Και νομίζω ότι το αξίζουμε, Δημήτρη, αξίζουμε καλύτερα γήπεδα, αξίζουμε καλύτερο αθλητισμό, έτσι και αποτελούν δικλείδες ασφαλείας και τα μέτρα αυτά, τα έντονα, οι κάμερες κλπ. Αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για να μην έχουμε παρατράγουδα. Και υπάρχουν φορές, κακά τα ψέματα, που χρειάζονται.
2: Ναι, είναι με το, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, πλέον η βία δυστυχώς είναι εκτός γήπεδου. Mm-hmm. Μπορεί στα γήπεδα να είναι κύριοι και κυρίες, αλλά τα υπόλοιπα όμως είναι, το έχουμε βλέπουμε με τις ομάδες τους οργανωμένους που έχουν αναβαθμιστεί εισαγωγικά, έτσι, η βία που ασκούσανε στο παρελθόν με τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Παλιότερα ήταν ένα ξυλίκι, να το πω πολύ λαϊκά, μεταξύ των οπαδών και εκεί είχαμε παρατράγουδα, αλλά τώρα όπως βλέπουμε είναι το μισό. Ο μισός ποινικός κώδικας αφορά τους οργανωμένους οπαδούς.
0: Και λέγαμε και αυτό. Αυτό έλεγα την είδηση λίγο πριν συνδεθούμε, Δημήτρη.
2: Για,
0: για μία ακόμη εγκληματική οργάνωση η οποία εξηλώθηκε από τις αρχές και συνελήφθησαν 10-39, περιλαμβάνονται στη δικογραφία, άτομα συνολικά, οι οποίοι εμπλέκονται σε όλο τον ποινικό κώδικα. Έτσι δεν το συζητούμε. Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε κοντά μας.
2: Χαιρετώ.
0: Καλά μάτς. Λοιπόν, και εμείς, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πω ότι υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Να πω ότι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ από την αντιπολίτευση, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης, που καταψήφισαν, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και επειδή πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, την πρόγνωση και για τον αυριανό καιρό, από την Όλγα Παπαυγούλη η πρόγνωση, τη μετεωρολόγο μας.
3: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
0: Τώρα στη Βουλή, για την οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, είχαμε και σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο τις βομβιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει στην πολιτική αντιπαράθεση και τις επόμενες ημέρες, αυτή η τραγωδία που είχαμε στην Θεσσαλονίκη με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρωταγωνιστήσει, όπως είπαμε, και τις επόμενες μέρες. Εμείς τώρα σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, καθώς κοντεύει μεσάνυχτα και έρχεται δελτίο ειδήσεων. Ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Αρής, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλοών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στην Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από την μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στην Συρία τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε εχθές το μεσημερί σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο στην συνοικία Αλ-Χαμιντίγια, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων από τις υγειονομικές αρχές στην Δαμασκό.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», τιμώντας τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Η υπόθεση προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους, όπως είπε, παρήχαν πολιτική κάλυψη σε ακραίες πρακτικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια κλίματος διχασμού και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και την ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπερψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Κομμουνιστικό Κόμμα Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ όσοι είχαν υποστεί μείωση στο 35% θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελής πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλοών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στην κινητοποίηση, τονίζοντας πως δεν θα συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Η SEAJET πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο σήμερα προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων λόγω της απεργίας. Τραγωδία σημειώθηκε στην Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας. Το παιδί βρίσκονταν με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο σπίτι. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, στο κέντρο υγείας της Πύλου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη 43χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θέρη ζωολογιστική μηχανή. Παράλληλα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα που μένονται κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Συρίας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια της επιθέσης με εκρηκτικούς μηχανισμούς, σημειώνοντας ότι στοχοποιήθηκαν 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών υποθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές αναλύουν υλικά από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τιμώντας τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε όσους, όπως είπε, παρήχαν πολιτική κάλυψη σε ακραίες πρακτικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια κλίματος διχασμού και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και την ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ όσοι είχαν υποστεί μείωση από στο 35% θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στην κινητοποίηση, τονίζοντας ότι δεν θα συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Η C-Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία σημειώθηκε στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας. Το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλοπόδι του Δήμου Λοκρών Θιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Παράλληλα, λόγω του πολύψιντου κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίες. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες των πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Συρίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νυφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξημέρωμα Παρασκευής, 3 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605. Πάμε να ξεκινήσω μεν...

Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη την ράδιο παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένος όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημερίζω όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Και για τη συνέχεια έχουμε μια γλυκερία με μια σχεδία.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιέρωσε, μου λέει, το επόμενο στον Αλέκο και σε όλη την παρέα που είμαστε εδώ βάρδια

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Η Κωνσταντίνα από τα Πετράλωνα μου γράφει: γιατί δεν μιλάτε, λέει, κύριε Ευθυμίου? Προτιμάς την αγριοφωνάρα μου από το να ακούσεις όμορφα τραγούδια? Τέλος πάντων, αστειεύομαι, και για να μιλήσεις πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Δεν είναι να μιλάς για να μιλάς.
1: Κάποια νύχτα ξαφνικά.
0: Όταν είναι να πω κάτι,

Άμα όμως έχεις ίδια φωνή, λέει, με την καψούρα, τότε είναι άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή, η φωνή μου σου θυμίζει κάποιον. Φαίνεται θα είμαστε από το ίδιο χωριό. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε με το επόμενο. Ηλίας Κλωναρίδης, τραγουδάει Αντώνη Βαρδί. Αντιδρώ.

0: Αφιερώνεις, λέει, σε όλο τον κόσμο, στον ηχολήπτη σου, δεν αφιερώνεις ένα τραγούδι. Να το αφιερώσω το επόμενο. Α, είναι κενότης κιόλα που του αρέσει.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθάνε

0: μπορείτε να είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
1: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μη δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα.

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

πάμε μέχρι το ακριβώς με το medley του Αείμνηστου Μητροπάνου, Αλίμονο και δύο νύχτες. Θα έρθει ο Ρισβάσα μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη που είχαν στόχο τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίσια αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε την πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή πώλησης κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για τη 25η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η C-Jets πραγματοποιεί δρομολόγια